0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Στις σημερινές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Μετά τη χθεσινή πολύωρη συνάντηση, οι συνομιλίες συνεχίζονται σήμερα στις 10 το πρωί. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε χθες ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουρμάν και εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Κουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες περιόδευσε στη Λέρο, ενώ περιέγραψε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την περιφέρεια έως το 2030, την ισιωτικότητα, τις ακριτικές περιοχές και την ασφάλεια, αποστέλλοντας μήνυμα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Στις 11.30 το πρωί θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων και εστιακό βάθος στα 7,6 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν στην πρώτη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο κρατών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Με φόντο τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και κλεισμένο των θυρών αποτιμώνται ως θετικές και επικοδομητικές από αμερικανικής πλευράς και φαίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου των ΗΠΑ στα δύο πολεμικά μέτωπα. Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε ντρόνς που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συναπτή ημέρα. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενό πλοίο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Η Αμερικανική Γερουσία υπερψήφισε χθες την πρόθεση νομοσχεδίου που προβλέπει ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν από τον σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμάτο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική πιθανό στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Επιστρέψαμε. Περικλής Περάκης από 9 λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε Βασίλης Νικολόπουλος στα πλήκτρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο, το Μίστερ Υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια μετά τον Περάκη? Α, Θόδωρος Βίλμας, αγάπη μου,

Θόδωρος Βίλμας λοιπόν, αγάπη μου, καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή στην Καβάλα και αφιέρωσέ το στο φίλο μου τον Μπαρμπαρέζο, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα και στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Λοιπόν, το είδα το τηλέφωνο. Την καλημέρα μου επίσης στο Καπτάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Τι έχουμε για τη συνέχεια, εγώ Θεοδόρου. Έψαξα να βρω μια ευκαιρία, μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και ασφαλούσε.

0: μετά τον Κόλλια, Σπύρος Αγοραίος. Λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις. Αλλιώς έχει εξίδι στον ντουλάπι.
1: Μ' αφήνεις τώρα που έμαθα κοντά σου και ζω μονάχα για

Γεια σου ρε Νικολόπουλε με τα ωραία σου. Εσύ και η παρέα σου. Με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και μου λέει τι έχεις πάθει απόψε. Πήρα φρέσκα λιγμένα. Ή θα γίνω

0: Να πάμε μέχρι τον Νικολόπουλο, κάτι για μας, και θα επιστρέψουμε τάχιστα. Έλα, Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

με προσβλήνεις. Όλα τα έδωσα για σένα, τίποτα δεν κράτησα. Τι εποχές κι αυτές. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου.

φίλε, να δεις τι κρίμα. Στα δάκρυά της έπεσα θύμα. Έκανε τάχα πως μ' αγαπάει, εγώ πονάω και αυτή γελάει.

Λοιπόν, όπως λέει κάθε πρωινό, έτσι και σήμερα, η πιο όμορφη συνήθεια έχει ένα όνομα. Ο καφές μας, η καλή μας παρέα και τα αγαπημένα μας λαϊκά τραγούδια. Παρέα με τον Γιάννη Ευθυμίου ταξιδεύουμε, λέει, σε λαϊκά μονοπάτια, εκεί όπου οι μελωδίες συναντούν τις αναμνήσεις, οι στίχοι αγγίζουν την ψυχή και κάθε τραγούδι γίνεται μια όμορφη ιστορία. Ένας αχνιστός καφές, να είναι και λουμίδης. Λοιπόν, μια ζεστή καλημέρα και η μουσική που μας ενώνει. Γιατί τα ωραιότερα πρωινά γράφονται με νότες, χαμόγελα και αληθινή παρέα. Καλή ακρόαση σε όλους και να έχουμε μια υπέροχη μέρα γεμάτη υγεία, αισιοδοξία και όμορφες λαϊκές διαδρομές. Ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας, πάμε για δουλίτσα, λέει, στο Βοτανικό και σ' ακούμε. Γιάννης Πάριος, αν δεν είχα και σένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήτης να ήμουνα, να είχα καταστραφεί.

0: Εδώ η Κωνσταντίνα από το κέντρο της Αθήνας, εκεί το πεδίο του Άρεως, μου λέει: «Κύριε Γιάννη, λέει, μερικές φορές βάζετε ένα τραγούδι το οποίο, λέει, σας αρέσει και πολύ και, και λέτε ότι η μπουζούκα βαράει προσοχές. Μήπως μπορούμε να τα ακούσουμε?» Δεν ξέρω για ποιο λες. Πάει το μυαλό μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό που παίζει ο παππούς του Γενίτσαρη το τραγούδι. Είναι αυτό που παίζει ο παππούς Μπουζούκη ο ίδιος. Έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Η πρώτη εκτέλεση είναι δική του, αλλά το έδωσε σε κάποιον άλλον που πίστευε ότι μπορούσε να το απογειώσει.
1: Πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Σημερώματα δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Μάλλον γι' αυτό μιλάς. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουμε όλοι.

και Δημήτρης Ευσταθίου, το αλάνι σου κυρά μου δεν το αγαπάς. Αφού δεν βαράει προσοχή,

κλείνουμε την ώρα με την κυρία Κέτι Ντάλι, το Αντριλίκι. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Βασίλης Νικολόπουλος στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Καμπή και καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκεριάς, όπου ήχησε και το 112 και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτο το μέτωπο και στην περιοχή Φράγκα. Μήνυμα εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους της περιοχής Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Δριό. Νωρίτερα οι κατοίκοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική, 16 οχήματα εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρο, Νάξο και Πειραιά. Το πρωί αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα την Κυριακή στην πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Στις σημαντικές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στο χθεσινό δείπνο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων συζητήθηκαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουντιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. «Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας», δήλωσε χθες από τη Λέρο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος περιέγραψε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την περιφέρεια έως το 2030, την νησιωτικότητα και τις ακριτικές περιοχές. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν στην πρώτη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Παράλληλα, οι αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν τοποθεσίες στο Ιράκ που χρησιμοποιούνται από πολιτοφύλακες που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στις τελευταίες ημέρες, κάτι που το Ιράν διαψεύδει. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενό πλοίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Με φόντο τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και με την Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και κλεισμένων των θυρών αποτιμώνται ως θετικές και επικοδομητικές από αμερικανικής πλευράς και φαίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου των ΗΠΑ στα δύο πολεμικά μέτωπα. Η Γερουσία υπερψήφισε χθες την προώθηση νομοσχεδίου για ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως συστήματα αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν από το σφοδρό σεισμό των 7,1 ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Δημήτρη. Αν μου λένε να μην κλαίω, μα τι να κάνω, παιδιά από την Πάτρα. Τα θυμάστε αυτά, τι γινότανε, χαμός. 1981, αν δεν κάνω λάθος, φαντάρος ήμουνα στην Πάτρα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε, γλυκερία. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την Πενιά και ο νους τους ταξιδεύει. Το ζωντανό στο Λιγαβιντό.

0: ευρωπαϊκά μονοπάτια.
1: Μόλις διάβαζα πόσο Γκάτσος έγραψε αυτό το τραγούδι από μια πραγματική ιστορία σε ένα μικρό χωριό της Ηλίας, από μια γυναικοκτονία. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, Μανώλης Μητσιάς.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι τον Νικολόπουλο, κάτι έχει για μας. Έλα, Βασίλη.
1: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Και ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι σε ρεμ.

Μάλιστα. Και κάπως έτσι, με Στέλιο, με Σπύρο Ζαγοραίο, με Καταρίνα Στανίση και Χαρούλα Αλεξίου, θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Γιάννης ο Αργυρός μετά και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Έλα, Βασίλη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Καμπή και καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκυριάς, όπου ήχησε και το 112 και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη η φωτιά και στην περιοχή Φράγκο. Μήνυμα εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους της περιοχής Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς το Δρυό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Το πρωί αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στο χθεσινό δείπνο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων συζητήθηκαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. «Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας», δήλωσε χθες από τη Λέρα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος περιέγραψε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την περιφέρεια έως το 2030, την νησιωτικότητα και τις ακριτικές περιοχές. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό ο 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία στην πρώτη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Παράλληλα, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία έπληξαν τοποθεσίες στο Ιράκ που χρησιμοποιούνται από πολιτοφύλακες οι οποίες υποστηρίζονται από την Τεχεράνη για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, κάτι που το Ιράν διαψεύδει. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημείωνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων. Με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε αναρτήση του, ο Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Γερουσία υπερψήφισε χθες την πρόθεση νομοσχεδίου για ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Ο Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε να δώσει στο Κίεβο άδειες για πυράβλους Patriot για προστασία από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 100 τραυματίστηκαν και πολλοί αγνοούνται, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, από τον σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο. Σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημερωσία από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Απομένουν λιγότερες από 20 ώρες για την Πασέλινο του Ιουλίου. Είναι η αντίστροφη μέτρηση για το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού στον νυχτερινό ουρανό. Η Πασέλινος του Ιουλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού και αναμένεται να μας χαρίσει ένα μοναδικό θέαμα. Η λεγόμενη Πασέλινος του κόκκινου ελαφιού θα φτάσει στο αποκορύφωμά της φωτεινότητας την Τετάρτη το βράδυ στις 3:30 τα ξημερώματα. Προς την 5η βεβαίως, 30 Ιουλίου. Το λογιόμο φεγγάρι του Ιουλίου αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο αγαπημένα ουράνια φαινόμενα, καθώς συνδυάζεται με τις καλοκαιρινές νύχτες και προσφέρει ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση για όσους θέλουν να απολαύσουν τη μαγεία του ουρανού. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Γιατί τώρα ονομάζεται Πασέλινος του Ιουλίου φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού? Η ονομασία της συγκεκριμένης Πασελίνου προέρχεται από τις παραδόσεις των ηθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα. Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, τα κέρατα καλύπτονται από ένα μαλακό βελούδινο περίβλημα, πλην σκληρύνουν και αποκτήσουν την τελική τους μορφή. Στην αγγλική παράδοση, η Πασέλινος αυτή είναι γνωστή ως Buck Moon, από τη λέξη Buck που σημαίνει αρσενικό ελάφι και συχνά αναφέρεται και ως Red Deep, Deer Full Moon. Παράλληλα, όσοι κοιτάξουν το φεγγάρι κατά την ανατολή του, μπορεί να έχουν την εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό. Πρόκειται για τη λεγόμενη ψευδέστηση της σελήνης, ένα οπτικό φαινόμενο που οφείλεται στον τρόπο στον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα μεγέθη όταν το φεγγάρι βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα που πλαισιώνεται από κτίρια ή φυσικά τοπία. Στην πραγματικότητα όμως, ο σεληνιακός δίσκος δεν αλλάζει μέγεθος. Φεύγουμε από τη σελήνη, ερχόμαστε στα πιο πεζά, ερχόμαστε στον καιρό. Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, τόσο στην Κρήτη όσο και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Είναι η κατηγορία κινδύνου 4 και σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται ο πολύ ψηλός κίνδυνος στις εξής περιοχές: στην περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Στη Χίο μάλιστα έχει πάει και ένα ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ, στην περιφέρεια της Κρήτης και στους 4 νομούς, και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Η πυροσβεστική έχει τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ βεβαίως υπάρχει το σχέδιο δράσεων της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει το Μελτέμι, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει και να ενισχυθεί σήμερα. Θα ρίξει τη θερμοκρασία σε ανοιχτά επίπεδα στις περιοχές κοντά στο Αιγαίο και στα νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα που είναι πολύ επικίνδυνο με τις πυρκαγιές. Λιακάδα και αθρίος καιρός προβλέπεται λοιπόν σε όλη τη χώρα. Προς το μεσημέρι στα επιρροτικά ορεινά, κυρίως κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα κοιμαθεί κοντά στους 33 έως 36 βαθμούς, με περισσότερη ζέστη να παραμένει στη Δυτική Ελλάδα που θα φτάσει στους 39 βαθμούς θερμοκρασία, ενώ χαμηλότερα θα είναι στις Κυκλάδες που θα περιοριστεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Βοριάδες θα πνέουν στα Πελάγη, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά με εντάσεις 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική θα επικρατήσει λιακάδα με θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, αλλά μεραίες νεφώσεις προς και αυξημένες στο μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς είναι στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς με συγχωρείτε στη Θεσσαλονίκη, 23 στην Πάτρα, 27 στο Ηράκλειο, 23 στη Χαλκίδα, 24 στην Κόρινθο, 21 στην Καβάλα, 20 στην Καλαμάτα, 21 στη Λάρισα και 17 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης και θα κάνουμε παρέα έως τις 6. Γιορτάζουν σήμερα ο Καλλινίκος και η Καλλινίκη, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 904 ο ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000-30.000 κάτοικοι της θα εχμαλωτιστούν και θα πουληθούν στη συνέχεια στο σκλαβοπάζαρα της Αφρικής.
Το 2014 έχουμε τη μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος, ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας, όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν ένα προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. 1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της νεμίας που επικρατεί η προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Το 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας, Ουμβέρτος ο πρώτος, δολοφονείται από τον αρχηγό Γκαετάνο Μπρέσι και όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν με την πράξη του αυτή, πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βίαιη εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. 1900 στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνει την πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938 έχουμε εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Το 1792 έρχεται στη ζωή ο Πίτερ Φορές, ο Γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως για τις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ζωγράφος, απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1919 γεννιέται ο Μίλτος Σαχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, και το 1925 ο Μίκης Θοδωράκης, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης. Το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Το 1979 ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, ο γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Μονοδιάστατος άνθρωπος». Και το 2004 η Ρένα Βλαχοπούλου, η μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 24 βαθμούς Κελσίου μας λένε από το Λεωνίδιο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμα. Θα το μεταφέρουμε εκεί που πρέπει στους τεχνικούς. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλησμέρα στη Στέλλα. Λοιπόν, στα αθλητικά τώρα, ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο Γκουστάβο Σα έρχεται σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικάο. Οι Ερυθρόλευκοι θα αποκτήσουν τον Πορτογάλο μέσα με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Ο Σα από χθες το βράδυ πέρασε τις ιατρικές του εξετάσεις στην Πορτογαλία και αναμένεται πλέον στην Αθήνα για τις τελικές ανακοινώσεις. Στη συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, ενώ θα έχει ενδιαφέρον αν τελικά θα δηλωθεί για το μάτς με τη Νέα Ιμέγγεν το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη στις 4 Αυγούστου για το τρίτο προβληματικό του Champions League. Το πιο πιθανό είναι πάντως πως ο Σα θα είναι στη λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια αυτά. Στην περσινή σεζόν, ο 22χρονος Πορτογάλος μέσος παίζει κυρίως ως δεκάρι, είχε 34 συμμετοχές με τη Φαμαλικάο που είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα με 4 γκολ και 2 assist. Όμως η μεγάλη μεταγραφή μέχρι τώρα τουλάχιστον έγινε για την ΑΕΚ. Έφτασε χθες ο Μάγερ στην Ολλανδία, όπου η ΑΕΚ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο Λόβρο Μάγερ είναι ένας 28χρονος Κροάτης διεθνής κεντρικός χαφ. Είναι ίσως η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού από τη Βόλφσμπουργκ. Το κόστος, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έφτασε τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Μάγερ είχε χθες την πρώτη γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες, τον Μάρκο Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο. Υπέγραψε το συμβόλαιό του για 4 χρόνια και επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει βεβαίως τη Samsung Sports σε φιλικό παιχνίδι στις 6 το απόγευμα. Και αν και ο Μάγερ με μια προπόνηση θεωρείται δύσκολο να παίξει, πάντως θα είναι κανονικά, ήταν κανονικά μέχρι τώρα στην προετοιμασία της Wolfsburg. Επομένως είναι απόλυτα ενεργός και έτοιμος να αξιοποιηθεί από τον Νίκολιτς στα επόμενα παιχνίδια. Η είδηση που προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις χθες ήταν η κίνηση του γιου του Μάνου Χατζηδάκη να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών του πατέρα του χωρίς άδεια, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Μανώλης Μητσίας να απαγγείλει αντί να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά στο αρχαίο θέατρο του Δίου που ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Οι θεατές άκουσαν έκπληκτοι τη διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος, την κυρία Αγαθή Δημητρούκα, να ενημερώνει τους θεατές για το email που της έστειλε ο Ιώσης Χατζηδάκης, με τον οποίο απαγόρευε να ακουστούν οι συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη, καθώς το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζηδάκη και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με δημόσια εκτέλεση των μουσικών του έργων είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Ξέσπασαν οι θεατές σε αποδοκιμασίες, φωνάζοντας έσχος, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς υποχρεώθηκε, όπως ανέφερε, να απαγγείλει για πρώτη φορά στα 50 χρόνια της πορείας του το τραγούδι. Ο ίδιος ο τραγουδιστής έκανε λόγο για ένα πολύ λυπηρό γεγονός, καθώς ο ίδιος έχει μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο και έχει ερμηνεύσει πολλά σημαντικά τραγούδια τους. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι όταν άρχισε να απαγγέλει το τραγούδι, ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδισε και το Τσάμικο, ενώ δεν μπορούσε να του συνοδεύσει. Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά τους, είπε χαρακτηριστικά. Μήνυμα στήριξη στο Μάνο Μητσιά έστειλε με ανάρτησή της η Άννα Βύση, καθώς όπως γράφει ο Γιάννης Οφωνιάς, είπε ότι τα τραγούδια ανήκουν στους ερμηνευτές. Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους, λέει χαρακτηριστικά. Όπως αποκάλυψε λοιπόν ο Μανώλης Μητσιάς, ο Χατζηδάκης όταν ηχογραφούσαν το Γιάννη το Φωνιά, στο στούντιο του είχε ζητήσει να το πει συνωμοτικά. Τι λέει όμως αυτό το τραγούδι που συγκαταλέγει στα πιο σημαντικά της πορείας του Γκάτσου και του Χατζηδάκη? Πραγματεύεται ένα πραγματικό φωνικό που ενέπνευσε τους δύο κορυφαίους να συνεργαστούν.

στίχη του Νίκου Γάτσου και η φωνή του Μανώλη Μητσιά στην εξαίσια μουσική του Μανού Χατζηδάκη από το δίσκο Αθανασία του 1976 αφηγούνται ποιητική αδεία, την ιστορία ενός φωνικού που έχει πραγματικό υπόβαθρο. Ο ποιητής είχε μάθει για αυτό το φωνικό από φίλο του δημοσιογράφου και παραγωγό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Γιώργο Μητρόπουλο, το οποίο ο πατέρας ήταν φίλος του Γιάννη του Φωνιά. Το πραγματικό όνομα του θήτη δεν ήταν Γιάννης, αλλά αυτό όμως εξυπηρετούσε την έμπνευση του Νίκου Γάτσου και έτσι έμεινε ως τις μέρες μας.

πραγματική ιστορία είναι δύο φίλοι από την Πελοπόννησο, οι οποίοι ήταν αγρότες και συνεργαζόντουσαν σαν εραστέχνες μουσική. Έπαιζε ο ένας βιολί και ο άλλος λαούτο. Έφτιαξαν μια μικρή κομπανία. Κάποια βραδιά που και οι δύο ήταν μεθυσμένοι, ο ένας ανακάλυψε στο όργανο του άλλου ένα πορτοφόλι. Μέσα στο πορτοφόλι βρήκε κάποιες επιστολές, επιστολές που είχε στείλει η γυναίκα του. Στη συνέχεια το πρωί σκότωσε τη γυναίκα του και ακολούθησαν όλα αυτά που ξέρουμε από προηγούμενες εποχές. Ένα φωνικό το οποίο έγινε μπροστά στην οικογένεια, μπροστά στα παιδιά. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο φίλοι έσπασε η φιλία τους από αυτό. Ο ένας λοιπόν παρουσιάστηκε στο κακούργιο γητικείο της Πάτρας, όμως υπήρξαν τότε δεκάδες συγχωριανοί του, οι οποίοι υποστήριξαν πως ήταν ένας έντιμος άνθρωπος και πως η γυναίκα του ήταν αμαρτωλή και ερωτομανής. Ο Δράσης παραδέχτηκε την πράξη του και όταν ρώτησε για το φίλο του, είπε ότι λυπόταν που δεν πρόλαβε να σκοτώσει και εκείνον. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, καθώς όμως δεν του επιβλήθηκε κάποια ποινή, καθώς του αναγνωρίστηκε ότι έδρασε εμβρασμό ψυχής και σε πλήρη σύγχυση. Αφέθηκε ελεύθερος και την επόμενη μέρα γύρισε στο χωριό που τον υποδέχτηκαν σαν ήρωα. Η τραγική συνέχεια της ιστορίας δόθηκε 2 χρόνια αργότερα, όταν η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη τότε Φρόσο, αυτοκτόνησε μην αντέχοντας το χαμό της μητέρας της. Είναι το Φροσί στους στίχους του Νίκου Γκάτσου που σκύβει και φυλά τα χέρια του φωνιά πατέρα της, υπενθυμίζοντας πόσο άλλαξαν τα ήθη στην πάροδο, στην Ελλάδα βεβαίως, στην πάροδο των χρόνων. Τώρα, μια και ξεκινήσαμε αυτό το θέμα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Χατζηδάκης απαγορεύει τη χρήση των τραγουδιών. Πρόσφατα είχε απαγορεύσει και την προτομή του να στηθεί η προτομή του Μάνου Χατζηδάκη στο Άσος Παγκρατίου. Η απόφαση είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είχε εγκρίνει ομόφωνα την να τοποθετηθεί η προτομή του στο Δημοτικό στο πάρκο στο Παγκράτη. Ωστόσο υπήρξε μετά συνέχεια νέα απόφαση και ανάκληση της προηγούμενης. Η προτομή ήταν έργο του Νίκου Γεωργίου και δωρεά του Γιώργου Ράπτη, αλλά τα επίσημα αποκαλυπτήρια δεν έγιναν ποτέ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ, προέκυψαν νέα νομικά δεδομένα και ανάμεσα σε αυτά ήταν και οι έγγραφες αντιρρήσεις που υπέβαλε ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη Γιώργος, που είναι ο μοναδικός νόμιμος κληρονόμος και αποκλειστικός διαχειριστής της πνευματικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Έλληνα συνθέτη. Έτσι, ο Δήμος Αθηνών ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή του και βέβαια. Όπως λέει η οικογένεια του Μάνου Χατζηδάκη, η επιθυμία του αείμνηστου συνθέτη ήταν να μην υπάρχει ποτέ και πουθενά προτομή και να μην υπάρχει σε καμία πόλη. Τώρα δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι έτσι ή θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από έναντι σε αυτόν τον τεράστιο συνθέτη, ο οποίος τίμησε τη χώρα, έχει δώσει μια τεράστια διαφορά στην ελληνική μουσική και σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχουν και προτομές του και να μπορούν ελεύθερα να παίζονται τα τραγούδια του ή μουσική του κληρονομιά. Αφήνουμε αυτά, γυρίζουμε στα πιο πεζά, στα της οικονομίας, με αυξήσεις τιμών που ενδέχεται να φτάσουν το 7%. Προβλέπεται να κινηθεί η αγορά της κατοικίας στους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών. Μετά από ένα ράλι ετών, οι τιμές των ακινήτων παραμένουν σαν ανωδική τροχιά, ωστόσο φαίνεται να ολοκληρώνεται ο τωρινός ανωδικός κύκλος. Η αύξηση των επιτοκίων, οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή αποτελούν νέα στοιχεία στην εικόνα της αγοράς και είναι παράγοντες που ίσως επιβαρύνουν τη ζήτηση από ξένους όσο και Έλληνες αγοραστές. Σύμφωνα λοιπόν με μια έκθεση από μια μεσητική εταιρεία, υπάρχουν 3 σενάρια που έρχονται τους επόμενους 12 μήνες. Στο βασικό σενάριο προβλέπεται η συνέχιση της τρέχουσας τάσης με ήπια αποκλιμάκωση, σταθερή εγχώρια και διεθνή ζήτηση, ισορροπημένη προσφορά με αύξηση τιμών που θα κυμαίνονται από 6 έως 7%. Σε αυτή την περίπτωση, ο όγκος των συναλλαγών θα αυξηθεί έως 5% μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Στο συντηρητικό σενάριο, η εταιρεία προβλέπει αύξηση των τιμών έως 4%, ενώ στο επιθετικό σενάριο κάνει λόγο για μεταβολή τιμών 10 έως 12%. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς είναι γνωστό ότι η ελληνική αγορά ακινήτων έχει αυξηθεί, έχουν ανεβεί τιμές πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ουσιαστικά έχει αποκλειστεί από την αγορά
μη σας πω και από την ενοικίαση ακινήτου για αρκετούς. Πάντως, οι περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ότι είναι τα νέα επενδυτικά Ελντοράντο, να το πω έτσι, είναι η Κυψέλη, το Ελληνικό, το Κολωνάκι, η Αγία Βαρβάρα και το Μαρούσι. Η Κυψέλη έχει την υψηλότερη μεικτή απόδοση στο κέντρο, κυρίως γιατί συνδυάζεται με το νέο σταθμό του μετρό της γραμμής 4, που προσφέρει άμεση αναβάθμιση, απευθείας προσβασιμότητα και σε μία από τις καλύτερες και τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας. Το Ελληνικό έχει είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης και προχωρά με εντυπωσιακό ρυθμό. Και βέβαια εκεί θα φτιαχτεί και το πάρκο που αναβαθμίζει βεβαίως την περιοχή. Το Κολωνάκι, καθώς υπάρχει απευθείας εξυπηρέτηση από το νέο σταθμό του μετρό της γραμμής 4, η Αγία Βαρβάρα είναι ο καλύτερος συνδυασμός τιμής και απόδοσης, και το Μαρούσι, ένα καθιερωμένο επιχειρηματικό κέντρο με πρόσβαση στην Αττική Οδό. Όλα αυτά για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το στοίχημα με τα ακίνητα, γιατί βεβαίως τα ακίνητα ακόμα στην Ελλάδα επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία, την πορεία της οικονομίας. Στα πολιτικά τώρα, χθες είχαμε το καθαρό εκλογικό δίλημα για την άνοιξη του 2027, με το οποίο άνοιξε την ομιλία του στη Λέρο, όπου περιοδεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την επόμενη κάλπη με την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν εκείνη την περίοδο για τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας, τόνισε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία, το κύρος και τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη όσα είναι ωφέλιμα για τη χώρα, βάζοντας στο επίκεντρο το ερώτημα της σταθερότητας και της αποτελεσματικής εκπροσώπησης της Ελλάδας. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε πρόσφατη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν οι πολίτες πότε θα ήθελαν να γίνουν οι εκλογές. Η κοινή γνώμη εμφανίζεται σχεδόν απολύτως διχασμένη. Το 44,9 προτιμά πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ενώ το 43,7 επιθυμεί εκλογές προς το τέλος της τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Η διαφορά, που είναι μόλις 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, δεν έχει ουσιαστική στατιστική σημασία. Το εύρημα δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως καθαρό κοινωνικό αίτημα πρόωρων εκλογών. Αντίθετα, δείχνει δύο ισοδύναμα μπλοκ, ένα που επιδιώκει ταχύτερη πολιτική αλλαγή και ένα που προτιμά την ολοκλήρωση κυβερνητικής θητείας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχει μεγάλη σημασία για το πότε εκτιμούν οι πολίτες, πότε πιστεύουν οι πολίτες ότι θα γίνουν οι εκλογές. Το 52,3% εκτιμά ότι οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, έναντι του 43% που προβλέπει φθινοπορεινές κάλπες. Η πλειονότητα της κοινής γνώμης εξακολουθεί να θεωρεί πιο πιθανό ότι ο Πρωθυπουργός θα τηρήσει τη θεσμική γραμμή της ολοκλήρωσης τετραετίας, και αυτό βεβαίως ενισχύει το κυβερνητικό αφήγημα συνέπειας και ελέγχου του πολιτικού χρόνου. Οι περισσότεροι πολίτες θέλουν οι πρόλες εκλογές να γίνουν προς τη λήξη της θητείας, και υπάρχει ένα ποσοστό εκείνων που επιθυμούν κάλπες στο φθινόπωρο, που αναγνωρίζει όμως ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από εκεί και πέρα έχει μεγάλη σημασία και μια ερώτηση η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνεται στις δημοσκοπήσεις. Στην παράσταση νίκης, το 18,8 εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει με αυτοδυναμία, 46,8 θα κερδίσει χωρίς αυτοδυναμία, αλλά συνολικά το 65,6 προβλέπει νίκη της Νέας Δημοκρατίας. 3,7% θεωρεί ότι θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, 8,6 η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το 3,9 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η παράσταση νίκης είναι πιο σημαντική πολιτικά, επειδή διαμορφώνει κλίμα προσδοκιών από την απλή, ας πούμε, παράθεση ή καταγραφή της πρόθεσης, καθώς επηρεάζει αν αποφάσει τους δυνητικούς ψηφοφόρους, κομματικά στελέχη και την αντίληψη περί κυβερνησιμότητας. Είναι ένα πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία ότι 2 στους 3 θεωρούν τη Νέα Δημοκρατία ότι θα κερδίσει, ενώ μόνο 3 στους 10 δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν στην εκτίμηση. Δείχνει βεβαίως μια πολιτική υπεροχή που αναγνωρίζεται πολύ πέρα από το εκλογικό της ακροατήριο. Ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 58,7 προβλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει χωρίς αυτοδυναμία και το 9% θα κερδίσει με αυτοδυναμία. Μόλις το 21,8% των σημερινών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ
πιστεύει σε εκλογική νίκη του κόμματός του, ενώ παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και στους ψηφοφόρους των άλλων αντιπολιτευόμενων σχηματισμών. Έχει λοιπόν η κυβέρνηση αυτό το πλεονέκτημα. Βεβαίως απέχει αρκετά, τουλάχιστον στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, από την αυτοδυναμία. Μια είδηση που μπορεί να αποδειχθεί πολύ ενδιαφέρουσα. Χθες πήγε καλά το δείπνο Γκουτιέρες στο Δουλίδι Ερχιουμάν. Υπάρχει προσδοκία για την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες ότι θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες εξελίξεις, καθώς φάνηκε ότι πήγε καλά το ιδιωτικό δείπνο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Πραγματοποιήθηκε το δείπνο στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ, νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, διήρκεσε μια μισή περίπου ώρα και αποτέλεσε την προετοιμασία για την κρίσιμη τριμερή συνάντηση που θα γίνει σήμερα στις 10 το πρωί. Ο Κύπριος πρόεδρος εμφανίστηκε αμέσως μετά συγκρατημένα αισιόδοξος, απέφυγε να προδικάσει το αποτέλεσμα, αλλά άφησε να διαφανεί ότι η συζήτηση δημιούργησε προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις. Συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Η συζήτηση κάλυψε και την ουσία του προβλήματος της μέχρι τώρα συγκλήσης, τη μεθοδολογία των συνομιλιών και την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης, καθώς και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια πολιτική δέσμευση του κύριου Γκουτιέρες, μια προσωπική του εμπλοκή. Μην ξεχνάμε ότι σε 6 μήνες τελειώνει η θητεία του. Αυτό δίνει στην ελληνοκυπριακή πλευρά την βάσιμη ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει αυτή τη φορά και να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει το 2017. Θα το δούμε αυτό, καθώς βεβαίως υπάρχει και αισιοδοξία ότι υπάρχει μια συντονισμένη κινητοποίηση τόσο από τα Ηνωμένα Έθνη όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργεί μια νέα δυναμική. Άλλωστε υπάρχει και η άφιξη στην Κύπρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αρμόδιου για το Κυπριακό του Μάγνους Φίτο, δημιουργώντας έτσι η ευρωπαϊκή εμπλοκή ότι θα λειτουργήσει, θα βοηθήσει αυτή τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί από τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, ώστε η Τουρκοκύπρη και κυρίως η τουρκική πλευρά να αλλάξει τη στάση της, αν και οι διαφωνίες, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, υπάρχουν, είναι υπαρκτές, παραμένουν και δεν έχει αλλάξει στάση η τουρκική πλευρά σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό βεβαίως μένει να το δούμε σήμερα, λίγο μετά τις 10, όταν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

0: 44 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Χθες ένα αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα για περισσότερες από 24 ώρες. Πέταξε χωρίς τάση από την Αυστραλία ως τη Γαλλία. Η Airbus λοιπόν ολοκλήρωσε μια μαραθώνια δοκιμαστική πτήση διάρκειας άνω των 24 ετών, καθώς ένα αεροσκάφος Α350, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης για εμπορικές πτήσεις που θα σπάσουν τα ρεκόρ απόσταση στο μέλλον, προσγειώθηκε από τη Γαλλία, στη Γαλλία από τη Μελβούρνη, παρακαλώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί ένα βασικό βήμα στο project Sunrise της Αυστραλιανής Αεροπορικής Εταιρείας, που στοχεύει στην ένταξη μεγαλύτερων σε διάρκεια εμπορικών επιβατικών πτήσεων στον κόσμο και στην αναδιαμόρφωση των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων, βάζοντας τέλος στις ενδιάμεσες τάσεις μεταξύ Αυστραλίας και Ευρώπης. Το πρώτο αεροσκάφος λοιπόν αυτό μετέφερε 20.000 λίτρα καυσίμων, διαθέτει 238 θέσεις επιβατών και αναμένεται να παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027. Παρέμεινε στον αέρα 24 ώρες και 24 λεπτά και κάλυψε 23.075 χιλιόμετρα χωρίς στάση. Πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα στην Ιταλία είχαμε στην Νάπολη μια έφοδο αστραπή τα ξημερώματα στις παραλίες για όσους καπαρώνουν θέσεις με ομπρέλα, με ομπρέλες. Θα το θυμάστε ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει εδώ σε μια επιχείρηση η οποία αναγκάστηκε να αποζημιώσει τον τουρίστα. Στις αρχές Μαΐου νομίζω ήταν αυτή η είδηση. Εμείς το κάνουμε με πετσέτες, το κάνουμε όμως και τις προηγούμενες χρονιές και εμείς με ομπρέλες, με διάφορα αντικείμενα στις διάφορες παραλίες. Είχε γίνει και εδώ στην Ελλάδα κάποια εποχή μια επιχείρηση σκούπα. Πάντως οι αρχές της Νάπολης προχώρησαν σε επιχείρηση σκούπα κατά όσων αφήνουν από το προηγούμενο βράδυ ομπρέλες, ξαπλώστες και καρέκλες στις παραλίες, προκειμένου να κρατήσουν τις καλύτερες θέσεις για την επόμενη μέρα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Τόρε Ντελ Γκρέκο στην Νάπολη, με στόχο την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στην Ιταλία. Και δεν είναι η πρώτη περιοχή, και σε άλλες περιοχές έχει γίνει αυτό. Είναι η λεγόμενη πονηρή της ομπρέλας. Και ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης, άρτη αφιχθής από τις διακοπές, θα μας πει αν αντιμετώπισε τέτοιο φαινόμενο.
1: Έχω δύο μέρες κιόλας.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά λέω στις διακοπές αντιμετώπισε αυτό. Έβλεπες να κρατάνε στις παραλίες, να υπάρχουν θέσεις κρατημένες όπως έχει γίνει η μάστιγα στα ξενοδοχεία.
1: Τώρα όχι ακόμα. Είναι νωρίς. Τον Αύγουστο γίνεται αυτό.
0: Γίνεται αυτό.
1: Τον Αύγουστο γίνεται, το έχω παρατηρήσει ακόμη και σε χώρες που είναι ελεγχόμενες παραλίες τελείως.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν τώρα πάντα, παντού και πάντα, οι ξυπνάκηδες. Δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε σιγά σιγά.
1: Φυσικά θα έπρεπε.
0: Δεν θα έπρεπε
1: σιγά σιγά, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
0: Ναι, να το ρυθμίσουμε.
1: Και πιο γρήγορα, δηλαδή, και καθυστερήσαμε κιόλας.
0: Βλέπεις διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια, είδες διαφορά τώρα στις διακοπές στις παραλίες, ή υπάρχει αυτό πάλι που παίρνει κάποιος μια άδεια να βάλει 100 ομπρέλες ή 100 εξαπλώστρες και το κάνει χίλιες?
1: Εκεί που πήγα δεν το είδα. Αλλά αυτό το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα νησιά και δίστα δημοφιλή. Εκεί που ήμουν εγώ δεν το αντιμετώπιζα και δεν το αντιμετώπισα ούτε και φέτος. Να μην λέω ψέματα δηλαδή, ότι φέτος είναι καλύτερα από πέρυσι, γιατί και πέρυσι δεν είχα τέτοια, τουλάχιστον εκεί, στα μέρη που πήγα εγώ. Γιατί σου λέω, αυτό είναι κυρίως τα λεγόμενα δημοφιλή ή προσφυλή νησιά. Καταλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων, η έλλειψη ενιαίου οντινισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δείχνει νέα έρευνα. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ και Νετανιάχου. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, Deutsche Bahn, και δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτιέρες, είπαμε στις 10 η τριμερή συνάντηση. Και βεβαίως στη συνέχεια η συνέντευξη τύπου. Τα νέα: μυστικός δείπνος για τις εστίες Μητσοτάκη Ιερώνυμος, πρωθυπουργός και αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι περιέλαβαν το μενού? Στην Κασπία το σημείο 0, πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι? Κυπριακό σεμνά και ταμινά ο Γκουτιέρες, η γραμμή του Γενικού Γραμματέα Αναζήτηση Λύσης, πολιτικό σκηνικό όταν ο Δούκος προκαλεί το Πασόκ με ένα χαιρετισμό. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη, αναφερθήκαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. Απογευματινή: ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρος, σήμερα αγαθονίζει. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας? Βαθαίνει το χάσμα, με άδεια χέρια φύγει ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο, επαγγελματικά ταμεία, οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη. Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Ελεύθερος Τύπος. Τα ποσά για τα νέα εφάπαξ 36 ταμεία. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δις από λεφτόδεντρα στους δημάρχους. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Ο Μητσοτάκης από τη Λέρο. Κύκλωμα στην Κρήτη εκβιασμοί ζωοκλοπές και παράνομες επιδοτήσεις. Τη συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή για τα χρεοκοπημένα κόμματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Κατακλυσμός αντιδράσεων για τις business με το νερό. Κόντρα, το μεγάλο φαγωπότη για τα αρχαία μνημεία. Εικόνες αποκάλυψη στην Ιαπωνία, φόβοι για πολλούς νεκρούς, τρόμος από τα 7,1 ρίχτερ. Ρίζοσπάστης, ακρίβεια φορολογιστία στα ύψη και μισθή στον πάτο. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. One Voice Business and Politics. Κύριε Μαύρε, αφήστε τα μισόλογα. Σπιτάκια της ανακύκλωσης, βγείτε δημοσίως και μιλήστε με τα υπόνοιμα. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η Αθήνα θα γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Αποκλειστική συνέντευξη του Διεθνούς Φήμης Καθηγητή για Επιστήμη των Υπολογιστών στο MIT, Κωνσταντίνου Δασκαλάκη. Κρίσιμες συναντήσεις στο Λευκό Οίκο, Τραμπ, Νετανιάχου και Ζελένσκι. Ιράν-Ουκρανία, δύο πόλεμοι σε έναν.

Λοιπόν, η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός που είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παναννίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Πάμε και στα πολιτικά. Χθες το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχτηκαν τον Μιχάλη Χουρδάκη, τον βουλευτή, ο οποίος εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος, ανεβάζοντας την κοινοβουλευτική δύναμη του Πασόκ στους 33 βουλευτές. Καλωσορίζω στο Πασόκ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της ιατρικής τώρας του Τελείου Πανεπιστημίου, Μιχάλη Χουρδάκη. Χαίρομαι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφθορά και την αξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και από την πλευρά του, ο κύριος Χουρδάκης ανέφερε ότι είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Ελπίζει, είπε, ότι με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή του εμπειρία να συμβάλλει στις δυνάμεις του Πασόκ και στο ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υπάρχει. Θυμίζω ότι ο κύριος Χουρδάκης εκλέχτηκε με την πλεύση Ελευθερίας, στη συνέχεια πέρασε στους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη και τώρα βρίσκεται στο Πασόκ. Βεβαίως δεν υποδέχονται όλοι με την ίδια έτσι, θέρμη όπως του Στέφανου Κασελάκη και τώρα βρίσκεται στο Πασόκ. Βεβαίως δεν υποδέχονται όλοι με την ίδια έτσι, θέρμη όπως ο κύριος Ανδρουλάκης τους ανεξάρτητους βουλευτές, τις προσχωρήσεις που γίνονται

Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να συνθέσει τις δυνάμεις κεντροαριστεράς και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του στο χώρο. Στη Χαριλάου Θεοτρικού, που θεωρούν ότι η πολιτική μάχη των επόμενων μήνων δεν θα κριθεί μόνο στα προγράμματα, αλλά και στην ικανότητα κάθε πολιτικού φορέα να προσελκύσει πρόσωπα με αναγνωσιμότητα, κοινωνικά ερίσματα και πολιτική επιρροή. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι βρίσκονται σε συζητήσεις. Ανάμεσά τους είναι η Μυρτό Κοροβέση, η οποία παραιτήθηκε και αυτή από τους Δημοκράτες, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Κυριακή Μάλαμα, η Γιώτα Πούλου, και με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα. Βεβαίως πιο κοντά είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θεοδώρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση ψήφισαν παρόμοια με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αλλά υπάρχει και το θέμα της κυρίας Νίνας Κασιμάτη. Παλαιότερη ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βεβαίως στις τελευταίες ημέρες έχει κάποιες επικοινωνίες, κάποιες συναντήσεις με την νέα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την Ρένα Δούρου. Μένει να αποσαφινιστεί το τι θα κάνει η κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία πολιτεύεται στην δεύτερη περιφέρεια Πειραιά, εκεί που το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα είχε πολύ σημαντική επιρροή. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και θα ήθελε να είναι η Νίνα Κασιμάτη στο ψηφοδελτίο του. Πολύ κοντά στις επίσημες ανακοινώσεις για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ είναι και η πρώην βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου, και ο πρώην βουλευτής Σερών, Λευτέρης Αβραμάκης. Όλα αυτά πάντως δημιουργούν έτσι μια αναστάτωση εσωτερική, κυρίως αν όλα αυτά τα πρόσωπα θα μπορέσουν να αλλάξουν την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, αν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια κοινωνική έτσι αναταραχή, να το πω, να μπορέσουν να φέρουν ψηφοφόρους στο ΠΑΣΟΚ, ή απλά γίνεται για την ενίσχυση των ψηφοδελτίων όπως θέλει η Χαριλάου Τρικούπη. Η ηγεσία πάντως θεωρεί ότι η πολιτική συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια αδράνειας. Το επιχείρημα είναι ότι όποιος θέλει να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς οφείλει πρώτα να συγκεντρώνει δυνάμεις και μετά να μετρά την πολιτική του επιρροή. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Από όλους εμάς, από την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Χιτά του νησιού, στην περιοχή Καμπή και κυρίως χαμηλή βλάστηση. Το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκαριάς, όπου ήχησε και το 112 και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη η φωτιά και στην περιοχή Φράγκα. Μήνυμα εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους στις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Δριό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Σε λίγη ώρα αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία και υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με την προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην κρίσιμη κοινή συνάντηση Γκουτιέρες Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν θα φανεί αν υπάρξει έδαφος για μέτρα εμπιστοσύνης και για νέα διάσκεψη 5-1. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γκουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία στην πρώτη αναζωπήρωση εχθροπραξιών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Παράλληλα, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία έπληξαν τοποθεσίες στο Ιράκ που χρησιμοποιούνται από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, κάτι που το Ιράν διαψεύδει. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών μετά την Ιρανική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων. Με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε ανάρτηση το Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Γερουσία υπερψήφισε χθες την προώθηση νομοσχεδίου για ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε να δώσει στο Κίεβο άδειες για πυράβλους Patriot για προστασία από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις, ενώ υπογράμμισε την απώλεια πρωτοβουλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο μέτωπο λόγω μεγάλων απολειών. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 100 τραυματίστηκαν και πολλοί αγνοούνται, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, από τον σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο. Πάνω από 9.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κέντρο εκένωσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Εκτός από το 105,8 έχουμε και άλλες συχνότητες, πολλές ανά την επικράτεια. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Σας προτείνουμε τις εφαρμογές που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό, στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Το πρώτο θα προτιμάτε εσείς, το Earth News Radio, έτσι. Αυτό είναι μπροστά. Λοιπόν, δεν το συζητάμε, αλλά μπορείτε να ακούσετε και τα άλλα ραδιόφωνα και έχουμε πλούσια γκάμα, έτσι, μεγάλη. Μπορείτε να μας ακούτε επίσης ζωντανά από το earthnews.gr και το earth.gr και εκεί έχουν live radio, όπως το λένε, live radio. Μπορείτε να μας ακούτε αν για παράδειγμα αυτή την ώρα είστε κάνετε τη βόλτα σας, τον περίπατό σας τον πρωινό για να ξυπνήσετε, είστε σε ένα σημείο που δεν έχετε δίπλα ραδιοφωνάκι, δεν θέλετε να ενοχλήσετε κανέναν άλλον. Το βάζετε στο κινητό, την εφαρμογή, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία, ακουστικά και αυτό αυτή, όμορφα. Λοιπόν, είναι 29η εβδόμου, δηλαδή 29η Ιουλίου του 2026. Η μέρα είναι Τετάρτη, είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου. Και σήμερα έχουμε την Πανσέλινο. Σας εξηγούσαμε χθες ποια Πανσέλινος είναι, έτσι, του Ελαφιού. Σας εξηγήσαμε και για το γιατί. Πάμε να δούμε τα σημερινά. Σας είχαμε προτείνει από χθες να βρείτε μέρη σήμερα, να ακροβολιστείτε, να θαυμάστε το φεγγάρι, την Πανσέλινο. Θα είναι όμορφη, λένε. Να σας πω πριν αρχίσουμε την ταυτότητα της ημέρας, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε το μήνυμά σας ευπρόσδεκτο, τι ωραία, τι καλά. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται, δεν χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις, και εκεί μας στέλνετε επίσης το μήνυμά σας και το βλέπουμε αμέσως στον υπολογιστή μας, στο τάμπλετ μας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, που είναι στην Ξάνθη με 20 βαθμούς παρακαλώ σήμερα. Ωραίο ξύπνημα, Φωτεινή. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 26 κιόλας. 26 βαθμούς παρακαλώ. Την Κυριακή από την Καλαμάτα που έχουν 27. Τι γίνεται ρε παιδιά, άρχισε να ανεβαίνει. Όμορφα, όμορφα. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Στην Ελασσόνα, 18, τι ωραία. The 20 βαθμούς έχει στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Σολομών. Ενώ στη Νεάπολη Λακωνίας ήδη έχει 27 βαθμούς, μας λέει ο Παναγιώτης. Ωραίο φεγγαράκι μας στέλνει και δεν ήταν και καν πανσέλινος. Αυτό, έτσι. Αύριο να μου στείλετε φωτογραφία από τη Νεάπολη Λακωνίας με την Πανσέλινο, παρακαλώ. Την Πανσέλινο του Ελαφιού. Δεν σας είπα επίσης ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και αυτός είχε πάει διακοπές, όπως και εγώ. Και γύρισε. Ωραία, όμορφα. Η Λουίζα Μαραβελά, και αυτή είχε. Όχι, όλοι είχαμε πάει διακοπές, τρεσί. Ωραία, όμορφα. Είμαστε οι πρώιμοι εμείς. Λοιπόν, σήμερα αναμένονται τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Αυτή είναι η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και το μυαλό μας είναι στην Πάρο. Την πανέμορφη, την αγαπημένη Πάρο, εκεί είναι το μυαλό μας, διότι έχει πυρκαγιά. Θα έχουμε σύνδεση νωρίτερα, θα μάθουμε τι γίνεται, θα σας μεταδίδουμε οποιαδήποτε πληροφορία. Πολλοί κόσμοι αναρωτιέται, μεταξύ των οποίων και εγώ, ρε τι καίει στην Πάρο. Διότι εγώ έχω να πάω βέβαια πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει αναπτυχθεί δάσος ή ξέρω εγώ κάτι. Αλλά εντάξει, από χωματερή ξεκίνησε η ιστορία. Ξέρω ότι έχει βλάστηση χαμηλή, η οποία είναι και δύσκολο να ελεγχθεί. Οι πυροσβέστες λένε πως αυτή η φωτιά που είναι στα χαμηλά μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα και αυτό είναι το επικίνδυνο και μπορεί εύκολα, πολύ εύκολα να αλλάξει πορεία. Χθες είχαν πάει, ξέρω γιατί είχα απευθείας μετάδοση από εκεί, είχαν πάει 12 πτυτικά μέσα, εναέρια μέσα, για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά ή εν πάση περιπτώσει να την περιορίζουν. Μην ξεχνάτε ότι το νησί βουλιάζει από τουρισμό, έτσι. Είναι από αυτά τα νησιά που είναι κατάμεστα. Οι πληρότητες αγγίζουν δυσθεώρητα ύψη. Και είναι λογικό να υπάρχει και ανησυχία και να υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση. Όπως είναι και
και από την άλλη πλευρά, λογικό να λένε πολλοί ότι ρε παιδιά, στην Πάρο επί της ουσίας δεν είχε μεγάλη δύναμη, δεν έχει μόνιμη μεγάλη δύναμη πυροσβεστικής, και κάποιοι άλλοι λένε καλά κάνει γιατί την ακάψει. Αλλά να που χρειάζεται. Βέβαια έχουν σπεύσει δυνάμεις από την αρχή, από την Νάξο, πήγαν και σήμερα πηγαίνουν νέες ενισχύσεις και από την Αθήνα και πάει λέγοντας. Θα σας πούμε αργότερα λεπτομέρειες. Coldplay, τι ωραία. Λοιπόν, εκτός της προειδοποίησης για τοπικά θυελλώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο που απευθύνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η γενικότερη πρόβλεψή της είναι ότι έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις βέβαια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Εκεί υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων. Όλον τον Ιούλιο έτσι το έχει πάει, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι, εκτός από εκεί που στο Αιγαίο που θα είναι θυελλώδεις, θα φτάσουν δηλαδή τα 8, θα είναι στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 βαθμοί. Όχι βαθμοί, μποφόρ. Είπα βαθμούς γιατί το μυαλό μου είναι και στην Ιαπωνία λίγο. Έβλεπα πρωί-πρωί κάτι εικόνες από εκεί. 7,1 ρίχτερ. Υπάρχουν και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο. Υπάρχει και αριθμός νεκρών. Επίσημα, αν θυμάμαι καλά, είχα μείνει στους 13. Αλλά θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Να σας πούμε ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37, στο Ιόνιο το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Καλλίνικος και η Καλλίνικη. Να τους χαίρεστε. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Στόχος αυτής της ημέρας που καθιερώθηκε είναι η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Στα νησιά Φαρόες αφήνουν για λίγο τα δίχτυα και το ψάρεμα σήμερα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές. Κοίτα να δεις τώρα. Φανταστείτε εμείς που έχουμε θερινή περίοδο, με δεύτερο θερινό τμήμα, τρίτο θερινό τμήμα, να σταματούσαμε τα πάντα έτσι για να γιορτάσουμε την έναρξη της πρώτης θερινής περίοδου, δεύτερης θερινής προειδού, της χειμερινής μετά και πάει λέγοντας. Ωραία θα ήταν, θα είχαμε 4 μέρες άραγμα. Είναι και η μέρα του εθνικού ύμνου στη Ρουμανία, στη σύνθεση του οποίου συνεισέφερε ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν. Είναι γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα, γράφτηκε από τον ποιητή Αντρέι Μουρεζάνου με τον τίτλο «Ξύπνα Ρουμάνε», πρωτότυπο, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης κατά των Αψβούργων το 1848. Γιορτάζει σήμερα στην Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Λούπος. Μ' αρέσει το Λούπος, μ' αρέσει. Σαν σήμερα το 904, ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κατοικίτες θα εχμαλωτιστούν και θα πωληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Από τη Θεσσαλονίκη στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής, το 904. Τους ήχους των Black Keys, να σας πω ότι 110 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2014, ήταν η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Βαρβαρότητα. Υπό τις σημερινές συνθήκες, τότε ήταν άλλες συνθήκες.
Το 1825, σαν σήμερα, αποτυγχάνει εξαιτίας της συνενεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ήταν 29 Ιουλίου του 1900 όταν ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο Πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι, όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν. Με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. Επίσης το 1900, στο θέατρο Ορφεύς της Ήρου, από τότε είχε θέατρο η Ήρος, έτσι, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1 δραχμή, 20 ταινίες. Αυτό, όπως ήταν παλιά το σλόγγαν στο Λούνα Πάρκ, θυμάστε αυτή την... Ποιος να τη θυμάται τώρα, εν πάση περιπτώσει, δείχνω και την ηλικία μου. 5 κρίκια, 1 τάλιρο. Ή 10 κρίκια, 1 τάλιρο. Που έλεγε η Ρένα Παγκράτη, ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από αυτές τις ταινίες μικρού μήκους ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε, οι Χαριεντισμοί Ανδρογίνου ους Διακόπτη η Εμφάνιση του Τέκνου κλπ. Τι ωραία που μιλούσαν τότε. Δεν θα μπορούσα. Επίσης, σαν σήμερα το 1938, ξεσπά εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέτερ Φωνές, γερμανός ζωγράφος, διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1919 γεννιόταν ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Και το 1925 ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν χρειάζονται περισσότερες περιγραφές. Είπα Μίκης Θεοδωράκης και μου ήρθε στο μυαλό αυτή η ιστορία που έγινε γνωστή χθες. Απαγορεύτηκε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Από τους, τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη. Τι να πει κανείς, μπορεί να πει κανείς. Δηλαδή το δικό μου το μυαλό δεν το χωράει. Είναι ένα τραγούδι που μελοποιήθηκε από τον Χατζηδάκη, τους στίχους έγραψε ο Γκάτσος, και αυτά για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Και στον Μανώλη Μητσιά, που για τη μουσική στην Ελλάδα είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, ο Μανώλης Μητσιάς έχει γράψει ιστορία σε αυτό το, σε αυτόν τον τομέα, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτόν τον τόπο, το απαγορεύεται να πει ένα τραγούδι. Και κάθισε και το απήγγειλε ο άνθρωπος. Άβυσος. Και όπως διάβασα κάπου, νομίζω στα νέα σήμερα το πρωί, η κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη μπορεί να ανήκει σε κάποιον. Ο Μάνος Χατζηδάκης ο ίδιος δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν σας είπα ποιοι πέθαναν σήμερα. Το 1890 ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, αγαπημένος μου ζωγράφος, ωραίος, Ολλανδός, με περιπετειώδη βίο, τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Έχει αφήσει μνημειώδη έργα. Μνημειώδη. Το 1979 πέθανε ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Παλιά εκείνα τα χρόνια που ήταν τα γεμάτα τα αμφιθέατρα, συνδικαλισμός και τέτοια πράγματα, πενταγόταν ο άλλος «Μαρκούζε, διάβασες». Μη και σε πιάναν αδιάβαστο. Λοιπόν, το 2004 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Ρένα Βλαχοπούλου. Άλλη μια ξεχωριστή μορφή στην 7η τέχνη της Ελλάδας. Μορφή μεγάλη. Μου λέει η Φωτεινή, τα περιγράφει πολύ αναλυτικά τα γεγονότα η Πινελόπη Δέλτα στον καιρό του Βουλγαροκτώνου. Αναφερόμαι προφανώς το σαν σήμερα και σε αυτή την ιστορία που ο Βουλγαροκτώνος αυτούς που είχε χμαλωτήσει τους έβγαλε τα μάτια. Ναι. Φωτεινή, ναι, απαγορεύτηκε στον Μητσιά να τραγουδήσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου, ο Γιάννης ο Φωνιάς, αυτό το τραγούδι που είναι γνωστό στο Πανελλήνιο. Αυτό το τραγούδι του απαγορεύτηκε να το τραγουδήσει και έτσι ο άνθρωπος απλά το απήγγειλε σε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε. Εκδήλωση, δεν ήταν κανένα πανηγύρι, ήταν εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Υπενθυμίζω ότι το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, η ώρα πήγε 6:28, πάμε εκτός στούντιο, στους τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία της. Εκενώθηκαν οικισμοί. Νέα μηνύματα του 112. Κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη φωτιά και στην περιοχή Φράγκα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμου, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές, υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη Μέση Ανατολή, φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς σύμφωνα με το Τανσίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι και επειδή έλεγα πριν για τον Van Gogh, μου λέει η φίλη μας η Φωτεινή, το μακρινό 1999 πήγα Νέα Υόρκη. Στο ΜΕΤ είδα για πρώτη φορά Van Gogh από κοντά. Έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια μου και ξαφνικά δύο άνθρωποι της ασφάλειας του μουσείου μου ζήτησαν να απομακρυνθώ από τον πίνακα. Έχω παρόμοια ανάμνηση στο Άμστερνταμ, στο μουσείο Van Gogh, όπου ο ένας όροφος ήταν με δικά του έργα και όντως ανατρίχιαζα, αυτό δεν δάκρυσα, αλλά ανατρίχιαζα. Και στον άλλον όροφο, στο ισόγειο, είχε και άλλων Ολλανδών ζωγράφων και αυτοί υπέροχοι. Είδα έναν πίνακα, παιδιά, σας το περιγράφω τώρα και επίσης ανατριχιάζω. Πέρασα δίπλα του, ήταν ένας πίνακας που έδειχνε θάλασσα, κύμα σε θάλασσα. Νόμιζα ότι το κύμα θα βγει από τον πίνακα και θα σκάσει επάνω μου, δηλαδή τυνάχτηκα, πώς το λέμε, όπως βλέπεις ταινίες σε 3D που σου έρχονται τα πράγματα πάνω σου. Αυτή την αίσθηση είχα, ότι θα ζωντάνευε ο πίνακας και θα σκάγε πάνω μου. Λοιπόν, να αφήσουμε εμείς αυτά τα θέματα, όμως να πάμε πρώτα στην Πάρο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, αναμφισβήτητα. Να πάμε στον κύριο Χάρη Γιουρτζίδη, είναι αντιδήμαρχος της Πάρου, να μας πει τι γίνεται με αυτήν την πυρκαγιά. Πολλά 112 ηχούσαν χθες, πολλά μέσα εν αέρια είχαν σπεύσει στο νησί για να συνδράμουν. Να δούμε ποια κατάσταση επικρατεί τώρα. Κύριε Γιουρτζίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λίγο τι έχει γίνει τη νύχτα.
1: Δύσκολη πολύ, είχαμε περαζοπυρώσεις.
0: Ναι.
1: Όλες οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούσαν να μην καούν σπίτια που είναι επιτοπλής σε εξοχικές κατοικίες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα με το νησί, ότι έχει διάσπαρτες κατοικίες σε πολλά σημεία.
1: Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η άναρχη δόμηση, τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό.
1: Είχαμε λάβει όλα τα μέτρα, μέχρι και δύο παντόφλες με σκάφη τουριστικά είχαμε φέρει σε ένα συγκεκριμένο κόλπο, ώστε άμα χρειαστεί εκκένωση ο κόσμος να κατέβαινε στην παραλία.
0: Ναι.
1: Τώρα το πρωί με το φως της ημέρας...
0: Δεν χρειάστηκε να καταλαβαίνω ότι δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν υπατμόν, μάλιστα, ωραία.
1: Ήμασταν όλοι σε επιφυλακή, είχαν δοθεί και τα 112 είχαν βγει. Το τελευταίο βγήκε στις 1,5 ώρα περίπου, νομίζω, το βράδυ για το χωριό της Αγκεριάς.
0: Ναι, αυτό είχα πληροφορηθεί κι εγώ για την Αγκεριά, επειδή λίγο το ξέρω το νησί. Ναι. Πώς ξέφυγε αυτή, πολλοί αναρωτιούνται, μεταξύ των οποίων κι εγώ, τι καίει στην Πάρο, αφού δεν έχει τώρα. Ναι.
1: Τα φρήγανα που λέμε,
0: αυτό.
1: Η ξηρή βλάστηση του καλοκαιριού, η οποία είναι πάνω στα βουνά, έτσι δεν είναι...
0: Φυσικά.
1: Πιστεύω όμως ότι έπαιξε ρόλο στο ότι... Που ακόμα δεν έχουμε εικόνα, έτσι, δεν ξέρω ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά από ό,τι είπαν τα παιδιά της πυροσβεστικής, δεν έχουν ακόμα και καμένη για το σπίτι. Για μάντρες, ναι, έχουμε κάτι πληροφορία για δύο μάντρες που καήκανε.
0: Ναι. Δύο μάντρες, σπίτια δεν έχουν καεί. Να ρωτήσω το εξής, ότι αναμένεται σήμερα, το βλέπα πριν με ανησυχία, ότι θα έχει οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή έχει φρεσκάρει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το έργο των παιδιών. Μακάρι να μπορούν να βρουν, καλά θα βρουν σημεία, να μπορούν να κάνουν
0: την κατάσταση.
1: Να πάρουν νερό τα αεροπλάνα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να έρθουν τα καναντέρ.
0: Πόσα περιμένετε, έχετε ενημέρωση?
1: Δεν ξέρω, αλλά ήδη το ελικόπτερο το ένα έχει σηκωθεί και έχει ξεκινήσει δουλειά.
0: Έχει ξεκινήσει ρήψεις. Τώρα, στην Αγκεριά είναι εκεί που εντοπίζεται το κύριο μέτωπο, ας το πούμε έτσι, προς αυτή την πλευρά, εκεί που βγήκε το τελευταίο 112 το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
1: Είναι στην περιοχή μετά την Αγκεριά, είναι το κομμάτι από Φάραγκα μέχρι Τρυπητή που λέμε.
0: Ο Φάραγκας, μία από τις καλύτερες παραλίες εντωμεταξύ του νησιού,
1: ναι. Η οποία φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα αυτή τη στιγμή.
0: Α, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το νησί, από ό,τι μαθαίνω, είναι γεμάτο από τουρίστες, από κόσμο, δηλαδή είναι κατάμεστο, έτσι, δεν βουλιάζει.
1: Είμαστε στο πικ της σεζόν. Πάρα πολλοί κόσμος, αλλά είχαμε ευτυχώς.
0: Ακολουθούν τις οδηγίες.
1: Ναι, οι ξένοι, ναι.
0: Οι ξένοι, ναι. Οι Έλληνες είναι που λένε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Μόνο εδώ ευχές μπορούμε να διατυπώσουμε. Να μαζευτεί η κατάσταση πολύ γρήγορα, να έρθουν τα καναντέρ και να κάνουν την δουλειά που ξέρουν να κάνουν καλύτερα από εμάς. Για να μαζευτεί αυτή η ιστορία, να έχουμε αίσιο τέλος κατά τη διάρκεια της ημέρας, πριν φουσκώσουν ακόμη περισσότερο οι άνεμοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η ορατότητα εδώ στο σημείο που βρίσκομαι εγώ είναι 50 μέτρα από τον καπνό.
0: Από τον καπνό, ναι, είναι και αυτό. Κύριε Γιουρτζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Να είστε καλά, αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χάρης Γιουρτζίδης, αντιδήμαρχος της Πάρου. Ακούσατε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ελεγχθεί η φωτιά. Έχει ήδη σηκωθεί το πρώτο ελικόπτερο και έχει κάνει ρήψεις. Είναι εν αναμονή το νησί στα Καναντέρ. Τώρα χαράζει, σιγά σιγά θα μπορούν και αυτά να πετάξουν. Έχει χαράξει, φαντάζομαι. Ωστόσο, υπάρχει πυκνός καπνός. Στα 50 μέτρα είναι η ορατότητα που αυτή τη στιγμή είχε, για παράδειγμα, ο αντιδήμαρχος της Πάρου. Υπήρξε κινητοποίηση, ακόμη και παντόφλες, αυτά τα ειδικά σκάφη ήταν υπατμών για να εκενώσουν περιοχές αν χρειαζόταν. Δεν χρειάστηκε, να το πούμε και αυτό. Δεν έχουν καεί σπίτια. Για δύο μάντρες μας είπε. Ένα από τα προβλήματα του νησιού, όπως παραδέχτηκε και ο κύριος αντιδήμαρχος, είναι η άναρχη δόμηση, δηλαδή το ότι υπάρχουν πολλά διάσπαρτα σπίτια στο νησί και γύρω-γύρω αυτό το κλασικό κυκλαδίτικο, τα φρύγανα γύρω-γύρω, τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να αρπάξουν. Είναι ούτως ή άλλως φυτά τα οποία δεν κρατούν και πολύ υγρασία, είναι πάρα πολύ εύκολο να λαμπαδιάσουν.

Εντάξει, είπε ο κύριος αντιδήμαρχος για, για το Φάραγγα, μία από τις καλύτερες παραλίες από ό,τι θυμάμαι του νησιού. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, ομολογώ. Όταν πήγαινα εγώ στον Φάραγγα, έφτανες ή με τα πόδια, ή άντε αν είχες τότε ήσουν τυχερός και είχες κανένα από αυτά τα αυτοκίνητα τα 4x4, αλλά τα ενισχυμένα, όχι αυτά τα DMEC 4x4, τα SUV και ξέρω εγώ τι. Βαρύ, περίεργο αυτοκίνητο. Λοιπόν, αλλιώς έπρεπε να πας με τα πόδια. Έμαθα ότι αυτή η παραλία, έτσι μου έχουν πει, έχει πλέον και παγκάκι από εδώ και δρομάκι από εκεί και το ένα και το άλλο. Πολύ ωραία παραλία ήταν κάποτε, δεν ξέρω πώς είναι τώρα.

0: Επειδή σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, να προλάβω να σας πω κάποια πράγματα από την διεθνή επικαιρότητα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε βομβαρδισμούς, συνηθίζω να ξεκινάω από εκεί. Σήμερα κάναμε παράκαμψη λόγω πάρου. Είχαμε βομβαρδισμούς από τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία, εναντίον τοποθεσιών και βάσεων στο Ιράκ, βάσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων. Σας έχουμε πει κατά διαστήματα ότι οι Ιρανοί έχουν διάφορες οργανώσεις από εδώ και από εκεί, όπως είναι οι Χούθοι στην Ιεμένη, η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αυτές είναι οι γνωστές, η Χαμάς και οι διάφορες άλλες μικροοργανώσεις. Έχουν και κάποιες οργανώσεις στο Ιράκ. Από εκεί αυτές ενεργούν, στέλνουν δηλαδή ρουκέτες, δεν έχουν και βαρύ οπλισμό, σύγχρονο οπλισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει ρουκέτες και drones έχουν και κάνουν τη ζημιά τους. Η Σαουδική Αραβία ήταν αυτή που δέχτηκε από εκεί πλήγματα και γι' αυτό απάντησε με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, χτυπώντας επιλεγμένα σημεία στο εσωτερικό του Ιράκ. Φυσικά θα υπάρξει τώρα, θα υπάρξουν αντιδράσεις κτλ. Αυτά είναι αναμενόμενα, αλλά αυτό είναι κάτι που έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και λίγο κάποιους τους ανησυχεί. Η Σαουδική Αραβία δεν το συνηθίζει, αν και έχει τις δυνάμεις να το κάνει, δεν συνηθίζει, εν πάση περιπτώσει, να κάνει επιθέσεις. Για να φτάνει η Σαουδική Αραβία να κάνει επιθέσεις, θα μου πεις, ναι, ωραία, σε βάσεις στο Ιράκ. Σε βάσεις στο Ιράκ. Του Ιράν, ωστόσο. Είναι τόσο μπλεγμένη αυτή η κατάσταση. Ακούς τώρα επίθεση, ας πούμε, σε αντάρτικες ομάδες, παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράκ, οι οποίες όμως χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται από το Ιράν. Μπορεί το Ιράν τώρα να θεωρήσει ότι, ξέρω εγώ τι να θεωρήσει, ότι κάποιους δικούς μας ανθρώπους τους χτυπήσατε, να κάνει κάποιο είδους αντεπίθεση ή επίθεση, εν πάση περιπτώσει, στη Σαουδική Αραβία και να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση. Προς το παρόν παραμένει ήσυχη πάντως, έτσι να τα λέμε αυτά. Έχει κάτι σποραδικά τζατζαρίσματα, δηλαδή για παράδειγμα χθες το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σταμάτησε πριν μπει στον εναέριο χώρο του ένα ντρόουν, προχθές άλλα δύο από άγνωστης πατρότητας ντρόουνς, δεν ήξεραν από πού έρχονταν, αλλά εικάζουν όλοι ότι ήταν ή από το Ιράν ή από φιλοειρανικές οργανώσεις. Έτσι το εικάζουν όμως. Είναι πολύ εύκολο σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την αναμπουμπούλα, στην οποία ο λύκος χαίρεται σύμφωνα με την λαϊκή παροιμία, είναι πολύ εύκολο να γίνει και προβοκάτσια, έτσι το ξέρετε αυτό. Δεν ξεχνάω καθόλου την Ιεμένη, την είπα πρώτη-πρώτη, τους Χούθη, τους είπα, κύριε Αντώνη, προς Θεού. Εκεί έχουμε άλλο μέτωπο. Οι Χούθοι έχουν επιτεθεί σε εγκαταστάσεις στη Σαράμκο, για παράδειγμα. Οι Χούθοι, πάλι υποκινούμενοι από το Ιράν, ή εν πάση περιπτώσει αδελφοποιημένοι με τους φρουρούς της Επανάστασης. Λοιπόν, έχουν κάνει επιθέσεις κατά της Αράμκο, της Σαουδικής Αραβίας. Όπως θα συνδεθούμε με την τηλεόραση τώρα, σε λίγο. Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά. Ναι. Εύη Σπανού και Κώστας Παπαχλημίτος, αυτούς θα ακούσετε να ξέρετε. Καλημέρα. Όχι, έλεγα. Σας προλόγιζα. Όχι, έλεγα ότι σε λίγο θα ακούσετε δύο φωνές. Θα είναι η Εύη Σπανού και ο Κώστας Παπαχλημίτος. Αυτό έλεγα. Στους φίλους ακροατές. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ καλά τα λες στους ακροατές. Πώς το είδες το περιστατικό με τον Μανώλη Μητσιά?
0: Χάνω τα λόγια μου, ξέρεις. Οργίζομαι λίγο. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το χωράει ο νους μου. Ναι. Ένα τραγούδι, έλεγα πριν στους φίλους ακροατές, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε για τον Μανώλη Μητσιά. Και στον Μανώλη Μητσιά απαγόρευσαν να το πει. Διάβαζα πριν από λίγο και το είπα, αν θυμάμαι καλά, στα νέα. Συζητώ συγγνώμη αν το διάβασα κάπου αλλού και κάνω λάθος. Ότι το έργο του Χατζηδάκη μπορεί να ανήκει στους κληρονόμους του. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης όμως δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Και έτσι δεν μπορεί να, όπως έλεγαν παλιά, να κόβεται σε τιμάρια, ας πούμε, και σε κομμάτια. Αυτή τη γνώμη έχω.
2: Αυτό βέβαια το απέδειξε και το κοινό της εκδήλωσης που μετά έδωσε το δικό του, νομίζω το δικό του παλμό, το δικό του στίγμα με το να το τραγουδήσουν όλοι μαζί για να αποδείξουν ακριβώς αυτό που λες.
0: Μα όλοι έχουν μάθει αυτό το τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά, δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι συνυφασμένα, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ένα από το άλλο, μπορείς να ακούσεις χίλιες δυο διασκευές, αλλά το τραγούδι όπως το ξέρεις, όπως το έχεις μάθει, όπως το έχεις αγαπήσει, το έχεις αγαπήσει γι' αυτό. Μα λέω, ήδη ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος το γράψανε ντυμένο πάνω στη φωνή του Μητσιά. Και είναι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Νομικά, βέβαια, εδώ πέρα, γιατί είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση. Νομικά έχει δικαίωμα κάποιο.
0: Νομικά, βεβαίως, ναι.
1: Δικαιωμάτων κλπ.
0: Γι' αυτό είπα για το έργο του Χατζηδάκη. Το έργο του Χατζηδάκη μπορεί να έχει κληρονόμους. Αυτό.
1: Αν πάρει τι δεκαετίες 60, 70 και 80 που είχαμε την τεράστια μουσική παραγωγή και είναι σχεδόν όλα τραγούδια που ακούμε και παίζονται και ακόμα και σήμερα. Εγώ σκεφτόμουν το εξής στην πραγματικότητα. Τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που τραγουδάμε και ακούμε και αρέσουν και είναι τα λεγόμενα τραγούδια θρύλοι και λοιπά και πες και τα ραδιόφωνα και εμείς και τα ακούμε και λοιπά, είναι από τέσσερις θυγουργούς. Είναι ο Γκάτσος, είναι ο Μάνος Ελευθερίου, είναι ο Λευθέρης Παπαδόπουλος και είναι Θεία Παπαγιανοπούλου. Αν λέγανε κληρονόμοι τους, εγώ απαγορευώ να το παίξει κανείς.
0: Ναι, δεν θα παίζανε τίποτα. Ναι.
1: Τα ραδιόφωνα θα παίζανε.
0: Αλήθεια είναι, σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια. Να υπενθυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει. Έχει, για άλλους λόγους, έχει απαγορευτεί, ας πούμε, να ακούγεται το τραγούδι «Ο ήλιος» του Μάνου Λοΐζου. Έτσι. Για άλλους λόγους, για πολιτικούς λόγους. Αλλά θέλω να πω ότι το θέμα των απαγορεύσεων στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είναι πρωτόγνωρο. Αλλά αυτό χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια πρόφαση. Εκτός αν υπάρχει και δεν την ξέρουμε. Γιατί δεν έχουν μιλήσει κιόλας αυτοί οι άνθρωποι που πήραν την απόφαση της απαγόρευσης.
1: Σε αυτό ακριβώς που λες, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά εντοπίζω το μεγαλύτερο σφάλμα και το μεγαλύτερο φάουλ. Υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη. Προσωπικά δεν ξέρω ούτε πώς μοιάζει, δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Παίρνει λοιπόν αυτή την απόφαση. Λέει στον πολύ μεγάλο Μανώλη Μητσιά, δεν μπορείς να τραγουδήσεις αυτό. Έχει το βάρος και την ευθύνη να
0: διαχειριστεί
1: λοιπόν την κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν είναι ένα Χατζηδάκη έβγαλε Ελλάδα και ένα Θεοδόνα και τέλος. Δεν έβγαλε. Δεν έκανε τώρα μέσα έναν αιώνα. Όπως έβγαλε έναν Ελίτη, ένα Σεφέρη κλπ. Δεν μπορεί να κρύβεσαι. Δεν μπορεί. Να απαγορεύει μπορεί. Να κρύβεσαι δεν μπορεί. Έχει χρέος να βγει δημόσια και να εξηγεί. Να πει παιδιά, 1, 2, 3, 4. Πιστεύω αυτό, έγινε εκείνο, ο Μάνος μου είχε πει αυτό, εγώ βλέπω εκείνο κλπ. Και να απαντάς, έχεις υποχρέωση.
0: Αυτό πρέπει να εξηγήσεις, να δικαιολογήσεις κτλ. Εδώ διάβαζα χθες.
1: Εμείς τον ψάξαμε τον άνθρωπο.
0: Διάβαζα δήλωση του Μανώλη του Μητσιά που τον έψαξε ο ίδιος να πει ρε φίλε, τι έχει γίνει. Να καταλάβει ο ίδιος ο Μανώλης Μητσιάς. Δηλαδή, okay. Και δεν τα έχει καταφέρει. Αυτό το πράγμα, γι' αυτό σου λέω, είναι ανεξήγητο και λίγο σε θυμώνει. Εμένα με έχει θυμώσει δηλαδή.
1: Εδώ λες πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αλλά αν δεν είναι η λύση, κοίτα να δεις. Να σου πω κάτι, ας το κάνουμε ακραία. Σπάει να τραγουδήσει. Να τον πάνε στα. Τώρα εγώ του προτείνω
0: βέβαια. Θα πάμε στα δικαστήρια, ναι.
1: Να εμφανιστεί στα δικαστήρια. Να πούμε ότι εμφανίζεται κάπου. Εκεί στα δικαστήρια πρέπει να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να εμφανιστεί.
0: Και πάλι μπορεί να μην εμφανιστεί, να πάει ο δικηγόρος και αυτό και το ένα και το άλλο και ο αντιπρόσωπος και πάει λέγοντας. Εντάξει τώρα. Είναι ανάγκη τώρα να φτάνουμε για εκεί, να φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
1: Κανονικά δεν είναι, όχι.
0: Ναι. Καμία λογική.
2: Ο διαχωρισμός που γίνεται μεταξύ νομικής και ηθικής πολιτιστικής κληρονομιάς επιβεβαιώθηκε και από το Υπουργείο από την απάντηση που έδωσε. Ότι έχει το δικαίωμα να τα απαγορεύσει.
0: Το δικαίωμα.
2: Παρόλο που είναι και έτος Μάνου Χατζηδάκη φέτος.
0: Αυτό το 2026. Αλήθεια είναι.
2: Από τη γέννησή του.
0: Αλλά αυτό ισχύει, είπαμε, είναι το νομικό. Το νομικό είναι άλλο σκέλος. Έτσι. Είναι.
2: Το κληρονομικό. Ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, το νομικό το καταλαβαίνω. Απλά αυτά τα νομικά.

0: στο τέλος μένει.
1: Και έτσι, εντάξει, η έννοια, τώρα το πάω και λίγο νομικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι και να αποδίδει πόρους. Να μην το κάνεις τόσο πάντων τσάμπα τον κόπο να εκμεταλλεύεσαι του άλλου. Ωραία. Να αποδίδεις λοιπόν πόρους εκεί που πρέπει κλπ. Όχι να απαγορεύεις. Δεν είναι αυτή η πυρήνα της έννοιας των πνευματικών δικαιωμάτων. Να απαγορεύεις. Όχι, είπαμε το άλλο, είπες για πολιτικό. Να πεις δεν θέλω τραγούδι, να ακούγεται σε πολιτικές συγκεντρώσεις, κομματικές κλπ. Άλλο αυτό.
0: Εντάξει. Αλλά, όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Το βλέπουμε κατά κόρον, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις συγκεντρώσεις του Τραμπ που βγαίνει ο ένας καλλιτέχνης μετά τον άλλο γιατί λένε κομμένα τα τραγούδια μας, δεν θα παίρνουν στις συγκεντρώσεις. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, γιατί εκπροσωπούν ή εκφράζουν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εκφράζεις εσύ. Σεβαστό, αυτό μπορεί να γίνει σεβαστό, έως και κατανοητό, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Αλλά βγαίνει μια εξήγηση, αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας, ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει καμιά εξήγηση, καμιά δικαιολόγηση. Υπάρχει ένα κρυφτό, αυτό.
1: Μάλιστα, εμείς έτσι μπορούμε να το παίξουμε αυτό, δεν το έχω ψάξει. Μπορούμε να μας δίνουν το δικαίωμα να παίξουμε κάνα τραγούδι, πρέπει ή μπορούμε και εμείς.
0: Εξαρτάται, δεν σου είχε έρθει κανένα εξώδικο. Αν δεν σου είχε έρθει κανένα εξώδικο, μπορείς, φαντάζομαι.
1: Δοκιμάσουμε, φαντάζομαι να παίξουμε εμείς.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ας ζητήσουμε άδεια. Δεν ξέρω από ποιον τον βρούμε τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά και θα τα λέγαμε ούτως ή άλλως, το είχαμε πει και πριν στην εισαγωγή της εκπομπής, γιατί δεν μας έχει σοκάρει αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση. Αλλά. Λοιπόν, πάμε τώρα μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Γεια σου Μαριτίνα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στην Πάρο πέρασε από την Αγκεριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων. Διαδοχικά μηνύματα του 112 για προληπτική εκένωση οικισμών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενεργό μέτωπο υπάρχει και στην περιοχή Φράγκα. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου ρήψεις νερού και από τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη η αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουμάν, σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Συγκρουσιακή σχετική συζήτηση στη Βουλή. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παρέπεμψε ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο σε κατοίκον περιορισμό σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία να κριθεί και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο που κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό των 7,1 ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα, και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Πριν από λίγη ώρα, στις 7 παρατέταρτο περίπου, μιλούσαμε με τον αντιδήμαρχο της Σπάρου, τον κύριο Γιουρτζίδη, για την πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί από χθες στο νησί. Μας έλεγε ότι ήδη πετάει το πρώτο ελικόπτερο και αναμένουν και άλλα εναέρια μέσα. Πληροφορούμαστε μόλις από ανακοίνωση, από ανάρτηση της του πυροσβεστικού σώματος στο Twitter, ότι ήδη είναι στο νησί και επιχειρούν 7 εναέρια μέσα. Δύο αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύο καναντέρ και 5 ελικόπτερα συνδράμουν στις προσπάθειες για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, η πυρκαγιά στην Πάρο. Αυτά είναι τα νεότερα. Φτάνουν και άλλες ενισχύσεις και από Ραφίνα έχουν ξεκινήσει για να συνδράμουν στο έργο. Αυτό γίνεται αυτήν την ώρα. Για να σας κρατούμε ενήμερους για το τι συμβαίνει. Μπορεί να θέλετε να πάτε στην Πάρο. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ξεκινούν σήμερα για την Πάρο, για παράδειγμα. Λοιπόν, ή άλλους που βρίσκονται εκεί να είναι ενήμεροι. Διαβάζω επίσης την ανακοίνωση της πυροσβεστικής πως συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες στο ΝΟΤΑ. Είναι κάτι που τυποποιημένα λέγεται και γράφεται. Είναι μία εικόνα, παιδιά, την οποία εμένα με έχει συγκλονίσει. Έβλεπα στις φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία. Σε αυτές τις φωτιές που μένονται ακόμα, δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Έχει μπει στο χορό τώρα και η Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, έβλεπα ουρές αυτοκινήτων, ουρές μάλλον από αγροτικά οχήματα, τρακτέρ και τα άλλα, τα ημιφορτηγάγια και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει αγροτικά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν βάλει από πίσω υδροφόρες και τις μετέφεραν πομπή. Μιλάμε για δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες οχήματα που είχαν σχηματίσει ουρά να πάνε να βοηθήσουν τους πυροσβέστες να έχουν δίπλα τους νερό για να μπορέσουν να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα στην Γαλλία και την Ισπανία. Είναι αυτό που πολλοί λένε περί αλληλεγγύης, περί κοινωνίας των πολιτών κτλ. Στην πράξη, έτσι. Ήταν μια εικόνα εξίσου συγκλονιστική με τις εικόνες που σας περιέγραφα χθες με τα άλογα, ας πούμε, που απελευθέρωσαν για να μην καούν σε κάποιες εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, στη Γαλλία, ή τα ελάφια που πηδούσαν μέσα από τις φλόγες για να φύγουν από τα δάση που καίγονταν στην Ισπανία.

άλλο θέμα. Δεν πρόλαβα να σας πω, πριν από λίγο δηλαδή, ότι υπάρχουν τζατζαρίσματα κάτω στη Μέση Ανατολή και αυτά τα τζατζαρίσματα μπορεί κάπου να οδηγήσουν και να υπάρχουν και αντιδράσεις και άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Την ώρα που σας έλεγα αυτά, γινόταν γνωστό ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενό του Ορμούζ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν περνούσαν από το σημείο που έχουν και καλά εγκρίνει οι φρουροί της Επανάστασης, λες και είναι δικός τους ο κόλπος. Περνούσαν από εκεί, εν πάση περιπτώσει, δεν περνούσαν από την ενδεδειγμένη οδό. Τους έριξαν ρουκέτες, οβίδες, δεν ξέρω ότι τους έριξαν ακριβώς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα από αυτό? Θα σας πω ευθύς αμέσως. Μισό λεπτό, να μου ανοίξω το σχετικό τηλεγράφημα να, σας λέω συγκεκριμένα στοιχεία. Περί τις 4 και 55 ώρα Ελλάδος, το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI του πετρελαίου άλλαζε χέρια εναντί 83 δολαρίων. Είχε μια αύξηση της τάξης του 4,72%. Ενώ αυτό του Brent της Βόρειας Θάλασσας, το πετρέλαιο, αυτό που επηρεάζει και τις τιμές εδώ σε εμάς, είναι σημείο αναφοράς για τις τιμές τις δικές μας, ανέβαινε στα 88,04 δολάρια, δηλαδή παρουσίαζε αύξηση σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο κατά 4,70%. Το λέω αυτό γιατί αυτό θα επηρεάσει και εμάς, έτσι.

Πολύ φοβάμαι ότι όλο το καλοκαίρι, όλο το υπόλοιπο του καλοκαιριού μάλλον, για να τον ακριβολογούμε, θα το περάσουμε με αυτό το σκοτσέζικο ντουζ. Δηλαδή δεν γίνονται επιθέσεις, αλλά που και που γίνεται και καμία, οπότε έχουμε σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές. Διάβαζα χθες σε κάποιες οικονομικές εφημερίδες και εκδόσεις διαδικτυακές αυτών των οικονομικών εφημερίδων του εξωτερικού, ότι γίνεται μεγάλη αλλαγή δρομολογίων από τη Σαουδική Αραβία για την διακίνηση του πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτείναξη του κόστους, βέβαια, μεταφοράς αυτού του πετρελαίου. Αυτού του πετρελαίου που είναι ένα κλάσμα αυτού που διοχετεύοντας την παγκόσμια αγορά μέχρι πριν από λίγο καιρό. Σύμφωνα με κάποια στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, το 30-33% της ποσότητας πετρελαίου που διακινούνταν πριν τον πόλεμο διακινείται αυτές τις ημέρες. Σκεφτείτε, σε κάποιες περιοχές ευτυχώς είναι και καλοκαίρι και δεν έχουν τόσο μεγάλες ανάγκες ενεργειακές. Βέβαια, τη μεγάλη ποσότητα της ενέργειας την καταναλώνουν οι ενεργειοβόρες βιομηχανίες και όχι η θέρμανση αποκλειστικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μείγμα το οποίο δεν φαίνεται να είναι και πολύ καλό και πολύ ευίωνο για το άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Απλώς να σας θυμίσω ότι όταν ξεκινούσε αυτή η ιστορία, δηλαδή οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ήταν 28 Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ναι, τώρα έχει κλείσει ένα εξάμηνο. Πλάκα-πλάκα αυτός ο πόλεμος. Το λέω αυτό γιατί ο Τραμπ ήταν κατά των μακροχρόνιων πολέμων, έτσι. Έκλεισε ήδη ένα εξάμηνο. Έλεγαν οι αναλυτές ότι οι συνέπειες θα επηρεάζουν τον κόσμο για τουλάχιστον ένα 12μήνο μετά. Δηλαδή, ακόμα και να σταματούσαν όλα αυτή την ώρα και να αποκαθίστανται τελείως όλες οι συγκοινωνίες, το εμπόριο, το ένα το άλλο, οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα φαίνονταν για τους επόμενους 10 με 12 μήνες σε όλον τον κόσμο. Σκεφτείτε το λίγο. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες με 24 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνη από το Δοξάτο με 24 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γιώργο από το Κιάτο που λέει: δυστυχώς το χαρτοβασίλειο που ζούμε μας επηρεάζουν όλοι οι εξωγενείς παράγοντες σε όλα, με αποτέλεσμα να υποφέρουμε σε όλους τους τομείς. Έτσι είναι ο κόσμος δομημένος. Όλον τον κόσμο τον επηρεάζουν αυτές οι εξελίξεις. Έτσι δεν νομίζουμε ότι επηρεάζουν εμάς. Ανάλογα με την ανθεκτικότητα της κάθε οικονομίας και με τις αντοχές που έχει και με τα θεμέλια που έχει, την βαρύνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Και αυτό μπορώ να το δεχτώ και είναι έτσι. Αλλά επηρεάζουν όλον τον κόσμο. Οι τιμές, για παράδειγμα, που σας ανέφερα πριν από λίγο, του πετρελαίου, δεν επηρεάζουν την Ελλάδα μόνο. Έτσι, επηρεάζουν όλον τον κόσμο. Έβλεπα, για παράδειγμα, κάποιες προβλέψεις για την Κίνα, ότι θα έχει σε ένα βαθμό ύφεση η Κίνα, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε ρυθμούς ανάπτυξης στις τάξεις του 8 ή του 6% ετησίως, έτσι. Θα έχει, λένε ότι θα έχει ύφεση, έτσι προβλέπουν, ακριβώς εξαιτίας των εξωγενών αυτών παραγόντων που λέει και ο Γιώργος, δηλαδή για παράδειγμα των τιμών των καυσίμων και πάει λέγοντας. Έχει στριμώχτη και η προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία για την Κίνα, και αυτό είναι διπλό χτύπημα. Άσε που το περισσότερο πετρέλαιο το έπαιρνε συνήθως από το Ιράν. Και αν κάποιος λέει, για να δείτε πώς είναι συνδεδεμένα τα πράγματα, και αν κάποιος μπορεί να λέει εντάξει και δεν θα έχει ανάπτυξη Κίνα και εμένα τι με νοιάζει. Ναι, ωραία. Εξαιτίας της προβλεπόμενης ύφεσης της Κίνας, για παράδειγμα, βγαίνουν οι εκτιμήσεις αυτοκινητοβιομηχανιών ευρωπαϊκών,
για παράδειγμα, ότι θα έχουν πολύ λιγότερες εξαγωγές προς την Κίνα. Θα έχουν πολύ λιγότερες εξαγωγές προς την Κίνα. Θα κλείσουν κάποια εργοστάσια ή κάποιες πτέρυγες εργοστασίων στην Ευρώπη. Θα κλείσουν αυτές, κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Θα μείνουν άνεργοι και έτσι πάει το ένα με το άλλο ντόμινο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι με τα ωραία του σκίτσα. Και κύριος Κωνσταντίνος λέει και τα υπερέσοδα του κράτους συνεχίζονται, οι φόροι δεν πέφτουν με τίποτα. Συγγνώμη τώρα, μισό. Εξ όσων γνωρίζω, το γνωρίζω διότι σύν της άλλης είμαι φορολογούμενος, πολλοί εκ των φόρων έχουν μειωθεί ή κάποιοι έχουν κλείψει. Τι εννοείται δεν πέφτουν οι φόροι? Είναι άλλο πράγμα, να μην τα συγχαίουμε λίγο. Είναι άλλο πράγμα τα φορολογικά έσοδα που βλέπουμε και είναι άλλο η φορολογική κλίμακα, οι φορολογικοί συντελεστές που εμείς πληρώνουμε. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Ναι, ωραία.

Άλλο μήνυμα από τον κύριο Νίκο. Να λέμε όμως ότι αυτοί που πουλάνε πετρέλαιο θησαυρίζουν. Ναι, και ωραία. Και και σε αυτά η οικονομική επιστήμη έχει απαντήσεις. Υπάρχουν ολιγοπωλιακές ή και μονοπωλιακές καταστάσεις σε κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή και στην εκμετάλλευση του πετρελαίου. Ναι, και σε αυτό υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα λυπηθούμε και τους αυτούς που φτιάχνουν πετρέλαιο ή πουλάνε πετρέλαιο, εν πάση περιπτώσει, ή δεν θα χαρούμε για αυτούς.

κύριος Κωνσταντίνος διευκρινίζει. Εννοεί τους φόρους στα καύσιμα. Γι' αυτά δεν μιλάμε. Για τους φόρους στα καύσιμα που δεν πέφτουν. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά και εδώ υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες. Σε πάση περιπτώσει, ο καθένας διαλέγει όποια του ταιριάζει ή δεν του ταιριάζει. Για αυτή την ιστορία. Οι μεν λένε ότι με την επιδοματική πολιτική που γίνεται και με τα 10 ή 15 λεπτά που μειώνεται η τιμή στο πρατήριο, στην Αγγλία, σε κάποιο λίγο το πρόβλημα, έτσι, η πληγή λίγο επουλώνεται. Είναι η μία άποψη και ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο φόρος. Υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι λένε ότι πρέπει να μειωθεί ο φόρος. Απαντούν οι πρώτοι. Ναι, αλλά όπου μειώθηκε ο φόρος δεν είχε τα ανάλογα αποτελέσματα και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το θέμα.

άλλα πράγματα από τη διεθνή επικαιρότητα. Σας λέγαμε πριν ότι είχαμε κάποιες δηλώσεις και από τον Τραμπ, ότι είχε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου βρέθηκε στις ΗΠΑ, όπως και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, λόγω της κηδείας του γερουσιαστή Γκράχαμ που έγινε χθες. Γι' αυτό βρέθηκαν εκεί. Με την ευκαιρία είχαν και οι δύο κατηδίαν συναντήσεις με τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Νετανιάχου, σας το λέγαμε και χθες, ήλπιζε από αυτή τη συνάντηση να πάρει τη στήριξη του Τραμπ, γιατί εν ώψη και των εκλογών που έχει στο Ισραήλ την 27η Οκτωβρίου, και αυτό προσδοκούσε. Ο Τραμπ είπε ότι είχε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Νετανιάχου, το ίδιο είπε και ο Νετανιάχου. Βγήκανε χαρούμενοι, δεν έχουν διαρρεύσει προς το παρόν πληροφορίες για το τι συζητήθηκε, αν συζητήθηκε κάτι ειδικότερο ή αν είχαν κάποιο είδους κόντρα, γιατί στο παρελθόν θυμόμαστε και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ που έλεγε ότι ο Νετανιάχου δυσκολεύει τις ειρηνευτικές διαδικασίες με το Ιράν, ή είχε πει και το άλλο, ότι αν δεν ήμουν εγώ, το Ισραήλ σήμερα δεν θα υπήρχε. Για την ολιγόλεπτη, πολύ μικρότερη διάρκεια, αυτή η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου κράτησε νομίζω μια μισή ώρα. Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι κράτησε πολύ λιγότερο. Λέγεται, ή αυτό άφησε να διαρρεύσει και ο κύριος Ζελένσκι, ότι πρόλαβαν σε αυτά τα λίγα λεπτά, εν πάση περιπτώσει, να συζητήσουν κάποια φλέγοντα θέματα, και ειδικά το θέμα της εξαγωγής της άδειας προς την Ουκρανία να παράγει στο έδαφος της πυράβλους για τα συστήματα Patriot. Ένα θέμα που καίει πάρα πολύ την Ουκρανία, για να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη αντιεροπορική άμυνα. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον και επισημαίνεται από πολλούς προς το παρόν είναι το εξής. Μετά από πάρα πολλά χρόνια συναντήθηκαν και μίλησαν για λίγο στα όρθια, μη φανταστείτε, ο κύριος Νετανιάχου με τον κύριο Ζελένσκι. Δεν έχουν τις καλύτερες των θέσεων. Μάλιστα ο κύριος Νετανιάχου φέρεται με τον ένα με τον άλλον τρόπο να δέχεται κριτική, γιατί δεν έχει στηρίξει την Ουκρανία, καθώς ούτως ή άλλως το Ισραήλ είχε παραδοσιακά κάποιες σχέσεις με την Ρωσία και Τούμπαλιν, και λέγεται ότι υπήρχε μια ψυχρότητα ανάμεσά τους. Χθες είχαν μια κατηδίαν στα όρθια συνομιλία και χειραψία. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν το ξέρω. Μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα.

Μήπως υποδαβλίζουν τον πόλεμο αυτοί που είναι πίσω από το εμπόριο πετρελαίου, μου λέει ο κύριος Νίκος. Έξυπνος είσαι, καταλαβαίνεις τι πονώ. Και αυτό είναι, είναι εύκολο, ακούγεται χρόνια τώρα, εν πάση περιπτώσει. Ακούγεται συνήθως από περιθωριακές ομάδες, εν πάση περιπτώσει, ως επιτοπλίστων. Να πω το εξής πάρα πολύ απλό. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε, θα πει μια κοινή λογική. Ξεκίνησε από την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Σωστά, σωστά, μάλιστα. Πίσω από τον κύριο Τραμπ, για παράδειγμα, που ξεκίνησε τον πόλεμο, μπορεί να είναι τα πετρελαϊκά καρτέλ και πάει λέγοντας. Σωστά, ενδεχομένως. Έτσι, για χάρη της κουβέντας θα το δεχτώ. Ποιοι πληρώνουν αυτή την ιστορία? Οι Αμερικανοί πολίτες. Οι οποίοι Αμερικανοί πολίτες θα μαυρίσουν τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Ακριβώς εξαιτίας των ανατιμήσεων στα καύσιμα, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα. Ό,τι είναι άσπρο ή μαύρο, είναι λίγο πιο πολύχρωμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ναι. Και εσείς, κύριε Νίκο, έξυπνος είστε.

επανέλθουμε στο θέμα της Πάρου. Σας είπα ότι για μένα αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, φαντάζομαι όχι μόνο για μένα. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Το βράδυ είχαν 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού 112. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, φτάνουν ακτοπλοϊκώς, εκτός από αυτά που σας είπα πριν, τα 2 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα. Φαντάζομαι και αυτά στη συνέχεια, αν χρειαστεί, θα ενισχυθούν. Φτάνουν και 20 πυροσβέστες μαζί με 8 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έχουν ξεκινήσει από την Ραφίνα. Πηγαίνουν. Υπενθυμίζουμε ότι η Πάρος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς δηλαδή. Γιατί αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα και μας έλεγε και ο αντιδήμαρχος του νησιού, αναμένονται, ήδη έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι και αναμένεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να ισχύσουν, να επικρατούν άνεμοι έντασης έως και 8 μποφόρ. Αυτά για την Πάρο. Έχουμε στραμμένο διαρκώς το βλέμμα μας εκεί. Οτιδήποτε νεότερο προκύπτει, φυσικά και θα σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, πάμε. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η φωτιά στην Πάρο, εκενώθηκαν 9 οικισμοί, φόβοι για ενίσχυση ανέμων, νέα μηνύματα του 112, σηκώθηκαν 7 εν αέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία, προσδοκά συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σωματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Σε κατοίκον περιορισμό 49χρονους για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακριτής ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η σύζυγός του. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Να σας ενημερώσω, όπως διαβάζω, ότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Τι γίνεται με τους χώρους των απορριμμάτων? Από εκεί ξεπηδούν διάφορα. Και στην Πάρο από εκεί ξεκίνησε. Από χώρο από απορριμμάτων ξεκίνησε η φωτιά. Έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο, διαβάζουμε, στη Λέρο. Αν υπάρχουν νεότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή στη συνέχεια του προγράμματος του Air News Radio 105,8, σας έχουμε πει πρώτη, προηγείται η είδηση, θα σας ενημερώσουμε. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, που έχουμε διάλογο τώρα εδώ για τις τιμές των καυσίμων κτλ. Δηλαδή, όπου ανεβαίνουν τα καύσιμα, μαυρίζουν τον Πρόεδρο. Μισό λεπτό. Καταρχήν, όλοι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι ένα από τα κύρια κριτήρια για την ψήφο του κάθε πολίτη ανά τον κόσμο είναι η οικονομία. Ένα. Πολλό δε μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν θυμάστε, σας έχουμε πει ότι ο κύριος Τραμπ εξελέγει με σλόγγαν να ρίξει την τιμή των αυγών. Αυτό χαριτολογώντας λέγανε οι πολιτικοί αναλυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι εμείς, και αυτό εμείς σας μεταφέραμε, ότι οι Αμερικανοί δεν ψηφίσαν Καμάλα Χάρις για παράδειγμα, και ψηφίσαν Τραμπ για να πέσει η τιμή των αυγών, που είχε πάει πάρα πολύ ψηλά επί Biden. Ο κύριος Τραμπ έκανε καμπάνια για την τιμή των καυσίμων επί Biden, και άρα ναι, επηρεάζει, διότι όταν έχεις υποσχεθεί κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεις και γίνεται το ακριβώς αντίθετο από αυτό που εφαρμόζεις, ναι, λογικό επόμενο είναι να σε μαυρίζουν. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν λειτουργεί? Αυτό νομίζω. Μου λέει ο κύριος Αλέξανδρος, Λιονύση καλημέρα. Λέει, το θέμα με το φορό καυσίμων και το ΦΠΑ, μην ξεχνάμε ότι ποσοστό τους αποτελεί έσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και το εύρος των ποσοστών ορίζεται από ευρωπαϊκό κανονισμό. Μήπως λοιπόν δεν έχουμε βγει ακόμα από τα μνημόνια και όποια κίνηση για μείωση του φόρου για τα καύσιμα και του ΦΠΑ δεν θα το ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ακούστε να δείτε, δεν το γνωρίζω. Τέτοια λεπτομέρεια δεν τη γνωρίζω. Και για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω. Σας λέω αυτά που γνωρίζω. Αυτό πηγαίνει και στον κύριο Θεόδωρο που μου έχει στείλει ένα μήνυμα για θέματα τα οποία δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό που γνωρίζω είναι το εξής. Χθες το πρωί είχε γίνει viral ένα βίντεο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ένας 16χρονος ναυαγοσώστης κατά την πρώτη του ημέρα που ανέλαβε υπηρεσία έσωσε έναν άνθρωπο από τα μανιασμένα κύματα. Αυτό το βίντεο έγινε viral με εκατομμύρια θεάσεις ανά τον κόσμο. Λίγες ώρες αργότερα γινόταν γνωστό το εξής, ότι δεν θα μας πάρει όλη τη δόξα τώρα ο ναυαγοσώστης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και εδώ ναυαγοσώστες που κάνουν την δουλειά τους. Διάβασα ότι στη Σύρο υπήρξε ένα συμβάν όπου ένας πατέρας με τα παιδιά του μπήκαν σε ένα φουσκωτό σκάφος, αν δεν κάνω λάθος, και ξεμάκρυναν στην Σύρο, αν και τους λέγανε μη το κάνεις, ενισχύονται οι άνεμοι και έχει και ρεύματα, μη το κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος μπήκε στην βάρκα με τα παιδιά του. Έφυγε η βάρκα, άρχισε να ξεμακραίνει. Η σύζυγός του από την ακτή ανησύχησε και ειδοποίησε τους ναυαγοσώστες. Και μία ναυαγοσώστρια έπεσε στο νερό, τους έβγαλε τους ανθρώπους και τους πέντε. Ευτυχώς, αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά φορούσαν σωσίβια, ο σύζυγος όχι, ο πατέρας τους όχι. Αλλά έσωσε τέσσερα άτομα η ναυαγοσώστρια στην Σύρο, και με αφορμή αυτό ζήτησα να μιλήσουμε με την κυρία Βάνια Βίχου, η οποία είναι διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής και μέλος της Ένωσης Ναυαγοσωστών. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας από τη Μήλο.
0: Τα είπα σωστά τα πράγματα για τη Σύρο καταρχήν?
1: Τα είπατε τέλεια, η αλήθεια είναι. Και θα έλεγα εδώ ότι παρόλο που η Ελλάδα, οι θάλασσές μας δεν συγκρίνονται με άλλες θάλασσες του εξωτερικού, οι οποίες πράγματι έχουν μεγάλες επικινδυνότητες. Μεγάλα κύματα, μεγάλα ρεύματα, επικίνδυνα ψάρια. Σε κάθε θάλασσα, όταν πηγαίνουμε να κολυμπήσουμε, πρέπει να τη σεβόμαστε και να τηρούμε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.
0: Έχω δει.
1: Πρέπει να πειθαρχούμε, συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στις συμβουλές και στις προτροπές των ναυαγοσωστών και των ανθρώπων που ξέρουν, που γνωρίζουν. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι ακριβώς όπως τα είπατε, στον πατέρα είχε μιλήσει η ναυαγοσώστρια. Του είχε πει ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπει με αυτό το φουσκωτό παιχνίδι. Δεν ήταν μια κανονική βάρκα, ήταν μια φουσκωτή βάρκα, καταλάβατε τώρα. και έβαλε μέσα 4 ανήλικα κοριτσάκια ηλικίας κάτω των 10 ετών. Μπήκε και ο ίδιος μέσα και η γυναίκα του είπε να μην το κάνει. Και τελικά βέβαια δεν μπορούσε να επιστρέψει, λογικό είναι, και η γυναίκα του πανικοβλήθηκε. Άρχισε να καλεί σε βοήθεια μέσα σε κατάσταση πανικού. Η ναυαγοσώστρια κάλεσε τον ναυαγωστικό φουσκωτό, μίλησε και με το λιμεναρχείο πρώτα και ταυτόχρονα πήρε την ναυαγωστική σανίδα και το σωσίβιο, τους πλησίασε, τους ηρέμησε και επειδή τυχάνει να είναι και πολίστρια και κολυμπήτρια στον Ολυμπιακό, δηλαδή πολύ δυνατή και ως κολυμπήτρια και ναυαγωσώστρια.
0: Α, έχει υπεργαμηνές, ναι. Ναι,
1: ναι, έχει υπεργαμηνές. Έβαλε τα δύο κοριτσάκια πάνω στη σανίδα. Με το σωσίβιο, θα σας εξηγώ γιατί ήταν και μια πολύ δραματική διάωση. Με το σωσίβιο έδωσε ο σωσίβιο στον πατέρα και ταυτόχρονα κράταγε τα άλλα δύο κοριτσάκια και ουσιαστικά έκανε πενταπλή διάσωση και κατάφερε και τους έβγαλε έξω μέχρι να έρθει το σκάφος που ήρθε πολύ γρήγορα, γιατί κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και ήταν και πολύ ικανή η μαμά. Μετά εκτελήθηκαν κάποιες σκηνές πολύ συγκινητικές, γιατί η μαμά έκλαιγε, αγκάλιαζε την ναυαγοσώστρια, ευχαριστούσε κτλ. Και έτσι όλα τα πράγματα είχαν μια πολύ αίσια έκβαση. Και είμαστε κι εμείς πολύ ευχαριστημένοι και πολύ περήφανοι για την ναυαγοσώστρια και γενικά για όλους τους ναυαγοσώστες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, να πιάσουμε και λίγο, να το επεκτείνουμε λίγο. Είπατε για παράδειγμα πριν, και το είχα διαβάσει κι εγώ, ότι κόντρα στις οδηγίες της ναυαγοσώστριας, ας πούμε, ξεμάκρυνε ο πατέρας με τα 4 παιδιά, έφυγε. Πόσο εύκολη είναι αυτή η δουλειά, δηλαδή ακούνε οι λουόμενοι, ακούν τις οδηγίες ή δεν τις ακούνε?
1: Δεν τις ακούν πάντα και αυτό δεν έχει να κάνει τελικά με την εθνικότητα. Γιατί λέμε συνέχεια για τους Έλληνες και για τους Έλληνες και για εμάς. Εδώ όμως τώρα που είμαι εγώ στη Μήλο, πρώτη φορά ο Δήμαρχος έχει βάλει ναυαγοσώστριο σαρακίνικο. Παρόλο που το ξέρουμε όλοι το γνωστό σαρακίνικο της Μήλου, στο οποίο όταν πνέουν βορεινοί άνεμοι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και πέρυσι είχαμε και αυτό το διπλό περιστατικό με τους Βιετναμέζους. Ο ρόλος των ναυαγοστών εκεί δεν είναι φαίη. Δεν μπορούν να σώσουν τα πάντα. Είναι όμως και αποτρεπτικό στο να μπει ο κόσμος μέσα στο νερό.
0: Ναι.
1: Και παρατηρούνται συνέχεια φαινόμενα του να μην πειθαρχούν. Και εκεί πλέον εμείς δεν μπορούμε να ασκήσουμε το ρόλο του αστυνομικού ή του λιμενικού. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αρκετά αυστηροί και να εξηγούμε στον κόσμο γιατί δεν πρέπει να μπει μέσα στο νερό. Ναι. Ή επίσης ο κόσμος πρέπει να βλέπει πάνω στον πύργο. Υπάρχουν οι σημαίες των ναυαγοσωστών, οι σημαίες του καιρού συγκεκριμένα. Και ο κόσμος πρέπει να εξοικειωθεί. Πρώτον, να πηγαίνει σε παραλίες, κυρίως οι ομάδες υψηλού κινδύνου, οι ηλικιωμένοι, οι οικογένειες, αυτοί που δεν έχουν καλές γνώσεις κολύμβησης, αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας, προτρέπω να προτιμάνε παραλίες που έχουν ναυαγωστική κάλυψη, παραλίες με ναυαγοσώστες.
0: Ναι, πείτε μας λίγο για αυτές τις σημαίες τώρα, γιατί δεν είναι γνωστό, ναι, για τις σημαίες.
1: Κοιτάξτε, οι σημαίες θα τις θυμόμαστε περίπου όπως τα φανάρια στον δρόμο, για να είναι πιο απλό.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε την πράσινη σημαία πάνω στον πύργο,
0: ναι,
1: αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση είναι πολύ καλή.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, πάντα σεβόμαστε τη θάλασσα και πειθαρχούμε σε κάποιους κανόνες ασφαλείας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν βλέπουμε την κίτρινη σημαία,
0: mm-hmm,
1: αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Εκεί μπορούμε να ρωτήσουμε τον ναυαγοσώστη. Ας πούμε, μπορεί να αρχίσει να ανεβάζει ο καιρός, μπορεί να υπάρχουν τσούχτες, οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο.
0: Ναι. Αν βγαίνει κίτρινη σημαία, ακόμα και αν εμφανιστούν, ναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, τσούχτες ή λαγοκέφαλοι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, γιατί ας πούμε στον Περιστριακό,
0: ναι, ναι,
1: λαγοκέφαλοι δεν υπάρχουν να εμφανιστούν, αλλά τσούχτες,
0: ναι,
1: μπορεί να εμφανιστούν. Ας πούμε στον Κορινθιακό έχουμε παραλίες που έχουμε αναλάβει την ναυαγωστική κάλυψη,
0: mm-hmm,
1: και υπάρχουν πράγματι επικινδυνότητες. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες, τύπησαν πάρα πολλές τσούχτες μία νεαρή κοπέλα. Και κάναμε και επαθαλλεργικό σοκ και την επαναφέραμε με τη γνωστή ένεση, την επιπέν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συμβαίνουν και τέτοια. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος πάει να κολυμπήσει, πανικοβάλλεται ή τον παίρνει ένα στρώμα προς τα μέσα.
0: Εκτός από την κίτρινη σημαία, υπάρχει και η κόκκινη που είναι απαγορευτικό.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν δούμε κόκκινη σημαία πάνω στον πύργο, σημαίνει ότι απαγορεύεται να μπούμε στο νερό. Και ότι αν μπούμε, αναλαμβάνουμε και την ευθύνη των πράξεών μας. Αυτό είναι, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε και προχθές στην Κέρκυρα, στον Άγιο Γόρδιο, που βάλαν τα παιδιά την κόκκινη σημαία και γινόταν πραγματικός πανικός, έκαναν πραγματικό αγώνα για να πείσουν τους τουρίστες πάλι, να μην μπουν μέσα στο νερό.
0: Τους καταλαβαίνω και αυτούς, δηλαδή φαντάζομαι ότι ο καθένας μας τους καταλαβαίνει, ότι οι άνθρωποι έχουν έρθει και λένε έχουμε 4 μέρες να κάνουμε διακοπές στην Κέρκυρα,
1: ναι,
0: να μην βουτήξουμε.
1: Έξι διασώσεις. Πάνω από 6 διασώσεις την ίδια μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να, όταν κάποιος αποφασίζει να παραβεί κάποιους κανόνες, μετά να λαμβάνει για την ευθύνη των πράξεών του.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί είναι μετά πολύ δύσκολο και για τον ναυαγοσώστη. Ο ναυαγοσώστης βέβαια έχει τον εξοπλισμό, έχει την κατάλληλη εκπαίδευση, Αλλά υπάρχουν κάποια όρια πάντα για όλους μας. Αυτό που θα ήθελα εγώ, προτρέπω, όταν θα ακούσουν υπεύθυνοι, υπάρχουν οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί στην Ελλάδα πολυσύχναστες. Mm-hmm. Από μια τριμελή επιτροπή κάθε Αύγουστο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια μέση, ένας μέσος όρος προσέλευσης λουόμενο 300 την ημέρα, mm-hmm. υπάρχουν περιστατικά, μια παραλία χαρακτηρίζεται πολυσύχναστη. Mm-hmm. Και τότε πρέπει να υπάρχει ένα βοσκή κάλυψη.
0: Αυτό ήταν. Με διαβάσατε τη σκέψη μου. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Είπατε πριν να ακούν τους ναυαγοσώστες ή να προτιμούν οι λουόμενοι, ειδικά οι ομάδες υψηλού κινδύνου, να προτιμούν παραλίες που έχουν ναυαγοσώστες. Πόσες παραλίες έχουν ναυαγοσώστες? Δεν θα έπρεπε να έχουν όλες, για παράδειγμα, και δεν έχουν, ή ποιες πρέπει να έχουν, σύμφωνα και με την νομοθεσία?
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, μια παραλία για να έχει ναυαγοσώστη κάλυψη και ναυαγοσώστες και ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, πρέπει να έχει χαρακτηριστεί πολυσύχναστη από μια τριμελή επιτροπή, και οι παραλίες χαρακτηρίζονται πολυσύχναστη κάθε Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Και το κριτήριο είναι να υπάρχει μια μέση προσέλευση λουόμενων. Μέση, όχι καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, 300 άτομα την ημέρα, ή να έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη παραλία επειδή υπάρχουν περιστατικά. Αυτές οι παραλίες πρέπει να αυξηθούν, γιατί βλέπουμε ότι εκεί που υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη είναι και πολύ λιγότερα τα περιστατικά, και το θέμα δεν είναι πόσα περιστατικά έχουμε. Το θέμα είναι πόσα περιστατικά δεν έχουμε από τις διασώσεις που καταγράφονται καθημερινά. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι χώροι τουριστικοί, κάποια νησιά κτλ., κυρίως στη Νότια Ελλάδα ή στα Δυτικά, οι οποίοι έχουν τουρισμό και τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Το προεδρικό διάταγμα που αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη λέει από Ιούνιο έως τέλος Σεπτέμβρη. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό, είναι το μίνιμουμ.
0: Ναι.
1: Καλό θα είναι κάποιοι δήμοι, οι οποίοι είναι φοβερά τουριστικές περιοχές, ανήκουν σε φοβερά τουριστικές περιοχές, να πάρουν την απόφαση να υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη και τον
0: Οκτώβριο. Ναι.
1: Ή τουλάχιστον μέχρι μέσα Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Επίσης, η Δήμη στην Αθήνα, ας πούμε ο Δήμος Γλυφάδας, που είναι και πολύ οργανωμένος, έχει βάλει το ωράριο αυτό, το έχει κάνει 8 με 8.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει ναυαγοσωστική κάλυψη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γιατί πράγματι εκείνες είναι οι ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια και παρατηρείται κυρίως στην Αθήνα μεγάλη προσέλευση ηλικιωμένων. Οπότε ξαφνικά, μόλις διευρύνθηκε το ωράριο, παρατηρήσαμε ότι μειώθηκαν πάρα πολύ τα περιστατικά με άσχημο τέλος στην περιοχή εκείνη. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις, υπάρχει και καλή πρόθεση,
0: μάλιστα,
1: η αλήθεια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και την αποκουράγιο στα παιδιά, αλλά και εμείς, οι λουόμενοι εννοώ, καλό είναι να προσέχουμε, γιατί ξαναλέω, οι θάλασσες οι δικές μας είναι υπέροχες, τις γνωρίζω όλες σχεδόν, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι υπέροχες, είναι ακίνδυνες σχεδόν, είναι φιλόξενες και δεν έχουν κινδύνους. Αλλά πρέπει να πειθαρχούμε σε αυτά που στους κανόνες ασφαλείας.
0: Ναι, για κάποιον, αυτοί οι κανόνες ασφαλείας για κάποιο λόγο βγαίνουν. Δεν βγαίνουν κουτουρού ή κάποιον του κάπνισε, ας πούμε.
1: Ξύπνησε. Οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός κανόνας. Τελείωσε. Δεν μπορεί η μαμά να είναι και ο μπαμπάς στην παραλία γυρισμένη πλάτη στο παιδί και με το κινητό. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα παιδιά είναι ως babysitter. Γιατί
0: εντάξει,
1: δουν...
0: τώρα λέτε πράγματα τα οποία φαντάζουν αυτονόητα, αλλά για να τα λέτε φαντάζομαι ότι δεν τηρούνται αυτό.
1: Καλή, προχθές είχαμε τέτοιο περιστατικό. Είχε γραφτεί το παιδάκι 4 χρονών. Ευτυχώς το τραβήξαμε τελευταία στιγμή. Και οι γονείς ήταν ο μπαμπάς σε διπλανή καφετέρια. Και η μαμά ήταν σε ξαπλώστα και κοίταγε το κινητό και κοίταγε ανάποδα. Τι να συζητήσουμε τώρα?
0: Κατάλαβα. Όχι, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα επ' αυτού. Δηλαδή, okay, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Φαντάζομαι και εσείς.
1: Ηλικιωμένοι, ναι, παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Επειδή έχουν προβλήματα υγείας και συνήθως παρουσιάζουν λιποθυμικά επεισόδια και δεν δείχνουν κάποιο σημάδι στον ναυαγοσώστη και παραμένουν στην επιφάνεια, και εκεί υπάρχει το κακό, εκεί έτσι γίνεται, να κολυπάνε με παρέα. Δεν εννοώ με τα παιδιά τους που εργάζονται. Εννοώ με κάποιον άλλο ηλικιωμένο, σε μία ομαδούλα, ώστε μόλις νιώσουν μία ανασφάλεια ή δεν νιώσουν καλά ή νιώθουν ότι λιποθυμούν, να μπορεί ο διπλανός, όποιος και αν είναι, να σηκώσει το χέρι, να φωνάξει βοήθεια, να πάει να παγωσώσει για να αντιληφθεί το περιστατικό.
0: Κυρία Δίχου, ελπίζω όλα αυτά να γίνονται κατανοητά, γιατί είναι όλα αυτά που λέτε είναι λογικά και φαντάζομαι ότι πρέπει να τηρούνται για να μην θρυνούμε, το λέμε και το πενευόμαστε, ότι είμαστε χώρα με πολλή θάλασσα κτλ. Και είναι κρίμα, ας πούμε, να χάνονται άνθρωποι στις θάλασσές μας από διάφορα προβλήματα που θα μπορούσαν να αποφευθούν. Με αυτή την έννοια το λέω, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Όμως έχουμε πολλά περιστατικά λιγότερα φέτος. Έχουν αποφευθεί πολλοί πλημμοί και πολλοί θάνατοι. Η κατάσταση πάει καλά, είναι αισιόδοξο το μήνυμα και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι.
0: Και εγώ το ελπίζω. Κυρία Δίχου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά μας μπάνια.
0: Καλά μας μπάνια. Η κυρία Βάνια Βίχου είναι διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, μέλος της Ένωσης Ναυαγοσωστών. Την καλέσαμε σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε, καταγράφηκε χθες στην Σύρο, την διάσωση δηλαδή από ναυαγοσώστρια την Παρασκευή. Αυτό είναι το μικρό της όνομα. Της ναυαγοσώστρες ενός πατέρα και των τεσσάρων παιδιών που είχαν μπει σε φουσκωτό και τους είχαν πάρει τα κύματα. Αλλά με αφορμή αυτό συζητήσαμε και για τους κανόνες ασφαλείας, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε πνιγμούς ή άλλα δυσάρεστα, εν πάση περιπτώσει, πράγματα που μπορεί να μας χαλάσουν τη διάθεση, τις διακοπές, το ένα το άλλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι της κοινή λογική που πρέπει να εφαρμόζουμε κάποια πράγματα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 26 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Αποθητή στη Σαντορίνη. Ο κύριος Νεκτάριος μας λέει ότι θα έπρεπε να υπάρχει κρατική μέρημνα για επιμήκυνση της ναυαγοσωστικής περίοδου από 1η Πέμπτου μέχρι 31 Δεκάτου. Είναι οι πιο κρίσιμοι μήνες, ναι, χωρίς κάλυψη. Μας έλεγε πριν η κυρία Βίχου ότι τελειώνει, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, η περίοδος στο τέλος Σεπτεμβρίου. Κακός, γιατί και τον Οκτώβριο όντως, και έχει δίκιο, έχουμε και τουρισμό και έχουμε και καλές καιρικές συνθήκες και πολλοί κόσμος εξακολουθεί να πηγαίνει στην παραλία και πολύ καλά κάνει. Εμείς και στόχος είναι να διευρύνουμε την περίοδο αυτή, εν πάση περιπτώσει, των θερινών διακοπών, είτε για τους Έλληνες είτε και για τους αλλοδαπούς. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, τουλάχιστον από τον τουριστικό κλάδο. Αφού θέλουμε να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, πρέπει οι κανόνες που διέπουν και τους ναυαγοσώστες να διευρυνθούν, να γίνουν ενδεχομένως, δεν ξέρω αν αυτό είναι το σωστό, από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκάτου. Υπάρχουν ειδικότεροι που πρέπει να τα βρουν αυτά τα πράγματα και να τα εφαρμόσουν. Κοινή λογική είναι και αυτό. Ο κύριος Διονύσης λέει: είναι τόσο κακό να αναφέρεται ότι ο Νετανιάχου είναι υπόδικος για εγκλήματα πολέμου από τον ΟΗΕ, επίσημα καταδικασμένος. Εκτός και αν έχει βάλει χέρι η Ισραηλινή πρεσβεία που με τόση αγάπη υποστηρίζεται. Εγώ την Ισραηλινή πρεσβεία. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, μετά. Είναι καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου και υπόδικος για γενοκτονία δύο λαών. Ναι. Δεν είναι καταδικασμένος. Έχει βγει ένταλμα για να περάσει από δίκη. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ. Αν ξέρετε εσείς κάτι άλλο, έχετε άλλο inside information κτλ, κτλ, είναι άλλο θέμα. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχει βγει, όπως και για τον κύριο Πούτιν, έχει βγει ένταλμα σύλληψης. Το ίδιο έχει βγει και για τον κύριο Νετανιάχου. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες που ήμουν εγώ διακοπές, είχε ξεσπάσει και εδώ ένα τζέρτζελο, ας πούμε, γιατί μετά τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμπντάνη, που είχε πει ότι αν έρθει ο Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, εγώ θα τον συλλάβω. Πράγμα που δεν έγινε χθες, για παράδειγμα. Βέβαια στην Ουάσιγκτον πήγε χθες, δεν έχει σημασία. Πώς το λένε, το είπε και μία εκπρόσωπος κόμματος εδώ. Ότι αν είμαστε εμείς κυβέρνηση, θα τον συλλάβουμε τον Νετανιάχου αν έχει έρθει εδώ. Κανείς δεν το επανέλαβε στη συνέχεια. Μάλλον το μαζέψανε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι η ένταλμα σύλληψη έχει βγει. Δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον καταδίκη ή τουλάχιστον που να την ξέρω εγώ. Ναι, και είπα, για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μιλάω. Η κυρία Μπέρι μας λέει: είναι και εκείνες οι παραλίες που δεν έχουν ποτέ κύμα, αλλά έχουν ανάποδο αέρα. Κυνηγάει ο άλλος την μπάλα, δεν τη φτάνει ποτέ και πνίγεται. Ή τον παίρνει μέσα ο αέρας με το στρώμα. Είναι και αυτά τα πράγματα. Ήξερα ότι θα δείχνατε ενδιαφέρον για το θέμα με τους ναυαγοσώστες και με τους κανόνες, εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο οι ναυαγοσώστες, και με τους κανόνες ασφαλείας για τους λουόμενους και το τι πρέπει να προσέχουμε. Πράγματα που αυτά κανονικά έπρεπε να έχουν, να βρίσκονται στο DNA μας, ή έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να διδάσκονται από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να συζητάμε, ρε παιδί μου, σήμερα ότι εάν ένας γονιός πάει με το παιδί στην παραλία, δεν του γυρνάει το πλάτη, το αφήνει ανεξέλεγκτο και χαζεύει στο κινητό ή πάει για μπύρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Πηγαίνει στην Καβάλα όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. 24 βαθμούς αυτή την ώρα. Κανένα σύννεφο, λίγη κίνηση. Καλή συνέχεια, αντεύχομαι. Αυτή την ώρα, κανένα σύννεφο, λίγη κίνηση. Καλή συνέχεια, αντεύχομαι.

Αυτό που δεν σας έχω πει καθόλου και δεν είναι σωστό είναι, επειδή το υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής, να σας πω λίγο για την Ιαπωνία και αυτόν τον σεισμό, τον μεγάλο σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες. Κάποιοι στο άκουσμά του είπαν εντάξει, συνηθισμένη η Ιαπωνία από τέτοιους σεισμούς. Να όμως που έχει ήδη 13 νεκρούς επίσημα, το ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας, η κυρία Σανάε Τακαΐτσι. Ήδη είναι 13 νεκροί. Υπάρχει φόβος όμως ότι αυτός ο αριθμός θα μεγαλώσει, καθώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται και θεωρούνται ότι είναι παγιδευμένοι σε ένα εμπορικό κέντρο το οποίο εν μέρη κατέρευσε στην περιοχή Κουμάμοτο. Εκεί είναι αυτό το εμπορικό κέντρο που μερικά κατέρευσε. Εν πάση περιπτώσει, έχει εγκλωβίσει κάποιους ανθρώπους. Εκεί υπάρχουν και οι αγνοούμενοι και γι' αυτό υπάρχει ο φόβος ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών από τους 13 που επισήμως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας. Να που και η συνηθισμένη από σεισμούς η Ιαπωνία δεν την αφήνει ανέπαφη ένα σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι γιγαντιαίο το μέγεθος, έτσι. Είναι ασύλληπτο για τα δικά μας δεδομένα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά σας, στη συντροφιά μας. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, έρχεται ο Βασίλης Αδαμόπουλος με τη Μαρία Γεωργίου. Παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης, όπως αυτό το κλισέ που συνηθίζουμε να λέμε. Θα εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά έχει χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές συστίες και αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν. Σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Το Αγαθονής επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή του νομοσχεδίου είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενταμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο όπου κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, άνεμοι βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ Τετάρτη σήμερα, πέρασε ο χρόνος, περνούν οι... Κάποιοι μου είπαν χθες 29, τι λέει εδώ, γιατί λέει ο υπολογιστής μας εβδόμου, ναι. Λοιπόν, άργησε, θέλω να πω ότι ολοκληρώνεται σε λίγο το καλοκαίρι, μόλις μπαίνει ο 8ος μήνας, αρχίζουμε και μετρούμε ανάποδα και αυτό λίγο μας φέρνει θλίψη νομίζω, έτσι δεν είναι? Εδώ είναι λοιπόν μαζί μας, είναι η εκπομπή Ραδιοπλόες, ο Νίκος ο Κάπρος είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος ο Μπαλής τεχνική επιμέλεια, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και προσκεκλημένος σήμερα παρόν εδώ και όχι δια τηλεφώνου είναι ο δικηγόρος Παραρίο Πάγο, ο κύριος Λεωνίδας Στάμος, ο οποίος Στάμος, ο οποίος πριν από λίγες μέρες μας έλεγε ότι έχει έτσι τις δικές του ενστάσεις και αντιρρήσεις ως προς τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς. Τον φέραμε λοιπόν εδώ έτσι να τον ανακρίνουμε, τον δικηγόρο.
1: Στη λοιπόν, διάθεσή σας.
0: Λοιπόν, καταρχήν καλωσορίσατε στη Ρόδο.
1: Καλώς σας βρήκα. Η Ρόδος για μένα είναι, για εμένα προσωπικά, είναι η... ομφαλός της γης. Είναι το πιο όμορφο μέρος που έχω συναντήσει και έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη. Και η πορεία με το ιδιωτικό χρέος ξεκίνησε πάλι από εδώ, από τη Ρόδο, το 2013, που τότε...
0: Η πορεία δική σας εννοείται, που ασχοληθήκατε με τις οφειλές του κόσμου, γιατί ήταν τότε, ήταν και μια απελπιστική κατάσταση.
1: Η αλήθεια είναι ότι ασχολήθηκα λόγω των οφειλών του πατέρα μου.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Εγώ ασχολούμαι με δημόσια έργα. Mm-hmm. Αλλά ήδη από το 2008... ο πατέρας μου αντιμετώπισε πάρα πολλά οικονομικά θέματα σε σχέση με τις τράπεζες και τους δανεισμούς και επειδή δεν υπήρχε κάποιος συνάδελφος, τότε τουλάχιστον, που να γνωρίζει το χρηματοπιστωτικό και επειδή είχα σπουδάσει στη Γαλλία που υποχρεωτικά σπουδάζουμε και οικονομικά μαζί με τα νομικά, mm-hmm, και επειδή το αγόη ξυπνάει τον αγωγιάτη, υποχρεώθηκα έτσι να βοηθήσω τον πατέρα μου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι και το έμαθα το
0: ήταν
1: αντικείμενο.
0: Λοιπόν, ηθική η λόγη, προσωπική και ηθική η λόγη που σας...
1: Πιστέψτε με, δεν ήταν τόσο ηθική. Όταν σε βάζει ο μπαμπάς σου και σου λέει, άκου να δεις, πρέπει να βάλεις πλάτη, και σου βγάζει ένα πίνακα χρεών που όχι πλάτη να βάλεις δεν έβγαινε, ούτε τα νεφρά, ούτε τα σηκώτια, ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματική. Γιατί το 2008, όταν μου ανακοινώθηκε ότι πρέπει να βάλω πλάτη, όταν σας λέω ότι το 2013 άρχισα να ασχολούμαι, γιατί διάβαζα από το 8 μέχρι το 12 προκειμένου να ασχοληθώ. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να... Η νομική είναι μια πολύ όμορφη επιστήμη, αλλά αρκετά μπερδεμένη.
0: Είναι περίπλοκη, ναι. Ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, με τους νόμους να έχουν και παράθυρα, μερικοί νόμοι έχουν και πόρτες.
1: Πόρτες, μερικοί δεν έχουν ούτε καν ταβάνια, φεύγουν από παντού. Και ιδίως το αστικό, που το πιο εύκολο για ένα δικαστήριο, που θέλει να σου πετάξει το ένδικο σου βοήθημα, την αγωγή, την ανακοπή, να πει ότι είναι αόριστο, δίνει ο κώδικας πολιτικής οικονομίας πολύ μεγάλη δυνατότητα και ευκολία στο δικαστικό να μην μπει στην ουσία των πραγμάτων. Μάλιστα, στα λατινικά υπάρχει μία ρίση η οποία λέει «δώσε μου τον νόμο, δώσε μου την ουσία και μην ασχολείσαι με τα ψηλοπράγματα», σε ελεύθερη νεοελληνική μετάφραση. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό και βάσει άρθρο του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας.
0: Τι εννοείται, δεν χρειάζεται να δώσουμε την ουσία?
1: Όχι, δεν ασχολεί τα δικαστήρια με την ουσία.
0: Δεν ασχολούν.
1: Όχι, είναι τόσο τυπολάτρες που προκειμένου να αποφύγουν την ουσία, απορρίπτουν σωριδών τα εισαγωγικά δικόγραφα, με πρόσχημα τον τύπο και την αοριστία ενός δικογράφου.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο στο διοικητικό δίκαιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τα διοικητικά δικαστήρια δικάζουν ουσία. Αν χρειαστεί διευκρινιστικές, θα ζητήσει ο δικαστής, έλα εδώ διευκρίνησε μου αυτό, έλα εδώ διευκρίνησε μου το άλλο. Φέρε μου συμπληρωματικές. Στα αστικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στα αστικά, ό,τι του πας, αυτό θα δει, δεν καταλαβαίνει κάτι, αόριστο.
0: Θα μιλήσουμε έτσι για την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί είναι ένα ενδιαφέρον, με συγχωρείτε, επίσης κεφάλαιο. Απλά εγώ εδώ σας προσκάλεσα αρχικά για το κομμάτι των εξωδικαστικών μηχανισμών που πάλι είναι στο προσκήνιο. Ασχολούμαι αυτές τις μέρες αρκετά με αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται, κόσμος ο οποίος θέλει να... δεν ξέρει τι να κάνει. Λοιπόν, εσείς από ευθύς εξ αρχής μας είπατε εδώ στο μικρόφωνο της Εθνοτίου Αιγαίου ότι δεν πιστεύετε στην αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού και δεν πιστεύετε σε αυτό, διότι επειδή δεν ξέρετε τι θα τύχει στη συνέχεια οικονομικά πάλι και αν μπορεί ο άνθρωπος μετά να το αποπληρώσει, διότι αν δεν πληρώσει μία δόση, έστω και μία δόση, με τον τρόπο που έχει προκύψει από το δικαστήριο, χάνει αρκετά πράγματα. Λοιπόν,
1: είσαστε πάρα πολύ ευγενικοί. Εγώ δεν είπα αυτά τα πράγματα.
0: Τα είπατε πιο σκληρά. Αλλά...
1: Εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος.
0: Ναι.
1: Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
0: Ακριβώς γι' αυτό είπατε. Ναι.
1: Το ότι μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για πολύ περιορισμένο αριθμό δανειοληπτών, όντως μπορεί. Αλλά...
0: Αυτοί που δεν έχουν περιουσίες συνήθως, έτσι.
1: Μα άμα δεν έχεις περιουσία, γιατί καν να ασχοληθείς με τα χρέη σου. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Γιατί σε κυνηγούν ηθικά τα χρέη. Ο κόσμος έχει μια συστολή.
1: Ψυχίατρο. Να προσαρμόσουμε την ηθική στο 2026. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να δεχόμαστε ως τις παλιές ψυχιατρικές παθήσεις, ως κάτι νορμάλ και να εμένουμε σε μια ηθική χρεών. Μέχρι, αν θυμάμαι καλά, το 1976 η ομοφιλοφιλία χαρακτηριζόταν ως ψυχιατρική πάθηση. Μπορεί να κάνω λάθος για τη δεκαετία, μπορεί να ήταν το 1966, πάντως δεν ήταν το 1800. Εν τούτης τώρα...
0: Ο κόσμος το έχει ξεπεράσει και καλώς το έχει ξεπεράσει. Θεωρώ ότι οι προσωπικότητες είναι όλοι οι άνθρωποι και μπορεί να παράγουν όλοι οι άνθρωποι.
1: Ωραία, συμφωνούμε. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να εμένουμε σε μία ηθική του χρέους? Όταν μάλιστα...
0: Διότι υπάρχει πέλεκης και υπάρχει φόβος.
1: Ο πέλεκης έχει να κάνει...
0: Παίρνω το μέρος τη σκέψη του κόσμου τώρα.
1: Και πολύ καλά κάνετε και έτσι δημιουργείται η συνέντευξη, είναι πιο καλή. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και τα πραγματικά δεδομένα. Ποια είναι ο πέλεκης αφορά τις δημόσιες οφειλές, τις οφειλές προς το δημόσιο. Που υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Άλλωστε, μου έλεγε η συγχωρημένη γιαγιά μου που ήρθε από τη Μικρά Ασία, πέρασε Μυτιλίνη με τον ξεριζωμό και μετά στην Αθήνα, ότι ο φτωχός φοβάται τη φυλακή και ο πλούσιος το ξύλο. Άρα, ας δούμε τις εσωτερικές μας φοβίες. Αν φοβόμαστε τη φυλακή, δεν είμαστε και τόσο πλουτοκράτες όσο πιστεύουμε.
0: Ναι.
1: Αν φοβόμαστε το ξύλο, αλλάζει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί φυλακή μπαίνεις μόνο αν χρωστάς προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν χρωστάς στην τράπεζα, δεν μπαίνεις φυλακή. Και όπως το ακανόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ με την αλλαγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας το 2015, με το που ήρθε, αν γίνει κάποιος πληστηριασμός, το 65% θα το πάρει ο πρώτος προσημιούχος, η τράπεζα. Άρα και πληστηριασμός να γίνει, θα μείνει ενδεχομένως σοβαρά πολύ πιθανά θα μείνει να χρωστά στο δημόσιο και θα πας και φυλακή. Δηλαδή και θα εκπληστηριαστείς.
0: Πριν
1: και...
0: πώς ήταν, πριν από αυτό
1: το. Πρώτα το δημόσιο.
0: Πρώτο δημόσιο. Για να αποφύγει τη φυλακή ο άνθρωπος.
1: Βέβαια.
0: Το λογικό είναι αυτό.
1: Και δεν ήταν για να αποφύγει τη φυλακή, είναι για να εισπράξει το δημόσιο, γιατί το δημόσιο είναι η μεγάλη οικογένεια στην οποία ζούμε όλοι.
0: Σωστά. Οι τράπεζες είναι κάτι άλλο, κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση τώρα που λέτε ότι το θέσπισε
1: ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το 2015 έγινε.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το νόμο. Γιατί υποτίθεται ότι είναι φιλολαϊκό κόμμα.
1: Υποτίθεται.
0: Υποτίθεται, ναι.
1: Όποιος...
0: Λοιπόν.
1: Με τις υποθέσεις, δεν είναι τόσα χρόνια κινούμαστε.
0: Τα κενά λοιπόν, τα σοβαρότερα κενά ενός εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: Ναι.
0: Ποια είναι?
1: Ότι όταν υπογράψεις αυτή τη συμφωνία, έχεις αποδεχτεί τα ύψη των οφειλών, έχεις νομιμοποιήσει τον αντίδικό σου, αυτός που σου ζητάει τα χρήματα, και έχεις αμετάκλητα δεχτεί ότι αν δεν είσαι συνεπής σε αυτό το πλάνο αποπληρωμών, θα πας για πτώχευση.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που θέλεις να μπεις σε εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά δεν συμφωνείς με αυτά που σου βγάζουν.
1: Δεν μπαίνεις.
0: Δεν μπορείς να μην το υπογράψεις και να το αρνηθείς.
1: Ναι.
0: Και να συνεχίσεις όπως ήσουν.
1: Η διαδικασία είναι ως εξής. Μπαίνεις στην πλατφόρμα, πατάς εξοδικαστικός μηχανισμός ρυθμίσης οφειλών.
0: Ή βάζεις ένα δικηγόρο που ξέρει καλύτερα πώς να το αντιμετωπίσει αυτά.
1: Οπότε, αφού έχετε εδώ το δικηγόρο, να σας πω περίπου πώς γίνεται. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, να έχετε μία εικόνα. Γιατί καλόν είναι, να ελέγχουμε τι γίνεται.
0: Ναι,
1: δεν είναι κακό.
0: Ναι, σωστό.
1: Βεβαίως, είναι άριστο να υπάρχουν άνθρωποι εμπιστοσύνης, αλλά 4 μάτια είναι καλύτερα από 2. Οπότε καλόν είναι να ξέρουμε.
0: Εντάξει, και 4, τα 2 εκ των οποίων είναι εξειδικευμένα.
1: Εξειδικευμένα.
0: Είναι δικηγόροι, δεν είναι.
1: Ναι,
0: δεν είμαι εγώ, ας πούμε.
1: Δεν
0: έχω ιδέα από.
1: Δεν αντιλέγω, αλλά εκείνη την ώρα που καθόμαστε μαζί δίπλα και πάμε να κάνουμε τον εξοδικαστικό, μπορεί να μου έρθει μια σκοτωδίνη, έτσι, μια ζαλάδα, να αφαιρεθώ, να σκεφτώ κάτι. Δεν είναι καλό να ξέρετε. Έτσι να μου πεις, βρε Λεωνίδα μου, αυτό εδώ, πριν πατήσουμε το κουμπάκι.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε λοιπόν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και κάνουμε μία αίτηση. Πατάς δηλαδή την αίτηση, ποιος είμαι, ούτως ή άλλως η εισαγωγή.
0: Το αφημί και τα λοιπά και τα
1: ναι,
0: λοιπά.
1: Η εισαγωγή γίνεται μέσω της πιστοποίησης του ποιος είσαι. Και περιμένεις 2-3 μέρες, 4, να κατέβουνε τα δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα? Να εμφανιστεί ο καθένας που φέρεται ότι του χρωστάς και να πει ότι αυτός μου χρωστάει τόσα. Τσεκάρεις. Καταρχάς, το πρώτον, τσεκάρεις τα νούμερα που λένε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που ενώ νομίζεις ότι χρωστάς, ξέρω εγώ, 50-60 χιλιάδες, εμφανίζεται ένα ποσό 150 χιλιάδων. Και λες από πού και ως πού είναι.
0: Τέλεια.
1: Γιατί ο λογαριασμός, να το πω έτσι, τα κουρέματα και οι δοσοποιήσεις γίνονται επί των ποσών που δηλώνονται ότι χρωστάς. Όχι επί αυτών που πράγματι χρωστάς.
0: Εάν είναι μια τραπεζική οφειλή που ήταν της τάξης των 100.000 και έγινε εντωμεταξύ ένα κούρεμα, θυμάστε τότε στην κρίση που έγιναν υποτίθεται κάποια κουρέματα στις οφειλές. Και τελικά είχε συμφωνήσει η τράπεζα μαζί σου 70.000. Τι πόσο δείχνει ο εξοδικαστικός, το 100, το αρχικό ή το 70?
1: Μπορεί και το 120, για να κάνανε...
0: Τέλεια.
1: Ναι, μπορεί και 130.
0: Τέλεια. Οπότε
1: το κούρεμα να γίνει στο ποσό που αυτοί έχουν στο μυαλό τους, όχι σε αυτό που εσείς νομίζετε ότι χρωστάτε.
0: Μάλιστα.
1: Το πολύ σημαντικό ωραία. Όμως δεν είναι τόσο τελικώς τα νούμερα. Και θα σας εξηγήσω γιατί έτσι απαξιώνω λίγο τα νούμερα. Το σημαντικό είναι σε ποιον χρωστάς. να ξεκινήσουμε σε ποιον χρωστάς. Mm-hmm. Και θα πάμε στο τι χρωστάς. Γιατί όταν οι τράπεζες πουλήσανε τα κόκκινα δάνεια και ενήμερα δάνεια, εμφανίζεται ότι τα πουλήσανε σε κάποιες εταιρείες του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Η πώληση και θέλω...
0: Στα λεγόμενα fund, ας
1: πούμε. Στα λεγόμενα fund, ναι. Όπου fund είναι κεφάλαιο, δηλαδή εταιρείες επενδυτικές κεφαλαίου.
0: Επιτρέπεται αυτό.
1: Βεβαίως, ναι, χρόνια τώρα. Παγκοσμίως γίνεται έτσι.
0: Γίνεται παγκοσμίως, αλλά επιτρέπεται η τράπεζα. Εγώ εμπιστεύτηκα την τράπεζα.
1: Ναι.
0: Χωρίς τη δική μου συνένεση το πούλησε κάπου αλλού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επιτρέπεται έτσι.
1: Βεβαίως, ναι. Ναι. Έτσι είναι το χρηματοοικονομικό δίκαιο. Δεν τίθεται θέμα.
0: Έτσι συμφέρει να είναι κάποια.
1: Έτσι λειτουργεί προκειμένου να υπάρχει ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Γιατί το χρήμα δεν μπορεί να μένει σταθερό.
0: Ναι.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι πουλήθηκαν. Η πώληση, ο καθένας μας το καταλαβαίνει, πάω να πουλήσω ένα αυτοκίνητο, πάω να πουλήσω ένα κινητό, πάω να πουλήσω ένα στυλό ή ένα ακίνητο. Την ώρα που συνεννοούμε να πουλήσω, συμφωνώ να πουλήσω. Αυτή είναι η σύμβαση πώλησης. Είναι μια ενοχική πράξη, μια υποσχετική. Υπόσχομαι να σου πουλήσω και υπόσχεσαι να αγοράσεις. Mm-hmm. Γίνονται υπογραφές και πρέπει να δώσω τα κλειδιά, να δώσω το αντικείμενο. Αυτή είναι μια πράξη μεταβιβαστική, εκποιητική. Mm-hmm. Παραδίδω. Στο υποθηκοφυλάκιο, στο ενεχειροφυλακείο για την ακρίβεια, που εγγράφονται, καταχωρίζονται οι περιλήψεις των συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης, είναι δύο πράξεις. Η πώληση και η μεταβίβαση. Συμφωνώ να πουλήσω και τελικώς μεταβιβάζω. Στο ενεχειροφυλακείο λοιπόν δεν έχουν καταχωριστεί οι συμβάσεις πώλησης. Καμία. Έχουν καταχωριστεί μόνο οι συμβάσεις μεταβίβασης. Όταν λοιπόν κοινοποιούν μια σειρά εγγράφων, θα το διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει σύμβαση πώλησης. Υπάρχει μόνο η σύμβαση εκχώρησης, που είναι η σύμβαση μεταβίβασης.
0: Εκχωρεί τα δικαιώματα της...
1: Η εκχώρηση είναι η μεταβίβαση. Η εκχώρηση γίνεται για κάποιο λόγο. Για ποιο λόγο? Λόγω πώλησης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πόσο σημαντικό είναι? Είναι το α και το μέγα. Ο καθένας συνάδελφος, ο κάθε καταναλωτής, δανειολήπτης, μπορεί να πει του δικηγόρου του: «Δικηγόρε, άκουσα ότι μέσα στα χαρτιά δεν υπάρχει σύμβαση πώλησης, υπάρχει μόνο σύμβαση εκχώρησης. Και άκουσα επίσης ότι πρέπει να προσβάλεις την διαταγή πληρωμής, γιατί δεν αποδεικνύεται η πώληση. Αποδεικνύεται μόνο η μεταβίβαση».
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: το οποίες...
1: πιο εύκολο οριζόντιο μέτρο άμυνας ακύρωσης μιας διαταγής πληρωμής.
0: Μάλιστα. Το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος βέβαια και...
1: Μα γι' αυτό τα λέμε απλά.
0: Γι' αυτό στέλνουμε και ένα δικηγόρο να πάει να το καθαρίσει αυτό. Γιατί εμείς...
1: Ξέρετε, ναι, όμως...
0: Και δεν μπορεί να ξέρει ο κόσμος φυσικά, γιατί δεν ξέρει τους νόμους, δεν ξέρει τι ρόλο παίζει η διαφορά των λέξεων και των εννοιών. Αυτό δεν ξέρει ο κόσμος.
1: Θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι.
1: Στο σημείο αυτό.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ιδάλλως θα πρέπει να αναφερθώ πάλι στο 2013 που έμεινα για ένα χρόνο στο νησί. Mm-hmm. Και επειδή ήμουνα καλεσμένος σε διάφορες εκπομπές, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου με παρέπεμψε στον τότε εισαγγελέα αείμνηστο κύριο Μπούτσικο, γιατί εξήγηρα τα πλήθη.
0: Μάλιστα. Ότι καλά κοιμούνται τα πλήθη και δεν έχουν σχέση με αυτό το λεξιλόγιο
1: το
0: που μπορεί να απαντήσει.
1: Το ίδιο ακριβώς κατάλαβα και εγώ τότε.
0: Ναι.
1: δεν μου υπόθηκε τελικώς κάτι συγκεκριμένο. Ερωτήθηκα από τον κύριο, τον αείμνηστο κύριο Μπούτσικο, τον εισαγγελέα πρωτοδικών, πού στηρίζω τις σκέψεις μου αυτές που έλεγα. Και είχα απαντήσει ότι τις στηρίζω στην οικονομική επιστήμη. Και μάλιστα ένας εκ των συναδέλφων του τότε Διοικητικού Συμβουλίου είχε δείξει την δυσαρέσκειά του που, αν και νομικός, μετέρχομαι της οικονομικής επιστήμης για να κάνω τη δουλειά μου. Ακατανόητο λιγάκι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, καλόν είναι ο άνθρωπος που θα καλέσει κάποιον τεχνικό, τεχνοκράτη να συνεργαστεί, να γνωρίζει τα βασικά της τεχνικής του συγκεκριμένου θέματος που θέλει να ασχοληθεί. Αν θέλει δηλαδή να καλέσει έναν υδραυλικό, δεν είναι κακό να ξέρει κάποια βασικά τι θέλει να κάνει ο υδραυλικός. Μπορεί να μην ξέρει, εννοείται, τα τεχνικά, γι' αυτό και τον καλεί. Αλλά τα βασικά τι θέλει να κάνει, πρέπει να μπορεί να του υποδείξει, θέλω αυτό, εκείνο, το άλλο. Μην του βγάλει 52 δουλειές και του ανοίξει ένα λογαριασμό που δεν έχει κλείσιμο. Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε με την βασική γραμμή άμυνας σε μία διαταγή πληρωμής. Όταν ένα φαντ διά, ο Θεός να τα κάνει φαντ, έτσι, αυτά έχουν μετοχικά κεφάλαια του 100 και 1000 ευρώ, δεν είναι φαντ αυτά.
0: Ο καθένας θα μπορούσε να...
1: Ο καθένας θα μπορούσε, βέβαια, φαντ, να αγοράσει δισεκατομμύρια απαιτήσεις και να εισπράττει εκατομμύρια ευρώ.
0: Βάζοντας πολύ λίγα χρήματα.
1: Βέβαια, με ένα ευρώ, ναι.
0: Με ένα ευρώ κάνεις ένα φαντ, μάλιστα. Έχω. Από αύριο ξεκινώ να κάνω φαντ, νομίζω.
1: Ναι, το ένα ευρώ ισχύει, είναι η Frontier, ναι. Issuer DAC.
0: Είναι η Frontier, ναι.
1: Η οποία αγόρασε από την Εθνική πακέτο 10 δις.
0: Μάλιστα.
1: 10 δις είναι με τους δεδουλευμένους στόκους. Λογιστική αξία 6 τόσα και αξία τίτλων 3 δις.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι υπερδιπλάσια. Είναι κοντά στα τριπλάσια. Επειδή η ώρα περνά και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, μία ερώτηση έτσι, αν μπορείτε, ναι, σε ένα λεπτό την απάντηση για να πάμε στις διαφημίσεις. Εφόσον αγοράζω τόσα, αγοράζω 5, γιατί πουλάω 10, δεν θα μπορούσα να πουλάω 6? Αγοράζω 5 χωρίς να τα έχω τα 5.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί πουλάω 10? Για το fund, για τα funds,
1: ναι,
0: μιλάω,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι 6, να διευκολυνθεί ο κόσμος να δώσει τα χρήματα? Γιατί ούτε τα funds παίρνουν τα χρήματα.
1: Πώς δεν τα παίρνουν?
0: Δεν τα παίρνουν εύκολα.
1: Μια χαρά τα παίρνουν.
0: Τα παίρνουν εύκολα, έτσι.
1: Μια χαρά τα παίρνουν.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Επειδή ο κόσμος δεν πληρώνει. Δεν έχει να πληρώσει, όχι δεν πληρώνει. Και αν έχει οικογένεια κτλ., δεν θα μπορέσει να. Δεν θα σκεφτεί.
1: Δεν έχει
0: πρώτα
1: έρθει η ώρα μας ακόμα. Μην βιάζεστε.
0: Α, καλά.
1: Κάπου εδώ μπορεί να μην τα παίρνουν, δίπλα τα παίρνουν, παραδίπλα τα παίρνουν.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα γίνει σκούπα, θα έρθει και η ώρα μας.
0: Και από εδώ, μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια. Το γιατί, καταρχάς δεν ξέρουμε αν είναι 5. Επειδή ακούμε συνέχεια στις ειδήσεις, στην ενημέρωση, ότι έχουν πάρει με 5%, δεν προκύπτουν αυτά. Αυτά είναι αστιότητες, έτσι. Φερρυππίν, πακέτο-πακέτο πρέπει να το δεις, και μόνο μέσω των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα, η Frontier έβγαλε 3 πακέτα, 3 τίτλους, 3 ομόλογα, 3 σειρές ομολόγων. Το πρώτο είναι αξίας 28% της ονομαστικής αξίας, το δεύτερο είναι 5% και το τρίτο είναι 0,000, δηλαδή στα 3 δις το αγόρασε με ένα ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα 5% με 15%, δεν ισχύουν. Είναι ανάλογα σε ποιο πακέτο είσαι, είναι απείρως λιγότερο ή κάτι της παραπάνω. Δεν υπάρχουν πακέτα των 15%. Το 15% είναι κάποια σαπάκια πρώτης σειράς, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις κύριο ποσοστό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το γιατί είναι ελεύθερη αγορά.
0: Ναι. Πολύ απλό. Είναι, ναι, η απάντηση πολύ απλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε, κύριε Στάμου, κυρίες και κύριοι, Νίκο, σε διαφημιστικά μηνύματα και εδώ θα είμαστε και πάλι σε πολύ λίγο.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ραδιοπλόες και τι να πρωτορωτήσω τώρα με αυτά που μου είπε ο κύριος Στάμος, ο κύριος Λεωνίδας Στάμος, ο οποίος είναι δικηγόρος Παραρίο Πάγο.
1: Είπαμε την αμυντική γραμμή, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθουμε σε μία διαπραγμάτευση, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να λυθεί.
0: Σε μία μέση λύση.
1: Μπράβο, σε μία μέση λύση. Και ποια είναι αυτή. Και πώς θα φτάσεις εκεί. Πρέπει να εξασφαλίσεις.
0: Πρέπει να δούμε καταρχήν τη φιλοσοφία του θεσμού.
1: Ακριβώς. Πολύ ωραία το είπατε. Τη φιλοσοφία του θεσμού. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε το πλαίσιο, ούτε τους παίκτες. Γιατί δεν τους ορίζουμε εμείς, δεν μπορούμε να το... Άρα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τοποθετηθούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που υπάρχει. Η αμυντική λοιπόν λειτουργία, την οποία σας την είπα πια είναι εύκολη, το ξαναλέω, σου έρχεται μία διαταγή πληρωμής, πρέπει να κάνεις ανακοπή. Ο λόγος της ανακοπής θα βασιστεί στο ότι αυτός που φέρεται να έχει αγοράσει δεν προκύπτει ότι έχει αγοράσει και συγκεκριμένα από τα στοιχεία του ενεχειροφυλακίου που εκεί καταχωρίζεται η περίληψη σύμβασης μεταβίβασης, πώλησης και μεταβίβασης δεν υπάρχει πώληση, υπάρχει μόνο η μεταβίβαση και συγκεκριμένα γράφει σύμβαση εκχώρησης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν προκύπτει ότι αυτός ο δικαιούχος, δεν προκύπτει ότι ο αγοραστής είχε αγοράσει.
0: Εκχωρείται.
1: Εκχώρηση είναι η μεταβίβαση.
0: Μεταβίβαση, ναι. Όχι αγορά.
1: Η αγορά προηγείται της μεταβίβασης. Mm. Για να μεταβιβαστεί
0: αγορά
1: πρέπει να αγοραστεί.
0: Εκχώρηση, ναι.
1: Δεν προκύπτει λοιπόν η αγοραπολισία. Προκύπτει μόνο η μεταβίβαση. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας λόγος.
0: Άρα υπάρχει μια παράληψη ενδιάμεσα.
1: Σημαντικότατη.
0: Ναι.
1: Είναι η βασική, mm-hmm. Η βασική αρχή. Ποιος είναι ο αγοραστής. Δεν προκύπτει.
0: Μάλιστα.
1: Αν ακούσω ότι...
0: Και του λες ποιος είσαι εσύ που ζητάς από μένα
1: χρήματα. Ακριβώς.
0: Αφού δεν είσαι αγοραστή, δεν είσαι τίποτα.
1: Αν ακούσω νομικίστικα, μα πώς θα μεταβιβάσει σε κάποιον που δεν έχει αγοράσει. Αυτά είναι του πεζοδρομίου.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Έτσι, εγώ μπορεί να μεταβιβάσω σε εσάς το κινητό μου, ενώ το έχει αγοράσει ο άντρας σας, η κόρη σας.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος η μεταβίβαση.
0: Και γιατί λοιπόν είναι τόσο αυστηρό το κράτος και γενικότερα όλος ο μηχανισμός σε αυτά τα στοιχεία, ότι εσύ είσαι, όχι δεν είναι η μητέρα σου.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω τη μητέρα
1: τη
0: σου.
1: Μητέρα
0: την ίδια.
1: Σου, ναι.
0: Και να κάνει τα στραβά μάτια σε αυτό. Και επίσης, ο νόμος, το άρθρο 20 του συντάγματος που αφορά στην δικαστική προστασία, ενδεχομένως έρχεται σε σύγκρουση με αυτό το μηχανισμό.
1: Όχι για το αστικό. Γιατί? Γιατί στο αστικό ο δικαστής οφείλει να δικάσει ό,τι έχει μπροστά του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τους έχουμε mm-hmm. περάσει και τους δικαστές σαν να φταίνε για όλα. Μα δεν φταίνε για όλα. Κάπου φταίμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Και όταν λέω εμείς οι δικηγόροι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αν δεν τους πάμε σωστά δικόγραφα, δεν μπορούν από το πουθενά.
0: Δηλαδή, ένας αλγόριθμος,
1: ναι.
0: Κύριε Στάμο, θα μπορούσε να υποκαταστήσει τη δικαστική κρίση χωρίς να τίθεται ζήτημα κράτους δικαίου.
1: Αυτός είναι λοιπόν ο βασικός λόγος της αντίρρησης που έχω εγώ mm-hmm. με το νέο εξοδικαστικό. Μέχρι πρότινος τι είχαμε, πήγαινε το ΦΑΝ, πήγαινε η τράπεζα με μία αίτηση σε ένα δικαστήριο και ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρώμης. Ένας δικαστής τσεκάριζε τα έγγραφα, τα στοιχεία που έδινε ο ετών, η τράπεζα, και εξέδιδε ή όχι μία διαταγή πληρωμής. Τώρα αλλάξανε, βγάλανε τους δικαστές, βάλανε δικηγόρους. Ένα σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Και προχωράνε στο επόμενο που σου λέει μπες σε μια πλατφόρμα, υπόγραψε μια συμφωνία Και αυτή η συμφωνία θα είναι σαν να είναι διαταγή πληρωμής, χωρίς δυνατότητα όμως να την προσβάλει στα δικαστήρια. Το λέει ο νόμος. Αυτή η συμφωνία είναι τίτλος εκτελεστός, mm-hmm. που δεν μπορείς να τον προσβάλεις.
0: Που κάποιος βέβαια τους βολεύει, ενώ τους εξυπηρετεί οικονομικά σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Βεβαίως υπάρχουν
0: κάποιες... Ηρεμεί το κεφάλι κάποιων και λένε θα δίνω τόσα, μου κόπηκαν τόσα, μπορώ να τα δώσω. Τρόπος του λέγει μπορώ να τα δώσω, γιατί και το 2010 απόλυτα. Μπορούσαμε να δώσουμε κάποια πράγματα. Στη συνέχεια δεν μπορούσα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Αλλά αυτό, για να μην είμαι ούτε προπέτης, ούτε να προλαμβάνω καταστάσεις, θα πρέπει να το δείτε με χαρτί και με μολύβι.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν γίνεται
0: αλλιώς. Πάμε στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Mm-hmm. Υπάρχουν αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογες αποφάσεις, που θεωρείτε θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ερμηνεία του ελληνικού πλαισίου.
1: Όχι μόνο να επηρεάσουν, να επιβάλλουν τι να γίνει στην Ελλάδα. Mm. Αλλά η Ελλάδα είναι σαν το γαλατικό χωριό του Αστερίξ επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή σαν την επαρχία της Ιουδαίας πάλι επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και επειδή την Ευρωπαϊκή Ένωση την έχουν κάποιοι συνωμοσιολόγοι θεωρήσει ότι είναι η νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ορίστε το γαλατικό χωριό είναι εδώ στην Ελλάδα, ορίστε και η νέα Ιουδαία είναι εδώ στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα γίνονται άλλα πράγματα από ό,τι γίνονται στην Ευρώπη. Και για του λόγου το αληθές δεν χρειάζεται μόνο να δούμε το δικαστικό. Στην Ελλάδα έχουμε το ακριβότερο ρεύμα. Στην Ελλάδα έχουμε από τα δεύτερα υψηλότερα ποσοστά ΦΠΑ. Έχουμε ΦΠΑ 24%. Το περισσότερο είναι, αν θυμάμαι, σε κάποια σκανδιναβική χώρα 27%. Mm-hmm. Γνωρίζουμε όλοι ότι από το ποσό που αντλεί η χώρα από το ΦΠΑ αποδίδει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 0,3% του ποσού.
0: Τώρα είσαστε απέναντι σε κάποιους αντιφρονούντες οι οποίοι ισχυρίζονται ότι για όλα τα κακά φταίει η Ευρώπη και
1: όχι,
0: εμείς
1: όχι,
0: με
1: όχι.
0: την Ελλάδα... Όχι, βέβαια.
1: Όχι, του αντίον, ακριβώς το αντίθετο.
0: Διότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι οι οποίοι δεν ενσωματώνονται με την ιδέα την ευρωπαϊκή, ισχυρίζονται ότι από τότε που μπήκε η Ευρώπη στη ζωή μας, από τότε χάλασαν όλα.
1: Όχι, όχι.
0: Σε κάποια θέματα λοιπόν εννοείται ότι μας συγκρατεί η Ευρώπη σε κάποια ζητήματα.
1: Η Ευρώπη την Ελλάδα...
0: Από την κατρακύλα.
1: Η Ευρώπη την Ελλάδα την έχει βοηθήσει όπως ο πατέρας το γιο.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, θα ήμασταν σαν την Τουρκία, αλλά ποια Τουρκία... Στο βάθος.
0: Τα έγκατα της Τουρκίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ακόμα έχουν μία λυσίδα στο πόδι τους και μία πέτρα για να κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση.
1: Για τη δική τους ένδυα.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει. Δεν υπήρξε πιστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού πνεύματος, αλλά περιορίστηκε έτσι σε μία. Τυπική μεταφορά κανόνων κατά το δοκούν, που σημαίνει ότι...
1: Και αλλίωση των κανόνων.
0: Και αλλίωση των κανόνων. Πώς το επέτρεψε η Ευρώπη όμως αυτό? Γιατί λέμε, ισχυρίζεται το κράτος.
1: Ποιος
0: ότι...
1: είπε ότι το επέτρεψε?
0: Δεν το επέτρεψε.
1: Όχι βέβαια.
0: Και τι κάνει για να το αποτρέψει, να αποτρέψει αυτή την αδικία? Η Ευρώπη.
1: Τα μνημόνια.
0: Μπορεί να κάνει.
1: Τα μνημόνια. Τα μνημόνια, τι άλλο να κάνει? Να μας κλειδώσει, να μας πάρει, τι να κάνει? Μας βάζει προστήματα.
0: Ναι.
1: Για τα πάντα όλα. Μας βάζει σε μνημόνια. Τι άλλο να κάνει? Είναι, ξέρετε, πολλές φορές λέει ο πατέρας για το γιο του, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, δεν παίρνει από λόγια. Τι να κάνω, να το δείρω, θα κλάψει. Να το τέτοιο, θα με καταγγείλει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς να το βάλω στο σωστό δρόμο? Το ίδιο συμβαίνει με την Ελλάδα και την Ευρώπη.
0: Να σας πω πώς το συμφέρει το κράτος αυτό, να έχει έναν κόσμο ο οποίος είναι υποδουλωμένος στα δάνεια, στις... γιατί αν ο κόσμος
1: όχι.
0: είχε το μισθό του, καθαρό το μισθό του και δεν είχε όλα αυτά τα βάρη, μπορούσε
1: όχι.
0: την οικογένεια να την αναπτύξει κτλ. Τώρα ο κόσμος είναι μέσα στην κρίνια και δικαίως είναι μέσα στην κρίνια. Όπως είπατε και εσείς, το ρεύμα ακριβό, όπως είπατε και εσείς, η ενέργεια πανάκριβη, τα δάνεια δεν ξέρεις τι πληρώνεις μετά από 15 χρόνια, το πόσο παραμένει το ίδιο. Γιατί το κάνει η Ελλάδα?
1: Θα σας πω την προσωπική μου εκτίμηση, αλλά θα ήθελα να πριν σας το πω βεβαίως, να μου αφήσετε κάποια 2 λεπτά, γιατί μιλήσαμε για την άμυνα. Υπάρχει και η επίθεση. Πώς θα κάνεις επίθεση για να μπεις στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Το γιατί το κάνει λοιπόν είναι τελείως ακαδημαϊκή η κουβέντα, γιατί πρέπει να είσαι από μέσα για να ξέρεις. Θεωρώ ότι επειδή ο μέσος Έλληνας έχει στο DNA του την μακραίωνη ιστορία του, έχει και τις εναλλαγές καθεστώτων, δηλαδή όταν έχει ζήσει στο DNA σου Σοκράτη, Πλάτωνα, Πελοποννησιακό πόλεμο, Τουρκιά, Εμφύλιο κλπ, θεωρείς φιλοσοφικά ότι όλα είναι πρόσκαιρα. Οπότε, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξουμε.
0: Ναι. Ναι. Ναι, ναι.
1: Και ο επόμενος που θα έρθει, παιδί, εγγόνη κλπ, μια από τα ίδια. Και αυτός τα ίδια θα ζήσει. Έλα μωρέ, θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και όντως έτσι είναι η ζωή, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό.
0: Εν τω μεταξύ, ο νομοθέτης δίνει υπερβολική, έτσι, διαπραγματευτική ισχύ στους πιστωτές. Ο κόσμος παίρνει το τον εφιάλτη που είχε τόσο καιρό με το δάνειο και πώς θα αποπληρωθεί κτλ. Θεωρεί ότι έχει μπει σε ένα σωστό δρόμο με το να δίνει 5

0: δανειολήπτη. Κανένας δεν ασχολείται σοβαρά
1: με το δανειοδότη.
0: Με το δανειοδότη. Κανείς. Δεν γίνεται να καλούνε την συνάδελφο εκπρόσωπο της Ελπίδας για την Δημοκρατία και, και αναφέρομαι σε αυτήν ως πολιτικό. Τη συνάδελφο την Γρατσία της Καριστιανού. Δεν αναφέρομαι ως δικηγόρος. Αναφέρομαι μόνο ως πολιτικό.
1: Ναι.
0: Στο Χαριτάτο να ρωτάνε ποιες είναι οι προτάσεις του κινήματός σας και να λέει ο κεντρικός τραπεζίτης να κάνει έλεγχο και ο διοικητής της ΑΔΕ να κάνει έλεγχο. Αυτές δεν είναι προτάσεις, αυτά είναι ευχολόγια. Ως δικηγόρο δεν θα πας στο δικηγόρο τι να κάνω με αυτό και θα πεις μακάρι ο κεντρικός τραπεζίτης να κάνει έλεγχο.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάτι να κάνεις. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Θα είναι και 57 και 59 ακριβώς πρέπει να κλείσουμε.
0: Τι λοιπόν πρέπει να κάνεις.
1: Ποιος ελέγχει την νομιμότητα των μαθηματικών παραδοχών του αλγορίθμου αυτού.
0: Του εξωδικαστικού.
1: Του συγκεκριμένου ναι.
0: Πριν ελεγχθεί, γιατί δεν ξέρω την απάντηση.
1: Αν ελέγχεται
0: ναι. Ποιος. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε συνάδελφος είναι να κατεβάσει από το Ιρλανδικό Επιμελητήριο τη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση του φαντ του έτους που αγόρασε το πακέτο,
1: mm-hmm.
0: να το περάσει έναν οικονομοτεχνικό έλεγχο, να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν υπάρξει γνήσιες πωλήσεις και να ζητήσει με αγωγή να αναγνωριστεί η ακυρότητα της σύμβασης πώλησης, η οποία είπαμε σύμβαση πώλησης δεν είναι καταχωρημένη στο ενεχειροφυλάκιο. Και αυτός είναι ο λόγος της άμυνας. Η επίθεση είναι να ζητήσει να ακυρωθεί η σύμβαση, mm-hmm. να αναγνωριστεί η ακυρότητα της σύμβασης πώλησης, να κάνει και μια καταγγελία στην εισαγγελία εφόσον η σύμβαση πώλησης είναι άκυρη, κακώς δεν έχει φορολογηθεί και ο αγοραστής και ο πολιτής,
1: mm-hmm.
0: γιατί η μεταβίβαση είναι έγκυρη.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί να μην φορολογηθεί και ο αγοραστής.
0: Και να δημιουργήσει τεράστια πίεση στον δανειστή, όποιος είναι αυτός, τράπεζα, φαν κλπ. Ούτως ώστε προκειμένου να μην μπλέξει με το κράτος, γιατί το κράτος είναι κρατεό. Και όταν έρθει σε αντιπαράθεση με το δανειστή, θα κερδίσει το κράτος. Και να του κάνει μια καλή πρόταση.
1: Λίγα αυτό είπαμε.
0: Είναι.
1: Ειλικρινά, λίγα είπαμε. Ναι. Λίγα προλάβαμε να πούμε από τις εκπομπές που θα ήθελα να είχαμε άλλη τόση ώρα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Στάμο, Λεωνίδα, τον δικηγόρο Παραρίο Πάγο, Νίκος Κάπρος, Μαρία Βάλα, Γιώργος Μπαλής. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθούν ειδήσεις με τη Χριστίνα Μέγα και εκπομπή με τη Χριστίνα Μέγα. Γεια σας.

0: τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες.
1: Η ώρα είναι 9.

ένα και μερικώς ανακαινισμένα κτίρια, τα οποία όμως στερούνται βασικών ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα κατήγγειλε ότι το νοσοκομείο δεν έχει καρδιολόγο εδώ και έναν χρόνο, ενώ κρίσιμες κλινικές στηρίζονται σε έναν και μόνο γιατρό. Οι τείχοι δεν εξετάζουν ασθενείς και τα μηχανήματα δεν λειτουργούν μόνα τους, υπογράμμισε ο βουλευτής, ζητώντας άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Σε μετοπική σύγκρουση με τους πολιτικούς εκπροσώπους του νομού προχωρούν οι τοπικοί φορείς της ενότητας Καμήρου. Με νέο ιδιαίτερα σκληρό ψήφισμά τους κηρύσουν ανεπιθύμητους στην περιοχή και στις τοπικές εκδηλώσεις τους βουλευτές Δωδεκανήσου μέχρι να υπάρξει μια ξεκάθαρη και ενιαία στάση κατά της μεταφοράς του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Τα βέλη των κοινοταρχών στρέφονται και κατά της Περιφερειακής Αρχής, με μόνη εξαίρεση τον Περιφερειακό Σύμβουλο Χρήστο Μιχαλάκη. Συνεργασία με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου Ρόδου αναζητά ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης. Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το τμήμα λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους. Η έλλειψη προσωπικού σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση της κίνησης λόγω της τουριστικής περίοδου έχει φέρει το τμήμα στα όρια της κατάρρευσης. Δωρεάν διαμονή σε γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές υγείας σε 5 δημοφιλή ελληνικά νησιά εξασφαλίζει μέσω της συνεργασίας του με τον οργανισμό Airbnb το Υπουργείο Υγείας. Το πιλωτικό πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου σε Ρόδο, Σαντορίνη, Πάρο, Ίο και Τίνο. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Δωδεκάνησο. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απευθύνει η πολιτική προστασία. Το θέμα της αναβάθμισης του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Καλύμνου σε επαγγελματικό πυροσβεστικό κλιμάκιο με μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και αναγκαίο εξοπλισμό αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Σημειώνει την ευαλωτότητα των ζωτικών εγκαταστάσεων του νησιού και τις αυξημένες ανάγκες διάσωσης αναρριχητών και ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αναβάθμιση της πυροσβεστικής δομής. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης μετέχουν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 4 πυροσβέστες καθώς και ένα ελικόπτερο. Στη σύλληψη 51χρονου αλλοδαπού σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης προέβησαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Αναζητεί το από την Ιντερπόλ για απάτη σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στη Ρωσία. Για κακομεταχείριση ζώου συνελήφθη 68χρονος ημεδαπός στην Αστυπάλεια. Διατηρούσε πρόβατο σε αγροτεμάχιο έχοντας περιορίσει με παστούρωμα την κινητικότητά του. Για παράνομη είσοδο στη χώρα συνελήφθησαν χθες 4 αλλοδαποί, 3 Ιρανοί και ένας Βιετναμέζος στη Ρόδο. Μετά από έλεγχο στο λιμένα της Κολώνας εντοπίστηκαν να στερούνται νομίμων διατυπώσεων για την είσοδό τους. Προανάκριση διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο της Ρόδο. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα

αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες οικονομικής ασφυξίας για τα νοικοκυριά. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat για το 2025 επιβεβαιώνουν ότι η χώρα καταγράφει τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδοξο. Το ελληνικό πρόβλημα δεν προκύπτει επειδή τα ενοίκια ή οι τιμές αγοράς βρίσκονται στις υψηλότερες ευρωπαϊκές θέσεις σε απόλυτους αριθμούς. Προκύπτει επειδή το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει αισθητά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ παράλληλα το κόστος κατοικίας αυξάνεται σταθερά. Δεν έχουμε δηλαδή γερμανικά ενοίκια, αλλά έχουμε μισθούς πείνας που μετατρέπουν ένα απλό διαμέρισμα σε είδος πολυτελείας. Ένας μέσος Έλληνας ξοδεύει περίπου το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματός του αποκλειστικά για την κατοικία του, όταν ο μέσος Ευρωπαίος δαπανά περίπου το 1/5. Ο Ευρωπαίος κρατά το 80% του μισθού του για να ζήσει, ενώ ο Έλληνας εργαζόμενος δουλεύει το πρώτο δεκαήμερο του μήνα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Και αυτή η διαφορά από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι η βίαιη αφέμαξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Σε άλλα νέα, ντράπηκε και η ντροπή από τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επανερχόμενος στο περιστατικό με τη φράση «Κάνε κανένα παιδί» που είχε απευθύνει στο παρελθόν προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου, φράση που τον είχε οδηγήσει και στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε χθες ότι η συγκεκριμένη αναφορά αποτελούσε ευχή και όχι προσβολή. Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμα και από την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, η οποία αποδοκίμασε δημόσια το χαρακτηρισμό, κάνοντας λόγο για σεξιστική συμπεριφορά. Κάποιοι άνθρωποι είναι αμετανόητοι. Αντί για μία ειλικρινή συγγνώμη, επιμένουν να παρουσιάζουν μία προσβλητική φράση ως ευχή. Ας το εξηγήσει κάποιος επιτέλους, γιατί είτε δεν το καταλαβαίνει είτε δεν θέλει να το καταλάβει, ότι η αξία μιας γυναίκας δεν καθορίζεται από τη μητρότητα. Ότι η μητρότητα δεν αποτελεί στοιχείο με βάση το οποίο κρίνεται μία γυναίκα. Παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Για να δούμε. Κατά τα λοιπά, την ώρα που χιλιάδες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς για οφειλές προς τις τράπεζες, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2025. Από το 2016 οι συνολικές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκαν από 239 εκατομμύρια σε 602 εκατομμύρια το 2025. Το βάζουμε σε τάξη το σπίτι μας, δεν το βλέπω.
Και το Πασόκ δεν πάει πίσω. Οι υποχρεώσεις του ξεπερνούν τα 565 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τα άλλα, απαιτούν από τους πολίτες, από εμάς, συνέπεια στις υποχρεώσεις μας. Και αν δεν είμαστε συνεπείς, μας παίρνουν το σπίτι. Στο μικρό κόσμο μας τώρα, όλα βαίνουν καλώς. Τα νησιά μας αναπτύσσονται με ηλικιώδεις ρυθμούς. Οι δομές υγείας λειτουργούν υποδειγματικά σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις και πλήρως στελεχωμένες. Αν δεν τα βλέπετε αυτά, είστε απλά μίζεροι. Μικρός παράδεισος η Λέρος. Έπρεπε να την επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός για να το καταλάβουμε και να το μάθουμε. Και κυρίως ασφαλής προορισμός. Το είπε ο Δήμαρχος. Οι Αιγαιοπελαγίτες, μίλησε εκ μέρους όλων μας, πρώτη φορά αισθανόμαστε ότι έχουμε ασφαλή σύνορα και σταθερότητα. Αναρωτιέμαι βέβαια, από τι κινδυνεύαμε πριν? Ζούσαμε σε μια χώρα με ανασφαλή σύνορα και δεν το γνωρίζαμε? Όσο για τις υποδομές, πού να σας τα λέω. Δεν ήρθε ποτέ περίοδος δημοτική, ανέφερε ο Δήμαρχος, που σε 2,5 χρόνια, όσα είναι δήμαρχος ο ίδιος, να έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση 45 εκατομμύρια ευρώ για έργα υποδομών. Ούτε η Ρόδος δεν έχει πάρει τόσα. Αμφιβάλλω αν πήρε και τα 3 εκατομμύρια για τα οποία είχε δεσμευθεί ο Υπουργός Εσωτερικών να τον χρηματοδοτήσει μετά την κακοκαιρία Μπόρα. Στη Λέρο όμως, ρέει άφθονο χρήμα. Ήθιστε, όταν ένας πρωθυπουργός επισκέπτεται μία περιοχή, να ακούει και τα προβλήματά της. Στη Λέρο, ως φαίνεται, λειτουργούν όλα άψογα. Ούτε ένα πρόβλημα, ούτε ένα παράπονο. Μόνο ύμνη, φιλοφρονήσεις και δηλώσεις απόλυτης ικανοποίησης και θαυμασμού. Πρέπει να είναι το μοναδικό νησί της Ελλάδας που έχει λύσει όλα του τα προβλήματα. Αν δεν είναι έτσι, που προφανώς δεν είναι έτσι, τότε κάποιοι επέλεξαν μπροστά στον Πρωθυπουργό να υποδηθούν ότι ζουν σε παράδεισο. Δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία, ούτε προς τον τόπο, ούτε προς τους πολίτες. Παρεπιπτόντως, αντιμετωπίσαμε τις μεταναστευτικές ροές και δεν το ξέρω. Τα νησιά μας, η Λέρος και η Κος, δεν εξακολουθούν να λειτουργούν ως κέντρα υποδοχής μεταναστών. Γι' αυτό δεν δημιουργήθηκαν οι κλειστές ελεγχόμενες δομές στα εγγένεια των οποίων έγιναν το 2021, η κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Έχουν ή δεν έχουν κόσμο οι δομές? Προφανώς έχουν. Ρωτάω γιατί έχω μπερδευτεί λίγο από χθες. Αυτά προς το παρόν.

0: μασκάρα.
1: 19 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Και πού πάμε? Πάμε στην Σορονή. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Σορονής, τον κύριο Γιάννη Μαρίνο. Να τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ανεπιθύμητοι οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές των, και των δύο κομμάτων, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην περιοχή σας, ακόμα και στις τοπικές εκδηλώσεις που κάνετε, εάν δεν υπάρξει ενιαία θέση για το θέμα που είχε προκύψει για την μεταφορά του ασθενοφόρου, του ΕΚΑΒ μάλλον, του τομέα ΕΚΑΒ Σόρονης στο αεροδρόμιο.
2: Ναι, εσένα μου καλημέρα πάλι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στις 11 Ιουλίου είχαμε ξαναμιλήσει μαζί. Uh-huh. Ήταν η επομένη της προηγούμενης ανακοίνωσής μας και είχαμε πει τότε ότι περιμένουμε από τους βουλευτές αυτή τη φορά να αφήσουν ό,τι τους χωρίζει, το οποίο εμάς δεν μας αφορά, και να διεκδικήσουν ένα τοπικό πρόβλημα ενιαία, γιατί θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορεί να κατοχυρωθεί το οτιδήποτε στην περιοχή μας. Τους δώσαμε μάλιστα προθεσμία μέχρι τις 17 του μηνός του τρέχοντος, του Ιουλίου. Uh-huh. Καμία ανακοίνωση δεν υπήρξε. Υπήρξαν μεμονωμένες τοποθετήσεις από τον Βασίλη τον Ιψηλάντη και τον Μάντον Κόνσουλα υπέρ της παραμονής του ΕΚΑΒ στη Σορονή, αλλά δεν υπάρχει ενιαία στάση. Όταν λοιπόν υπάρχει ο κύριος Βασιλάκης, υπάρχει ο κύριος Ροηλός, ο οποίος βγήκε αβανταδόρικα, θα έλεγα, από συνάδελφό σας ιδιοκτήτη τοπικού μέσου, πολύ αβανταδόρικα, και
1: ας μην αναφερόμαστε σε άλλους συναδέλφους
2: όταν,
1: και μέσα
2: όταν βγαίνω εγώ θα λέω αυτά με την ευθύνη που, που παίρνω λέγοντάς τα. Βγήκε λοιπόν και μας μίλησε ο κύριος Ροηλός για τη Σορονίδα, σε λίγο θα την έλεγε και Σαρονίδα, όπου είμαστε ένα μικρό χωριουδάκι και εντάξει μωρέ, 5 λεπτά είναι από το αεροδρόμιο, μη αναφέροντας ότι η περιοχή αυτή ολόκληρη, η οποία φτάνει μέχρι τη Μονόλιθο, τον Έμπονα, γιατί το ΚΑΒ μέχρι εκεί εξυπηρετεί. Uh-huh. Έχει τεράστιες ανάγκες, έχει μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι δεν είναι τουρίστες.
1: Εξυπηρετεί και τον Ατάβηρο, θα πρέπει να πούμε, έτσι.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Και τη Δημοτική Ενότητα Ατάβηρου.
2: Ναι, ναι, ναι. Γενικά όπου υπάρχει ανάγκη. Και τους είπαμε πάρτε μια νέα στάση. Ο κ. Ροηλός λοιπόν βγήκε και τους διέψευσε όλους και είπε όχι, αυτή είναι η επιλογή κυβερνητική και αυτήν θα ακολουθήσουμε. Είπε την αλήθεια μάλλον. Όσον αφορά λοιπόν τη δική τους τη στάση, εμείς περιμέναμε ένα ενιαίο και αραγές μέτωπο από όλους τους βουλευτές, το επαναλαμβάνω, κυβερνητικούς και μη, προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία θέλει η τοπική κοινωνία.
1: Δεν υπάρχει αυτό το μέτωπο.
2: Δεν υπάρχει αυτό το μέτωπο. Αυτήν δεν λένε ότι εκφράζουν όλοι.
1: Ναι, υποτίθεται.
2: Ας την εκφράσουν. Ας την εκφράσουν λοιπόν. Υποτίθεται, σωστά το λέτε. Ανταυτού, την ίδια μέρα που εμείς βγάζαμε την ανακοίνωση, ο κύριος Παπάς και η κυρία Ιατρίδη βρίσκονταν με τον Άδωνη Γεωργιάδη στην Κάλυμνο, όλοι συγγύη ηχθείως. Από πουθενά. Φωτεινή εξαίρεση. Αλέξανδρος Κολιάδης, δήμαρχος Ρόδου, ο οποίος πριν βγάλουμε εμείς ανακοίνωση, έβγαλε τη δική του ανακοίνωση και είπε δεν θα αφήσουμε ακάλυψη την περιοχή. Και ο κύριος Μιχαλάκης, ο περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε ξεκάθαρα και μεμονωμένα, το επαναλαμβάνω, υπέρ της παραμονής του ΕΚΑΒ στην περιοχή, παρότι είναι άνθρωπος του τουρισμού. Έχει σημασία αυτό που το λέω. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Χτες λοιπόν εμείς, παρότι τους δώσαμε περισσότερο χρόνο από τις 17 Ιουλίου, δεν είδαμε κάτι. Βρεθήκαμε λοιπόν μαζί, κάποιοι τηλεφωνικά γιατί δουλεύαν οι άνθρωποι, κάποιοι διαζώσεις, και αποφασίσαμε αυτά που λέει το κείμενο μας, ότι δηλαδή η υπομονή μας εξαντλήθηκε και πλέον μέχρι να πάρετε ενιαία στάση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και φυσικά αυτό πρέπει να το δούμε εν της πράγμαση, έτσι. Μέχρι να το κάνετε λοιπόν αυτό, είστε ανεπιθύμητοι στα χωριά μας.
1: Μάλιστα. Προχωράτε δηλαδή σε μετοπική σύγκρουση με τους πολιτικούς εκπροσώπους του νομού.
2: Εμείς δεν μας ενδιαφέρει τόσο η σύγκρουση όσο το αποτέλεσμα αυτής. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να μην φύγει το ΕΚΑΒ. Οι βουλευτές αν θέλουν μπορούν σε 5 λεπτά, τώρα σε 5 λεπτά, να μαζευτούν όλοι μαζί, να βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση και να πούν είμαστε δίπλα στον αγώνα που κάνει η τοπική κοινωνία και δεν θα επιτρέψουμε το ΕΚΑΒ να φύγει. Τελείωσε για μας το θέμα, ευπρόσδεκτοι όλοι ξανά στην περιοχή μας. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Αυτό δεν ζητάτε λοιπόν. Μια ξεκάθαρη και ενιαία στάση κατά της μεταφοράς του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Μάλιστα.
2: Γιατί για μας αυτό είναι ζήτημα ζωής.
1: Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
2: Είμαστε τουρίστες. Χρειάζεται οι τουρίστες να έχουν τη υγειονομική κάλυψη στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Η Φράπορτ τι κάνει? Εισπράττει εκατομμύρια. Ας το στηρίξει η Φράπορτ αυτό όλο. Αν δεν μπορεί το κράτος να το στηρίξει. Πάντα υπό την αιγίδα του κράτους, ας το στηρίξει ή ας το χρηματοδοτήσει η Φράπορτ. Δεν θέλει να το χρηματοδοτήσει η Φράπορτ. Ας βρουν άλλο τρόπο. Όχι να παίρνουν από εμάς αυτά που έχουμε. Γιατί αυτά που έχουμε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Κρατάμε τον κόσμο στα χωριά με νύχια και με δόντια. Και πρέπει να παραμείνει ο κόσμος στα χωριά.
1: Φυσικά. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μαρίνο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μας δώσατε.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Αλλάζουμε θέμα. Πού πάμε? Πάμε να συναντήσουμε την δήμαρχο της Τήλου, την Μαρία Καμά, αυτή τη φορά ως αναπληρώτρια τομεάρχη νησιωτικής πολιτικής της Έλλας, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εχθές παρουσίασε την πρότασή του για μια συνολική αναδιάρθρωση του διοικητικού μοντέλου της χώρας με την ονομασία Σχέδιο Αριστοτέλης. Κυρία Καμά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κεντρική πρόταση του σχεδίου αποτελεί η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και μάλιστα οι αρμοδιότητες, από ό,τι άκουσα, προβλέπεται να μεταφερθούν στις περιφέρειες μαζί με το προσωπικό και τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους. Τα λέω σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Ήταν μια πρόταση η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητιέται στους κόλπους των αυτοδιοικητικών. Και μια πρόταση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και στο κοινό που υπήρχε χθες στην εκδήλωση. Και πιστεύω ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί καλό είναι οι αποφάσεις που παίρνουν τα πτερωτά όργανα να ελέγχονται ως προς την νομιμότητα και όχι τη σκοπιμότητα που γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις από ερετά όργανα και όχι από υπηρεσιακά διορισμένα.
0: Μάλιστα, και έτσι φαντάζομαι ότι λύνεται και το πρόβλημα της στελέχωσης των περιφερειών, έτσι, εντάσσοντας στους κόλπους της το προσωπικό των αποκεντρωμένων διοικήσεων.
1: Ναι, μα αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο. Mm-hmm. Το να ενισχυθούν οι βαθμοί οι οποίοι είναι εγκύτερα στον πολίτη. Και αυτή δεν είναι άλλη πέρα από τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Κυρία Μέγα, πρόκειται για μια αναθεώρηση, ουσιαστικά συνολική αναθεώρηση όμως, της σχέσης ανάμεσα στο κράτος, την αυτοδιοίκηση και τον πολίτη. Και είναι γνωστό ότι εγκύτερα στον πολίτη οι βαθμοί που βρίσκονται είναι η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Πάντως θεωρώ ότι στη χώρα μας είναι η μοναδική χώρα μάλλον όπου η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τόσο απόλυτα εξαρτημένη από το κράτος.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Είναι μια παθογένεια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης η οποία πρέπει επιτέλους να σταματήσει εάν θέλουμε να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε μια χώρα και μια περιφέρεια, έτσι, η οποία θα είναι ισχυρή και θα προγραμματίζει, έχοντας όμως στο πορτοφόλι της, ας πούμε, και τους ανάλογους πόρους, και σε οικονομικούς και σε ανθρώπινους πόρους μιλάμε τώρα. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι αυτό τώρα το οποίο αφορά πάρα πολύ την περιφέρεια και την νησιωτικότητα ειδικά είναι η νέα εθνική, ας πούμε, αρχή που πάμε να περάσουμε, την ισότητα, τη γεωγραφική ισότητα, προκειμένου να πατάξουμε τις ανισότητες οι οποίες υπάρχουν στην χώρα μας ανάμεσα μεταξύ στα κέντρα, στα μετροπολιτικά κέντρα και στην περιφέρεια. Για προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και πρέπει να σας πω ότι όλες αυτές οι προτάσεις οι οποίες ακούστηκαν χθες από τα χείλη του Αλέξη του Τσίπρα είναι προτάσεις οι οποίες ήρθαν από την κοινωνία. Γιατί ξέρετε, αυτές οι προτάσεις δεν διαμορφώθηκαν από κάποιους τεχνοκράτες οι οποίοι απλά σχεδιάζουν, φαντάζονται, οραματίζονται και σχεδιάζουν και κάνουν νόμο από τα γραφεία τους, τα υπουργικά γραφεία, οι συμβουλευτικές εταιρείες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έγιναν από τους ίδιους τους πολίτες, για τους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm.
0: Να περάσουμε τώρα. Το ένα ήταν λοιπόν η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Το δεύτερο είναι οι συνενώσεις που πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Και υποστήριξε ο Αλέξης ο Τσίπρας ότι σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργήθηκαν δήμοι χωρίς γεωγραφική και κοινωνική συνοχή και πρότεινε μάλιστα την επανασύσταση πάνω από 100 δήμων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
1: 100-150 δήμους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πρόταση. Ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ να τα ακούς, άλλο να το σκέφτεσαι και άλλο να τα ακούς. Όταν βλέπεις, ας πούμε, στην Ευρώπη το τι συμβαίνει, ότι υπάρχουν οι δήμοι, 90.000 δήμοι με λιγότερο από 6.000 κατοίκους, με κατά μέσο όρο, και στην Ελλάδα υπάρχουν 332 με μέσο όρο 30.000 κατοίκους αναδήμου. Αυτό από μόνο του, ας πούμε, προκαλεί την, μας προκαλεί έτσι, μας προκαλεί αλγινή εντύπωση όταν τα ακούμε αυτό. Γιατί όταν φτιάχνεις ένα μεγάλο και αχανές δήμο, είναι λογικό να μην μπορείς να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες του τόπου και της τοπικής κοινωνίας.
0: Φυσικά. Το βλέπουμε στη Ρόδο αυτό, κυρία Καμά.
1: Οπότε,
0: το βλέπουμε στη Ρόδο, παρότι, ας πούμε, είναι νησί και είναι μικρό νησί, δεν είναι σαν τις μεγάλες πόλεις, αλλά το βλέπουμε όμως ότι υπάρχει δυσκολία στο να εξυπηρετηθούν όλοι.
1: Για τα νησιά, βέβαια, υπάρχει μια άλλη μεγάλη συζήτηση, ότι από λόγους εθνικούς θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν. Τώρα βέβαια τα νησιά τα μεγάλα, πως είναι οι Ρόδες και αντιμετωπίζουν τώρα τα προβλήματα, αυτό θα συζητηθεί. Αλλά όταν υπάρχει, ας πούμε, στην υπηρετική Ελλάδα δήμος ο οικισμός ο οποίος απέχει 80 χιλιόμετρα από το κέντρο, από το κέντρο του δήμου, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι κάτι συστατικό. Είναι προσαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται, θα έλεγα, ανάλογα με τις ανάγκες των κοινωνιών. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητάει η κοινωνία και πρέπει να το δούμε.
0: Ήταν επιτυχημένη η χθεσινή εκδήλωση?
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη, είχε πάρα πολύ κόσμο, υπήρχε πολύ έτσι, μεγάλη αποδοχή των προτάσεων και πραγματικά πιστεύω ότι έγινε έτσι ένα μεγάλο βήμα για την αναδιάρθρωση της περιφέρειας βασικά, η οποία και την σύγκληση των μεγάλων αποκλίσεων που υπάρχει μεταξύ των δήμων των περιοχών της χώρας μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καμά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
1: Καλή επιστροφή στα πάτρια εδάφη.
0: Ναι, καλή επιστροφή πράγματι. Καλό ταξίδι. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγκολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

40 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, με τεμποδίων γίνεται η εκπομπή από εδώ και πέρα, καθώς δεν υπάρχει ίντερνετ. Είχα κλείσει 2 τηλεφωνικά ραντεβού, το ένα με Λέρο, προκειμένου να δούμε τι έγινε χθες κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί και βεβαίως στο νοσοκομείο, κυρίως της Λέρου. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Λέρου, Πάτμου, Λιψών και Αγαθονησίου. Είχαμε κλείσει, βέβαια, εντάξει, εκεί υπήρχε ένα ρίσκο, με ερωτηματικό ήτανε, με τον κύριο Καραμαρίτη, καθώς είναι σημαντική η πρωτοβουλία που ανέλαβε, ώστε να καλυφθεί η νυχτερινή βάρδια στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου από ιδιωτικό φορέα. Η κίνηση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη από την πλευρά του, καθώς το τμήμα λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους και βεβαίως η έλλειψη προσωπικού, σε συνδυασμό και με την αύξηση της κίνησης λόγω της τουριστικής περίοδου, είχε φέρει το τμήμα στα όρια της κατάρρευσης. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε και στη συνέχεια να επικοινωνήσουμε τουλάχιστον με την Λέρο. Τώρα να σας πω κάτι άλλο, το ανέφερα και στο δελτίο ειδήσεων. Εξασφαλίζεται μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με τον οργανισμό Airbnb δωρεάν διαμονή σε γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 δημοφιλή ελληνικά νησιά. Ανάμεσα σε αυτά τα 5 είναι και η Ρόδος. Το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη Ιουλίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή, σε 2 μέρες. Θα τεθεί λοιπόν σε εφαρμογή και θα διαρκέσει. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσει από την 1η Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, και θα διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα μπορούσε βέβαια το πρόγραμμα αυτό να επεκταθεί και σε άλλες ειδικότητες εκτός από γιατρούς, καθώς υπάρχει πρόβλημα και με τους εκπαιδευτικούς σε κάποια από αυτά τα νησιά, για να μην πω σε όλα. Υπάρχει σοβαρότατη στεγαστική κρίση, τα ενίκια είναι στο Θεό. Μου έχουν πει για ενίκια στη Ρόδο 1.000 ευρώ, παρακαλώ, 1.000 ευρώ, και μη φανταστείτε κανένα υπερπολιτελές διαμέρισμα, έτσι. Για να δίνεις 1.000 ευρώ θα πρέπει να βγάζεις τουλάχιστον 4.000 το μήνα. Ποιος παίρνει 4.000 το μήνα μισθό? Ούτε καν οι γιατροί. Τραγουδάκι.

0: 46 λεπτά μετά τις 9. Πάμε στην Λέρο. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Λέρου, Πάτμου, Λιψών και Αγαθονησίου, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλα, ο οποίος συναντήθηκε, από ό,τι καταλαβαίνω, με τον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Τσούκαλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Από ό,τι κατάλαβα, λειτουργεί άψογα το νοσοκομείο της Λέρου.
1: Κοιτάξτε,
0: πλήρως ανακαινισμένο, αναβαθμισμένο και πλήρως στελεχωμένο.
1: Μάλιστα, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη
0: θέση. Να τα βάλουμε.
1: Τα σωματεία καταρχήν πραγματοποίησαν μαχητική συγκέντρωση έξω από το μπύλι του νοσοκομείου. Αντιπροσωπεία των Διοικητικών Συμβουλίων παρέδωσε στον Πρωθυπουργό και μίλησε μαζί του και στον Υπουργό Υγείας υπόμνημα με τις μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, και παρουσιάσαμε την πραγματική κατάσταση. Δώσαμε στοιχεία, του είπαμε ότι το νοσοκομείο διαθέτει λιγότερους γιατρούς από ότι πριν 2 χρόνια που επισκέφτηκε το νοσοκομείο ο Υπουργός Υγείας. Αν δεν τα άκουσε, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Αν τα άκουσε και επέλεξε να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, τότε το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο.
0: Έχει περισσότερους γιατρούς, διάβασα ότι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, να σας πω λοιπόν ποια είναι τα στοιχεία, γιατί μιλάνε για καινούριο νοσοκομείο. Ας μιλήσουμε τα στοιχεία. Πριν από 2 χρόνια υπηρετούσαν 3 καρδιολόγοι. Σήμερα δεν υπηρετεί κανένας. Δεν υπάρχει καρδιολόγος στο νοσοκομείο της Λέρου. Uh-huh. Υπηρετούσαν 2 μικροβιολόγοι, 2 παιδίατροι, 2 ορθοπαιδικοί. Σήμερα υπηρετεί 1 από κάθε ειδικότητα. Υπήρχε ο Ριλά, σήμερα δεν υπάρχει. Υπηρετούσαν 2 μόνιμοι χειρουργοί, σήμερα ο ένας είναι επικουρικός. Υπηρετούσαν 3 γυναικολόγοι, σήμερα υπηρετούν 2. Και να πούμε και για τους ψυχιατρικούς τομείς, που έχει 230 άτομα και υπάρχουν 2 μονοπαιδίατροι, οι βάρδιες από το απόγευμα μέχρι το πρωί καλύπτονται πολλές φορές από μόνο έναν εργαζόμενο, που αυτό καταλαβαίνει τις σοβαρούς κινδύνους είναι για τους ασθενείς και το προσωπικό το ίδιο, όταν υπάρχουν άτομα με ενεργή ψυχοπαθολογία και μπορεί να εκτραπεί κάποια στιγμή η κατάσταση. Αυτή λοιπόν είναι η περιβόητη ενίσχυση. Λιγότεροι γιατροί, λιγότερο προσωπικό, μεγαλύτερη εντατικοποίηση και περισσότερη κίνδυνη. Και να πούμε στον κύριο Γεωργιάδη ότι οι γιατροί δεν πολλαπλασιάζονται με αναρτήσεις στο ΧΙ. Και ότι οι τείχοι δεν εφημερεύουν, τα μηχανήματα δεν λειτουργούν μόνα τους, οι κυβερνητικές σχέσεις δεν καλύπτουν τα κενά.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι μας λέτε, τα κενά είναι μεγάλα, έτσι.
1: Σαφώς.
0: Και βεβαίως οι μονήρις ειδικότητες δημιουργούν προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Εάν λείψει ένας γιατρός,
1: σωστά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να καλυφθεί. Τώρα, περιμένετε νέους γιατρούς, κάπου διάβασα για 20.
1: Ναι, όχι, ήτανε 13 προκηρύξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βέβαια υπήρχαν και διπλές, δηλαδή οι καρδιολόγοι 2, δεν ξέρω.
0: Από 13 προκηρύξεις μόνο για το νοσοκομείο της Λέρου.
1: Ναι, υπήρξαν, ναι, αυτές οι προκηρύξεις και περιμένουμε γύρω στους 8 γιατρούς.
0: Εντάξει, είναι καλός ο αριθμός.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θετικό, αλλά όμως πρέπει να έρθουν πρώτα για να πούμε κάτι και πότε θα προκηρυχθούν. Εν τω μεταξύ περνάει το θα τελεσφορήσουν αυτές τις προκηρύξεις. Εν τω μεταξύ περνάει το καλοκαίρι και δεν έχουμε καρδιολόγο. Και τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και κινδυνεύει η ζωή πολλών ασθενών.
0: Μάλιστα. Διαβάζω τώρα εδώ τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Είπε ότι σε σχέση με το 2019 θα υπηρετούν περί τους 20 περισσότερους γιατρούς.
1: Θα υπηρετούν, λέει.
0: Θα υπηρετούν, ναι, θα υπηρετούν περί τους 20 περισσότερους γιατρούς.
1: Κοιτάξτε, οι αλχημίες που κάνουν είναι ότι βάζουν μέσα και τους αγροτικούς και τους ειδικευόμενους, οι οποίοι όμως δεν είναι μόνιμα εδώ, εννοώ ότι σε λίγους μήνες μπορεί να φεύγουν, να έρχονται άλλοι, να ξαναφεύγουν. Όλοι αυτοί τους μετράνε μαζί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας είπε κάτι ο Πρωθυπουργός, του παραδώσατε εσείς...
1: Του παραδώσαμε ένα υπόμνημα, ναι. Το πήρε βέβαια. Κάτι συγκεκριμένο δεν μας είπε.
0: Δεν σας είπε κάτι συγκεκριμένο. Ο Υπουργός Υγείας σας είπε κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι, ο Υπουργός δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο. Έλεγε ότι είναι καλύτερη η κατάσταση και ότι μάλιστα δόθηκαν και συγχαρητήρια στο νοσοκομείο που περιέθαλψε δύο εννοεί τώρα τους εκατομμυριούχους, δύο σοβαρά, χωρίς να κάνουμε διάκριση μεταξύ απλών ανθρώπων και πολυεκατομμυριούχων.
0: Έχουν άλλη αξία οι πολυεκατομμυριούχοι.
1: Τώρα τι να πω, γιατί υπάρχουν και άλλες δεκάδες περιστατικά που δεν αντιμετωπίστηκαν τόσο καλά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχαν τα ελικόπτερα έτοιμα, τους πήγαν σε μονάδες, αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το νοσοκομείο έχει ανακαινιστεί πλήρως, είναι...
1: Κοιτάξτε, το νοσοκομείο υπάρχει, ανακαινήσαν τις οροφές και τα πατώματα και το βάψανε αυτό, βάψανε ορισμένα σημεία. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι το νοσοκομείο είναι πολύ παλιό κτίριο και εντάξει, θα δούμε το χειμώνα πώς θα είναι αυτά τα έργα, τι αντοχές έχουνε, οι ψευδοροφές δηλαδή και τα πατώματα.
0: Λοιπόν, το πρόβλημα βέβαια δεν είναι τόσο το κτίριο, κύριε Τσουκαλά, όσο η στελέχωση ενός νοσοκομείου, έτσι.
1: Οι τείχοι δεν εφημερεύουν, τα μηχανήματα δεν λειτουργούν μόνα τους.
0: Εσείς κάνατε χθες συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά την άφηξη του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, είχαμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω, αλλά το πρόβλημα είναι ο Υπουργός δεν είδε κόσμο, όμως να πούμε... Ναι, πράγματι δεν είχε πολύ κόσμο, αλλά δεν είχε αποκρυφθεί και η ώρα άφηξης του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέραμε την ώρα που θα έρθει.
0: Καλά, τώρα αυτό δεν είναι και δικαιολογία, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι. Ποτέ οι συγκεντρώσεις δεν ήταν τόσο μεγάλες.
1: Όχι, είχαμε μεγάλες συγκεντρώσεις εμείς.
0: Είχατε.
1: Βέβαια, και στην άφηξη του Υπουργού Υγείας πριν από 2 χρόνια είχαμε... Και τρεις μεγάλες συγκεντρώσεις με 1000 άτομα, ας πούμε, που είναι μεγάλο νούμερο για τη Λέρο, για το νοσοκομείο. Και βέβαια να πούμε ακόμα βέβαια ότι υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία και δεν ήταν εύκολο να πλησιάσει και κανείς στο χώρο. Και προληπληθεί βέβαια κυβερνητική συνοδεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας πούμε ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη. Γεια χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δεν απειλούνται οικισμοί, έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Μάχοι με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές, καθώς η φωτιά έχει μεν περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν φυσυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές.

0: Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπηρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς 130.000 εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Τα βλέμματα στραμμένα στην κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουμάρ θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για την επανεκκίνηση απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή, όχι πριν από το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Αναζωπηρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, στις Κυκλάδες άγγιξε τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πουλούν ακόμη ακριβότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν από αύριο. Καθησυχωτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία. Σε κατοίκον περιορισμό παραμένει ο άντρας, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, που αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
1: Ο καιρός.
0: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-ανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να παραδώσει ένα εθνικό σύστημα υγείας σημαντικά καλύτερο από αυτό που παρέλαβε, διατύπωσε χθες κατά την επίσκεψή του στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Λέρου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξήγηλε δε ότι σύντομα θα εκταμιευθούν ακόμα 6 εκατομμύρια ευρώ ώστε να ολοκληρωθεί η επέμβαση στο κτίριο μέσω μιας ουσιαστικής ενεργειακής αναβάθμισης. Σκλήρη κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Λέρου ασκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Τον κατηγόρησε ότι περιέγραψε μια πραγματικότητα από άλλον πλανήτη, σημειώνοντας ότι ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε ορισμένα και μερικώς ανακαινισμένα κτίρια, τα οποία όμως στερούνται βασικών ειδικοτήτων. Οι τείχοι δεν εξετάζουν ασθενείς και τα μηχανήματα δεν λειτουργούν μόνα τους, υπογράμμισε ο βουλευτής, ζητώντας άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Σε μετοπική σύγκρουση με τους πολιτικούς εκπροσώπους του νομού προχωρούν οι τοπικοί φορείς της ενότητας Καμήρου. Με νέο ιδιαίτερα σκληρό ψήφισμά τους κηρύσσουν ανεπιθύμητους στην περιοχή και στις τοπικές εκδηλώσεις τους βουλευτές Δωδεκανήσου μέχρι να υπάρξει μια ξεκάθαρη και ενιαία στάση κατά της μεταφοράς του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Τα βέλη των κοινοταρχών στρέφονται και κατά της Περιφερειακής Αρχής με μόνη εξαίρεση τον Περιφερειακό Σύμβουλο Χρήστο Μιχαλάκη. Συνεργασία με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου Ρόδου αναζητά ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης. Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς το τμήμα λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους. Δωρεάν διαμονή σε γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές υγείας σε 5 ελληνικά νησιά εξασφαλίζει μέσω της συνεργασίας του με τον οργανισμό Airbnb το Υπουργείο Υγείας. Το πιλωτικό πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου σε Ρόδο, Σαντορίνη, Πάρο, Ίο και Τίνο. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Δωδεκάνησο. Έκλεισε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απευθύνει η πολιτική προστασία. Το θέμα της αναβάθμισης του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Καλύμνου σε επαγγελματικό πυροσβεστικό κλιμάκιο αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Σημειώνει την ευαλωτότητα των ζωτικών εγκαταστάσεων του νησιού και τις αυξημένες ανάγκες διάσωσης αναρριχητών και ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αναβάθμιση της πυροσβεστικής δομής. Στη σύλληψη 51χρονου αλλοδαπού σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές έντελμα σύλληψης προέβησαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Αναζητεί το από την Ιντερπόλ για απάτη σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στη Ρωσία. Για κακομεταχείριση ζώου συνελήφθη 68χρονος ημεδαπός στην Αστυπάλεια. Διατηρούσε πρόβατο σε αγροτεμάχιο έχοντας περιορίσει με παστούρωμα την κινητικότητά του. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
3: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή.
5: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 12 λεπτά μετά τις 10, είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Είμαστε εδώ, είναι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου κοντά σας, στα ραδιόφωνα και τους υπολογιστές σας. Καλημέρα με την Έρα Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, παρέα με Γιώργο Μπαλή και Νίκο Κάπρο, που φροντίζουν να μας ακούτε καλά, είτε μας ακούτε ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά. Είμαστε στην τελευταία ημέρα του Ιουλίου, μια ημέρα ιδιαίτερα ζεστή, 37 βαθμούς θα πιάσουμε το μεσημέρι, δεν έχουμε πολύ αέρα, ελπίζουμε να μην έχουμε απρόοπτα. Όλα αυτά που είδαμε από τις τηλεοράσεις μας, βλέπουμε από το διαδίκτυο, να συμβαίνουν στην Πάρο, μας καίνε την καρδιά. Κατά τα λοιπά, η ακρίβεια μας καίει την τσέπη και πάει λέγοντας. Αυτό δεν έχει τελειωμό και δεν φαίνεται τίποτα ικανό να το αντιμετωπίσει. Την ίδια ώρα έχουμε στη γειτονιά μας, στα νησιά μας, στα νερά μας, τον Πρωθυπουργό. Χθες ήταν στη Λέρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα επισκέπτεται το Αγαθονήσι. Οι επισκέψεις αυτές είναι σε κάθε περίπτωση χρήσιμες, γιατί φαντάζομαι ότι εκτός από το να ακούει ωραία πράγματα για τα έργα που έχει κάνει η κυβέρνηση, θα έχει ακούσει και για κανένα πρόβλημα. Μπας και βάλει και το χεράκι του να το λύσει. Εδώ είχαμε για παράδειγμα μία άμεση αντίδραση όταν του ετέθη το θέμα της έλλειψης τεχνικής επιθεώρησης, και η υπόσχεση που είχε δώσει σε εκείνη τη φάση φαίνεται να εκπληρώθηκε. Τώρα βέβαια θα πρέπει να εκπληρωθεί να διεκπεραιωθεί μάλλον και το υπόλοιπο της διαδικασίας για να στελεχωθεί η τεχνική επιθεώρηση και να τη δούμε να λειτουργεί, γιατί τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς και κυρίως στα εργοτάξια είναι κατά κανόνα από ελλιπέστατα έως ανύπαρκτα. Τι λέω και στο Αγαθονήσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι και οι επόμενοι σταθμοί των καλοκαιρινών επισκέψεών του, παρότι είναι αρκετοί πια που επιμένουν ότι παρότι η κυβέρνηση δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά, ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν πράγματι πριν από την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε καλό θα είναι ο Πρωθυπουργός να μαζέψει και διάφορες παραφωνίες εντός του κόμματός του. Προφανώς αναφέρομαι στη φάση αυτή στον Δημήτρη Κυριαζίδη. Ο Δημήτρης Κυριαζίδης είναι γνωστός και για τις σεξιστικές αλλά και για τις ομοφοβικές απόψεις του. Γιατί τον έχει η Νέα Δημοκρατία, θα μου πείτε, γιατί. Μήπως το ακροατήριο του Κυριαζίδη, το σεξιστικό και ομοφοβικό, δεν ψηφίζει? Ψηφίζει και η ψήφος του έχει την ίδια αξία με αυτή ενός πολίτη που έχει πραγματικά δημοκρατικά φρονήματα. Δεν έχει καμία διαφορά όταν πέσει στην κάλπη. Αλλά τέλος πάντων, να θυμίσω καταρχάς ότι ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε αναρωτηθεί αν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο Στέφανος Κασελάκης, πρέπει να λέγεται ο ή η. Εντάξει τώρα, τι να πεις. Και στην συνέχεια βέβαια είχε πει στην Ζωή Κωνσταντοπούλου να πάει να κάνει κανένα παιδί. Ήταν η πιο κομψή εκδοχή του άντε και τούτ, δεν μπορώ να το πω. Τότε τον είχε εκδιώξει η Νέα Δημοκρατία. Στην συνέχεια, για κάποιο
λόγο που μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει, τον ξαναπήρε στους κόλπους της. Όχι ότι άλλαξε απόψεις ο συγκεκριμένος, για όνομα του Θεού. Απλώς ήταν υποκριτικό το ότι τον έθεσαν εκτός και ήταν πραγματικό και ειλικρινές το ότι τον ξαναπήραν πίσω. Τώρα λέει παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, γιατί εχθές επέμενε να λέει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι της έδωσε ευχή. Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν λες σε κάποιον «I tut», του εύχεσαι στην πραγματικότητα, έτσι. Αυτό είπε λοιπόν και ο Δημήτρης Κυριαζίδης. Φυσικά δεν είπε σε κανέναν άντρα συνάδελφό του να πάει να κάνει κανένα παιδί. Αυτό ήξερε να το πει μόνο σε μία γυναίκα. Δυστυχώς αυτό είναι το επίπεδο πολλών που δυστυχώς ψηφίζονται ξανά και ξανά και ξανά και φτάνουν στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή στο ελληνικό κοινοβούλιο. Στα πιο δικά μας έχουμε αυτή την κάθετη στάση των όλων των αιρετών της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για το θέμα του ασθενοφόρου που σταθμεύει στην Σορονή. Ανακοίνωσαν χθες ότι αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη πρωτοβουλία από όλους τους βουλευτές, με συγκεκριμένο αποτέλεσμα βέβαια να παραμείνει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Σορονή, τότε όλοι οι βουλευτές είναι ανεπιθύμητοι στη Δημοτική Ενότητα Καμήρου. Νομίζω ότι εντάξει, είναι κάτι που μάλλον θα ταρακουνήσει, καθώς μέχρι τώρα κάτι υποσχέσεις δόθηκαν, αλλά όχι αυτό που θα ήθελαν να ακούσουν οι αρχές και οι κάτοικοι των χωριών της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου. Θα πάμε στο θέμα αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Να πω ότι σε λίγο καλεσμένο μας θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Νότιας Ρόδου, αρμόδιο και για τον πρωτογενή τομέα, τον Θωμά Κώστα, γιατί ακριβώς τρία χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά του Ιουλίου του 2023 ακόμα υπάρχουν διαδικασίες σε εξέλιξη που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις των πληγέντων από εκείνη τη φωτιά, των πληγέντων που ασχολούνταν με τον πρωτογενή τομέα. Θα τα πούμε μαζί του, θα τα πούμε και για το Κέντρο Υγείας της Νότιας Ρόδου, το οποίο υπάρχει, αλλά δεν έχει γιατρούς και μέρα παραμέρα όποιος πάθει κάτι θα πρέπει να κατευθυνθεί στον Αρχάγγελο. Είναι το καλύτερο εσύ όλων των εποχών που μας λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, θα έρθει να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Νότιας Ρόδου, θα μεταφερθεί στο νέο κτίριο. Όντως έχουν γίνει σε επίπεδο κτηριακών υποδομών πολλές παρεμβάσεις. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν διάφοροι πόροι. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται με τη στελέχωση, εκεί είναι που πονάει κυρίως πια το ΕΣΥ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι. Το πρώτο μας τραγούδι που μας έρχεται από το Σαν Σήμερα είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν ξέρεις τι να επιλέξεις, από το τεράστιο έργο του μεγαλύτερου νομίζω Έλληνα συνθέτη και δημιουργού, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στις 29 Ιουλίου το 1925. Για τον Μίκη Θεοδωράκη μιλάω, και τώρα όταν φτάνεις να λες για τον Μίκη Θεοδωράκη δεν ξέρεις ούτε τι να πεις, ούτε τι να διαλέξεις να βάλεις ως πρώτο τραγούδι στην εκπομπή. Θα ακούσουμε λοιπόν Μίκη Θεοδωράκη κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ευτυχώς οι διαχειριστές του τεράστιου έργου του Μίκη Θεοδωράκη δεν απαγορεύουν το να παίζεται το έργο του σε συναυλίες και εκδηλώσεις, όπως κάνει ο διαχειριστής του τεράστιου έργου, του επίσης τεράστιου Μάνου Χατζηδάκη.
Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Μίκη Θεοδωράκη και να συνεχίσουμε με το θέμα αυτό που έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις των πληγέντων από την φωτιά του 2023, αλλά και με την λειτουργία ή μη λειτουργία του Κέντρου Υγείας της Νότιας Ρόδου. Πάμε, Μίκο.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, θα πάμε να δούμε ποιες διαδικασίες είναι σε εξέλιξη 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023 για την αποζημίωση των πληγέντων, των παραγωγών κυρίως, των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα. Πάμε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Θωμά Κώστα, καθώς προχθές υπήρξε μια μεγάλη σύσκεψη με κλιμάκιο του ΕΛΓΑ που βρέθηκε εδώ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κύριε Κώστα, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, 3 χρόνια μετά τη...
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, 3 χρόνια μετά την φωτιά του 23, ακριβώς αυτές τις μέρες ήταν η φωτιά του 23, υπάρχει ακόμα σε εξέλιξη διαδικασία αποζημιώσεων.
1: Κοιτάξτε, να μην τα συγχύουμε τα πράγματα.
0: Δηλαδή,
1: αποζημιώσεις έχουν πάρει. Γι' αυτό η συνάντηση που έγινε προχθές στο γραφείο μου, στον πρωτογενή τομέα, ήταν για διευκρινήσεις πώς πρέπει να κινηθούν οι παραγωγοί, όλοι οι πληγέντες που από τη φωτιά του 23, γιατί έχουν πάρει προκαταβολές από την κρατική αρρωγή και τώρα το πρόγραμμα υλοποιείται πια, πάμε στο τελικό στάδιο, θα γίνουν οι τελικοί διασταυρωτικοί ελέγχοι. Έχουν γίνει οι ελέγχοι πριν το 25, το 24, συγγνώμη, το 24 την άνοιξη έχουν γίνει επιτόπιοι ελέγχοι, η πρώτη επιτόπιοι ελέγχοι για την αυτοψία, δηλαδή της ζημιάς. Και τώρα πάμε στο στάδιο της αποκατάστασης. Γιατί
0: της αποκατάστασης ή της αποζημίωσης.
1: Αποκατάσταση που θα είναι και το τελικό, η εκαθάριση της αποζημίωσης. Άλλοι θα κληθούν να πάρουν και μπορεί να, κάποιοι να κληθούν να επιστρέψουν κάποια λεφτά που έχουν πάρει,
0: ναι,
1: και κάποιοι να πάρουν επιπλέον τη διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ακριβώς είναι λεπτό το θέμα και πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί. Οι παραγωγοί όλοι που είχαν πληγεί στην πυρκαγιά του 23, πρέπει να το δούνε λίγο, δηλαδή το θέμα, να μην χάσουν τις ημερομηνίες έστασης, να μην χάσουν τις ημερομηνίες αποκατάστασης της ζημιάς που είναι μέχρι τις 15 του Δεκέμβρη. Υπάρχουν κάποια μικρά γράμματα που είναι σως. Γι' αυτό περισσότερο είναι η σύσκεψη. Εμείς βγάλαμε το δελτίο τύπου γι' αυτό, για να ενημερωθεί ο κόσμος. Ήδη τα κλιμάκια μας, οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, γιατί έχουμε ανταποκριτές σε κάθε ενότητα, έχουν ξεκινήσει ήδη να μοιράζουν τα πορίσματα στους παραγωγούς για να δούνε ακριβώς και τι λεφτά δικαιούνται να πάρουν και ποια είναι, τι έχει απομείνει ακόμα για το στάδιο της αποκατάστασης.
0: Κυρία Αντιδήμαρχε, μιλάμε για καλλιέργειες ή και για ζωικό κεφάλαιο?
1: Όχι, μόνο για δεντρώδεις καλλιέργειες, να μην τα μπερδεύουμε.
0: Μόνο για δεντρώδεις καλλιέργειες. Και υπάρχει προφανώς για κάθε άνθρωπο που είχε κάνει τότε μια διαδικασία να αποζημιωθεί, έκανε, ναι, υπάρχει ένα πόρισμα που λέει αν έχει να παίρνει κι άλλα ή αν έχει να επιστρέφει χρήματα.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνουν, θα ειδοποιηθούν από τους τοπικούς ανταποκριτές του ΕΛΓΑ?
1: Ήδη έχουμε ξεκινήσει να ενημερώνουμε όλους τους όσους είχαν πληγέντες, όλους που κάναν αίτηση τότε για αποζημίωση. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία να ενημερώνονται. Σε 15 μέρες από την ενημέρωση, όποιος δεν συμφωνεί με το πόρισμα, υπάρχει η διαδικασία της έστασης. Και στις 15 Δεκεμβρίου είναι η καταστατική ημερομηνία, γιατί τώρα οι εκτιμήσεις που έχουν στείλει, δηλαδή κάποιοι στις εκτιμήσεις λένε ότι πρέπει να αποκαταστήσεις, είχες 10 δέντρα π.χ. στον ελαιόνα σου μέσα, που είχες ένα ελαιόνα 10 στρέμμα γης, 100 δέντρα, τα 10 καήκαν ολοσχερός. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανανοίξουν, σου τα αποζημιώνουμε για να τα αντικαταστήσεις. Ή κάποια που πέρασε, πώς να το πω, εξωτερικά η φωτιά έτσι γρήγορα, δηλαδή και δεν κάει και ολοσχερός όλο το δέντρο, κάει και μέρος του δέντρου ή των φύλων και πάνε.
0: Σας χάνουμε, δεν ξέρω αν κινείστε αυτή τη στιγμή, αν μπορείτε να σταματήσετε κάπου.
1: Να τα περιποιηθούμε. Ναι. Υπήρχαν κάποιες διαδικασίες. Αυτά τώρα θα έρθει ο τελικός έλεγχος μετά την καταστατική ημερομηνία της 15 Δεκεμβρίου, που θα ελέγξουν όλα αυτά οι γεωπόνοι, το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ από την Αθήνα, για να οριστικοποιηθούν οι πληρωμές. Θα κλείσει δηλαδή το κεφάλαιο των αποζημιώσεων.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι για τις βενδρώδεις καλλιέργειες. Με την ευκαιρία που μιλάμε για τα υπόλοιπα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία? Δηλαδή για άλλου είδους καλλιέργειες ή για ανθρώπους που υπέστησαν ζημιές?
1: Για τις ανοιχτές καλλιέργειες δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έχουν πάρει λεφτά, αλλά επειδή είναι από άλλο πρόγραμμα. Οι ανοιχτές καλλιέργειες είναι από άλλο πρόγραμμα, δεν είναι από την κρατική αρρωγή, είναι μέσω του ΕΛΓΑ. Αυτό θα πάει ακόμα λίγο, δηλαδή να ολοκληρωθεί η πληρωμή, θα πάει ακόμα λίγο πιο πίσω.
0: Και το ζωικό κεφάλαιο?
1: Και το ζωικό κεφάλαιο πάει μαζί με το φοιτικό.
0: Οπότε υπάρχουν ακόμα, δηλαδή
1: υπάρχουν
0: σε εξέλιξη.
1: Ακόμα κρεμότητες.
0: Υπάρχουν κρεμότητες.
1: Υπάρχουν παραγωγοί που δεν έχουν πληρωθεί στο 100%. Έχουν πάρει προκαταβολές, δεν έχουν πληρωθεί στο 100%.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Όπως και στο μηχανολογικό εξοπλισμό.
0: 3 χρόνια μετά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πόσο λογικό είναι αυτό το 3 χρόνια μετά να έχουν πάρει προκαταβολές, αλλά να μην έχει ολοκληρωθεί?
1: Επειδή να είμαι και εγώ παραγωγός, στη φωτιά του 16 που είχαμε τότε πάλι τη μεγάλη φωτιά στη Νότια Ρόδο, στην Απολακιά συγκεκριμένα, εγώ πληρώθηκα μετά από 4 χρόνια, τόσο έκανε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Άρα είμαστε μέσα στα πλαίσια τώρα. Μα θυμάμαι ότι και για τη φωτιά του 21 στον Καλαμόνα, στην ευρύτερη εκείνη περιοχή, ότι μέχρι πριν κάνα χρόνο οι άνθρωποι διαμαρτύρονταν, ότι δεν είχε τελειώσει η διαδικασία. Ναι, φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να γίνονται γρηγορότερα αυτά, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όταν περνάνε τόσα χρόνια.
1: Το καλό τουλάχιστον σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι σε ένα χρόνο πήραν προκαταβολές η παραγωγή. Οπότε εντάξει, έστω.
0: Έστω και έτσι κάτι έγινε, ναι. Βοηθήθηκαν.
1: Τουλάχιστον βοηθήθηκε η κατάσταση.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα, κύριε Κώστα, με την άλλη ιδιότητα του Αντιδημάρχου Νότιας Ρόδου, τι γίνεται, αρρωσταίνετε πάλι μέρα παραμέρα, τις άλλες μέρες δεν επιτρέπετε?
1: Κοιτάξτε, επειδή έχει καταντήσει πια και το θέμα λίγο. Δεν ξέρω, φαίνομαι και κακός.
0: Αν δεν ήταν σοβαρό, θα ήταν αστείο. Αλλά λέμε τώρα.
1: Φαίνομαι και βαρετός κάπου δηλαδή, αλλά συνεχίζει η κατάσταση να παραμένει ίδια.
0: Μέρα παραμέρα δηλαδή λειτουργεί το γιατρείο στο Γεννάδη?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τις υπόλοιπες ημέρες θα πρέπει να πηγαίνετε Αρχάγγελο. Απαγορεύεται. Κοιτάξτε, καλό είναι από μία άποψη να μην αρρωσταίνετε όλες τις μέρες.
1: Ναι, να προσέχουμε για να έχουμε.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά με το νέο κτίριο τι γίνεται, κύριε Αντιδήμαρχε? Το παλιό δημαρχείο.
1: Στο τελικό στάδιο ολοκληρώνεται. Από μέρα σε μέρα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες. Οι εργασίες, μάλλον. Όπου να είσαι, θα το εγγενιάσουμε. Θα κάνουμε τα εγγένεια.
0: Θα κάνετε τα εγγένεια. Τώρα μέσα στον Αύγουστο θα γίνει αυτό?
1: Συνήθως
0: επισκέπτεται τη Ρόδο και ο Υπουργός Υγείας, έτσι?
1: Είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές, οπότε είναι ευκαιρία να εγγενιάσουμε το κέντρο υγείας.
0: Το θέμα είναι βέβαια να έχει και προσωπικό το κέντρο υγείας, έτσι? Δεν αμφισβητεί κανείς ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά με το νέο κτίριο, δηλαδή ότι θα φύγει από το παλιό κτίριο στο Γεννάδη, θα πάει σε καινούριο.
1: Πιστεύουμε στα λόγια. Μένουμε μάλλον στα λόγια του Υπουργού και του διοικητή της Β' ΔΥΠΕ ότι θα στελεχωθεί. Οπότε να μην είμαστε και απεσιόδοξοι.
0: Όχι. Ναι. Πότε θα στελεχωθεί, δηλαδή με την έναρξη λειτουργίας του θα στελεχωθεί?
1: Το χρονοδιάγραμμα δεν το ξέρω. Α, στελεχωθεί και ας είναι και, να μην πω ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Το βασικό είναι να στελεχωθεί. Τα λόγια περισσεύουν τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε. Εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ωραία.
1: Να γίνουν πράξεις στα λόγια, να μην μείνουμε μόνο στα λόγια.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 10 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την υγειονομική περίθαλψη στο νησί της Ρόδου. Είναι το θέμα με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Σορονή, που κάποιοι σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να φύγει από τη Σορονή και να εγκατασταθεί στο αεροδρόμιο προκειμένου να εξυπηρετεί καλύτερα το αεροδρόμιο. Τώρα, κατά πόσον θα καλύπτεται και η περιοχή, προφανώς ο καθένας μπορεί να το καταλάβει και να το αξιολογήσει. Είχαμε μία ανακοίνωση χθες από τους αιρετούς της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου, οι οποίοι ουσιαστικά τονίζουν ότι οι βουλευτές της περιοχής είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή, καθώς δεν έχουν λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να επιληθεί οριστικά το θέμα με το ασθενοφόρο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον πρόεδρο των Απολλώνων, τον κύριο Μάκη Λαγογιάννη. Είναι ένας από τους αιρετούς που υπογράφουν την κοινή ανακοίνωση της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου και βέβαια θα μας πει, μιλάμε για ένα αρκετά απομακρυσμένο και ορεινό χωριό, τα Απόλλωνα, ζωντανό χωριό όμως με πληθυσμό, ο οποίος προφανώς έχει ανάγκη να έχει και υγειονομική κάλυψη και μεταφορά. Κύριε Λαγογιάννη, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καλά, εντάξει, με όλα αυτά που ζούμε, καλά, οκ. Okay.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αποφασίσατε να ανακηρύξετε ανεπιθύμητους τους βουλευτές.
1: Εντάξει, πάτε κατευθείαν στο χοντρό, ας πούμε, θέμα της ανακοίνωσης. Είτε είναι λίγο τραβηγμένο είτε όχι, οφείλουμε σαν αιρετοί να είμαστε ενωμένοι και να υποστηρίξουμε το θέμα το οποίο συζητάμε και ψηφίζουμε, που δεν είναι άλλο από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έτσι. Mm-hmm. Και όταν, ας πούμε, συναντιόμαστε οι αιρετοί για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, κάνουμε σαν μια ψηφοφορία, ακόμα και αν κάποιος ή ένας ή δύο μπορεί να μην συμφωνούν σε μια τέτοια, να το πούμε λίγο, σκληρή ανακοίνωση, οφείλουμε να υποστηρίξουμε αυτό που αποφασίζει η πλειοψηφία.
0: Σωστό.
1: Επομένως και εγώ είμαι υπέρ των συναδέλφων μου Προέδρων και του Αντιδημάρχου και της περιοχής, που μπορεί να γίνεται ψήφισμα και κίνηση μέσα από την ενότητά μας, αλλά είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την ενότητά μας. Mm-hmm. Αφορά όλα τα απομακρυσμένα χωριά, κυρίως τα ορεινά. Έχουμε συνεχόμενες μετακινήσεις τα τελευταία χρόνια και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Να ρωτήσω, κύριε Λαγογιάννη,
1: έχουμε απέτηση από τους βουλευτές να τοποθετούνται και να παίρνουν θέση σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να σταματήσει αυτό που γίνεται γενικά, να παίρνονται αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς.
0: Ναι.
1: Και το λέω και τολμάω να το πω και έτσι και δυνατά, γιατί να ξέρετε όσες φορές λέμε πράγματα τα οποία δεν τους αρέσουν. Mm-hmm. Και σας προκαλώ να ανατρέξετε τα βιντεάκια στη Βουλή πριν 15 ετίας, τότε που ακόμα δεν ήταν συχνή η λέξη λαϊκίζω, λαϊκισμός, και τώρα έχουν μάθει όλοι την καραμέλα. Όταν λέμε κάποιος λαϊκός ή κάποιος πρόεδρος από ένα χωριό λέει κάτι που δεν αρέσει, κατευθείαν σπέβουν να τον σταματήσουν λέγοντας ότι λαϊκίζουμε. Mm-hmm. Ναι, και στο κάτω-κάτω με το λαό είμαστε, λαϊκίζουμε. Θα λέμε την αλήθεια όπως έχουν τα πράγματα. Κάνω μια ερώτηση λοιπόν δημόσια. Αν το ασθενοφόρο που δεν πάει στο αεροδρόμιο και γίνει ένα περιστατικό στην Κρεμαστή, ποιο ασθενοφόρο θα το εξυπηρετήσει, της Ρόδου ή του αεροδρόμιου? Προχτές στις Φάνες έγινε ανατροπή γουρούνας και από τη Σορονή σε 4 λεπτά ήταν το ασθενοφόρο εκεί. Mm-hmm. Μιλάμε για πάνω από 10 χωριά που είναι ο Ατάβυρος και η Κάμηρος σαν ενότητες.
0: Mm-hmm.
1: Που και πάλι, να ξέρετε, η Σορονή είναι η αρχή αυτών των χωριών. Δεν είναι το μέσο που θα πρέπει να είναι, όπως ήταν παλιά η Έμπονα.
0: Ναι.
1: Μιλάνε για ένα ασθενοφόρο, λέει, στο κέντρο υγείας. Είναι ασθενοφόρο που δεν είναι ΕΚΑΒ. Δηλαδή είναι σαν του ΕΣΥ, το ασθενοφόρο του νοσοκομείου που εξυπηρετεί μεταφορά ασθενών μέχρι το μεσημέρι. Mm-hmm. Δεν είναι παντρωμένο με ΕΚΑΒ 24ωρο. Για να πούνε ότι, ξέρετε, μην παραπονιέστε γιατί έχετε...
0: Ναι, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό, ναι, γιατί αυτό που ακούμε γιατί, είναι ότι υπάρχει το ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Έμπονα.
1: Γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο, καταλάβατε, mm-hmm. κοινό. Και να mm-hmm. σας πω κάτι άλλο. Τα χωριά αυτά εκτός ότι έχουν κάποιες χιλιάδες κατοίκους, είναι τα χωριά του Μόχθου, είναι τα χωριά που έχουν εξηλικιωμένους, mm-hmm. είναι τα χωριά που οι άνθρωποι ανεβαίνουν στους αγροτικούς ελκυστήρες, στα τρακτέρ όπως λέμε, mm-hmm. για να φάνε όλοι οι υπόλοιποι το αγκουράκι, την ντομάτα του, το σταφύλι και ό,τι παράγουν αυτά τα χωριά, που πιάνουν τις φρέζες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνεται να μην έχουν άμεση βοήθεια από το ΕΚΑΒ όταν χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε τι
0: ναι, ναι, για παράδειγμα τα Απόλλωνα, από τη Σορονή στα Απόλλωνα περίπου πόση ώρα κάνει το ασθενοφόρο?
1: Είναι 22 χιλιόμετρα. Όπως εγώ επειδή είμαι στην πυροσβεστική, όπως και να το κάνουμε και αν υπολογίσουμε υπηρεσιακά λεπτό και χιλιόμετρο, mm-hmm. άρα στα 22 χιλιόμετρα θέλουμε 22 λεπτά.
0: Από τη Σορονή.
1: Ναι.
0: Από το αεροδρόμιο.
1: Και όταν ένα περιστατικό πρέπει να πάει στη Ρόδο και κάνει 22 από τη Σορονή στα Απόλλωνα και από τα Απόλλωνα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να αφήσει, ναι. σημαίνει ότι η περιοχή μένει 2 ώρες ακάλυπτη τουλάχιστον από ασθενοφόρο. Και το ρεζουμέ ποιο είναι τελικά? Ότι πάμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας ένα άλλο? Αυτό είναι ανικανότητα για μένα.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό για μένα είναι ανικανότητα. Δηλαδή λύνω αλλού ένα πρόβλημα δημιουργώντας αλλού κάποιο άλλο.
0: Ναι.
1: Έχουνε πάρα πολλά χρόνια και λυπάμαι που το λέω γιατί ανήκω στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και όσοι με ξέρουν το γνωρίζουν αυτό. Έχουνε συνεχώς, το λέω λαϊκά, αρμέγουνε τη Ρόδο στην κυριολεξία χωρίς να της δίνουν αυτό που της αξίζει. Δεν θα πρέπει καν να συζητάμε για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να είναι λυμένο και στη Σορονή, ο σταθμός του ΚΑΒ και στο αεροδρόμιο. Όχι παίρνω από εδώ και αφήνω εκεί.
0: Ναι, προφανώς. Θα έπρεπε να καλύπτεται και το αεροδρόμιο, το φωνάζουμε χρόνια, ότι χρειάζεται το αεροδρόμιο με εκατομμύρια επιβάτες.
1: Βέβαια, εγώ σας λέω, είμαι πυροσβέστης στην υπηρεσία, στην πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου. Ξέρω από ότι χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι ξέρω ότι χρειάζεται, τι σημαίνει, ότι πρέπει να αφήσουμε ένα σωρό χωριά ακάλυπτα?
0: Ακριβώς επειδή είστε στο αεροδρόμιο, υποθέτω ότι ξέρετε πόσο συχνά θα έπρεπε ίσως να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί, που σημαίνει ότι ένα ασθενοφόρο εκεί.
1: Σημαίνει ότι πρέπει να το πάρουμε από τη Σορονή.
0: Όχι, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι ίσως ένα ασθενοφόρο δεν είναι απλώς το να μετακινηθεί η επιπλέον απόσταση, είναι ότι μπορεί να μην είναι διαθέσιμο τελικά τη στιγμή που κάποιος σε ένα χωριό θα το χρειαστεί.
1: Ακριβώς. Και το άλλο σας είπα, σας έκανα μια ερώτηση την οποία κανείς δεν μου απαντά. Μετακινούμε το ασθενοφόρο από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Που μάθα και λένε η Σορονή. Δεν είναι η Σορονή. Εξυπηρετεί όλα τα χωριά, τα Απόλλωνα, ναι. την Ελεούσα, τη Δημηλιά, τη Μονόλιθο, τον Άγιο Ισίδωρο, τα Σιάνα, όλα την Κρητινή.
0: Όλα τα χωριά.
1: Χωριό,
0: ναι,
1: υπάρχει,
0: ναι, ναι.
1: χωριό υπάρχει. Και σα έκανα και στην αρχή μια ερώτηση. Γίνεται ένα περιστατικό στην Κρεμαστή. Και ξέρουν ότι το αεροδρόμιο έχει το ΕΚΑΒ. Από πού θα πάει, από τη Ρόδο ή από το αεροδρόμιο? Δηλαδή ταυτόχρονα έχουμε και μια άλλη επέκταση ορίων. Καταλαβαίνετε τι
0: θέλω.
1: Πράγματα τα οποία δεν τους βολεύει και δεν τα λένε.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς, και που θα μου πείτε τώρα τι κάνετε, προφητεύετε? Όχι, δεν προφητεύω, αλλά σας λέω ότι πολλοί θα βγουν να απαντήσουν, να πούν ότι οι πρόεδροι των χωριών ή ο αντιδήμαρχος λαϊκίζουμε. Είναι γνωστή η καραμέλα που χρησιμοποιούν για να μας απαντήσουν. Την έχουμε βαρεθεί αυτή την κουβέντα, δηλαδή λαϊκίζεται ο λαϊκισμός ο έτσι ο αλλιώς, και στην ουσία θα απαντήσουν ή θα συζητήσουν το ψήφισμά μας χωρίς να έχουμε τοποθέτηση επί του θέματος. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ ανεξαιρέτου της θεσμικής μου θέσης σαν πρόεδρος, σαν πολίτης, όταν ψηφίζω κάποιους να με εκπροσωπούν στη Βουλή, απαιτώ να υποστηρίζουν και θέματα τα οποία μας απασχολούν σαν πολίτες. Και από την άλλη πλευρά, ως θεσμικός, ως εκπρόσωπος μιας κοινωνίας κάποιων κατοίκων, οφείλω να υπερασπίσω τα δικαιώματά τους στην υγεία και σε οτιδήποτε mm-hmm. άλλο χρειαστεί. Mm-hmm.
0: Τώρα, για να σταθούμε λίγο και στη χθεσινή ανακοίνωση, λέτε ότι αυτό που ακολούθησε το ψήφισμα που είχατε εκδώσει στις αρχές Ιουλίου είναι ότι έγιναν ανακοινώσεις από 2 βουλευτές, Μάνο Κόνσολα, Βασίλη Υψηλάντη, έτσι δεν είναι, που διαβεβαιώνουν ότι το ΕΚΑΒ θα παραμείνει στην περιοχή, ότι δεν υπήρξε κάποια αντίδραση από τους άλλους τρεις, όπως επίσης από τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή, με εξαίρεση τον Χρήστο Μιχαλάκη, ο οποίος πολύ πολύ καθαρά και ξάστερα τοποθετήθηκε από την αρχή. Προσθέτω εγώ, αυτό είναι δικό μου σχόλιο, όχι της ανακοίνωσης.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ τώρα να σας πω κάτι, δεν συμφωνώ, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να επιρρύψω ευθύνες στο ποιος τοποθετείται ή όχι. Θεωρώ ότι η Περιφερειακή Αρχή κάνει τα πάντα όσον αφορά θέματα που περνάνε από τη δική της αρμοδιότητα και στην υγεία. Επομένως, θεωρώ ότι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το ζήτημα δεν είναι άνθρωποι της περιφέρειας ή του Δήμου.
0: Ότι είναι κυρίως οι βουλευτές δηλαδή, ναι, ότι εκεί πέφτει κυρίως το βάρος, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι για το βάρος. Το βάρος πέφτει σε αυτούς ώστε να δώσουν την επίλυση.
0: Ναι.
1: Είναι βάρος που αφορά την αρμόδια υπηρεσία που χειρίζεται αυτά, τη ΔΥΠΕ, δεν ξέρω.
0: Ναι, τη δεύτερη ΔΥΠΕ.
1: Αυτή είναι η... οι αρμόδιοι και αυτοί θα πρέπει να λύσουν το θέμα. Και επειδή προφανώς δεν μπορούν να στελεχώσουν ή να κάνουν αυτό που πρέπει, προσπαθούν με προχειρότητες να λύσουν ένα πρόβλημα δημιουργώντας το αλλού.
0: Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά τους λέτε ότι είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή και ιδιαίτερα στα πανηγύρια, μέχρι να τοποθετηθούν όλοι μαζί και ξεκάθαρα κατά της μεταφοράς του ασθενοφόρου από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Έτσι. Εκεί καταλήγεται.
1: Καταλήγουμε, σας το είπα και στην αρχή, άσχετα αν είναι σκληρή δημοσίευση ή όχι αυτή, οφείλουμε ως αιρετή μιας δημοτικής ενότητας να είμαστε ενωμένοι και να δώσουμε στην επικαιρότητα το θέμα όπως πρέπει. Καμιά φορά με λίγο υπερβολή, πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι είναι ένα θέμα σημαντικό και ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε με όλη μας τη δύναμη.
0: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αντιδράσεις.
1: Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί συζητάμε για αυτό το θέμα και μένω σε αυτό το θέμα. Είναι πολλά τα ζητήματα όμως τα οποία το κεντρικό κράτος παίρνει αποφάσεις για μας χωρίς εμάς και αυτό πια έχει κουράσει. Είτε είναι ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε είναι ανεμογεννήτριες, είτε είναι χιλιάδιο πράγματα. Απλά δεν θέλω να φύγω από το θέμα.
0: Ωραία, αναμένουμε, κύριε Λαγογιάννη, να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση και ποια θα είναι και θα επανέλθουμε αν χρειαστεί.
1: Εμείς αναμένουμε και σας είπα, το πρώτο πράγμα που αναμένουμε είναι οι απαντήσεις περί λαϊκισμού. Λοιπόν, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ για
0: την καλή σας μέρα, κύριε Λαγογιάννη, καλή συνέχεια.
1: Και εσάς και τους ακροατές σας που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, κλείνοντας να σταθούμε και σε μία ανακοίνωση που μας ήρθε από τη ΔΕΙΑΡ. Υπάρχει βλάβη στην οδό Ηλία Βενέζη και υποθέτω ότι αφενός μεν υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης εκεί. Αφετέρου καλούνται οι οδηγοί να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και για τη δική τους ασφάλεια, αλλά βεβαίως και για την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης. Να πω μόνο ξανά, στη ΔΕΙΑΡ δεν υπάρχει έκτακτη βλάβη, παιδιά. Είναι βλάβη. Όποτε θέλει εκδηλώνεται, δεν υπάρχει έκτακτη και προγραμματισμένη βλάβη. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Και καλή δουλειά στο συνεργείο, όπου κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες, γιατί οι θερμοκρασίες είναι πολύ πολύ υψηλές, αναγκάζεται να είναι έξω και να δουλεύει για να έχουμε εμείς νερό. Λοιπόν, αυτά. Ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια ευχάριστη συνέχεια, να προσέχετε τις υψηλές θερμοκρασίες. Ραντεβού και πάλι αύριο. Γεια σας.

μελετήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: ταξιδεύεις στις αισθήσεις, ξέρω μόνο.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε καθοριστική φάση έρχεται σήμερα η νέα πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, καθώς στη Λευκωσία πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουντέρες και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που θα παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης σε αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες οι δασικές πυρκαγιές στην νότιο-δυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 70.

0: 7 ετών πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα, με προορισμό το Αγαθονήσι και πρώτο σταθμό το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδυναμό περιφερειακό ιατρείο του νησιού, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και με κατοίκους του νησιού. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν αύριο. Καθυσυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο ΕΡΤ News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία.
1: Ο καιρός.
0: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να παραδώσει ένα εθνικό σύστημα υγείας σημαντικά καλύτερο από αυτό που παρέλαβε, διατύπωσε χθες κατά την επίσκεψή του στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Λέρου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξήγηλε δε ότι σύντομα θα εκταμιευθούν ακόμα 6 εκατομμύρια ευρώ ώστε να ολοκληρωθεί η επέμβαση στο κτίριο μέσω μιας ουσιαστικής ενεργειακής αναβάθμισης. Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Λέρου ασκεί ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Τον κατηγόρησε ότι περιέγραψε μια πραγματικότητα από άλλον πλανήτη, σημειώνοντας ότι ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε ορισμένα και μερικώς ανακαινισμένα κτίρια, τα οποία όμως στερούνται βασικών ειδικοτήτων. Οι τείχοι δεν εξετάζουν ασθενείς και τα μηχανήματα δεν λειτουργούν μόνα τους, υπογράμμισε ο βουλευτής. Σε μετοπική σύγκρουση με τους πολιτικούς εκπροσώπους του νομού προχωρούν οι τοπικοί φορείς της ενότητας Καμήρου. Με νέο ιδιαίτερα σκληρό ψήφισμά τους κηρύσουν ανεπιθύμητους στην περιοχή και στις τοπικές εκδηλώσεις τους βουλευτές Δωδεκανήσου μέχρι να υπάρξει μια ξεκάθαρη και ενιαία στάση κατά της μεταφοράς του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Τα βέλη των κοινοταρχών στρέφονται και κατά της Περιφερειακής Αρχής με μόνη εξαίρεση τον Περιφερειακό Σύμβουλο Χρήστο Μιχαλάκη. Συνεργασία με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου Ρόδου αναζητά ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης. Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το τμήμα λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους. Δωρεάν διαμονή σε γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές υγείας σε 5 ελληνικά νησιά εξασφαλίζει μέσω της συνεργασίας του με τον οργανισμό Airbnb το Υπουργείο Υγείας. Το πιλωτικό πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου σε Ρόδο, Σαντορίνη, Πάρο, Ίο και Τίνο. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Δωδεκάνησο. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απευθύνει η πολιτική προστασία. Στη σύλληψη 51χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, προέβησαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Αναζητήτο από την Ιντερπόλ για απάτη σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στη Ρωσία. Για κακό μεταχείριση ζώου συνελήφθη 68χρονος ημεδαπός στην Αστυπάλεια. Διατηρούσε πρόβατο σε αγροτεμάχιο έχοντας περιορίσει με παστούρωμα την κινητικότητά του. Για παράνομη είσοδο στη χώρα συνελήφθησαν χθες 4 αλλοδαποί, 3 Ιρανοί και ένας Βιετναμέζος στη Ρόδο. Μετά από έλεγχο στο λιμένα της Κολώνας εντοπίστηκαν να στερούνται νομίμων διατυπώσεων για την είσοδό τους. Προανάκριση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Ρόδου. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά μετά τις 11 είναι ο Νίκος ο Κάπρος στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Ομπαλής στην τεχνική επιμέλεια. Προσκεκλημένος μας σημερινό στην εκπομπή Ραδιοπλόες είναι ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, ο οποίος είναι πρώην αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθηγητής ιστορικός, ο οποίος έχει και το μεταπτυχιακό τμήμα του θεάτρου που γίνεται και πάρα πολύ καλή δουλειά, και εγώ θα ξεκινήσω από αυτό, κύριε Σιρόπουλε, επιγραμματικά, διότι θα αφιερώσουμε μια επόμενη εκπομπή στο θέατρο. Εξακολουθεί το θέατρο ως μέσο παιδείας να είναι επίκαιρο σε μια εποχή που κυριαρχεί ψηφιακή εικόνα, ωστόσο.
1: Ναι,
0: γιατί είναι τόσο δυνατό.
1: Έχετε δίκιο, και ενώ το βλέπουμε αυτό, βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη απήχηση που έχει. Φανταστείτε ότι κάποτε υπήρχαν 3 μεταπτυχιακά για το θέατρο στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο και στην Κύπρο. Τώρα έχουμε 6 ή 7. Και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, από τις μικρές τάξεις, από τα μικρά στα πρώτα στάδια, στον νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ενδιαφέρονται πραγματικά για την αξιοποίηση του θεάτρου και της θεατρικής αγωγής μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Mm-hmm. Γίνεται ολοένα και πιο αναγκαίο. Μπαίνει πλέον και ως μέρος της επίσημης διδακτικής διαδικασίας μέσα από τα βιβλία και τα νέα βιβλία. Οπότε χαιρόμαστε, γιατί δεν είναι μόνο επίκαιρο με διαχρονικά νοήματα, αλλά παραμένει σταθερά παιδευτικό και αξιοποιήσιμο σε μια κοινωνία που, όπως λέτε, είναι περισσότερο
0: ψηφιακή.
1: Ναι.
0: Και μία δεύτερη ερώτηση για το κομμάτι αυτό, για να πάμε μετά στα ιστορικά. Τι σας οδήγησε στο να δημιουργήσετε ένα μεταπτυχιακό με επίκεντρο το θέατρο? Ποια ήταν τα δέλεαρ?
1: Η αλήθεια είναι ότι στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Αρχαιολογία, Γλωσσολογία και Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είχαμε πάντα μια διευρυμένη αντίληψη για το πώς λειτουργούν τα πράγματα, όχι μόνο μέσα στο μεσογειακό χώρο, αλλά και διεπιστημονικά. Το θέατρο ήταν πάντα μια μεγάλη αγάπη δική μου. Ήταν το διδακτορικό μου, ήταν η έρευνα που είχα κάνει στην αρχαία ελληνική τραγωδία και στις σπουδές Φύλου. Και όσα χρόνια περνούσαν, έβλεπα ότι μπορούσε να εφαρμοστεί σε πολύ περισσότερα πεδία από αυτό της φιλολογίας. Και στα παιδαγωγικά, και έχουμε ανθρώπους που ήταν ψυχολόγοι, που ήταν θεατρολόγοι, που ήταν κοινωνιολόγοι, που ήταν καθαρά ιστορικοί, ακόμα και πολιτικοί επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονταν για το θέατρο ως πολιτιστικό προϊόν, ως εκπαιδευτικό προϊόν. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το μεταπτυχιακό πριν από 10 χρόνια. Ακριβώς, έγινε η έναρξη. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Και ξεκίνησε πανηγυρικά. Θυμάμαι κάποιες έτσι.
1: Την ωραία έναρξη που κάναμε στο αρχαίο στάδιο πάνω, με συμβολή συγκροτημάτων όπως ήταν η Τερψυχώρη, που κάναμε αναπαράσταση χωρών με ιέριες και πυρίχιους, και έγινε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή έναρξη μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Και οι αιτήσεις, να πούμε, ότι τρέχουν μέχρι τέλος Αυγούστου και για φέτος, και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και θεατρολόγους αυτό που αγαπούμε και εμείς οι ίδιοι.
0: Μάλιστα. Δεν θέλω να πούμε άλλα για το θέατρο, γιατί θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή.
1: Πολύ
0: να
1: ωραία.
0: Πάμε λοιπόν στην ιδιότητά σας ως καθηγητή, ως ιστορικός, έτσι,
1: ναι,
0: στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Η ιστορία, κύριε καθηγητά, γράφεται από τους νικητές ή από εκείνους που ξέρουν να ερμηνεύουν τις πηγές καλύτερα?
1: Ναι. Αυτό, κυρία Βάλα, είναι ένα από τα πιο εγωιτευτικά κλισέ που έχουν ακουστεί ποτέ. Η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία γράφεται και από τους νικητές, γράφεται και από τους νικημένους, γράφεται και από αυτούς που δεν έχουν συμμετάσχει στον πόλεμο, γράφεται και από όποιον θέλει. Είναι η πιο ανυπεράσπιστη επιστήμη στον κόσμο, η ιστορία. Όποιος θέλει θα γράψει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχουν, όπως λέω συχνά στα μαθήματα, δεν υπάρχουν συμπαντικές κάμερες στο στερέωμα οι οποίες καταγράφουν αυτό που γίνεται και μας το δίνουν να το δούμε, να το μελετήσουμε. Ναι. Η ιστορία είναι προϊόν ανθρώπινης αντίληψης. Ένας άνθρωπος θα αποφασίσει ότι θα καταγράψει αυτά τα γεγονότα, που είτε τα ξέρει είτε δεν τα ξέρει, ή ακόμα πιο επικίνδυνο και γοητευτικό για μας τους ερευνητές, με κάποια πρόθεση. θέλει να παράξει ένα αποτέλεσμα, οπότε καταγράφει με τον τρόπο που θέλει. Πολλές φορές μπορείς να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα ακόμα και παραλείποντας κάτι. Αν δεν πω κάτι,
0: σωστό,
1: και αυτό
0: σωστό,
1: είναι αλλοίωση. Ή να τα πω από μια συγκεκριμένη σκοπιά. Ή να το πω με τον τρόπο που θέλω. Ή να πω μόνο αυτά που γνωρίζω και αυτά που δεν γνωρίζω τελικά να είναι πολύ πιο σημαντικά. Ή να είναι από μια συγκεκριμένη ταξική αντίληψη. Άρα λοιπόν η ιστορία είναι η λιγότερο αντικειμενική επιστήμη που υπάρχει ποτέ, δεν είναι καν πειραματική επιστήμη.
0: Γι' αυτό έχει και πολύ κόσμο που λέει μη διαβάσει αυτή την ιστορία. Αυτός ο ιστορικός ήταν τέλος πάντων, διάβασε την άλλη, είναι πιο αντικειμενική γνώση.
1: Αλλά δεν είναι λάθος
0: υπάρχει
1: αυτό.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Είναι λάθος
0: άρα δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία.
1: Όχι.
0: Κάθε εποχή, κάθε κράτος καταγράφει το παρελθόν του σύμφωνα με τις ανάγκες τις δικές του.
1: Όχι, αν με ρωτήσετε έτσι πάρα πολύ ομά, όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Γιατί η ιστορία, όπως είπαμε, καταγράφει από ανθρώπους. Άρα εξ ορισμού είναι υποκειμενική. Είναι η δική μου άποψη, είναι η δική σας άποψη, είναι η άποψη του άλλου. Άρα λοιπόν εξ ορισμού είναι η πιο υποκειμενική επιστήμη που υπήρξε ποτέ και δεν είναι καν πειραματική. Δεν έχουμε κανόνες όπως στη φυσική, στη χημεία, να βάλουμε στις ίδιες ή παρόμοιες καταστάσεις ανθρώπους και να παράξουμε πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Ιστορία, να μην ξεχνάμε ότι έχει το πιο αστάθμητο παράγοντα όλων των εποχών, τον άνθρωπο.
0: Γι' αυτό τώρα θα σας προδώσω κάτι το οποίο μου συνέβη. Συνομιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος κατάγεται από την Αλβανία και ζει στη Ρώμη, έτσι όπως τόσο.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγε ότι λάθος λέτε ότι ο Καραϊσκάκης ο Κολοκοτρώνης ήταν Έλληνες. Ήταν Αλβανοί.
1: Ναι.
0: Ήταν ήρωες, ήταν Αλβανοί. Και βέβαια είπα εντάξει, δεν ξέρει, δεν το συνέχισα παρακάτω. Αλλά...
1: Είχα φοιτητή. Έναν Αλβανό φοιτητή,
0: ο οποίος
1: ήταν εξαιρετικός. Σας πληροφορώ ότι έπαιρνε κάθε χρόνο την υποτροφία. Ήταν εξαιρετικός φοιτητής, ο οποίος ήρθε μια μέρα και μου είπε: ξέρετε, θέλετε να μου δώσετε βιβλία για την ιστορία και την προϊστορία της Αλβανίας, γιατί αυτά που κάναμε εμείς στο σχολείο ήταν διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάμαι ακόμα και το όνομά του. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και 15-20 αιριούς με συνή. Τώρα είναι καθηγητής στην Αλβανία, πανεπιστημίου εννοώ. Συνέχισε, έκανα τα μεταπτυχιακά, το διδακτορικό, τώρα διδάσκει εκεί. Αλλά φυσικά υπάρχουν ακόμα και σκοπιμότητες στην ιστορία. Η ιστορία μπορεί να εξυπηρετήσει γιατί έχει τη δύναμη, είχε πάντα τη δύναμη να διαμορφώνει τις απόψεις. Είχα γράψει ένα βιβλίο πριν από μερικά χρόνια που λέγεται «Η ιστορία ως πολιτικό δεδομένο», το οποίο... να το πω όχι για διαφήμιση, είναι παλιό βιβλίο, αλλά τότε είχε γίνει μια έρευνα από μια μεγάλη εφημερίδα και είχε καταταγεί στα 10, ας πούμε, που ξεχωρίσαν για την ιστορία και την πολιτική, αλλά θεωρώ ότι ήταν αυτό που είπα, που ήταν κάτι απλό, απλά το μάζεψα, τι ήτανε, ότι ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη δική τους ιστορία, τον 5ο αιώνα, χρησιμοποιούσαν ήδη το δικό τους παρελθόν για να διαμορφώσουν απόψεις. Προπαγάνδα, να το πω έτσι, πολύ πιο απλά. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν ήδη το δικό τους παρελθόν, πολλές φορές παρεμβαίνοντας και αλλάζοντας και κάποια πράγματα, τα οποία είμαστε σε θέση να τα εντοπίσουμε, για να διαμορφώσουν μια πολύ συγκεκριμένη αστική ιδεολογία στην Αθήνα του 5ου αιώνα ή για να κάνουν εξωτερική πολιτική χρησιμοποιώντας αυτό που εμείς λέμε μύθους, ήταν η δική τους παράδοση, το δικό τους παρελθόν.
0: Σήμερα η ιστορία δυστυχώς γράφεται μέσα από τα μίντια, δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί ο καθένας γράφει πραγματικά ό,τι θέλει. Είναι πολύ πιο ελεύθερη η σκέψη και γράφει ό,τι θέλει πραγματικά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
1: Έχουμε αποκτήσει περισσότερα βήματα που δεν υπήρχαν κάποτε.
0: Άρα περισσότεροι άνθρωποι γράφουν
1: περισσότεροι
0: μέσα,
1: άνθρωποι έχουν
0: σκέψεις και περισσότερες απόψεις.
1: Και χωρίς έλεγχο.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, ακούμε ότι υπάρχουν και ιστορικά στερεότυπα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο από αυτά που εξακολουθεί ή κάποια μεγαλύτερα, τα μεγαλύτερα που εξακολουθούν να διδάσκονται στην Ελλάδα?
1: Τα στερεότυπα, χαμογελώντας αλλά πιστεύοντας πολύ βαθιά αυτό που θα σας πω, η δημοκρατία. όταν ο ίδιος ο Θουκυδίδης περιγράφει το πολίτευμα του Περικλή και λέει ότι το πολίτευμα του Περικλή ήταν λόγο μεν δημοκρατία, στα λόγια δημοκρατία, έργο δε υπό του πρώτου ανδρός αρχή.
0: Ναι.
1: Ότι,
0: ποια δημοκρατία λοιπόν.
1: Ναι. Όταν ο Περικλής έκρινε, το λέει και ο Αριστοτέλης, όταν έκρινε ότι ο λαός ήταν έτοιμος να πάρει τη σωστή απόφαση, συγκαλούσε εκκλησία του Δήμου, Αλλά έβγαινε κάποιος ο οποίος ήταν ορισμένος από την πολιτεία, απευθυνόταν στο λαό με τα κατάλληλα λόγια και μετά τι έκανε, τους προετοίμαζε για το τι θα ψηφίσουν και ψηφίζανε. Και όταν δεν έκρινε, λέει, ότι ήταν έτοιμοι να πάρουν την σωστή απόφαση, απλά διατηρούσαν ησυχήν. Έτσι, περίμενε.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε, πολλές μαύρες σελίδες στην ιστορία της ελληνικής πορείας πάρθηκαν από τη Δημοκρατία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καταστροφή της Μήλου. Η Εκκλησία του Δήμου την ψήφισε. Την καταδίκη του Σοκράτη. Τη μεγαλύτερη φήμωση της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου. Την εκστρατεία στη Σικελία, την καταστροφική. Η Δημοκρατία ήταν πάντοτε ένας τρόπος...
0: Τίτλος πίσω από τον οποίο κάποιοι...
1: Ναι.
0: Και συνεχίζει
1: Δεν ξέρω αν τα κατώτερα λαϊκά στρώματα είχαν την ευχέρεια ακόμα και να συμμετάσχουν στην Εκκλησία του Δήμου. Mm-hmm. Δηλαδή όταν βγαίνει η κυρία Βάλα στον επιτάφιο λόγο που το κάνουμε στο σχολείο, όταν βγαίνει λοιπόν ο Θουκυδίδης διαστόματος Περικλή και λέει ότι εμείς στην πόλη μας την παρέχουμε ανοιχτή και ελεύθερη σε όποιον θέλει και συζητάμε δημόσια και δεν νομίζουμε ότι βλάπτουμε το δημόσιο καλό όταν συζητάμε και βρίσκουμε λύσεις, και τι λέει, τον δε απράγμονα αχρίων θεωρούμε, αυτόν που δεν συμμετέχει στα πολιτικά πράγματα τον θεωρούμε άχρηστο, περιττό. Και θα σας δώσω και ένα ωραίο παράδειγμα ενός απράγμονα. Αυτό γιατί γινότανε? Γιατί δεν πηγαίνανε όλοι. Ένας άνθρωπος που ήταν σε έναν απομακρυσμένο δήμο 2 και 3 μέρες ποδαρόδρομο μακριά από το αστικό κέντρο και έπρεπε να αφήσει τα χωράφια του και τις δουλειές του να περπατήσει μέχρι την Αθήνα κάνα 2 μέρες περπάτημα, να μείνει 1-2 μέρες γιατί είχε εκκλησία του Δήμου και αύριο μπορεί να ήταν έρωρκο στα δικαστήρια, δεν είχε που να μείνει, δεν είχε που να φιλοξενηθεί, και μετά να γυρίσει άλλες 2-3 μέρες πίσω στο σπίτι του, πολύ απλά δεν πηγαίνανε. Γι' αυτό
0: βγαίνει. Ήταν άχρηστη, λοιπόν.
1: Αυτούς τους στιγματίζει. Γιατί σου λέει, εγώ σε θέλω εδώ. Θέλω να έχεις την αίσθηση της συμμετοχής και της λήψης της απόφασης. Ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνεις τι έχεις ψηφίσει. Δεν συμμετείχαν όλοι πάντοτε. Και θα σας δώσω ένα ωραίο χαριτωμένο παράδειγμα. Κάποια στιγμή έχουμε πληροφορίες από τον Ηρόδοτο για τον περίφημο οστρακισμό που ήταν η μεγάλη αντίθεση την εποχή εκείνη, ήταν ο Θεμιστοκλής με τον Μιλτιάδη. Και ο Θεμιστοκλής λοιπόν την εποχή εκείνη ήθελε με τον Αριστίδη, συγγνώμη, και λέμε τον Μιλτιάδη. Ο Θεμιστοκλής λοιπόν ήθελε να φτιάξουν στόλο, γιατί είχε πληροφορίες ότι θα έρχονταν οι Πέρσες λίγα χρόνια πριν την απαγχέ της Σαλαμίνας. Ότι δεν θα έρχονταν, ήρθαν μια φορά στο Μαραθώνα, απέτυχαν, δεν θα έρθουν ξανά από το Μαραθώνα. Τι έκανε λοιπόν, ζητούσε από τον Αριστίδη που ήταν στους άρχοντες να του δώσει χρήματα να φτιάξει στόλο. Και εκείνος έλεγε ότι αν σου δώσω, θα πρέπει να βάλουμε τόσους φόρους που θα έχουμε επανάσταση. Η κόντρα λοιπόν αυτή οδήγησε τους δύο ανθρώπους στον οστρακισμό, στη διαδικασία της πιο ακραίας ριζοσπαστικής μορφής δημοκρατίας. Αποφασίσει ο λαός άμεσα ποιος θέλει να φύγει. Και είναι δική σου απόφαση του λαού. Και έχουμε το γνωστό ανέκδοτο που πήγε ένας παππούς εκεί, ένας άνθρωπος στον Αριστίδη, με το όστρακο στο χέρι, γιατί δεν ήξερε να γράψει, και του λέει: «Μπορείς να μου γράψεις το όνομα Αριστίδης?» Και ο ίδιος ο Αριστίδης τον ρωτάει: «Γιατί θέλεις να φύγει ο Αριστίδης?» Και εκείνος λέει: «Γιατί βαρέθηκα να τον ακούω, ο δίκαιος Αριστίδης και ο δίκαιος Αριστίδης».
0: Μάλιστα.
1: Η απάντηση του τι δείχνει όμως, είναι μια παθογένεια της δημοκρατίας.
0: Σας πω κάτι, και τώρα γίνεται αυτό. Ψηφίζουμε με κριτήρια τρελά πολλές φορές. Με κριτήρια χωρίς νόημα, χωρίς λογική, μάλλον θα έλεγα.
1: Ναι, και το ίδιο ήταν και τότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο που σου λέει ότι εγώ δεν ξέρω ούτε καν ποιος είναι ο Αριστίδης, γιατί δεν πηγαίνω προφανώς στις εκκλησίες του
0: Δήμου.
1: Αλλά
0: δεν τον πάω γιατί βαρέθηκα να τον ακούω.
1: Έχω μια πολιτική απάντηση να δώσω για το πολιτικό του πρόγραμμα? Όχι. Έχω όμως τη δύναμη να ψηφίσω, η οποία δύναμη μου είναι περιορισμένη γιατί είμαι αγράμματος. Ήταν μια από τις παθογένειες. Δηλαδή, η αμεσότητα σου δίνει μια τεράστια δύναμη το κράτος και σου λέει: «Ψήφισε ποιον θες να φύγει». Και εσύ δεν ξέρεις να γράψεις και να διαβάσεις. Πηγαίνεις λοιπόν σε κάποιον που ξέρει και του λες: «Γράψε μου Αριστίδης». Εσύ μπορείς να γράψεις Θεμιστοκλής και να μου το δώσεις,
0: ναι,
1: το αγγείο. Και έγινε μια ανασκαφή από την Αμερικανική σχολή εκεί στην αγορά και βρέθηκε ένας μεγάλος αριθμός αγγείων, ο οποίος αναγνωρίστηκε ότι ήταν γραμμένος μόνο από 14 διαφορετικούς γραφικούς χαρακτήρες. Όλα αυτά τα όστρακα.
0: Που σημαίνει
1: ότι αυτοί οι οποίοι ήταν οι μορφωμένοι γράφανε, τα δίνανε σε κάποιους και ψηφίζανε, ενδεχομένως χωρίς να ξέρουν.
0: Και τώρα, τις γιαγιάδες τις πάνε οι οικογένειες.
1: Μου έχει τύχει.
0: Δεν είναι.
1: Μου έχει τύχει, κυρία Βάλα. Ήμουνα κάποτε σε εφορευτική επιτροπή. Θυμάμαι να μπαίνει μέσα μια γιαγιά λοιπόν κρατώντας και να λέει, δεν έχει σημασία, έλεγε, μπήκε μέσα λοιπόν κρατώντας το έτοιμο και έλεγε «Πού ψηφίζω Πασόκ» και γελούσαμε, λέγαμε δεν θα απαντάτε.
0: Ποια ιστορική εποχή θεωρείτε περισσότερο παρεξηγημένη από το ευρύ κοινό και ποιο έβριμα θα μπορούσε να αλλάξει, ποια ανακάλυψη θα μπορούσε να αλλάξει την ελληνική ιστορία, τα όσα πιστεύουμε για την ελληνική ιστορία.
1: Ναι, ναι. Θεωρώ την ιστορία της ελληνιστικής περίοδου λίγο παρεξηγημένη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στην ιστορία της ελληνιστικής περίοδου έχουμε συνηθίσει να τη θεωρούμε ως παρακμή. Δηλαδή έχεις την λαμπρή περίοδο που είναι σαν παραμύθι. Ο Αλέξανδρος, η κατάκτηση, η εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα της Οικουμένης, πραγματικά, μέχρι την Ινδία κάτω. Και μετά από αυτή την σχεδόν παραμυθένια διαδρομή, τη μία νίκη μετά την άλλη, το ένα αναπάντεχο θρίαμβο μετά τον άλλον, έχεις τη διάσπαση. Έσπασε η αυτοκρατορία, φαγωμάρες, εσωτερικές, τα μεγάλα ελληνιστικά βασίλεια φαγώθηκαν μεταξύ τους. Καθόλου άγνωστα, μέχρι που αποδυναμώθηκαν τόσο πολύ που ήρθε η ξεχασμένη μέχρι τότε Ρώμη. Ποιος έδινε σημασία στους Ρωμαίους? Όλοι θεωρούσαμε τον κίνδυνο στην πολιτισμένη Ανατολή, στην Περσία. Όλοι τους αγνοούσαμε. Και μέχρι τότε δυναμώσαν και ήρθαν και ξανακατακτήσαν. Η ελληνιστική περίοδος θεωρώ. Έχω τη χαρά να τη διδάσκω στα τελευταία χρόνια και βλέπω το πώς οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ανοίγουν καμιά φορά τα μάτια με θαυμασμό, γιατί είναι μια περίοδος που έχει εσωτερική συνοχή, είναι η δημιουργία των ελληνιστικών βασιλείων που είναι τα ανάλογα των κρατών σήμερα, θα έλεγα. Η αυτοκρατορία δεν ήτανε, αλλά έχεις ανεξάρτητες, σαν μικρές χώρες με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, η Κοσμόπολη. Πόλης κράτος πέθανε πια και έγινε η Κοσμόπολη, που έλεγε ο Κοντογιώργης στα έργα του. Και τα πρώτα τραπεζικά συστήματα, οι τράπεζες, δημιουργήθηκαν εκεί. Φοβερή ανάπτυξη στις επιστήμες, στην ιατρική, στις φυσικές επιστήμες, στη μηχανική, εκπληκτικές κατασκευές που έγιναν τότε. Άρα θεωρώ ότι η ελληνιστική, επειδή οχριά στη λάμψη της δημοκρατίας του 5ου αιώνα και στο θέατρο και στη φιλοσοφία του 4ου και μετά, όπως είπα, στην ιστορία του Αλεξάνδρου, χάνει λίγο σε έγκλη. Φανταστείτε ότι για πολλά χρόνια πολλοί δεν θεωρούσαν ότι είναι μέρος της ελληνικής ιστορίας, ότι είναι κάτι άλλο. Ότι είναι κάτι που έγινε στην Ανατολή και αφορά την Ανατολή. Άρα θεωρώ ότι είναι μία περίοδος που αξίζει να μελετηθεί περισσότερο.
0: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και να συνεχίσουμε. Ποια, αν ένας ιστορικός του 2300, ας πούμε, τότε που δεν θα υπάρχουμε, μελετούσε τη σημερινή Ελλάδα, η πιο αυστηρή του κριτική ποια πιστεύετε ότι θα ήταν?
1: Η πιο αυστηρή του κριτική θα ήταν η δυσκολία της αυθεντικοποίησης των πηγών. Είναι τόσο εύκολο να παραποιηθούν και να κατασκευαστούν πηγές, όχι ότι δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα και fake news υπήρχαν, αλλά στις μέρες μας πια, την εποχή αυτή, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών τον οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις και δεν μπορείς να ελέγξεις κυρίως την αξιοπιστία τους. Από την κατασκευασμένη είδηση μέχρι την κατασκευασμένη εικόνα, μέχρι το κατασκευασμένο βίντεο που μπορείς να έχεις πλέον
0: και
1: τη φωνή και ομιλία και κίνηση και να είναι σχεδόν αδύνατο να ελέγξεις και να επιβεβαιώσεις ότι είναι κατασκεύασμα επίπλαστο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που θα είχε κάποιος. Δηλαδή φανταστείτε ότι εμείς τις πηγές, τις αρχαίες, μπορούμε να τις χρονολογήσουμε, να δούμε αν είναι αυθεντικές με κάποιο τρόπο, να τις αντιπαραβάλουμε με άλλες. Ο ιστορικός του 2300 θα είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκτός αν έχει προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογία που μπορεί να αναγνωρίσει
0: το fake, ας πούμε,
1: το fake, που δεν είναι εύκολο. Ακόμα και τώρα, ακόμα και εμείς που είμαστε ακαδημαϊκοί, δεν υπάρχουν ούτε εργαλεία αξιόπιστα που να πεις ότι αυτό είναι παραγωγή τεχνητής νοημοσύνης. Πηγαίνουμε και εμείς μαθαίνοντας σιγά σιγά. Θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Σιρόπουλο, κύριε καθηγητά, κύριε Σκικίδη, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. Δεν θέλουμε να πάμε σε διάλειμμα, αλλά θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ και πάλι.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες festivalandros.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είναι η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, που λέω ότι τονίζω ότι θα επαναλάβουμε τη συνέντευξη, όχι ακριβώς την ίδια βέβαια, με άλλο αντικείμενο, διότι ο καθηγητής Πανεπιστημίου, τέως αντιπρίτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, έχει πραγματικά πολλά να πει. Τον βλέπω ότι στριμώχνεται να περιορίσει την απάντησή του έτσι σε λίγες λέξεις, γιατί ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι αρκετά σκληρός. Γι' αυτό συμφωνήσαμε ότι θα χρειαστούν άλλες δύο εκπομπές, που θα αφορά η μία την εκπαίδευση στην Ελλάδα, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, και η επόμενη το θέατρο. Νομίζω ότι είναι κάποια κεφάλαια, και η ιστορία και η εκπαίδευση και το θέατρο, κάποια κεφάλαια τα οποία εμπεριέχουν πάρα πολλά πράγματα. Να πάμε λοιπόν σε μία παρακάτω ερώτηση. Αν μπορούσατε να συναντήσετε έναν ιστορικό ή έναν ηγέτη του παρελθόντος για μια ώρα, για περισσότερο, ποιον θα επιλέγατε και γιατί θα επιλέγατε το συγκεκριμένο πρόσωπο?
1: Θα έπρεπε να συναντήσω έναν, λοιπόν. Είναι πολύ ωραία ερώτηση που το έχω
0: έναν
1: σκεφτεί.
0: Μόνο.
1: Παρότι είμαι θαυμαστής του Αλεξάνδρου, πιο πολύ του Φιλίππου, του πατέρα του, αλλά και του Αλεξάνδρου, και έχω γράψει δύο βιβλία και πολλά για αυτόν, θα επέλεγα να συνομιλήσω με τον Πισίστρατο. Τον τύρανο των Αθηνών. Γιατί, να σας το πω από τώρα,
0: γιατί
1: θεωρώ
0: τύρανο,
1: ότι ήταν μία περίοδος σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ελλάδα, η οποία δεν συνεχίστηκε. Και ίσως ακούγεται παράδοξο, γιατί εμείς ακούμε την λέξη τύρανος και τυραννία και αμέσως δημιουργείται ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ο Πισίστρατος όμως ήταν αυτός που, όποιος έχει την ευχαίρεια να διαβάσει ένα μικρό και πολύ διδακτικό βιβλιαράκι του Αριστοτέλη, του Αθηναίων Πολιτεία, και καταλάβει τι έκανε ο Πισίστρατος, θα τον εκτιμήσει πολύ περισσότερο ως πολιτικό ηγέτη. Καταρχάς, τύρανο σημαίνει απλά αυτός ο οποίος παίρνει την εξουσία με έναν μη κληρονομικό ή δημοκρατικό τρόπο, σίγουρα. Ο Πισίστρατος όμως εκμεταλλεύτηκε τη δυσαρέσκεια των κατώτερων λαϊκών στρωμάτων, που μέχρι τότε στενάζανε. Φανταστείτε ότι ο Σόλωνας δεν είχε καταφέρει να λύσει το αγροτικό πρόβλημα, ούτε με τις εισάχθειες, ούτε τίποτα. Ούτε αναδασμός έγινε ποτέ. Οι φτωχοί αγρότες συνέχισαν να είναι άκληροι, να πληρώνουν, να τους εκμεταλλεύονται οι γεωκτήμονες. Ο Πισίστρατος, λοιπόν, ο οποίος πήρε τους διάκριους με το μέρος του και κατάφερε μετά από 10 χρόνια να πάρει την εξουσία στην Αθήνα και να εγκαθιδρύσει ένα πολίτευμα, το οποίο, λέει ο Αριστοτέλης, ότι κυβερνούσε μάλλον μετρίος παρά τυραννικός, δηλαδή με μια μετριοπάθεια και να στηρίζεται στους νόμους. Ο Πισίστρατος έκανε τα πρώτα ορφανοτροφία, άρχισε να κάνει κοινωνική πολιτική, άρχισε να χρησιμοποιεί αθηναϊκά μέτρα και σταθμά, σιγούρεψε τα σύνορα, έδωσε μια σταθερότητα στην Αθήνα, έκανε ένα είδος κτηματολογίου, μετά δεν έθιξε τις περιουσίες των πλουσίων, άρα δεν είχε αντιπαραθέσεις με τους πλούσιους, αλλά στήριξε πάρα πολύ τα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Και να θυμηθούμε επίσης ότι, χάρη στον Πισίστρατο, καταγράφηκαν για πρώτη φορά τα ομηρικά έπι, που μέχρι τότε ήταν προφορικά και πηγαίναν από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά.
0: Δεν υπήρχε ουρανία, τυραννία ουσιαστικά.
1: Και να σας πω και το άλλο, το πιο σημαντικό, επειδή το αναφέραμε λίγο. Χάρη στον Πισίστρατο έχουμε το θέατρο στον κόσμο. Γιατί ο Πισίστρατος ήταν αυτός που αποφάσισε να πάρει τον πιο παραγωνισμένο από όλους τους θεούς, τον Διόνυσο, που τον λατρεύαν οι αγρότες σε ένα μικρό, σχεδόν ασήμαντο φεστιβάλ, τα Καταγρούς Διονύσια, και να τα κάνει ενάστη Διονύσια, να αστικοποιήσει λοιπόν αυτόν τον άγριο θεό. Και αυτό γιατί? Για πολιτικούς λόγους. Επειδή ήταν ο θεός των αγροτών, επειδή οι αγρότες τον στήριξαν να έρθει στην εξουσία, και πήρε το δικό τους θεό, και από εκεί που η Αθηνά ήταν τα Παναθήνια, η μεγάλη γιορτή στην Αθήνα κλπ, κάθε 4 χρόνια, η ψευδέστηση της ομότιμης συμμετοχής, κάτι σαν τις εκλογές. Και κάνει τα ενάστη πια Διονύσια, μια ετήσια γιορτή, στην οποία φτιάχνει το θέατρο του Διονύσου, αρχίζουν να παίζονται οι τραγωδίες και δημιουργεί για τον παγκόσμιο πολιτισμό μια παρακαταθήκη που ακόμα και τώρα τη μελετούμε.
0: Ναι.
1: Το αρχαίο θέατρο. Το θέατρο. Έτσι. Είναι όλα αυτά χάρη στον Πισίστρατο. Τώρα, η τυραννία απέκτησε την κακή την κακή διάστασή της από τους γιους του και μετά. Ο Ηρόδοτος περιγράφει ότι όταν ο Πισίστρατος κατέβαινε στην αγορά, πήγαιναν οι άνθρωποι και τον φιλούσαν και τον αγκάλιαζαν. Τους είχε δώσει σταθερότητα, σιγουριά και γέρασε, λέει, και πέθανε στην εξουσία, γράφει ο Ηρόδοτος, χωρίς να ξεσηκωθεί ποτέ κανείς εναντίον του. Ο Υπίας και ο Ύπαρχος που ακολούθησαν η γη του ήταν, ας πούμε, τα χαμογελώ και λέω, τα κακομαθημένα παιδιά ενός ισχυρού αυτοδημιούργητου άνδρα, και έδωσαν στην τυραννία την κακή διάσταση που έχουμε και εμείς σήμερα. Αλλά ο Πισίστρατος πραγματικά θα ήθελα να συνομιλήσω μαζί του, ενδεχομένως και ο Κλισθένης που έκανε σπουδαία δουλειά με τους Δήμους, αλλά ο Πισίστρατος έδωσε μία λύση σε ένα πρόβλημα που ήταν όχι δυσεπίλητο, είχε αποδειχθεί μέχρι τότε, όπως σας είπα, το αγροτικό πρόβλημα, ότι ούτε ο Σόλωνας το κατάφερε. Ο Πισίστρατος το κατάφερε και δημιούργησε πολιτισμικές παρακαταθήκες όπως το θέατρο και τα έπι, τα οποία απαγγέλλονταν στα Παναθήνια, και σου λέει καταγράψτε τα για πρώτη φορά. Βέβαια έβαλε το χεράκι του κι αυτός, άλλη κουβέντα για άλλη συζήτηση, κάτι αλλοιώθηκε στα έπι και το ξέρουμε. Αλλά αυτά που δημιουργήθηκαν τότε ήταν πραγματικά αντιλήψεις και οράματα ενός σπουδαίου πολιτικού άνδρα που ωφέλησε παρά έβλαψε. Ήταν τύραννος, είχε μια προσωπική φρουρά από 50 ραβδούχους, κρατούσε ομήρους, λέει, διαβάζουμε, τα παιδιά αντιπάλων οικογενειών, αλλά επέτρεψε στα κατώτερα λαϊκά στρώματα να συμμετέχουν και αυτά στην εκκλησία του Δήμου στην αρχή χωρίς ψήφο. Ξέρετε πόσο προετοίμασε τη δημοκρατία, διευρύνοντας την αντίληψη του μέσου ανθρώπου για το τι σημαίνει συμμετοχή στην πολιτική.
0: Η τυραννία γενικότερα είναι παρεξηγημένη και εδώ στην εποχή μας. Μερικούς ανθρώπους, επειδή σε οδηγούν, ναι, στο να κάνεις το σωστό για την εποχή, έτσι, το σωστό είναι πάντα,
1: ναι,
0: υποκειμενικό.
1: Ναι,
0: το σωστό για την εποχή, λοιπόν, τους, επειδή έχουν αυτή την ρετσινιά, επιτρέψτε μου,
1: ναι,
0: τη λέξη, το είπε αυτός, δεν το κάνουμε. Είναι τυραννικό, είναι, ναι, αντιδημοκρατικό, ναι, είναι, ναι, πολλά πράγματα.
1: Σωστά, σωστά, υπάρχει αυτό. Η δημοκρατία, ωστόσο, πάντα είχε παθογένειες, mm-hmm, γιατί είναι δύσκολο να ελεγχθεί και κατ' εμέ, όπως σας είπα και πρώτα, πάντα ήταν καθοδηγούμενη από τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι το μοντέλο του καλύτερου πολιτικού συστήματος το οποίο έχουμε και βασίζεται στην ομότιμη συμμετοχή και στην ελευθερία του λόγου, στην εισηγορία και στην παρησία. Αυτό είναι το καλύτερο. Η τυραννία δεν είναι, νομίζω, καν ηλική λέξη. Πρέπει να είναι ηλικής καταγωγής και να μην συγχαίουμε με τα αυταρχικά καταπιεστικά συστήματα, γιατί υπήρχαν και αυτά. Υπήρχαν καταπιεστές, τύρανοι. Η λέξη τύρανος από μόνη της, κυρία Βάλα, δεν σημαίνει αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας σήμερα. Το έργο του Σοφοκλή, Ιδίπους τύρανος, δεν σημαίνει τύρανος, καταπιεστής, κακός. Σημαίνει τον ηγέτη. Αναφέρομαι, λοιπόν, στην προσωπικότητα και όχι στην ιδιότητα που μπορεί να έχει έναν απόϊχο που κάνουμε προβολή δικών μας αντιλήψεων για το τι είναι τυραννία. Εάν ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα με φοβερή πολιτική αντίληψη που έδωσε σταθερότητα και ανάπτυξη, θεωρώ ότι ο Πισίστρατος ήταν μια από τις πιο ισχυρές, πιο χαρισματικές πολιτικές προσωπικότητες που περάσαν από την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και ο Περικλής μετά, εντάξει, δεν οδήγησε τα πράγματα σε ένα πελοποννησιακό πόλεμο. Ήταν από εκεί και πέρα.
0: Αν και, ναι, μπήκε στην παρένθεση του Χρυσού Αιώνα.
1: Ναι, ο Χρυσός Αιώνας του Περικλή, αν φανταστείτε, ο Χρυσός Αιώνας του Περικλή ήταν και ο πιο μαύρος αιώνας. Δηλαδή, από τη μία έχεις αυτό που λέμε Χρυσός Αιώνας, τον Παρθενώνα, την ακμή του, ναι, θεάτρου
0: κλπ. Της τέχνης γενικότερα.
1: Ναι, αλλά παράλληλα έχουμε τη μετατροπή των ελληνικών πόλεων κρατών σε υποτελείς των Αθηναίων, mm-hmm, τη δηλιακή συμμαχία σε αθηναϊκή ηγεμονία, την εκμετάλλευση του κοινού ταμείου προς όφελος της ανοικοδόμησης της Αθήνας, την καταστροφή της Μήλου, και όχι μόνο της Μήλου, της Κιώνης, δύο χρόνια πριν, της Τωρώνης, τα ίδια ακριβώς που έγιναν στη Μήλο.
0: Αλλά τα έκανε δημοκράτης.
1: Αυτά ήταν από βάση της δημοκρατίας.
0: Αυτές είναι οι παρεξηγήσεις που γίνονται μέχρι και σήμερα.
1: Ο Χρυσός Αιώνας, να ξέρετε ότι είναι εξίσου μαύρος και σκοτεινός.
0: Ναι, μάλιστα. Ζούμε σε μια εποχή που θα χαρακτηριστεί έτσι ως ιστορική από ποια άποψη, κατά την άποψή μου? Από την άποψη μόνο της υπερβολικής πληροφόρησης, που τίνει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη, ναι. Ακόμα πιο υπερβολική μάλλον.
1: Ναι.
0: Εσείς ποιες ομοιότητες διακρίνετε ανάμεσα στις σημερινές γεωπολιτικές εντάσεις και σε κρίσιμες περιόδους της αρχαιότητας? Υπάρχουν,
1: ναι,
0: ομοιότητες?
1: Ναι. Υπάρχουν αναμφίβολα. Αναμφίβολα, επειδή όπως καταλάβατε δεν μου αρέσουν τα κλισέ, σίγουρα όπως δεν αποδέχομαι ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές, δεν αποδέχομαι επίσης και το ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αλλά ο ιστορικός, ο Αμερικάνος σπουδαίος, ο Μάρκ Τουέιν, είπε περίπου μια φράση που λέει ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά ομοιοκαταληκτεί.
0: Δηλαδή, ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, τα γεγονότα συνέβησαν μία φορά σε ιστορικό χρόνο, σε συγκεκριμένο τόπο, σε συγκεκριμένο χρόνο, από συγκεκριμένους παράγοντες, για συγκεκριμένους αποδέκτες. Δεν επαναλαμβάνεται αυτό, αλλά επαναλαμβάνονται τάσεις. Η γεωπολιτική ιδιαιτερότητα της Μεσογείου, που ήταν πάντοτε πεδίο συνύπαρξης αλλά και πεδίο σύγκρουσης, ο έλεγχος των μεταφορών, ο έλεγχος ενός προϊόντος το οποίο ήταν ανάλογο με το πετρέλαιο σήμερα, τα σιτηρά, ο έλεγχος των θαλάσσιων διόδων μεταφοράς αυτού του υπερπολίτιμου προϊόντος, των σιτηρών, του χαλκού ενδεχομένως, οδηγούσε πάντοτε σε εντάσεις μεταξύ Περσών και Ελλήνων, μεταξύ Φινίκων, μεταξύ Ετρούσκων. Υπήρχαν πάντα λοιπόν, άρα... αναλογίες, ναι, βλέπω. Βλέπω ακόμα και στην ελληνιστική περίοδο, στην αποσύνθεση μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, η οποία έσπασε ενώ την έφτιαξε μια μεγάλη προσωπικότητα, ο Αλέξανδρος. Μόλις έλειψε η μεγάλη προσωπικότητα και άλλες πολιτικές συνθήκες απέτησαν τη διάλυσή της, διαλύθηκε. Δεν βλέπετε αναλογίες στην πρώην Ιουγκοσλαβία του Τίτο και στην έλλειψη πολιτισμικής συνοχής που υπήρχε, όπως και στην αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου? Ήταν μια τερόκλητη αυτοκρατορία. Πέσες, Κήθες, Ακαρνάνες, Λιδοί, Φρίγες, Ινδοί, ήταν διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες, θρησκείες. Το ίδιο ήταν και εκεί, όταν απέτησαν οι πολιτικές συνθήκες στην διάσπαση, οι φυγόκεντρες τάσεις φάνηκαν. Το να έφυγε πρώτη η Σλοβενία και μετά ακολούθησε με την στήριξη της Αυστρίας και ό,τι έγινε μετά. Υπάρχουν αναλογίες. Η ιστορία δεν είναι ακριβώς κάτωπτρο, τουλάχιστον όχι συνθήκων και παραγόντων, αλλά σίγουρα είναι ένα καθρέφτισμα της ανθρώπινης ψυχής και των τάσεων που έχουμε όλοι και επαναλαμβάνονται. Δηλαδή τι επαναλαμβάνεται? Επαναλαμβάνεται η ανάγκη του ανθρώπου για επιβολή ισχύως, για έλεγχο, για οικονομικό, πολιτικό έλεγχο, οι πολιτισμικές επαφές. Άρα δεν μπορείς στην ιστορία να μην δεις να καθρεφτίζεται η πορεία της ανθρώπινης κοινωνίας. Γι' αυτό μπορούμε να διδαχθούμε. Έχουμε το παράδειγμα του δεδομένου, το οποίο μπορούμε να το μελετήσουμε σε αντιπαραβολή με τις δικές μας συνθήκες. Δεν είναι λύση και πανάκια, αλλά είναι ένα μάθημα για την ίδια την ανθρώπινη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα. Η τεχνητή νοημοσύνη που είναι στη μόδα είναι αναγκαία, αλλά είναι και επικίνδυνη. Έτσι δεν είναι? Εγώ έτσι τη θεωρώ. Εγώ προσωπική άποψη.
1: Ναι.
0: Και ίσως δεν πρέπει να την εκφράζω και εδώ δημοσίως. Γιατί δημοσίως εκφράζονται οι απόψεις των προσκεκλημένων μας, όχι δικές μας.
1: Ναι.
0: Θα βοηθήσει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη ή θα αλλοιώσει, πιστεύετε, την ιστορική έρευνα?
1: Να σας πω. Θεωρώ ότι όπως όλα τα κατασκευάσματα του ανθρώπου, τα οποία είναι άψυχα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο. Όπως όλα λοιπόν, δεν έχουν ηθική από μόνα τους. Δηλαδή, ένα μαχαίρι, αν το χρησιμοποιήσω για να σκοτώσω έναν άνθρωπο, είναι κακό. Αν το χρησιμοποιήσω για να, δεν ξέρω, κόψω το ψωμί μου, ναι, είναι καλό. Εκτός αν του βάλω πάνω πολύ νουτέλα, το οποίο είναι κακό αν έχει χοληστερίνη. Έτσι. θέλω να πω, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε γίνονται σεμινάρια και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την ηθική με την οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία. Δεν είναι κακό από μόνο του. Αν το χρησιμοποιήσεις με σύνεση, το λέω και στους φοιτητές και στις φοιτήτριές μας, δεν μπορείς να πεις γράψε μου μια διπλωματική εργασία με αυτό τον τίτλο. Είναι δεδομένο ότι θα είναι λάθος. Έχουμε δει παραδείγματα να χρησιμοποιεί, να βρίσκουμε ας πούμε σε μια έρευνα βιβλιογραφία η οποία είναι ανύπαρκτη, επίπλαστη, λάθος, ψεύτικη.
0: Μάλιστα.
1: Έχω δει το όνομά μου σε άρθρο Σπύρο Σιρόπουλο, στο τάδε περιοδικό, στην τάδε σελίδα.
0: Που δεν ήταν δικό σας.
1: Που δεν υπάρχει. Δημιουργεί αληθοφανείς πηγές. Άρα λοιπόν, ως εργαλείο έρευνας δεν είναι αξιόπιστο και σίγουρα αφαιρεί τον προσωπικό τόνο από την έρευνα. Από την άλλη, αν το χρησιμοποιήσεις σε μικρά κομμάτια με σύνεση, να σου βρει μια πηγή, να σου συγκρίνει με μια άλλη, τότε μπορεί να είναι... να είναι χρήσιμο και επικοδομητικό. Άρα η καθολική και αποκλειστική της χρήσης στην έρευνα θεωρώ ότι είναι καταστροφική, γιατί είναι αδύνατο να γίνει σωστά, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο που υπάρχει. Από την άλλη, αν το χρησιμοποιήσουμε με σύνεση, μπορεί και να μας διευκολύνει κάποια πράγματα.
0: Το σημαντικότερο μάθημα που σας δίδαξε η ιστορία για τον άνθρωπο, ποιο είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα που βγάλατε εσείς μετά από τόσα βιβλία που έχετε μελετήσει, που έχετε γράψει, που έχετε μεταδώσει στους φοιτητές σας?
1: Ναι. Να σας πω, νομίζω ότι το πιο σημαντικό που κατάλαβα είναι ότι ο άνθρωπος είναι μοναδικός και απρόβλεπτος. Ότι στις ίδιες συνθήκες δύο διαφορετικοί άνθρωποι θα ενεργήσουν διαφορετικά. Και ότι δεν πρέπει να βλέπω το πλαίσιο, αλλά τελικά τον άνθρωπο. Αυτό νομίζω ότι μου έχει βοηθήσει στο να αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα και σε πλαίσια τα οποία θεωρούνται θέσφατα ή θεσμικά ολοκληρωμένα, δεν είναι το πλαίσιο το οποίο θα καθορίσει τις συνθήκες. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι σε ένα πανεπιστήμιο δεν θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Όλοι οι άνθρωποι στην πολιτική δεν θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Όλοι οι άνθρωποι σε έναν άλλον χώρο, επειδή είναι ο χώρος αυτός που περιμένεις ότι θα γίνει αυτό. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Γιατί τελικά ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος με τη δική του προσωπικότητα καθορίζει το πλαίσιο γύρω του. Έχω μάθει λοιπόν να μην, ας το πω, να μην εντυπωσιάζομαι από τα πλαίσια, να μην τα θεωρώ δεδομένα και να βλέπω τον άνθρωπο μέσα σε αυτό το πλαίσιο πώς χειρίζεται την θέση του, τη δύναμή του, την επιρροή του,
0: τις δυνατότητες του. Και το συνέστημα της στιγμής μερικές φορές.
1: Και αυτό. Άλλωστε θα γυρίσω και πάλι στο Θουκυδίδη που είπε το ωραίο «αρχήν άνδρας δείκνηση». Έτσι, η εξουσία αναδεικνύει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Όταν βρίσκεσαι σε ένα σημείο που μπορείς να ασκήσεις δύναμη, τότε θα φανεί η πραγματική σου ταυτότητα, ο πραγματικός σου χαρακτήρας. Άρα νομίζω ότι η ιστορία με γυρνάει περισσότερο προς τον άνθρωπο, όχι ότι οι συνθήκες δεν καθορίζουν σε κάποιο βαθμό τις κινήσεις μας, αλλά ακόμα και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να αναδείξει την προσωπικότητά του.
0: Υπήρξε κάποια στιγμή στην έρευνά σας που μια ιστορική πηγή ανέτρεψε τα όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή πιστεύατε, και ποιο βιβλίο άλλαξε τον τρόπο ή ποια εποχή? Μπορεί να μην ήταν βιβλίο, μπορεί να ήταν κάποια εποχή, μπορεί να ήταν κάποιος άνθρωπος, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την ιστορία.
1: Υπήρξαν σίγουρα, εντάξει, φαντάζεστε ότι έχουν περάσει πολλά βιβλία και πάρα πολλά άρθρα και μελέτες. Πραγματικά όμως υπάρχουν κάποια τα οποία θεωρώ ότι μου σμίλευσαν τον τρόπο σκέψης. Και ίσως ένα το οποίο θυμάμαι να είμαι αρκετά νέος, πριν από 25 χρόνια, ίσως και παραπάνω, να ήμουν εκεί εγώ τότε γύρω στα 25, και διάβασα ένα βιβλίο που λεγόταν ενός Τόμας Γιούγκ, όχι του κοινωνιολόγου, και λεγόταν The Ecstasies of Love and War, και συνέκρινε τη δημιουργία της θρησκείας με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς τις εξελίξεις της ανθρώπινης κοινωνίας και τους πολέμους. Εάν δείτε, αυτό νομίζω με επηρεάσει πάρα πολύ, γιατί το βλέπω όταν διδάσκω μυθολογία, ακόμα και όταν διδάσκω ιστορία. Το πώς η ανάγκη του ανθρώπου να πιαστεί από την θρησκεία και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο σταθερότητας ήταν πάντα κάτι το οποίο διαμόρφωνε κοινωνικές αντιλήψεις. Ναι. Αυτό το βιβλίο θεωρώ ότι με επηρέασε πάρα πολύ και το βλέπω να ξετρυπώνει συχνά πυκνά μέσα στα μαθήματα και βέβαια θεωρώ ότι μελετώντας κάποια στιγμή και γράφοντας μία διπλωματική εργασία για τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, ότι η σειρά του Χάμοντ, ο Χάμοντ ήταν ένας σπουδαίος ελληνιστής, Άγγλος, ο οποίος λάτρεψε τη Μακεδονία. Θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει γράψει για τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο με τόση αντικειμενικότητα αλλά και τόση υπερηφάνεια όσο ο Χάμοντ. Τα βιβλία του Χάμοντ θεωρώ ότι με επηρέασαν πάρα πολύ. Έκτοτε έγραψα και εγώ δύο για τον Αλέξανδρο, όπως σας είπα, αλλά θεωρώ ότι έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτόν τον σπουδαίο ελληνιστή.
0: Δίλεπτη αν θα μπορούσατε η απάντησή σας, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Υπάρχουν εθνικοί μύθοι που θα πρέπει να επανεξετάσουμε?
1: Να τους αποκωδικοποιήσουμε ενδεχομένως. Ναι. Υπάρχουν εθνικοί μύθοι. Ναι. 25 Μαρτίου είναι ένας εθνικός μύθος. Όταν ξέρουμε ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός δεν ήταν εκείνη τη μέρα εκεί, δεν έκανε αυτή το λάβαρο της Επανάστασης, το ευλόγησε εκεί. Mm-hmm. Γιατί όμως το έχουμε ανάγκη? Γιατί έπρεπε να συνδεθεί με την παλιγενεσία, με το μήνυμα του Ευαγγελισμού, με τη γιορτή του Ευαγγελισμού. Δεν είναι κακή η επικοδομητική αυτή μύθη, αρκεί να μπορούμε να τους αντιληφθούμε και να τους αποκωδικοποιήσουμε. Και εδώ πάλι η ιστορία έρχεται ως εργαλείο να μας βοηθήσει να φτιάξουμε τις απαντήσεις της αλήθειας. Άλλωστε, για να κλείσουμε, τι είναι η ιστορία? Είναι η αλήθεια. Είναι η λύθη, αυτό που ξεχνάμε, με το στερητικό α. Άρα η αλήθεια είναι η μνήμη. Τι είναι η ιστορία? Είναι η αλήθεια. Είναι η λύθη, αυτό που ξεχνάμε, με το στερητικό α. Άρα η αλήθεια είναι η μνήμη αυτού του παρελθόντος, που είναι η ιστορία.
0: Ναι, μάλιστα. Βέβαια, η ερω...

0: Να αφιερώσουμε ένα ξεχωριστό κομμάτι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ως κεφάλαιο.
1: Βέβαια.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Σιρόπουλε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά από καρδιάς.
1: Ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα και την παρέα σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με άλλες δύο χρωστούμενες από τον κύριο Σιρόπουλο, που θα τον καλέσουμε τις επόμενες ημέρες, από τον Νίκο Κάπρο, τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλα και τον καθηγητή προσκεκλημένο μας, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου της Ιστορίας, τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας. And all my-

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να παραδώσει ένα εθνικό σύστημα υγείας σημαντικά καλύτερο από αυτό που παρέλαβε, διατύπωσε χθες κατά την επίσκεψή του στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Λέρου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξήγηλε δε ότι σύντομα θα εκταμιευθούν ακόμα 6 εκατομμύρια ευρώ ώστε να ολοκληρωθεί η επέμβαση στο κτίριο μέσω μιας ουσιαστικής ενεργειακής αναβάθμισης. Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Λέρου ασκεί ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Τον κατηγόρησε ότι περιέγραψε μια πραγματικότητα από άλλον πλανήτη, σημειώνοντας ότι ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε ορισμένα και μερικώς ανακαινισμένα κτίρια, τα οποία όμως στερούνται βασικών ειδικοτήτων. Οι τείχοι δεν εξετάζουν ασθενείς και τα μηχανήματα δεν λειτουργούν μόνα τους, υπογράμμισε ο βουλευτής. Σε μετοπική σύγκρουση με τους πολιτικούς εκπροσώπους του νομού προχωρούν οι τοπικοί φορείς της ενότητας Καμήρου. Με νέο ιδιαίτερα σκληρό ψήφισμά τους κηρύσουν ανεπιθύμητους στην περιοχή και στις τοπικές εκδηλώσεις τους βουλευτές Δωδεκανήσου μέχρι να υπάρξει μια ξεκάθαρη και ενιαία στάση κατά της μεταφοράς του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Τα βέλη των κοινοταρχών στρέφονται και κατά της Περιφερειακής Αρχής με μόνη εξαίρεση τον Περιφερειακό Σύμβουλο Χρήστο Μιχαλάκη. Συνεργασία με ιδιωτικό φορέα για την κάλυψη της νυχτερινής βάρδιας στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου Ρόδου αναζητά ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης. Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το τμήμα λειτουργεί σήμερα με μόλις 3 μόνιμους υπαλλήλους. Δωρεάν διαμονή σε γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές υγείας σε 5 ελληνικά νησιά εξασφαλίζει μέσω της συνεργασίας του με τον οργανισμό Airbnb το Υπουργείο Υγείας. Το πιλωτικό πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου σε Ρόδο, Σαντορίνη, Πάρο, Ίο και Τίνο. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Δωδεκάνησο. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απευθύνει η πολιτική προστασία. Στη σύλληψη 51χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, προέβησαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Αναζητεί το από την Ιντερπόλ για απάτη σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στη Ρωσία. Για κακό μεταχείριση ζώου συνελήφθη 68χρονος ημεδαπός στην Αστυπάλια.

διατηρούσε πρόβατο σε αγροτεμάχιο, έχοντας περιορίσει με παστούρωμα την κινητικότητά του. Για παράνομη είσοδο στη χώρα συνελήφθησαν χθες 4 αλλοδαποί, 3 Ιρανοί και ένας Βιετναμέζος στη Ρόδο. Μετά από έλεγχο στο λιμένα της Κολώνας εντοπίστηκαν να στερούνται νομίμων διατυπώσεων για την είσοδό τους. Προανάκριση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Ρόδου. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίνδεο στις Έρες, μες στο πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα τη Χέρο μέχρι και Βέρια.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι πυρκαγιές σε Τύρναβο και Γενέση Τρικάλων. Ταρακουνήθηκαν τα Ιωάννινα από σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Φορτηγό έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων στο δρόμο Βόλου Ζαγοράς. 2 τραυματίες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι αποζημιώσεις σε 40 κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Καμπή της κεντροδυτικής Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αυξάνουν και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Πάμε να ακούσουμε τη Σοφία Ορφανού.
1: Βλέπουμε κάποια σπίτια τα οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν ρίχνοντας νερό να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στις οικίες. Ωστόσο, είναι τεράστια οικολογική καταστροφή. Μπορεί η φωτιά να έκαψε χαμηλή βλάστηση. Παρ' όλα αυτά, ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς που και με τον αέρα ενισχύθηκε και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είχαν διασκορπιστεί όλη τη νύχτα εθελοντές, κάτοικοι της Πάρου, πυροσβέστες, αλλά και οποιοδήποτε με λάστιχα, κλαδιά, κουβάδες και οτιδήποτε μπορούσαν για να βοηθήσουν για την κατάσταση της φωτιάς. Η φωτιά έμπαινε σε δύσβατα σημεία που δεν μπορούσαν τα πεζοπόρα τμήματα να προσεγγίσουν, με αποτέλεσμα η φωτιά να συνεχίζει ανεξέλεγκτη το καταστροφικό έργο. Σκάφος με ελικόπτερο και μάλιστα αυτή την ώρα υπάρχουν και αναζωπηρώσεις σε κάποιες μικρές αιστείες που δημιουργούνται. Αναμένουμε και τις δυνάμεις από τη Ραφίνα. Αρκετοί ήταν κάτοικοι οι οποίοι προτίμησαν να μείνουν εκτός από το σπίτι τους, καθώς ένιωθαν ανασφάλεια να βρίσκονται εκεί. Ήταν συνεχόμενα τα μηνύματα 112 και για ετοιμότητα και για απομάκρυνση που δεχόμασταν στα κινητά μας. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι έμειναν πίσω, προστάτευσαν τις θερισίες τους με λάστιχα και ήταν πολύ κοντά στις αρχές προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες να μην κινδυνεύσουν. Ωστόσο, προτίμησαν κάποιοι να μείνουν στις οικίες τους και μέχρι την τελευταία στιγμή να επιχειρούν να βοηθήσουν για την κατάσταση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμη ελικόπτερο τύπου Μπέλ που μόλις έχει ανεποδιαστεί από την παραλία του Φάραγκα να επιχειρούν να βοηθήσουν για την κατάσταση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμη ελικόπτερο τύπου Μπέλ που μόλις έχει ανεποδιαστεί από την παραλία του Φάραγκα και βλέπουμε ότι κάνει επικίνδυνους ολιγμούς προκειμένου να προσεγγίσει σε σημεία τα οποία είναι δύσβατα, εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα οι πυροσβέστες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρήξεις πολύ κοντά και να σβήνουν τα μέτωπα της φωτιάς. Παρ' όλα αυτά, είναι σε ετοιμότητα και οι αρχές αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να επιχειρούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, καθώς νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ξέσπασε στην περιοχή των Λατομείων του Τυρνάβου λίγο μετά τις 10 το πρωί και λόγω των καιρικών συνδικών άρχισε να ανεβαίνει προς την πλαγιά. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία βεβαίως και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Όπως είπαμε, ανεβαίνει προς ένα βουνό που έχει ιδιαίτερα χαμηλή βλάστηση. Βεβαίως, επειδή έχουμε ένταση των ανέμων στην περιοχή, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 7 οχήματα με την ανάλογη δύναμη πυροσβεστών, ενώ επιχειρεί και ένα πεζοπόρο τμήμα, καθώς επίσης και γίνονται ρήψεις από αέρος από 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης και μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με τα 10 οχήματα, ενώ συνδράμει τις προσπάθειες βεβαίως και ο Δήμος Τυρνάβου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Όπως είπαμε, ναι, η πυρκαγιά αυτή δεν εμπνέει ανησυχία και δεν προκαλεί, βεβαίως δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
0: Έχει ανέμους πάντως. Μου είπες ότι από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή άλλαξε κατεύθυνση, έχετε αέρα στην περιοχή.
2: Ναι, ναι, έχουμε γύρω στα 3 μπουφόρ ανέμους αυτή την ώρα, αλλά τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα εκτιμάται ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και όπως είπαμε από την πλευρά της πυροσβεστικής, τουλάχιστον οι διαβεβαιώσεις που δίνονται είναι ότι προχωράνε καλά τα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Και ότι θα τεθεί το συντομότερο δυνατό, βεβαίως θα γίνονται προσπάθειες προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Σε ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Ναι. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται αυτή την ώρα στο πεδίο που μιλάμε. Υπάρχει κέντρο από αέρος για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα της φωτιάς και βεβαίως η μάχη δίνεται και από αέρος και από τις επιγείες δυνάμεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα για άλλο θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν. Πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τα Τρίκαλα, καθώς και εκεί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα γύρω στις 11.30 στην περιοχή Γενέση. Αλέξανδρε, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπε, στην περιοχή Γενέση Τρικάλων περίπου στις 11.30 το πρωί σήμερα ξέσπασε μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές. Μας το επιβεβαίωσε, μιλώντας λίγο πριν και στις εκπομπές της ΕΡΤ Λάρισας, ο κ. Σάκης Κρέκας, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας στον Δήμο Τρικαίων. Να πούμε ωστόσο ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, που ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης επίσημα πήραν μέρος 17 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ. Είναι η ειδική μονάδα βασικών επιχειρήσεων, έτσι, του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος. Και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε απόλυτο έλεγχο η φωτιά και από ό,τι φαίνεται θα μέσα στις επόμενες ώρες θα κατασβεστεί.
0: Μάλιστα.
3: Να πούμε πάντως ότι κινητοποιήθηκε και αεροπυρόσβεση με ένα ελικόπτερο με ρήψεις νερού από αέρος προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και μεγάλη ήταν η κινητοποίηση χθες για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο χωριό Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδο, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα που κατάφεραν και να την θέσουν υπό έλεγχο. Την προσοχή των πολιτών της Κρήτης εφιστά η πολιτική προστασία περιφέρειας, καθώς όλο το νησί σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Μαρίνα Πανδακάκη από την Έρτα Χανίων μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, όντως η φωτιά ήταν μεγάλη στα Φαβριανά, ήταν όμως εξίσου μεγάλη και άμεση η κινητοποίηση των αντρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είπατε, τα στελέχη της πυροσβεστικής με τις ομάδες των πεζοπόρων που ρίχτηκαν στη μάχη, ήχησε το 112, σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα, υδροφόρες από τους γειτονικούς δήμους και αυτές στη μάχη με τις φλόγες. Άμεσο αποτέλεσμα, τέθηκε υπό έλεγχο. Βέβαια, φυσούσε αέρας, έμεναν πυροσβέστες στο σημείο όλη τη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώθηκε, αλλά ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται ήδη στο χώρο της φωτιάς, διερευνούν τα αίτια. Θα σας πω ότι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάρο ανησύχησε και τους πολίτες εδώ και στη Γάβδο και στο Ηράκλειο. Αναστατώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, πήραν δεκάδες τηλέφωνα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν ανήσυχοι οι πολίτες, διότι ήταν έντονη η μυρωδιά καμένου και εθάλη. Μια θολή ατμόσφαιρα που τη μετέφεραν οι ισχυροί άνεμοι και που έφτασε μέχρι και εδώ. Είναι χαρακτηριστική μια περίπτωση στη Ροδιά Ηρακλείου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι κάτοικοι νόμιζαν ότι είχε εκδηλωθεί κάπου πυρκαγιά κοντά στον οικισμό. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική, πήγαν άμεσα οι άνδρες εκεί. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ενεργή αιστεία φωτιάς στο σημείο. Ήταν η εθάλη και αυτή η μυρωδιά του καμένου που έφτασε μέχρι εκεί. Σήμερα πρέπει να έχουμε το νου μας. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς σε όλους τους νομούς επέστρεψε. Είμαστε στο 4. Οι υπηρεσίες από τη δικιά τους πλευρά, τα τεχνικά μέσα, είναι σε κατάσταση επιφυλακής. Ας είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί να ενημερώνουμε άμεσα για ό,τι πέσει στην αντίληψή μας, γιατί με τον τρόπο αυτό και θα γλιτώσουμε πρόστιμα που παρατηρούμε ότι είναι ιδιαιτέρως αυξημένα το τελευταίο διάστημα, αλλά το κυριότερο θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις άρεστες καταστάσεις που τυχόν προκύψουν.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε χθες το βράδυ και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα Γιάννενα. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης οι 144 κοινότητες σε Ιωάννα και Θεσπρωτεία που εντάσσονται σε καθεστώς αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου. Χρήστος Αναμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. 4,5 ρίχτερ.
5: Ναι, Ειρήνη,
0: ισχυρή δόνηση.
5: Ισχυρή δόνηση και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, καθώς όσοι βρίσκονταν στα σπίτια, καθώς καταλαβαίνεις ήταν η ώρα 11, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, ήταν έξω στους δρόμους, αλλά όσοι ήταν στα σπίτια πετάχτηκαν έξω στους δρόμους και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.
0: Ναι.
5: Τώρα, σήμερα το πρωί ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΕΑΣ, μιλώντας στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, εμφανίστηκε ιδιαίτερα κατησυχαστικός, καθώς όπως μεταξύ άλλων τόνισε, ο σεισμός κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στην σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για μια ακολουθία που βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία, τόνισε ο κ. Βλέκας, επισημένοντας παράλληλα ότι η κατάσταση έχει ουσιαστικά εκτονωθεί και μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που είχαν καταγραφεί το Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ υπογράμμισε ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τώρα, Ειρήνη, να πούμε ότι αναφορικά με τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό που είχε σημειωθεί ανάμεσα από τα Γιάννα και στη Θεσπρωτεία την 8η Μαρτίου, 144 κοινότητες σεισμόπληκτες στην Ήπειρο. Δημοσιεύθηκε λοιπόν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για την οριοθέτηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ηπείρου που επλήγησαν από τον σεισμό του 8ης Μαρτίου, ανοίγοντας ουσιαστικά, Ειρήνη, τον δρόμο για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρρωγής, επιδότηση ενοικίων αλλά και οικονομικής ενίσχυσης είτε για ενίκιο είτε για συγκατοίκηση. Στο καθεστώς αποκατάστασης εντάσσονται συνολικά, όπως είπαμε, 144 δημοτικές κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας, 100 αφορούν δημοτικές κοινότητες στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 44 στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας. Τέλος, ως αναφέρω, Ειρήνη, πως η απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός του Μαρτίου, δίνοντας έτσι δυνατότητα στους πληγέντες να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής στήριξης, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Να επανέλθουμε στην φωτιά στην Πάρο και να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή που μας περιμένει ο έπαρχος Πάρου, ο κύριος Βαζέος Πετρόπουλος. Κυρία Πετρόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Μια δύσκολη νύχτα περάσατε στο νησί. Δώστε μας λιγάκι την εικόνα αυτήν την ώρα. Πώς είναι τα πράγματα? Κύριε Πετρόπουλε, μας ακούτε? Κύριε Πετρόπουλε, δεν μας ακούει ο κύριος Πετρόπουλος. Θα επανέλθουμε. Να πάμε στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου, καθώς χθες το απόγευμα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο δρόμο Βόλου Ζαγοράς, λίγο πριν τα Χάνια. Φορτηγό εξετράπει της πορείας του και κατέληξε σε μία ρεματιά βάθους περίπου 10 μέτρων. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μάλιστα. Είναι βέβαια και οι δύο που τραυματίστηκαν, τα δύο άτομα που ήταν μέσα και εγκλωβίστηκαν. Ναι. Να πω ότι είναι νοσηλεύοντα, αλλά εντάξει, δεν κινδυνεύει η υγεία τους. Ο 46χρονος οδηγός πρόλαβε μάλιστα, όταν έπεσε το φορτηγό, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη σύζυγό του λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκτροπή του οχήματος και της είπε πως πέσαμε σε ρέμα σε γέφυρα στη Ζαγορά. Προτού βέβαια η επικοινωνία διακοπή και η σύζυγος αμέσως κάλεσε τις αρχές με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για να εντοπίσουν πού ακριβώς βρίσκεται το φορτηγό σε εκείνο το σημείο και να πάνε να τους απεγκλωβίσουν. Γιατί ο οδηγός ήταν 47 ετών και ο συναπιβάτης του 22.
0: Ναι.
1: Το αντιλήφθηκαν βέβαια και διερχόμενοι οδηγοί, πήγε πυροσβεστική, πήγε ΕΚΑΒ. Και να πω ότι επιχείρησαν επί τόπου 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα για να μπορέσουν να τους απεγκλωβίσουν. Και τελικά τους έβγαλαν.
0: Είναι δύσκολο το σημείο, Ελένη.
1: Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο, είναι αρκετά βαθιά. Ήταν μετά το απόγευμα αργά, δηλαδή ξέρει μου τώρα ναι. ότι μετά τις 6 το απόγευμα πέφτει και το φως γρήγορα, ας πούμε, να ειδοποιηθούν όλοι να φτάσουν. Αλλά όπως τα λέγαμε, τέλος καλό, όλα καλά. Και τώρα ψάχνουν να βρουν. Η αστυνομική δηλαδή και η τροχέα, ναι. πώς ακριβώς έγινε αυτό το τροχαίο, τι συνέβη.
0: Μάλιστα, θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρρες τώρα, ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ο 68χρονος, ο οποίος θα πούμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε βγει στη σύνταξη, είχε πάει στο χωράφι να κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες, από ό,τι μου είπαν, για να το καθαρίσει από τα χόρτα. Τώρα, υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Η ώρα περνούσε και στο σπίτι δεν επέστρεφε. Η σύζυγός το ανησύχησε γιατί άργησε να επιστρέψει, ειδοποίησε τους συγχωριανούς της, οι οποίοι έστρεψαν στο χωράφι. Εκεί τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από το τρακτέρ, χωρίς τις αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν, δεν τα κατάφεραν, ειδοποίησαν την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε συνδρομή πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί ο άνδρας, ο οποίος όμως δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερών. 68 χρονών μόλις αγρότης, πήγε ο άνθρωπος εκεί να καθαρίσει τα χόρτα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Κυρίε.
0: Δυστυχώς, Βασίλη, και από ό,τι μας είπες, ο άνθρωπος είχε βγει στη σύνταξη. Μάλιστα.
2: Ακριβώς, ήταν λίγες μέρες πριν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στην Πάτρα, γιατί έχουμε ακόμη μία υπόθεση διαδικτυακής απάτης, αυτή τη φορά με θύμα μία 44χρονη, η οποία έχασε 60.000 ευρώ. Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε προχθές για έναν άλλον, ο οποίος κατάφεραν να τον εξαπατήσουν με κρυπτονομίσματα και του πήραν 90.000 ευρώ και λέμε συνέχεια ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι υπόθεση είναι αυτή τώρα?
3: Αυτή είναι η αλήθεια. Μόλις πριν από λίγες μέρες είχαμε αυτή την περίπτωση που ανέφερες με τον άνδρα από Πάτρα που οι επιτίδιοι τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα.
0: Ναι.
3: και του ζητούσαν τότε να βάζει χρήματα σε λογαριασμό προσδοκώντας κέρδη, αλλά είδε αυτός όταν πήγε να κάνει ανάληψη ότι είχε χάσει 90.000 ευρώ. Τώρα έχουμε μια άλλη περίπτωση με μια 44χρονη γυναίκα η οποία είδε τις οικονομίες της να κάνουν φτερά ύστερα από υπόσχεση για προσοδοφόρες τοποθετήσεις σε επενδυτικά προϊόντα, χάνοντας συνολικά, όπως είπες και εσύ, το ποσό των 60.000 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της, η γυναίκα ήρθε σε επαφή μέσω διαδικτύου με άτομο που συστηνόταν ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Κέρδισε αυτό σταδιακά την εμπιστοσύνη της. Ο δίθεν σύμβουλος κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε διαδοχικές καταθέσεις χρημάτων, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις. Η παγίδα αποκαλύφθηκε όταν η 44χρονη επιχείρησε να αποσύρει μέρος των χρημάτων της. Ο δίθεν επενδυτής αξίωσε την καταβολή επιπλέον κεφαλαίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάληψη, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία της. Και έπειτα από δική της έρευνα, η γυναίκα αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα απάτης και κατέφυγε άμεσα στις διοκτικές αρχές. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε έρευνα από την ελληνική αστυνομία, ενώ τα χρήματα της δίθεν επένδυσης θεωρούνται μέχρι στιγμής χαμένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι για να συνδεθούμε με τον έπαρχο της Πάρου, τον κύριο Βαζέο Πετρόπουλο. Κύριε Πετρόπουλε, τώρα μας ακούτε?
4: Ναι, σας ακούω. Ναι.
0: Ωραία. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά. Δώστε μας μία εικόνα λιγάκι. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί?
4: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση. Όπως είχα πει και σε πριν από μία ώρα περίπου, δεν ξέρω αν μίλησα μαζί σας. Είναι σε ύφεση. Δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει, που να υπάρχει κίνδυνος. Τώρα με τον καιρό, επειδή έχει αρκετά ισχυρούς ανέμους, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Αλλά η πυροσβεστική είναι εκεί, η αστυνομία είναι εκεί, οπότε υπάρχουν και δύο ελικόπτερα τα οποία ρίχνουν ρήψεις όπου υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, έχουν έρθει δυνάμεις και από άλλες περιοχές, έχουν ενισχυθεί δυνάμεις στο νησί σας.
4: Από την Άξο και από την Αθήνα έχουν έρθει, βέβαια.
0: Μάλιστα.
4: Και από χτες το βράδυ ήρθαν δυνάμεις.
0: Πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, φαντάζομαι,
4: γενικά,
0: κύριε Πετρόπουλε.
4: Ήτανε μετά τις μία η ώρα, περίπου, εγώ έφυγα μία η ώρα από εκεί με το σκεπτικό, όχι το σκεπτικό, με την εικόνα ότι είχε πέσει η ύφεση. Οπότε ήρθα σπίτι μου να κάνω ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, να αλλάξω. Και τελικά με πήρα στο τηλέφωνο και μου λένε γίνεται χαμός. Μέσα δηλαδή σε μισή ώρα με τρία τέταρτα.
0: Αναζωπηρώθηκε.
4: Γινόταν χαμός, ναι, έφτασε μέχρι τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Απίστευτες εικόνες.
4: Πέρασε από τον οικισμό της Αγγέριας. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες και τους εθελοντές δεν αγγίχθηκαν σπίτια, δεν καταστάθηκαν.
0: Δεν κινδύνεψαν ζωές, κύριε Πετρακόπουλε, το σημαντικότερο.
4: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Ευχηθώ, μάλιστα. Ευχηθώ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και στο υπόλοιπο της ημέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πετρακόπουλε.
4: Να είστε καλά για το ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν. Πάμε τώρα στην αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου οι επαγγελματίες βλέπουν το τζίρο τους να κάνει βουτιά μέχρι και 40%, και εδώ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχει η αγωνία για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε σημαντική πτώση στις πληρώτες των ξενοδοχείων, περίπου 40%, και αυτό είναι ένα ντόμινο εξελίξεων στην οικονομία.
5: Ακριβώς, δυστυχώς τόσο ο ξενοδοχειακός κλάδος όσο και ο κλάδος του εμπορίου και της εστίασης στην αρχαία Ολυμπία καταγράφει μια πτώση που φτάνει το 40% και τον Ιούνιο αλλά και τον Ιούλιο, ενώ και οι πρώτες ενδείξεις για τον Αύγουστο δεν είναι καλές. Δυστυχώς, λόγω της αραβιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη εκτόξευση του κόστους σε ό,τι αφορά τις τιμές και της ακρίβειας, έχει δημιουργήσει μία αίσθηση αβεβαιότητας στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και το αμερικανικό, που είναι ο κύριος όγκος ταξιδιωτών αυτήν την περίοδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση. Οι ενδείξεις τον Αύγουστο δεν είναι καλές και πλέον οι ελπίδες στρέφονται στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, που είναι παραδοσιακά καλοί μήνες, με την προσδοκία φυσικά ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και θα επανέλθει η κανονικότητα τόσο στους τουρίστες της Ευρώπης και της Αμερικής, προκειμένου να επανακάμψει η αγορά της αρχαίας Ολυμπίας.
0: Μάλιστα, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί είναι δύσκολος ούτως ή άλλως, δύσκολη οικονομική περίοδος που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα, μείωση του τουρισμού όμως καταγράφεται και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ποσοστό που υπολογίζεται περίπου στο 30%. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ταξιδιωτικοί πράκτορες της περιοχής. Μάλιστα, το φαινόμενο αφορά και τον τουρισμό από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι το κύριο στοιχείο που δίνει τον τόνο της πτώσης του τουριστικού ρεύματος τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Την ίδια ώρα, οι Βαλκάνιοι τουρίστες που περνούν τελικά τα σύνορα προς την Ελλάδα από τις πύλες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φαίνεται πως περιορίζουν και το χρονικό εύρος της διαμονής τους, αλλά και την κλίμακα κατανάλωσης προϊόντων και χρήσης αγαθών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον εσωτερικό τουρισμό. Τομέας όμως όπου συνυπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί λόγοι, όπως είναι η έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάτι που εντοπίζουν με έμφαση οι πράκτορες. Όπως σημειώνουν, το τρένο θα μπορούσε με ελελογισμένο κόστος να φέρει τουρίστες στην περιοχή τη στιγμή που τα αεροπορικά κόστη είναι αποτρεπτικά, τα δρομολόγια των κτέλ είναι πολλή ώρα και τσουχτερές οι συνολικές τιμές των διοδίων, όπου συνάμα παρατηρούνται και μποτιλιαρίσματα που ταλαιπωρούν το επιβατικό κοινό. Από το διαμορφούμενο κλίμα περισσότερο επηρεάζονται τα δύο νησιά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Θάσος και η Σαμοθράκη, αλλά και προορισμοί όπως το Φανάρι Κομωτινής και η Ηρακλήτσα Καβάλας. Ανάλογη εντωμεταξύ και αγραφείται και η κατάσταση στον εξερχόμενο τουρισμό, από τον οποίο προσδοκούν έσοδα οι επαγγελματίες του κλάδου, και αυτό αφού μειούμενοι βαίνουν και οι ντόπιοι που συμμετέχουν σε οργανωμένα ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού. Όλα αυτά, Ειρήνη, τώρα σε αντιδιαστολή με τις προηγούμενες καλοκαιρινές σεζόν, που τα νούμερα εμφάνιζαν σταθερή ανωδική πορεία. Η αλλαγή αυτή στο τουριστικό στάτους της περιοχής, για το οποίο φυσικά θα γίνει ταμείο στο τέλος της περίοδου, σηματοδοτεί κατά τους πράκτορες ένα ορόσημο που γεννά την ανάγκη να ληφθούν εγκαίρως αποφάσεις και να γίνουν παρεμβάσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από την αυτοδιοίκηση. Ειρήνη.
0: Έτσι ακριβώς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, να πούμε ότι την ίδια ώρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στα Τελωνία, σχηματίζονται τελείωτες ουρές εξαιτίας του νέου συστήματος βιομετρικών ελέγχων. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Θεόφιλος Παπαδάκης, συνδικαλιστής της αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
7: Έχει αλλάξει η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπήκοη τρίτων χωρών που δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, όταν εισέρχονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει εκτός του διαβατηριακού ελέγχου και του ελέγχου στα συστήματά μας να γίνεται και μια καταμέτρηση των βιομετρικών του στοιχείων, των αποτυπωμάτων και μια φωτογράφηση. Οπότε, όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, υπήκος Αλβανίας επιχειρήσει να μπει στην Ελλάδα, θα πρέπει εκεί στο gate του ελέγχου του αστυνομικού, αυτό του gate δηλαδή που είναι στα διόδια, για να καταλάβουν οι πολίτες που δεν έχουν βγει ποτέ από τα σύνορά μας, θα πρέπει να καταγραφεί, να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμά του. Να βγει από το αμάξι, να μπει εκεί μέσα που είναι ο αστυνομικός, μια διαδικασία δηλαδή που χρειάζεται κάποια λεπτά ή αν μη τι άλλο κάποια αρκετά δευτερόλεπτα. Οπότε πηγαίνω να περάσω εγώ, παραδείγματος χάρη, από τη Δοϊράνη να μπω μέσα στα Σκόπια. Είναι ο υπήκος μπροστά μου της τρίτης χώρας, καθυστερεί, ενώ εγώ δεν θα καθυστερήσω γιατί εμένα θα με ελέγξει πιο γρήγορα ο αστυνομικός. Οπότε αυτή η αλλαγή που έγινε στους διασυνοριακούς σταθμούς της Ελλάδας, που υπάρχουν δηλαδή στα σύνορα με τα Σκόπια, με την Αλβανία και με την Τουρκία, έχει ως αποτέλεσμα εν μέσω θερινής περίοδου, και επειδή δεν έχει στελεχωθεί και καλά οι υπηρεσίες αστυνομίας εκεί πέρα στα σύνορα, να καθυστερούν. Σε αυτό το πρόβλημα συμβάλλει βέβαια και η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, γιατί παραδείγματος χάρη στις Καστανίες Εύρου υπάρχει μόνο μια διόδος.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στη συνάδελφο, τη Δέσποινα Κρητικού, καθώς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο, είπε μεταξύ άλλων νωρίτερα, Δέσποινα. Καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, παρουσίασε το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στοιχείων των αστυνομικών υπηρεσιών για το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με το οποίο στη Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν 71 εγκληματικές οργανώσεις, έγιναν 694 συλλήψεις από τους 1586 κατηγορουμένους, ενώ υπήρξε ισχυρό χτύπημα και στην τουρκική μαφία, η οποία άπλωσε τα πλοκάμια της στη χώρα μας, με 64 συλλήψεις και 233 κατασχεμένα όπλα. Αποδεικνύουν τη μετάβαση από την αποσπασματική σύλληψη στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σχολιάζοντας την δράση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, ενώ για την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μίλησα για μια αστυνομική παρουσία, επαγγελματική, αποτελεσματική και λογοδοτούσα με τα στοιχεία της εγκληματικότητας να βαίνουν μειούμενα και των συλλήψεων να βαίνουν αυξανόμενα. Αναφέρθηκε στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, μιλώντας για τη Βάγια, που δεν είναι απλώς ένα όνομα στην αντικογραφία, ούτε ακόμη ένα θύμα της τρομοκρατικής βίας, μια μητέρα, ένας άνθρωπος αγαπημένος, μια πολύτιμη παρουσία για την οικογένειά της, όπως είπε, με την ελληνική αστυνομία να δίνει γρήγορη και ουσιαστική απάντηση. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι οι έρευνες για αυτή την υπόθεση συνεχίζονται και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Μίλησε για τη Μαρφίν, απαντώντας στην ίδια ερώτηση της ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας ιδεχθές το έγκλημα και λέγοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Να πούμε εδώ ότι η 46χρονη από την Βρετανία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου για να απολογηθεί για την υπόθεση της Μαρφίν Ρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Καλαμάτα, καθώς σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, με τα υψηλά ενίκια και την περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών να αποτρέπουν αρκετούς νέους ακόμη και από το να εγκατασταθούν στην πόλη όπου πέτυχαν την εισαγωγή τους. Το θέμα μάλιστα ανέδειξαν σε συνέντευξη τύπου οι κοσμήτερες της Σχολής Διοίκησης, Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, και της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Ιωακήμ Σπηλιόπουλος, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο. Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Όπως επισημάνθηκε λοιπόν από τους κοσμήτορες, η φοιτητική εστία της Καλαμάτας μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 200 φοιτητές. Ενώ οι ανάγκες, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολλαπλάσιες. Ενδεικτικά, στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής εγγράφονται κάθε χρόνο περίπου 200 νέοι φοιτητές, ενώ μόλις 50 με 60 καταφέρουν να παρακολουθήσουν συστηματικά τα μαθήματα. Οι υπόλοιποι εμφανίζονται κυρίως στις εξεταστικές περιόδους, καθώς αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της διαμονής. Παράλληλα, καταγγέλθηκε από τους κοσμήτορες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι φοιτητές καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν ολοκληρωθεί η εξεταστική του Μαΐου, προκειμένου τα ακίνητα να διατεθούν το καλοκαίρι μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Την ίδια ώρα, οι τιμές σε αρκετά διαθέσιμα σπίτια παρουσιάζουν φέτος μια νέα αύξηση της τάξης του 5 με 7%, που δεν είναι καθόλου λίγο, γιατί μιλάμε για ήδη αυξημένα ενίκια. Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου τώρα προειδοποίησαν ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, η φοίτηση κινδυνεύει να μετατραπεί στην πράξη σε εξαποστάσεως φοίτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί πρωτοετής και οι γονείς τους, όταν επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο, ρωτούν πρώτα απ' όλα εάν μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τα μαθήματα από τον τόπο κατοικίας τους. Κάλεσαν λοιπόν τους ιδιοκτήτες και τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία των φοιτητών δεν πλήττει μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στερεί από την Καλαμάτα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής της ζωής, κυρίως και φυσικά της οικονομικής. Να πούμε εδώ ότι έρχεται το πρόβλημα να αναδειχθεί το γενικότερο πρόβλημα της στέγας στην Καλαμάτα, διότι δεν είναι μόνο οι φοιτητές. Πήραν αυτή την πρωτοβουλία βεβαίως οι κοσμήτες των σχολών να αναδείξουν το πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν καθημερινά άπειροι άνθρωποι που θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Είναι οι τιμές ιδιαίτερα αυξημένες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και μιας και είμαστε στη Μεσσηνία, να μείνουμε λιγάκι, γιατί είχαμε φωτιά πάλι νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο και αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση και επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Και από τη Μεσσηνία πάμε στην Κοζάνη. Τιμή η συμμόρφωση του ελληνικού δημοσίου προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούσε τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Διαπίστωσε το τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης της Επικρατείας μετά από προσφυγή του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι. Η Ακρινή, να πούμε ότι είναι ένα μικρό χωριουδάκι το οποίο βρισκόταν ακριβώς κάτω από τα φουγάρα του Άης Αγίου Δημητρίου.
3: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εάν πραγματικά από το καθαρογραμμένο και πλήρες κείμενο της απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας τις επόμενες μέρες που αναμένεται προκύπτει αυτό το διατακτικό που τώρα έχουν στη διάθεσή τους οι νομικοί, οι δικηγόροι αλλά και οι άνθρωποι του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, τότε μιλάμε για ανατροπή μιας απόφασης η οποία ναι μεν το 2011 είχε υπάρξει ένας νόμος, ψηφισμένος νόμος στην Βουλή για την μετεγκατάσταση και έπρεπε να έχει προωθηθεί και να υλοποιηθεί. Δεν έγινε αυτό. Το 2022 κατήργησε η πολιτεία τον νόμο για τη μετεγκατάσταση που ψηφίστηκε στη Βουλή και έτσι προχωράει σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού, του κ. Παπαθανάση, του Αναπληρωτή Υπουργού και της πολιτείας σε μια διαδικασία μετατροπής του χωριού σε πράσινο χωριό χωρίς να υπάρχει μετεγκατάσταση. Εδώ λοιπόν, αν έχουμε αυτή την απόφαση, σημαίνει ότι η πολιτεία καλείται να αλλάξει όλο αυτό το σκεπτικό και να προβεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο ουσιαστικά σε έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Αυτό υπογράμμισε μιλώντας και στην ΕΡΤ Κοζάνης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, ο κ. Αναστάσιος Γκανάτσιος, τονίζοντας ότι οι επόμενες μέρες είναι αυτές που αναμένουν να δοθεί το πλήρες κείμενο για να προχωρήσουν στις περαιτέρω ενέργειες. Τώρα, το θέμα τέθηκε χθες στην διάρκεια της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή και συγκεκριμένα τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, όσο και ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, τόνισαν ότι η πολιτεία και η κυβέρνηση εξήγηλε το πράσινο χωριό. Βεβαίως θα περιμένει την απόφαση αυτή. Δεν έχουμε διαβάσει την απόφαση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. Είναι ωστόσο δεδομένη η ευαισθησία της πολιτείας απέναντι στην Ακρινή σε σχέση και με το πράσινο χωριό και με το δρόμο που ήδη γίνεται στην Ακρινή. Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις, το πλήρες κείμενο για να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο κ. Γκανάτσιος, είπε ότι εάν δεν συμμορφωθεί η πολιτεία, θα δούμε τι θα κάνουμε, υπονοώντας ότι υπάρχει περιθώριο και δυνατότητα ακόμη και για παρέμβαση και νομική προσφυγή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ωραία, μένει να δούμε τι θα γίνει. Η Ακρινή, βέβαια, να πούμε ότι λογικά θα είναι αρκετά επιβαρημένη από τον Λιχνίτη, μια περιοχή που ήταν ακριβώς δίπλα, όπως είπαμε, στον Άης Αγίου Δημητρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα θα πάμε στη Λέσβο, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταβληθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε 40 περίπου κτηνοτρόφους από τους 111 συνολικά τα χρήματα που αναλογούν για τα θανατοθέντα ζώα εξαιτίας του αυθότου πυρετού. Δήμητρα Λαχουρία από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πρόκειται να καταβληθούν τα χρήματα σε 40 περίπου κτηνοτρόφους που ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στα παραστατικά τους και θα αποζημιωθούν για τα ζώα που θανατώθηκαν εκτίας του αυθόδους πυρετού που πλήττει τις εκτροφές της Λέσβου. συνολικά 111 κτηνοτρόφοι ήταν σε αυτό το πακέτο που επρόκειτο να πληρωθούν και στους οποίους αναλογούσε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει προϋπολογιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρατηρείται μια μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας του ότι ζητήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάποια παραστατικά, όπως για παράδειγμα τα παραστατικά για τα ενότια, τα παραστατικά για τα ζώα που έχουν, τα τιμολόγια που έχουν για τις ζωοτροφές που αγοράστηκαν, για το γάλα που παραδόθηκαν, τα τιμολόγια και τα παραστατικά σφαγής και πώληση ζώων στα σφαγεία έτους 2025, αλλά και οι άδειες διακίνηση ζώων του τελευταίου οκταμήνου πριν την υποχρεωτική θανάτευση, έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι για τα ζώα τα οποία ζητούν τα χρήματα υπάρχουν ανάλογα παραστατικά. Και γιατί υπήρξαν προβλήματα σχετικά με το αρχείο που κρατήθηκε κατά τη θανάτωση των ζώων. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που καθυστερεί τους υπόλοιπους εκ των 40 για να πληρωθούν. Ωστόσο είναι μια διαδικασία που θα γίνει σιγά σιγά. Επίσης στη Μυτιλήνη βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Μαρίνου, είναι προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Φημιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συμμετέχει συνεχώς σε συσκέψεις με τους κτηνιάτρους προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της νόσου και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται, ενώ θα παραστεί και θα κάνει αυτοψία και σε μία θανάτωση ζώων σε εκτροφή στην περιοχή του Υψηλού Μέτωπου όπου επλήγει από τον αυτοδιοκτήτη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Δήμητρα. Κινητοποιήσεις τώρα από τους αγρότες του Παγκαίου για τον περονόσπορο που πλήττει αμπελοκαλλιέργειες. Στασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα που έχει και το ρεπορτάζ. Στασούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς έχουν μεγάλες ζημιές οι άνθρωποι.
5: Ναι, ναι, έχουν περάσει πάρα πολλά. Ήταν που ήταν ταλαιπωρημένοι όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Είχαμε και τις κινητοποιήσεις τους, άλλωστε που είχαν και πανελλαδικό χαρακτήρα και είδαμε να διεκδικούν σε ολόκληρη τη χώρα μια καλύτερη ζωή. Οι καλλιεργητές, ήρθε τώρα και ο περονόσπορος, νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα. Σήμερα λοιπόν ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου καλεί σε μια προσυγκέντρωση στις 8 το βράδυ όλους τους αμπελουργούς και τους αγρότες της περιοχής με θέμα συνάντησης του περονόσπορου και τις σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει στις αμπελοκαλλιέργειες. Θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς και οι διεκδικήσεις του Συλλόγου για την άμεση στήριξη και αποζημίωση των πληγέντων. Έχει ενδιαφέρον να σας πω πως σύμφωνα με πληροφορίες η παραγωγή προσανατολίζονται αύριο να προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο δρόμο της Νέας Περάμου. Είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος όπου μάλιστα υπάρχει αυξημένη κίνηση όλο το καλοκαίρι λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτός ο κλείσιμος των δρόμων πιθανότατα θα γίνει τις πρωινές ώρες 10 με 12, θα το ξέρουμε αυτό σήμερα το βράδυ μετά από αυτή την προσυγκέντρωση. Ναι. Οι αμπελοκαλλιεργητές τώρα ζητούν μεταξύ άλλων κατεξαίρεση αποζημίωση της αμπελουργικής τους ζώνης. Ναι. Όπως μας λένε, το δίμηνο Μάιο-Ιούνιο επικράτησαν εξαιρετικά υγρές και ασυνήθιστα ασταθείς καιρικές συνθήκες σε αυτή, δημιουργώντας περιβάλλον συνεχούς μόλυνσης και αναμόλυνσης. Και αυτές οι κατεξαίρεση ενισχύσεις για ζημιές περονόσπορου είχαν δοθεί το 2011 σε Κρήτη, Λίμνο και Εύβοια. Οπότε ζητούν κάτι τέτοιο και για το Παγκαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Πιθανότατα και μέσα στον Αύγουστο να προκηρυχθεί από το Δήμο Διδημοτήχο διαγωνισμός του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων, για το οποίο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρυσούλα Σαμουρίδη από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, όντως, το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται από τον Δήμο Δημοτήχου η προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είπες και εσύ, ίσως και μες τον Αύγουστο, για αυτά τα έργα αναβάθμισης που θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης και στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Τώρα, στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Δημοτήχου, κ. Χατζηγιάννογλου, με αφορμή μάλιστα και την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε στο Δημοτήχο ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, ενημέρωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί, έχουν κατατεθεί, έχουν και εγκριθεί οι μελέτες των έργων που θα γίνουν. Επίκειται σύντομα λοιπόν η προκήρυξη του διαγωνισμού, προϋπολογισμός 1,8 εκατομμύριο ευρώ.
7: Υπενθυμίζουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή προέρχεται από το Ταμείο του Υπουργείου Αθλητισμού,
0: ναι,
7: που ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το ποσό για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Διδημοτήχου. Τώρα, το ρεπορτάζ μας λέει ότι το έργο έχει δύο σκέλη, Ειρήνη. Το ένα θα αφορά, όπως είπαμε, το δημοτικό στάδιο. Εκεί θα γίνουν εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης νέων καθισμάτων στις κερκίδες. Θα φτιαχτεί και ένα στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες. Θα αναπλαστεί η είσοδος του σταδίου και θα ανακαινιστούν και τα αποδυτήρια. Και το δεύτερο σκέλος θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Εκεί θα μπει ένα νέο υπερσύγχρονο παρκέ, θα επισκευαστεί η στέγη και θα ανακαινιστούν και εκεί τα αποδυτήρια. Και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτού του έργου, αν όλα πάνε καλά, είναι περίπου ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή, θα μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι στα τέλη του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου του 2027, θα παραδοθούν. Ξαναλέω όμως, αν όλα κυλήσουν ομαλά και με το διαγωνισμό και δεν υπάρξουν και κάποια απρόβλεπτα που πολλές φορές συμβαίνουν και καθυστερούν κάποια έργα.
0: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά, έτσι ώστε να έχετε αυτά τα δύο μεγάλα έργα στην περιοχή σας που είναι πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Χρυσούλα. Στη Ρόδο τώρα, ανεπιθύμητους χαρακτήρισαν τους πέντε βουλευτές Δωδεκανήσου οι αιρετοί της Δημοτικής Ένωτας Καμήρου, επειδή δεν αντέδρασαν συντονισμένα στην προοπτική μεταφορά του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από την περιοχή του στο αεροδρόμιο του νησιού. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι. Αν καταλαβαίνουμε καλά, ήθελα να πάρουν το ΕΚΑΒ από την περιοχή τους και να το πάνε στο αεροδρόμιο.
8: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ήθελα να πάρουν το ασθενοφόρο από εκεί και να το πάνε στο αεροδρόμιο, το οποίο έχει ανάγκη υγειονομικής κάλυψης σαφέστατα, αλλά οι αιρετοί της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου εκτιμούν ότι η απομάκρυνση του ασθενοφόρου από εκεί θα αφήσει ακάλυπτη μια τεράστια περιοχή, η οποία είναι η δυτική και η κεντρική και ορεινή Ρόδος. Και βεβαίως αντιδρούν. Είχαν ζητήσει με ψήφισμα που είχαν εκδώσει στις αρχές Ιουλίου από τους πέντε βουλευτές Δωδεκανήσου, οι τέσσερις είναι κυβερνητικοί και ο ένας είναι του ΠΑΣΟΚ, να κινηθούν συντονισμένα προκειμένου να πετύχουν την υγειονομική θωράκιση του αεροδρομίου, τη διατήρηση του ΕΚΑΒ στη Σορονή, στην περιοχή τους δηλαδή, και την ενίσχυσή του με νέο προσωπικό. Αντί αυτού, όπως λένε σε ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες, είδαν δύο βουλευτές να βγάζουν προσωπικές ανακοινώσεις και να διαβεβαιώνουν ότι το ασθενοφόρο θα παραμείνει στην περιοχή, την ίδια ημέρα να διαψεύδονται από τον διοικητή της δεύτερης ΙΠΕ, ενώ οι υπόλοιποι τρεις βουλευτές να τηρούν σιγή ηχθείως μαζί με την περιφερειακή αρχή, με εξαίρεση έναν μόνο περιφερειακό σύμβουλο αντιπεριφερειάρχη. Οπότε τονίζουν ότι η υπομονή τους έχει τελειώσει, ότι μέχρι να ξεκαθαριστεί οριστικά από όλους συντονισμένα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η έδρα του ασθενοφόρου και ότι αντίθετα θα ενισχυθεί κιόλας με προσωπικό, αλλά θα καλυφθεί υγειονομικά και το αεροδρόμιο, οι βουλευτές είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή και ιδιαίτερα στα πανηγύρια, και βέβαια αναφέρονται στα πανηγύρια, γιατί πρέπει να σας πω ότι
0: πλησιάζουν
8: το διάστημα στη συγκεκριμένη περιοχή έχει πάρα πολλά πανηγύρια.
0: Είναι η περίοδος στα νησιά τέτοια, όντως
8: είναι
0: αυτή
8: ακριβώς, είναι η περίοδος των πανηγυριών αυτή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συντονιστικού Οργάνου Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου και 6 Προέδρους Κοινοτήτων, σκοπός τώρα του Συντονιστικού Οργάνου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων, η καταγραφή και η ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, πρέπει να πούμε, Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, ότι δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στο νησί. Εσείς αντιμετωπίζετε και σοβαρά προβλήματα με τις πινακίδες σας. Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα επανέλθουμε σε λίγο στη Μαρίνα. Επιστρέφουμε και πάλι λοιπόν στο Γιάννη Γιάτσιο. Τον ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής που μας έδωσε τα νεότερα από την φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Ελασσόνας. Τώρα θα μας πει για το γεφυράκι στην Αγία Παρασκευή, στην κοιλάδα των Τεμπών. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται προχωρούν οι εργασίες, έτσι το έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία θα λέγαμε.
9: Ακριβώς, Ειρήνη. Μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες. Η κρεμαστή γέφυρα της στο προσκύνημα, στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη. Σήμερα ακούμπωσε το μεσαίο και μεγαλύτερο μεταλλικό τμήμα της νέας πεζογέφυρας, η οποία οφείλουμε να πούμε ότι ψηλώνει κατά 1,5 μέτρο και φαρδένει κατά 3 μέτρα, ώστε βεβαίως να εξυπηρετεί όλο τον όγκο των επισκεπτών προς το ιερό προσκύνημα της Αγίας

0: Παρασκευή στα Τέμπη, που έχει περάσει βεβαίως όλη η Ελλάδα. Είναι πολύ γνωστό το σημείο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τοποθέτησης του Βρεταλικού Τμήματος με ειδικούς γερανούς και βεβαίως αναμένεται να προχωρήσει μέσα στον επόμενο μήνα το δέσιμο, ναι, της γέφυρας στα μεταλλικά σημεία με το κατάστρωμα. Θα
1: Μάλιστα.
0: πέσει και το ισχυτική άσφαλτο στο κατάστρωμα και αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η συνολικού μήκους 93 μέτρων νέα πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή, η οποία βέβαια είχε πέσει, είχε υποστεί σημαντικές φορές, κρέμονταν κάποιο τμήμα, βρισκόταν ένα τμήμα της στον αέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας το Σεπτέμβριο του 2013, όταν είχε φουσκώσει ο πνιός και έπνιξε κυριολεκτικά τα πάντα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
1: Μάλιστα, ένα καταπληκτικό εκκλησάκι που όταν ήταν παλιά ο δρόμος, γιατί τώρα δεν περνάει από εκεί, περνάς μόνο επί τούτου, για να περάσει από τον παλιό δρόμο, σταματούσαν σχεδόν όλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στη Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι. Λέγαμε μεταξύ άλλων και για τις πινακίδες στο νησί. Τι γίνεται? Για τις πινακίδες σήμανσης.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα θέμα που εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα παρατηρείται. Είναι σοβαρή έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για αντεπιπτικά ιδιωτικής χρήσης,
1: ναι,
2: στις μοτοσυκλέτες και διάφορα άλλα οχήματα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν, όπως καταλαβαίνουμε, μεγάλες διαμαρτυρίες πολιτών. Μάλιστα, τόσο η περιφέρεια όσο και η αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση έχουν ενοχλήσει αρκετές φορές τα αρμόδια κεντρικά όργανα και δεν έχουμε όμως κάποιο αποτέλεσμα μέχρι την ώρα που μιλάμε. Οι κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών των Ιωνίων νήσων και το σύνολο των αντίστοιχων υπηρεσιών της χώρας δεν φέρουν βέβαια καμία ευθύνη για την διαιώνιση της κατάστασης και την αποκλειστική αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών με τις αναγκαίες πινακίδες κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια, ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Υποδρομών και Μεταφορών. Έχουν γίνει πολλές φορές υπομνήσεις, έχουν σταλεί σχετικά έγγραφα προς το Υπουργείο, χωρίς όμως να έχουμε κάτι νεότερο. Η περιφέρεια τώρα και οι υπηρεσίες της συνεχίζουν να βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, επιδιώκοντας την άμεση και οριστική επίλυση του ζητήματος για να έρθουν όποιες αντικολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων και να αποκατασταθεί η εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών. Την ίδια έχουμε και από πλευράς του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Μπιάνκη, ερώτηση που κατέθεσε στο αρμόδιο Υπουργείο, κάνοντας αναφορά στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που δημιουργεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Κέρκυρα και στην περιφέρεια Ιωνίου γενικότερα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Και από τη Μαρίνα Μοσχάτ πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι, καλά τα νέα. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Ικαρίας ενισχύεται με νέα οχήματα.
3: Ναι, πράγματι. Είναι ένας αρθρωτός φορτωτής, όπως θα λέγαμε επίσημα. Είναι ένα πολυμηχάνημα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ για τον καθαρισμό των χόρτων, των πρανών και τη συντήρηση του δικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων. Και ένα σύγχρονο βιτιοφόρο, όχημα αναρρόψησης και πλύσης, είναι για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης και των φρεατίων και άμεσα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του νησιού. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κάδων με νέους. Αναφερόμαστε στους κάδους των σύμμικτων απορριμμάτων, αλλά και ανακύκλωση σε διάφορες περιοχές του νησιού. Επίσης, ολοκληρώθηκαν και εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροποντισμού στο τουριστικό καταφύγιο μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που παρουσίασε το δίκτυο σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Ο χώρος τώρα φωτίζεται πλέον με ασφάλεια και επάρκεια και βελτιώνει βέβαια πάρα πολύ την προσβασιμότητα για τους περιπατητές αλλά και για τα φιλοξενούμενα τουριστικά σκάφη κατά τις βραδινές ώρες. Πριν κλείσει η Μερίνη, να πω το εξής, ότι αύριο 30 του μηνός ο Δήμος Ικαρίας διοργανώνει τις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της πυρκαγιάς του 30 Ιουλίου του 1993. Στις 11 ώρα το πρωί στο Μνημείο των Θυμάτων στο Μέγα Ποταμό και στις 7 η ώρα στο Μνημείο των Θυμάτων στο βουνό. Έτσι, θυμίζω μόνο ότι το 1993 είχαμε χάσει 13 ανθρώπους και κάηκαν περισσότερο από 20.000 στρέμματα στο νησί μας.
1: Μια πραγματική τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στην ιστορική Δημητσάνα της Αρκαδίας, το 7ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου, που διοργανώνει η Διεύθυνση της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο για τη Διασφάλιση της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό την αιγίδα της UNESCO. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει τις λεπτομέρειες. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, πράγματι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θερινό σχολείο στην παραδοσιακή χειροτεχνία. Το σχολείο εστιάζει λοιπόν στην παραδοσιακή χειροτεχνία, έναν ζωτικό αλλά ευάλωτο τομέα της άλλης πολιτικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη σημασία για την Κορτινία της Αρκαδίας. Μετέχουν 20 επαγγελματίες του πολιτισμού, στελέχη της αυτοδιοίκησης, πτυχιούχοι, ανθρωπιστικών επιστημών, εκπαιδευτικοί. Η επιλογή έγινε από τη Διεύθυνση της Νεότερης Πολιτικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού βάσει επιστημονικών και επαγγελματικών κριτηρίων. Εργαστήρι λοιπόν, ναι, που γίνεται εκεί συνδυάζει διάφορες συνεδρίες με μάθηση στο πεδίο αλλά και επισκέψεις, όπως το εργαστήρι της Πέτρινης Δόμης στα Λαγκάδια, στη σχολή, την ιστορική σχολή Άργυρο Ξοχοΐας στη Στεμνίτσα, στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Θυμίζω ότι το θερινό σχολείο ξεκίνησε το 2018, αποτελεί σταθερό θεσμό ευαισθητοποίησης για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και στόχος βέβαια είναι η διαφύλαξη της ζωντανής κληρονομιάς, η μετάδοση της παραδοσιακής
1: γνώσης
0: και η σύνδεση του πολιτισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο, με όρους όμως αειφορίας.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε τώρα. Περιοδεία στην Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς πραγματοποίησε χθες κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Λάζαρο Τσαβδαρίδη. Μάλιστα, είχαν επαφές κατά την επίσκεψή τους με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με πρώτο σταθμό της επίσκεψης των Υπουργών Υποδομών, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Χρήστου Δήμα, και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, του κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ήταν το ΕΠΑΛ Καστοριάς, όπου το κλιμάκιο επιθεώρησε την πορεία των εργασιών ανακαίνησης που εκτελούνται στο σχολικό συγκρότημα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα από τα μόλις 4 σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας που εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, έργα καθολικής προσβασιμότητας και κατασκευή σύγχρονων γηπέδων στον προάβλιο χώρο, με στόχο τα πάντα να είναι έτοιμα με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη συνέχεια έγινε μια μεγάλη σύσκεψη, πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, του κ. Σαββόπουλου, όπου η μεγάλη είδηση είναι η επαναδημοπράτηση του φράγματος Νεστορίου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Χρήστος Δήμας. Το έργο εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου, ανοίγοντας το δρόμο για την επανακίνηση των διαδικασιών ενός στρατηγικού έργου για ολόκληρη την περιοχή. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς παρέδωσε στον Υπουργό αναλυτικό υπόμνημα προτεραιοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται η κατασκευή του αρρευτικού δικτύου Νεστορίου με την κάλυψη 72.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης, η ολοκλήρωση της σύραγγας της κλεισούρας, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καστοριάς Αριστοτέλης και του χιονοδρομικού για Τρουμπιτσίου, η προώθηση της αεροδρομικής σύνδεσης Καστοριάς με Κοζάνη, Σιάτης, Άρος, Οριστικό και Αλβανία και ο οδικός άξονας Νυμφαίου Πολυκέρασου. Επιπλέον τέθηκαν ειρήνη ζητήματα.
1: Και να κλείσουμε, σε παρακαλώ, γιατί μας πιέζει πολύ ο χρόνος.
4: Το πρόγραμμα επιδότησης λεβιτών φυσικού αερίου, το φράγμα διποταμίας και η διαχείριση της παρουσίας του πληθυσμού της Αρκούδας. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Τώρα, το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων είναι ο σημερινός σταθμός στη φετινή καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης με τίτλο «Μια άλλη θύβα». Η Πέννη Τομπρίνε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Ενταγμένη στο πρόγραμμα του φετινού 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων είναι η παράσταση αυτή του θεάτρου του νέου κόσμου, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και βρίσκεται για άλλη μια χρονιά σε περιοδία σε πόλεις της περιφέρειας. Με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out και περισσότερους από 250.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα, το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο αξιόλογες και πολύ συζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Ο Γαλλο-Ουρουγουανός συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μέσα από τη σκηνική συνάντηση ενός συγγραφέα με έναν 20χρονο πάτρο κτόνο, παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Ειδίποδα, αλλά και στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 22 ευρώ και μειωμένο στα 20. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αιθρίος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη, τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

με τις σκέψεις όλων στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν ή δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, όπως την Πάρο, για παράδειγμα, όπου εκεί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από χθες. Με τις σκέψεις βεβαίως στους ανθρώπους στη Γαλλία, εκεί και αν δεν δοκιμάζονται, μιλάμε για τις μεγαλύτερες φωτιές από το 1949, παρακαλώ, αλλά και στην Ισπανία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Και με τις σκέψεις όλων βεβαίως και στην οικονομία, με έντονη ανησυχία για την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, με φόντο το νέο ράλι μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για το Ορμούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσμευση Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβορκινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο.

0: φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 ενέργεια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράνου κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης, αποφασιστική σημασία σε επόμενες 12 ώρες να τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεφ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα Νίκη Σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για τη διελεύκαση της υπόθεσης. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε νέα διάσταση μπαίνουν λοιπόν οι έρευνες για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εσωτερικού εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Κυψέλη πριν από λίγες ημέρες στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η Ελλάς γνωρίζει την ταυτότητά της. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τις φωτιές στη χώρα μας, τη φωτιά στην Πάρο, αλλά και από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στο Αγαθονήσι και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η περιοδία του κ. Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα. Μετά τη Λέρο, σημερινό σταθμό στο Αγαθονήσι και πρώτη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το επικεντρικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλληλα. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο φυλάκιο από τον ταξίαρχο διοικητή της 79ΔΕ, ευχαριστώντας μάλιστα αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εδώ. Όπως και χθες από τη Λέρο, κ. Μητσοτάκη έδωσε έμφαση και εδώ από το ακριτικό Αγαθονήσι στα ζητήματα της ασφάλειας ως προϋπόθεση της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, στέλνοντας παραλλήλως μήνυμα αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ. Στάθηκε ακόμα μια φορά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας μάλιστα τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Χρησιμοποίησε μάλιστα γρήγορη και πολύ σκληρή γλώσσα για ακόμα μια φορά εναντίον των διακινητών, μιλώντας για άθλια δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την προσέγγιση της έναντι του μεταναστευτικού προβλήματος. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ συνομιλώντας με κατοίκους του νησιού έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την επέκταση του λιμανιού εδώ στο Αγαθονήσι.
0: Πιέρο Τζαντάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αισθάνονται ασφαλείς λοιπόν οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ενώ, όπως ακούσαμε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, όπως σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι.
3: Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρχέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος στο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο. Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
0: Μένουμε στα εθνικά θέματα, φεύγουμε το Αγαθονήσι όμως και πάμε στη Λευκοσία, πάμε στην Κύπρο. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Κουντέρες. Σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουμάν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκοσίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
0: Τώρα, καθοριστική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών εξέβρεσης σε λύση στο Κυπριακό ήταν η κοινή συνάντηση που είχαν νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδος και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τόνισε ο κ. Γκουντέρες και ανέφερε ότι πριν από τη συνάντηση αυτή θα είναι εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Η νέα διευρυμένη συνάντηση θα καθορίσει την πορεία προς τα εμπρός, δήλωσε ο κ. Γκουντέρες, επισημένοντας είναι στιγμή που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να νοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
5: Μετά την πρωινή συνάντηση των δύο ηγετών με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουντέρες έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και ανακοίνωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς το πιο θετικό που θα μπορούσε να βγει, αλλά σίγουρα δεν είναι αρνητικό. Είπε ότι θα συγκαλέσει μια διάσκεψη 5-1, αλλά αυτή δεν πρόκειται να είναι το Σεπτέμβριο ή πολύ άμεσα, θα προηγηθεί μια επεξεργασία όσων έχουν διαμειφθεί και μια προεργασία και τότε θα συγκληθεί αυτή η διάσκεψη. Αυτό είναι σίγουρο όμως ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ κατέγραψε την προθυμία και την καλή θέληση των δύο ηγετών για να υπάρξει πρόοδος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τελείως, να πάμε τώρα στο πύρινο μέτωπο ή μάλλον στα πύρινα μέτωπα, στις φωτιές και στον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Βέβαια, είχαμε τη μεγάλη φωτιά από χθες στην Πάρο, με πήγες δυνάμεις και νέρια μέσα. Συνεχίζεται εκεί στο νησί η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που προκαλούν κύριε άνεμη. Την νύχτα κάτοικοι σε ενιαίκισμους του νησιού ήσαν στη μέση αγωνίας, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια τους. Ανάστατοι λοιπόν οι κάτοικοι, για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Earth News.
6: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού, ευτυχώς δεν το έκαψε.
7: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσαν. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Συνδεόμαστε με την αμεσταλμένη του Ερυθμιού, τη Σοφία Ορφανού, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί την ώρα στο νησί. Σοφία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό Γρηγόρη και πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς πίσω ακριβώς από την περιοχή του Φάραγκα. Είναι βελτιωμένη ωστόσο η εικόνα όπως διακρίνουμε και εμείς εδώ από το σημείο. Επιχειρούν με το πρώτο φως τα ενέργεια μέσα όπου κατάφεραν να περιορίσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για το νησί της Πάρου που δοκιμάζεται από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση από την πρώτη στιγμή μαζί με τους κατοίκους του Σπάρου και εθελοντές έπεσαν μέσα στις φλόγες και προσπαθούν μέχρι και τώρα να σώσουν περιουσίες. Η φωτιά, όπως μαθαίνουμε, δεν έχει μπει μέσα στα σπίτια. Έχουν καταστραφεί κάποιες αποθήκες, ωστόσο είναι κάποιες υλικές ζημιές, δεν είναι τεράστια η καταστροφή. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση αγροτοδασική, η οποία είχε χαμηλή βλάστηση και αυτό έδωσε όθηση στη φωτιά, καθώς η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε λίγες ώρες. Και για να δώσουμε τη χαρακτηριστική κατάσταση, η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα. Πέρασε από βουνό σε βουνό. Ήταν μια γραμμή φωτιάς, αν μπορώ να την περιγράψω, όπως την παρακολουθούσαμε και εμείς όλη τη νύχτα, που κατέληξε στην θάλασσα. Στο πέρασμά της έχει καταστρέψει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ωστόσο, οι κάτοικοι, μέχρι και αυτή την ώρα, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, καθώς φοβούνται, νιώθουν περισσότερη ασφάλεια το να βρίσκονται στην περιοχή της Αλικής, που είναι και κοντά στη θάλασσα κιόλας. Και από εκεί ενημερώνονται από τις αρχές. Οι αστυνομικοί επίσης συνεχώς κάνουν εκτροπή της κυκλοφορίας και διαχειρίζονται και την κίνηση, γιατί μιλάμε για επαρχιακούς δρόμους. Και όταν δόθηκε εντολή και ένωσης για το 112, υπήρξε συνωστισμός και μία αναστάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ είναι και τα οχήματα της πυροσβεστικής, έχουν έρθει πάρα πολλές δυνάμεις και από τη Σύρο και από την Άξο. Αναμένουμε τους πυροσβέστες από την Αθήνα να φτάσουν σε λίγο. Είναι μία δύσκολη μέρα για το νησί, γιατί εκτός ότι δοκιμάζεται δεύτερη μέρα από φωτιά. Σε λίγη ώρα, όπως προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοτίβα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο νησί, κάτι που προφανώς ανησυχεί τους πυροσβέστες για εκδήλωση νέων μετόπων.
0: Και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο φούλι τουριστική σεζόν, οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη. Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να υπάρχουν πολύ σύντομα καλά νέα από το μέτωπο και να σβήσουν πολύ γρήγορα και οι τελευταίες εστίες. Ο Δήμαρχος Πάρου τώρα, Κώστας Μπίζας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στον Γιώργο Πίκουλα και στο Τέλειο Βραδέλη. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ, εκτιμώντας ότι η φωτιά άφησε μικρές υλικές ζημίες, κυρίως σε αποθήκες.
9: Βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
10: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
9: Ναι, αλλά υπήρχε ένα σπίτι εκεί που πήγε, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγκεριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και
10: έχει
9: πέρασε
10: τον
9: δρόμο,
10: ναι,
9: προς παραλία, που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγκας, ναι, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
10: Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
9: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες υλικές, μία μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
10: Πέρασε εξόφαλτσα.
9: Όχι, πέρασε εξόφαλτσα.
0: Για μια πολύ δύσκολη φωτιά έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Ερτοπίος. Για να τον ακούσουμε.
11: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο μέτωπο της Πάρου και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση επίγεν και αέριων δυνάμεων. Θυμίζω χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου και σήμερα από το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επίγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμενο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες, ναι, πάνω απ' όλα.
0: Τώρα, ενίσχυση των Βοριάδων έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως η Δυτική Ελλάδα, αλλά και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε άλλες περιοχές, Κυκλάδες, Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζικοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους και κοιτούσα τώρα το νέο χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, Γρηγόρη, που βάζει σε πορτοκαλί συναγερμό πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας. Προσύνει μέσα από το θυελώδες Μελτέμι. Δυστυχώς αύριο και οι Κυκλάδες θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό, ότι και στην Πάρο μας οι συνθήκες θα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Περιμένουμε ακόμα πιο αυξημένη ένταση στους ανέμους. Θα φτάνουμε οπωσδήποτε τα 8 μποφόρ το επόμενο διάστημα. Άρα οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα στο θέμα των πυρκαγιών. πληγιών, όχι μόνο στις Κυκλάδες φυσικά, σε πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου, στην Κρήτη, αλλά και εδώ σε εμάς, στα ανατολικά προσύνημα και στην Αττική. Αύριο θα έχουμε κατάσταση συναγερμού 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, πολύ υψηλό κίνδυνο και σε εμάς, διότι πια αυτό το μελιτέμι εδραιώνεται στο Αιγαίο, ανεβάζει στροφές, θα φάνει τοπικά αύριο τα 8 μποφόρ εκεί στον άξονα Λίμνου, Κάβο Ντόρο και στο κομμάτι των Κυθύρων, όπως τα κατεβαίνει προς τα κάτω. Μιλάμε για συνθήκες που προφανώς είναι αναμενόμενες για καλοκαίρι, αυτή είναι η εποχή του μελιτεμιού, όμως σίγουρα είναι επικίνδυνες, ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών, δημιουργώντας και κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία, ιδιαίτερα στα μικρότερα σκάφη. Με αυτές τις συνθήκες η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη στα ανατολικά, έχουμε 34-35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο θα ενοχληθούν από τη ζέστη που θα είναι επίμονη με 38 βαθμούς όλες τις επόμενες ημέρες. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή θα έχουμε κάμψει στο μελιτέμι και σίγουρα καλύτερες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε ώρα με την ώρα στο Earth News.
0: Και βεβαίως νομίζω ότι είναι περιττό να επαναλάβουμε ότι με τέτοιες απαγορευτικές συνθήκες, με τον κίνδυνο και την ανησυχία να είναι στο κόκκινο, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη για εξωτερικές εργασίες τέτοιες ώρες.
12: Είναι πολύ κρίμα. Το λες πολύ σωστά. Είναι πολύ κρίμα να έχουμε φωτιές από αμέλεια πραγματικά και τέτοιες καταστροφές στη συνέχεια. Δεν διαχειρίζεται εύκολα μια φωτιά με 8 και 9 μποφόρυπες.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και από τα εγχώρια πυρήνα μέτωπα να μεταφερθούμε εκτός συνόρων τώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκεί δυστυχώς τα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να μένονται. Η χθεσινή νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη, με τους πυροσβέστες να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά, εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται από σήμερα το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα. Είναι εδώ κοντά μας ο Στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, ήταν σχετικά ήρεμη η χθεσινή νύχτα, αλλά βέβαια πόσο ήρεμη μπορεί να είναι με τέτοια μέτωπα που είναι σε εξέλιξη?
13: Ηρεμία, Γρηγόρη, προέρχεται από το γεγονός ότι θεωρούν την κατάσταση ότι είναι λίγο σταθεροποιημένη παρά τις σχετικές ανοσοπυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και της έσβησαν. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μεγάλη φωτιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Να θυμίσουμε χθες ότι μιλούσαν ότι είναι μία μάχη του Δαβίδ εναντίον Γολιάθ λόγω της έντασης του μετόπου. Οι συνθήκες όμως αναμένεται να επιδεινωθούν μέσα στην ημέρα, καθώς η απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα για το 2026, το οποίο σύμφωνα με την Meteo France, τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένεται να είναι λιγότερο έντονο και μικρότερης διάρκειας, που αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Από σήμερα το μεσημέρι, 16 νομοί στη χώρα τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, με τη σοβαρότερη κορύφωση να αναμένεται στην Ζηρών και στη Λαν, που τοπικά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω 42 βαθμού. Και η άνοδος της θερμοκρασίας θα επεκταθεί σταδιακά και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βέβαια, είναι καλό γιατί ενδέχεται το κύμα ζέστης να υποχωρήσει Πέμπτη και Παρασκευή με την εκδήλωση καταιγίδων, η ένταση των οποίων ωστόσο παραμένει αβέβαιη. Να πάμε τέλος να σου πω ότι, όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι σοβαρότερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε και στην Ισπανία. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση ο Πέτρο Σάντσες πριν από λίγο, ενώ χθες είχε πει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Λοιπόν, και η Ισπανία δίνει μάχη με μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μαδρίτης. Παρά το μέγεθός της, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά παρέμεινε χωρίς αναζωπυρώσεις το πρωί της Τετάρτης, ενώ προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν από την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε και εδώ το προειδοποιεί ότι η μετεωρολογική υπηρεσία ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Η περιφέρεια της Μανδρίτης έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα. Περίπου στους 39 θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί. Και επίσης, συνολικά στη χώρα, το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 13 αυτόνομες κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τέλος, να σου πω ότι σύμφωνα με την νομαρχία της Μανδρίτης και και χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ότι περίπου γύρω στις 24.000 κατοίκους που είχαν φύγει από τις εστίες τους επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συγκλονίζουν πραγματικά τα στοιχεία που παρέθεσε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κ. Γιώργος Καραγιάννης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών. Για να τον ακούσουμε.
14: Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
0: Πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε τις φωτιές, ακούσαμε να λέει ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος είπε ότι στις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν κενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Δηλαδή, πληθυσμός περίπου ίσως με αυτό της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης μαζί. Συγκλονιστική ήταν όμως και μια Ελληνίδα, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στον Μπορντό της Γαλλίας, η Αγγελική Μπεχλιβάν, η οποία επίσης μίλησε στο σταθμό μας, για να την ακούσουμε.
15: Την περασμένες μέρες είμαστε πολύ έτσι με μεγάλο άγχος, φόβο βεβαίως, αλλά από εκτές είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, έτσι, διότι η φωτιά σήμερα είναι σταθεροποιημένα, αλλά όχι που έλεγχο 100%. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ, είναι το χώμα. Αυτό το χώμα είναι ένα είδον χώμα που το λένε τούρμπ. Αυτή η φωτιά, όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες, διότι επί 50 πόντους κάτω από τη γη η φωτιά ζει ακόμα.
16: Χρειάστηκε να σας ζητήσανε, αν όχι εσάς που είστε 10 χιλιόμετρα, σε άλλους που είναι πιο κοντά να φύγουν από τα σπίτια?
15: Ναι. Προχτές μας είπαν να ετοιμαστούμε, να κάνουμε μια μικρή βαλίτσα, έτσι, μερικά πράγματα και να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα μας στείλουν άλλο μήνυμα για να φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν φύγαμε.
16: Φέτος, κυρία Μπεχλιβάνη, έκανε καύσωνα. Συνήθως, ποιο είναι το κλίμα σε αυτή την περιοχή το καλοκαίρι, τέτοιο μήνα?
15: 30 βαθμοί, μέχρι 32. Αλλά τώρα είναι από το Ιούνιο που έχουμε κάψωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
16: Οπότε η ξηρασία έτσι έκανε τα δάση έφλεκτα.
15: Πολύ, πολύ. Σήμερα περιμένουμε 41 βαθμοί. Είναι δράμα. Αυτό είναι το φοβερό. Η ζέστη και το αέρα. Γιατί περιμένουμε και αέρα.
0: Να αφήσουμε εν τω μεταξύ τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία και να πάμε σε άλλες φωτιές που έχουν ανάψει στις διεθνείς αγορές. Φωτιές εισαγωγικά, ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Μετά την νέα ανάφλεξη στη μέση Ανατολή, ενώ στην εγχώρια αγορά πάνω από τα 2 ευρώ, η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρα Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα και μας έχει πει ότι από το Σαββατοκύριακο περιμένουμε κάποια βελτίωση στις τιμές εδώ στην Αγγλία, στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, αν δεν υπάρξει μείωση, θα υπάρξει τουλάχιστον μια ανακοπή της ανόδου. Γιατί βλέπουμε ότι όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αντικατοπτρίζονται κατευθείαν στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88,1 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 4,86%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 82,9 με άνοδο 4,71%. Και ανωδικά κινείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ενώ ανωδικά κινείται και σήμερα και το φυσικό αέριο της Ευρώπης στα 59,78 με άνοδο 3,41%. Όλα αυτά βεβαίως οδηγούν, όπως είπες και εσείς, σε λιανικές τιμές καταρχήν καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι τα 2,017, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι το 2,041, που σημαίνει ότι το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και όλοι ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την πρώτη του μήνα, που θα αρχίσουν να εφαρμόζεται η έκπτωση, η επιδότηση μάλλον που προσφέρει το κράτος, ειδικά στο ντίζελ, τουλάχιστον θα συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη άνοδο της τιμής του ντίζελ, καθώς υπάρχει έλλειψη στην αγορά μετά και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έχουν πληγεί εγκαταστάσεις της Ρωσίας που παράγουν ντίζελ, και γι' αυτό υπάρχει στενότητα ως προς την προσφορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελπίζουμε από το Σαββατοκύριακο να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, ναι, η επιδότηση του κράτους είναι 10 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά που είναι η επιδότηση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ για τη βενζίνη, που ισχύει και ήδη αυτή τη στιγμή, είναι η επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις τιμές των καυσίμων και πώς εξελίσσονται, να περάσουμε στη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούζ, τα περίφημα στενά του Ορμούζ, ύστερα και από την πρόταση του ΟΜΑΝ για τη διαχείρισή τους, την ώρα που η ένταση στην περιοχή αρχίζει να επιστρέφει. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για τη Δέσποινα. Το ΟΜΑΝ έχει καταθέσει πρόταση στην Τεχεράνη, αλλά φαίνεται ότι η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.
13: Ακριβώς. Έχει καταθέσει, σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του ΟΜΑΝ, για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί αυτή την πρόταση. Δηλαδή, ο αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα του ισότιμου ελέγχου με το ΟΜΑΝ, επιμένοντας ότι ολόκληρη η εισερχόμενη ναυτιλιακή διαδρομή και μέρος της εξερχόμενης πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Επίσης, το καθεστώς κοινής διαχείρισης 50-50 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν και βέβαια, εδώ κρατώντας την ισορροπία, είπε ότι το ΟΜΑΝ είναι πολύτιμος γείτονας για το Ιράν. Και επίσης να σου πω ότι σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ότι μόνο το Ιράν και το ΟΜΑΝ μπορούν να αποφασίσουν για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη θαλάσσια οδό με βάση τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ουσιαστικά επιρρύπτοντας ευθύνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σαουδική Αραβία, ότι ασκούν πιέσεις στο ΟΜΑΝ για να προωθήσει μη ρεαλιστικά σχέδια.
0: Είχαμε όμως και κάποια χτυπήματα βεβαίως και από τις δύο πλευρές.
13: Πριν από λίγο, Γρηγόρη, όπως έδωσαν τα ξένα δισογραφικά δίκτυα, το πύραυλος έπληξε ακατοίκητη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με επικαλούμενους αξιωματούχους. Υπάρχει βέβαια η ένταση μεταξύ, ενώ είχαμε τα δύο αυτά 3-24 ώρα χωρίς να υπάρχουν κατέρωθαν χτυπήματα, η ένταση κλιμακώθηκε, γιατί το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Με την αμερικανική διοίκηση να επιβεβαιώνει την επίθεση. Βέβαια, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και των Σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Επίσης, να σου πω ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις, και ενώ υπήρχε μία συνάντηση προγραμματισμένη του Πρωθυπουργού του Ιράκ και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, αυτό αναβλήθηκε.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξέτασε πλήγμα σε Ουκρανία. Λιμάνι μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Σαν να μιλάμε για συγκινούντα δοχεία ανάμεσα στα δύο μέτωπα.
13: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Times, το Ιράν εξέτασε αντίπεινα κατά του Ουκρανικού λιμανιού μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, χωρίς όμως αυτό τελικά να προχωρήσει, γιατί υπήρξαν κάποιες διπλωματικές επαφές. Ο Αμπάς Αραξή μίλησε με τον Αντρί Συμπίχα, τον ομόλογό του, ο οποίος χαρακτήρισε το πλήγμα ακούσιο και κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τη στήριξη προς τη Ρωσία.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη διεθνή κακέρα, στη Μέση Ανατολή, στα Σινά του Ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσα από το αστυνομικό δελτίο και με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στην ταυτοποίηση της ορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Σάμου.
18: Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα, τα στοιχεία ταυτότητας της οποίας είναι πλέον γνωστά μετά το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Η Σωρός ανήκει λοιπόν σε μια Βρετανίδα γεννηθήσα το Φεβράριο του 1988, η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου.

0: Χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών, αν ταξίδευσε μόνη της προς τη χώρα μας, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο από την αεροπορική εταιρεία, ή αν είχε κάνει κράτη σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιον άλλο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, το επίμαχο διάστημα. Ισορρός όλες αυτές τις ημέρες πρέπει να σου πω ότι παρέμεινε ταυτοποιητή, καθώς μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων από τη ΣΟΡΟΑ, καθώς και του δείγματος DNA, δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία στην ελληνική φάση δεδομένων, ούτε φυσικά κάποια στοιχεία από DNA ατόμων τα οποία αναζητούσαν άτομα για τα οποία είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, είχαν διακρίνει στη σωρό της γυναίκας ότι η γυναίκα την ημέρα που βρέθηκε νεκρή φορούσε ένα σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσαν όλες τις αντίστοιχες διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες και την Ιντερπόλ φυσικά, η οποία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την 38χρονη Βρετανίδα. Σε αυτήν λοιπόν ανήκει η σωρός, η οποία πριν από περίπου 10 ημέρες είχε βρεθεί σε αυτόν τον εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στο κέντρο της Αθήνας. Τότε λοιπόν να θυμίσουμε ότι τη σωρό την είχε βρει ένας άστεγος ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο συγκεκριμένο χώρο, είχε φτάσει λοιπόν και είχε διακρίνει το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου μία βαλίτσα από την οποία προεξήχε ένα ανθρώπινο πόδι. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για σωρό η οποία ανήκει σε γυναίκα, χωρίς τόσο να μπορούν να καταλήξουν στα στοιχεία ταυτότητάς της, τα οποία όπως είπαμε έγιναν γνωστά μετά από την ενημέρωση από την Ιντερπόλ. Και φυσικά υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως η 38χρονη να είχε ταξιδέψει τη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που φυσικά θα επιβεβαιώσουν εφόσον ισχύει αυτό και οι Αμερικανικές αρχές.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Συγχύρη, και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια της Ευάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «Κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλιστική επίθεση και κάλεσε τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν.
2: Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδοποιεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών, όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
3: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει. Και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
2: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα Αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς οι Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι,
4: λοιπόν,
2: είμαστε
4: απενταριστές, λοιπόν,
2: είμαστε
4: ακούστε
2: παιδόφιλοι.
4: Να δείτε.
2: Έτσι.
4: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Το από προσωπικό. Αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
1: Πολύ υψηλή τόνη λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις, καθώς μετά την εισήγηση του πρόεδρου της Βουλής Νίκη Καλαμάνη κινείται πλέον η προεβόνη κοινοβουλευτική διαδικασία για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τα όσα έγιναν χθες στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και την νέα επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μας ανακοίνωσε χθες το βράδυ εδώ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών την απόφαση του να παραπέμψει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί, με βάση τα όσα μας είπε ο κ. Κακλαμάνης, να εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια ο κ. Κυριαζίδης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Ο Πρόεδρος της Βουλής, να πούμε ότι απέστειλε στην επιστολή της Διοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά και στην επιστολή του προς την Επιτροπή τονίζει ότι στη συνεδρίαση αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού. ζητώντας από την Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα διοντολογίας τους. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι και η Υπουργός Πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης είτε είναι ο Πολάκης. Προηγουμένως σε εμένα, καθώς είχε προηγηθεί μια έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά. Είτε υπάρχει μία συμπεριφορά είτε η άλλη, ενώ πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Είναι προφανές ότι όλα τα κόμματα εναντιώθηκαν, αντέδρασαν έντονα στις νέες αναφορές του κ. Κυριαζίδη. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, παραμένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, όπως μας είπες, ξέφρασε τη λύπη της για όσα υπόθηκαν, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις μειώνουν το κύρος του Κοινοβουλίου.
6: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
1: Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χριστίδης ζήτησε την απομάκρυση του Δημήτρη Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
7: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
1: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες.
8: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
1: Τις δηλώσεις καταδίκασε και η Ελληνική Λύση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Χίτα να μιλά για ανοησία.
9: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα, να καταδικάσουμε την ανοησία.
1: Στην ανάγκη για πολιτική ευπρέπεια στο δημόσιο διάλογο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
10: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στη Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραχή, έρχομαστε και πάλι σε σένα. Γιατί την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συγκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε νωρίτερα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής.
5: Ναι, πράγματι, η Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε να προτείνει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Γιώργο Γιοργαντά, ζητώντας να προηγηθεί η διαδικασία που αφορά τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέθηκε στην ίδια Επιτροπή με χθεσινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως προείπαμε, μετά τα νέα σχόλια εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε εκπρόσωπος. Ενώ Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε τροχιά ανασύνταξης και προετοιμασίας για την επόμενη πολιτική περίοδο κινούνται τα κόμματα με πρώτο μεγάλο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζονται οι επαφές για περαιτέρω ενίσχυση. Την ίδια ώρα, Αλέξη Τσίπρας επιχειρεί άνοιγμα προς την αυτοδιοίκηση. Στην εκδήλωση του κόμματός του στο Σεράφιο παρουσίασε τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση, με την παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών να συγκεντρώνει το πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
11: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική, όπως είπαμε και χθες, της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δύναμη και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις του Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκασή τους και την απόδοση ευθυνών. Κατά την επίσκεψή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η Δέσποινα Κρητικού από τη Θεσσαλονίκη.
13: Και παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου όλων των αστυνομικών υπηρεσιών, τόσο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όσο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θέτοντας το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισήμανε την μετάβαση από τις αποσπασματικές συλλήψεις στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, σχολιάζοντας τα στοιχεία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή και την οικονομία της πόλης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το πού βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την εξάρθρωση της, με την εξιχνίαση της υπόθεσης των τοποθέτησης εμπριστικών μηχανισμών στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που είχε και αποτέλεσμα την δολοφονία της, αλλά και στα σπίτια των Ζήση, ο Κίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να οδηγηθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι. Σχολιάζοντας σε ερώτηση της ΕΡΤ την Μαρφίν, μίλησε για ένα ιδεχθές έγκλημα και δεν πρόκειται ούτε εκεί να σταματήσουν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Υπάρχουν αμετανόητοι, ανόητοι που παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε εδώ για την πλήρη εξάρθρωση των οργανώσεων αυτών, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε στο παρελθόν όπου ατιμωρησία και καταλήψεις προκαλούσαν προβλήματα και πλέον δεν υφίστανται ως πυρήνας λειτουργίας των αντεξουσιαστικών οργανώσεων.
1: Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
14: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίρτο. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε, και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκειες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
1: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα μεγάλη ανησυχία υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και πολλά ερωτήματα για το ποιος ελέγχει και τι ελέγχουν, για το τι ακριβώς καταλήγει στο πιάτο μας. Αναφορικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είχαμε χτες τις αποκαλύψεις, είχαμε τον εντοπισμό πολύ μεγάλης ποσότητας ακατάλληλου κρέατος εδώ στην Αττική και την κατάσχεση. Τα κρεοπολία διαθέτουν εκλεγμένα κρέατα, καθώς οι έλεγχοι και ειδικά στο λεκανοπέδιο διενεργούνται καθημερινά. Διαβεβαίωση μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδος, Σάβας Κεσίδης. Με αφορμή την κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στο Ήλιον, όπου εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, ο κ. Κεσίδης είπε ότι πρόκειται για παράνομες βιοτεχνίες κρέατων.
15: Η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον καταναλωτή είναι αυτή, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία εντός ή εκτός εισαγωγικών λοβιτούρα ή όπως θέλετε πείτε το. Και δεν έχει διαρριχθεί επουδενή αυτή η σχέση, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ή και τα προηγούμενα χρόνια από κατασχέσεις, από τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να έχουν βγει στην αγορά, από λιγμένα τρόφιμα, από αλλοιωμένα τρόφιμα, δεν είναι κανένα μα κανένα σε κρεοπολείο. Είναι όλα σε βιοτεχνίες και είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαύρα. Σε εμάς οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται καθημερινά. Ξέρετε, ειδικά στο λεκανοπέδιο, πόσες παράνομες βιοτεχνίες κάνουν κακό. Και κάνουν κακό και στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων και στους πραγματικά έχοντας την κανονική εργασία βιοτέχνες και στον κόσμο τον καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και κακοί, ας μην το ξεχνάμε, πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες.
1: Εν τω μεταξύ, ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας με αφορμή τα τελευταία περιστατικά με θύματα εργαζόμενους. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Ξαμήλια Κορινθίας, έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις υπεύθυνοι του εργοστασίου. Στο ζήτημα των ελέγχων αναφέρθηκε μιλώντας στο Eric News 105,8 υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης, στο Eric News Radio 105,8 μίλησε στον Βασίλη Ραμπούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιοι κάνουν ελέγχους? Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Καραγκούνης.
16: Η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Όμως, οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, είτε αυτό αφορά προπάνιο, είτε αυτό αφορά υγραέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι στην κανονιστική αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Να υπομνήσω το εξής. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία λειτουργική, δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στον έλεγχο δεν έχει ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Mm-hmm. Όμως, στο ζήτημα των εγκαταστάσεων που φαίνεται χωρίς να παροθέσει, και δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει συγκεκριμένη περίπτωση, στη Βιολάντα πάνω κάτω ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά δεν σου πάνω προχωράει και η διαδικασία ποινική. Αν μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις προπανίου, υγραερίου και οτιδήποτε άλλο, και αν υπάρχει διαρροή ή δεν υπάρχει διαρροή, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, εγώ κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Mm-hmm. Εκεί εμπλέκονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και βεβαίως πολλές φορές και οι Δήμοι σε άλλες αρμοδιότητες. Όταν το κράτος έχει διαμοιράσει το πλαίσιο των ερευνών, ενώ σε επίπεδο κανονιστικό, προφανώς το έχει κάνει γιατί υπάρχουν ειδικότερες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ειδικότερες υπηρεσίες που κάνουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένους και πιο εξειδικευμένους ελέγχους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι περιφέρειες, δεν κάνουν ελέγχους, αλλά οφείλω να το μεταφέρω ως μήνυμα, και οι Δήμοι να προχωρήσουν σε ένα σαφάρι ελέγχων παντού, και ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και ειδικά σε αυτές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, όπως λέμε εμείς επικινδυνότητα α.
1: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα στο οποίο έχουμε στο δελτίο μας και πολύ χρηστικό, καθώς εισκεί τίθενται από τις 3 Αυγούστου σημαντικές αλλαγές στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Από την ημερομηνία αυτή πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος παραμένουν σε ισχύ ως το Σεπτέμβριο του 2027. Διευκρινήσεις έδωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας.
17: Το διαβατήριο στην ουσία είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας. Ποια είναι η αλλαγή τώρα στη νέα ταυτότητα? Γιατί πολλοί με ρωτάνε τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα. Πολύ απλά. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιέχονται στο διαβατήριο, εάν ανοίξετε το διαβατήριο θα δείτε μια σειρά στο κάτω μέρος με κάποια βελάκια. Εκεί είναι τα βιομετρικά μας στοιχεία. Αυτά τα βιομετρικά στοιχεία θα περιέχονται και στη νέα ταυτότητα. Γιατί λέει η καινούργια ταυτότητα έχει δεκαετή ισχύ?
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μπαλέρμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε γρήγορα στη Λέσβο. Έχουμε μια νέα φωτιά πριν από λίγο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
18: Η οποία φαίνεται ότι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε την παλιά χωματερή του Πλωμαρίου, κάτω από τις Μιλιές. Στην περιοχή υπάρχουν λεόδεντρα. Φυσάει δυνατός άνεμος που ενισχύει την ένταση της φωτιάς και την εκτέλεση της φωτιάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γενική κινητοποίηση. Έχει ζητηθεί συνδρομή ένα αέριων μέσων, ενός ελικοπτέρου. Επίσης έχει ζητηθεί και συνδρομή των εθελοντικών ομάδων. Περισσότερα θα σας πούμε όταν φτάσουμε στο σημείο. Έχει χύσει το 112 που καλεί τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Πλωμαρίου να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο καπνός φαίνεται από κάποιες περιοχές της Μυτιλήνης. Μιλάμε για μία απόσταση 40 χιλιόμετρων.
1: Είναι δυστυχώς, λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε πολλές περιοχές και στη Λέσβο σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων.
18: Είμαστε στην κατηγορία 4.
1: Ναι, ναι. Και να λοιπόν που η φόβη.
18: Ναι, ακριβώς. Και ήδη το πρωί συνεδρίασε εκτάκτως στο ΠΕΣΟΠ το αρμόδιο όργανο για τη λήψη πέτρων. Με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, και να που το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα να έχουμε καλά νέα. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Προσοχή κυρίως, πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα, όπως στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, κατηγορία A4 και κατηγορία 5 σε πολλές περιοχές της χώρας για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Τώρα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν τα χαμένα κομμάτια του παζλ. Στην απολογία του, το ζευγάρι υποστηρίζει την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακρίτη και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορουμένου. Για να ακούσουμε πώς αναφέρθηκε σε αυτή την διχογνωμία ο δικηγόρος υπεράσπισης Βασίλης Αλεξανδρής.
19: Εν όψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι ότου αυτή επιληθεί ο κατηγορούμενος, θα παραμείνει υπό κρατικό περιορισμό.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο στις φυλακές διαβατών για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειρομοβίδα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Θα συνδεθούμε με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει σε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 30χρονου Αιγύπτιου?
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του στην 18η τακτική ανακρίτρια. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μπήκε στον εισαγγελέα να εξεταστεί και από αυτόν, προκειμένου στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, για το αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 30χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ό,τι είχε πει και στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή κατόπιν εντολής ποινικού κρατούμενου ισοβήτη και έναντι τιμήματος 2.500 ευρώ δέχτηκε να μεταβήσει γλυφάδα προκειμένου να παραλάβει από 27χρονο Έλληνα ένα κουτί στο οποίο υπήρχε μέσα μια χειροβοβίδα και μια διεύθυνση, μια οδό και έναν αριθμό, χωρίς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να γνωρίζει ποιος πρόκειται να είναι ο στόχος. Δέχτηκε να μεταφέρει και να τοποθετήσει την χειροβοβίδα, κάτι που δεν έγινε γιατί προηγήθηκε η σύλληψή του από την αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μαζί του οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο ισοβήτης, κρατούμενος στις φυλακές διαβατών, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε βάρος ανώτατου, πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο πόλο, Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Ζορτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψε μάλιστα το πώς έφτασαν σε αυτό το όνειρο. Για να τους ακούσουμε.
21: Εγώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
22: Μπράβο,
21: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνει πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς, να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
22: Παναγιώτη.
23: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οχτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά μιλάμε για χρυσά παιδιά, χρυσά και σεμνά παιδιά, της επίσημης αγαπημένης των Ελλήνων. Αυτή πρέπει να είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων. Δημήτρη, Εθνική Πόλο, καλό μεσημέρι.
24: Έτσι είναι, χαμογελό, γιατί σύντομα αυτά τα λένε στις επιτυχίες
0: γιατί και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι που λέγανε τα παιδιά νωρίτερα, είναι κοντά τους στα πολύ μεγάλα γεγονότα. Κακός, καλός ή κακός ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά από την άλλη να μιλήσουμε για το πόλο που η εθνική ομάδα και των ανδρών και των γυναικών, αλλά και των πιο κάτω κατηγοριών, είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Όπως λέγαμε πριν από λίγες μέρες για το Μουντιάλ, για υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και. Ανάμεσα σε αυτές τρεις-τέσσερις μεγάλες δυνάμεις είναι και η Ελλάδα και το δείχνει. Είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε είναι παγκόσμια, είτε είναι ευρωπαϊκά. Αν δεν είναι πρώτοι, όπως λένε και τα παιδιά, αν είναι μέσα στα μετάλλια, διεκδικούν τις θέσεις και όταν βγαίνουν δεύτεροι, είναι στεναχωρημένοι. Δηλαδή, είναι, θα είσαι δεύτερος και να στεναχωριέσαι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλοι πρώτοι, όπως λένε και τα παιδιά, αν είναι μέσα στα μετάλλια, διεκδικούν τις θέσεις και όταν βγαίνουν δεύτεροι, είναι στεναχωρημένοι.

0: αύριο το βράδυ καθοριστικά. Έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση απέναντι στην Πάξη ο Παναθηναϊκός. Θέλουν άλλη μία νίκη και ο Παναθηναϊκός και ο Πάκου πάνε τους Ουκρανούς για να περάσει την επόμενη φάση, όπου θα είναι όλα καλύτερα στην αρχή της σεζόν.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή θέση του Νασιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Art News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Art News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου. Εκδόθηκε μήνυμα 112 να είναι σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται πως το νησί βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μωρόνη του Δήμου Φεστού. Αντιμέτωποι με αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, ιδιαίτερα αυξημένη η επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Ο Μανουέλ Μακρόν προειδοποιεί για καθοριστικές ημέρες. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Οι Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας μια εβδομάδα αφού ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με το Reuters. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στάθηκε για ακόμη μία φορά και στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Στην τελετή απόδοσης του έργου βελτίωση υποδομών προσβασιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, θα παραστεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού στις 7.30 το απόγευμα. Εχμηρή κριτική εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2008 η ανεργία, στο 8% τον Ιούνιο φέτος από 9,2% τον αντίστοιχο περσινό μήνα σύμφωνα με την Ελστάτ. Την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς και τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, θα δοθεί προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες που θα επιστρέψουν στην αγορά και η προθεσμία παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου. Για τις ανοιχτές κατοικίες ολοκληρώνονται την Παρασκευή. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περίπου 7.500 κλειστές κατοικίες, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 8 έως 10.000. Ανοιχτό θα είναι

0: στις 31 Αυγούστου και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνταν μέχρι πρότινος για συναλλαγές με το δημόσιο στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη που βάζει τέλος στη γραφειοκρατία και στην ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων. Η μεταρρύθμιση, η οποία θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού και ευέλικτου κράτους, καταργώντας την πολυδιάσπαση χαρτιών και πιστοποιητικών. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, συνεχίζοντας τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές και επιχειρήσεις με αυξημένη τουριστική κίνηση, ανακοίνωσε ότι από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Επιβλήθηκε μάλιστα 48 ορολουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ είχε ολόκληρο πλωστάσιο στο σπίτι του. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 30 όπλα, σπαθιά, λέιζερ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή «Η Διάδραση». Επίσης είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου και η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά δυνατά. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί, Earth News Radio, εκεί εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Τώρα ευτυχώς τα νέα για τις πυρκαγιές, για την πυρκαγιά στην Πάρο είναι πολύ καλύτερα. Έχουμε μια βελτιωμένη εικόνα. Βέβαια αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά μέτωπα πυρκαγιών είναι αυτή η φωτιά, η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο πλωμάρι της Λέσβου. Έχουμε μήνυμα 112 για ενημέρωση όλων όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δύο πύρινα μέτωπα στην Κρήτη, στο Μωρόνι Ηρακλείου και τη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Τώρα ένα άλλο θέμα από τη σημερινή επικαιρότητα που είδαμε είναι αυτό το νέο trend, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτά τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Και γιατί το επισημαίνω? Έρχεται ένας νέος νόμος για τα λεγόμενα plug-in συστήματα, δηλαδή αυτά που τα παίρνεις και τα βάζεις κάπου. Αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια? Αγοράζεις ένα πάνελ, το κρεμάς στα κάγκελα, το βάζεις κατευθείαν στην πρίζα του μπαλκονιού σου και γλιτώνεις μέχρι και 25% από το λογαριασμό σου. Άλλο πάνω στο θέμα ακρίβεια και ρεύμα που μας καίει όλους, είναι μια επιλογή. Και από το μπαλκόνι μας πάμε μέχρι την Κύπρο, εκεί όπου είχαμε διπλωματικές εξελίξεις. Είχαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες, να βρίσκεται εκεί και να ανακοινώνει μεταξύ άλλων μία νέα μεγάλη συνάντηση, μία νέα μεγάλη διάσκεψη για το Κυπριακό. Χωρίς βέβαια να υπάρχει τουλάχιστον μέχρι στιγμής σε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό που ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι ότι θα προηγηθεί ένας κύκλος διαβουλεύσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Και είναι καλοκαίρι, να μεταφερθούμε με τη βοήθεια του νου μέχρι τις Κυκλάδες, αλλά και με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Από νωρίς το πρωί κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο από μια παραλία στα Κουφονίσια. Η εικόνα δείχνει απίστευτο συνωστισμό. Φαίνεται σαν να βουλιάζει η παραλία, φαντάζομαι, και από το μικρό νησί των Κυκλάδων, και την ίδια στιγμή να υπάρχουν και αντιδράσεις για τις απίστευτα πολλές ξαπλώστρες που έχουν φυτρώσει παντού. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι μια εικόνα που πολλοί από εμάς μπορεί κάπου να έχουμε πάει και την έχουμε δει αυτή την εικόνα, και ήταν και η δική μας αντίδραση παρόμοια. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, και από τις Κυκλάδες θα πάμε τώρα έως τα Επτάνησα για ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, αφορά τη δημόσια υγεία, είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει ανησυχία για άλλη μια φορά. Έχουμε έναν άνδρα να δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ, καθώς έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτοσπύρωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα, συνομιλώντας μαζί με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, για ένα άλλο θέμα που ο ίδιος αναφέρθηκε και σε αυτό το περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, ξύπνα ξανά το φόβο στο νησί, γιατί η Ζάκυνθος έχει μια διαχρονική αρνητική πρωτιά σε συγκεκριμένη επικίνδυνη νόσο. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον Ανδρέα Παπαδημητρίου να μας δώσει όλες τις εξελίξεις για το θέμα αυτό. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι. Πρόκειται, είναι πλέον επιβεβαιωμένο το κρούσμα της λεπτοσπύρωσης εδώ στη Ζάκυνθο. Είναι ένα ακόμα. Από τον Απρίλιο, να πούμε ότι είναι το τέταρτο, τα είχαν προηγηθεί άλλα τρία, ένα από αυτά μάλιστα θανατηφόρο. Στο συγκεκριμένο τώρα νοσηλεύεται στην εντατική ένας 56χρονος, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν μέχρι προχθές. Το ζήτημα είναι ότι έχει επιβεβαιωθεί πλέον ως κρούσμα λεπτοσπύρωσης, με τις αρμόδιες αρχές να τη βάζουν περί άλλων, και αυτό γιατί είναι, χωρίς αυτό να, βέβαια, να βγάζει τις ευθύνες και από τους ιδιώτες. Και αυτό το λέμε γιατί η ευθύνη της μειοκτονίας είναι ξεκάθαρα ευθύνη της αντιπεριφέρειας Ζακύνθου. Και πέρυσι, όπως και φέτος, έχει αργήσει κατά πολύ να γίνει μειοκτονία. Είναι γεγονός ότι η μειοκτονία πρέπει να ξεκινά πάντα Φεβρουάριο, γιατί τότε ξεκινάνε τα ποντίκια να αναπαράγονται.
0: Και συνήθως αυτή γίνεται πού, σε κάδους απορριμμάτων?
1: Όχι, όχι, δεν είναι το πρόβλημα η κάδη απορριμμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τα ποντίκια τα οποία είναι στους αγρούς, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός τους. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι εδώ πλέον είναι ανεξέλεκτος ο πληθυσμός. Και αυτό γιατί? Γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν έχει γίνει παραπάνω, όχι 2-3 μόνο, σωστή μειοκτονία από την περιφέρεια, συγκεκριμένα από την αντιπεριφέρεια. Ξεκινάει, πρέπει να ξεκινήσει Φεβρουάριο και έχει ξεκινήσει τους τελευταίους 2 μήνες. Ωστόσο, μιλώντας με τον ειδικό, με έναν ειδικό ο οποίος έχει επιχείρηση που κάνει αυτή τη δουλειά, και με κτηνιάτρους, μας είπαν ότι η αναπαραγωγική περίοδος που ξεκινάει για τα ποντίκια από τον Φεβρουάριο είναι σχεδόν μάταιο να γίνει αργότερα. Και αυτό γιατί? Ένα ποντίκι γεννά κάθε 2 μήνες και γεννά 15. Τα 15 λοιπόν του Φεβρουαρίου έχουν γίνει 30 τον επόμενο μήνα. Τα 30 έχουν γίνει 30 επί 30 και πάει λέγοντας. Τον Ιούλιο λοιπόν ο πληθυσμός έχει αυξηθεί από το ένα ποντίκι, μιλάμε για ένα, στις 6.000, με τις 3.000 από αυτά να επιβιώνουν οπωσδήποτε.
0: Ναι, αλλά κανείς αναρωτιέται, τη στιγμή που η Ζάκυνθος είναι στο επίκεντρο για αυτή την πολύ σοβαρή νόσο εδώ και αρκετούς μήνες.
1: Και χρόνια.
0: Α, και χρόνια. Εγώ έχω τα διαθέσιμα.
1: Είναι πάνω από 2 χρόνια τουλάχιστον.
0: Ναι, γιατί όμως το αφήσαν έτσι στη μοίρα του?
1: Γιατί είναι η αβελτηρία των χόντων και κατεχόντων. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έχουμε φιλοξενήσει και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και έχουμε ζητήσει και εμείς να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, εφευρίσκουν κάποια γραφειοκρατία που υπάρχει στα Υπουργεία. Είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα είναι τοπικό, έτσι δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν μπορεί η γραφειοκρατία να είναι αναγκαστικά δεν και καλά στη Ζάκυνθο, ενώ σε όλη την υπόλοιπη χώρα γίνονται κανονικά οι μειοκτονίες. Υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερο, δηλαδή με τη συγκεκριμένη αντιπεριφέρεια και τον αντιπεριφερειάρχη, που έχει να κάνει με τα αγροτικά, είναι και εδώ από το νησί, από τη Ζάκυνθο. Είναι γεγονός, καθυστερεί η μειοκτονία. Καθυστερεί και τα τελευταία 2 χρόνια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει μεγάλη επίπτωση στο εισόδημα των Ζακυνθινών, η δακοκτονία στην ελιά. Έχει καθυστερήσει η απεντόμωση. Και όλα αυτά γιατί φταίει σε κάποιους η γραφειοκρατία, ενώ οι ίδιοι καθυστερούν να καταθέσουν και τις προτάσεις ξέροντας ότι όταν κατατεθεί μια πρόταση δίνεται ένα περιθώριο
0: ότι
1: για να μήπως υπάρξουν ενστάσεις,
0: ναι,
1: για να καλυφθούν οποιαδήποτε κενά. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Τώρα...
1: είναι στον κόσμο τους, να το πω έτσι απλά.
0: Τώρα εδώ, εκτός από όλους τους κατοίκους, φαντάζομαι ότι η μερίδα των αγροτών, οι άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με τη γη, και εκείνοι έχουν προβληματιστεί ιδιαίτερα, φαντάζομαι. Χρειάζεται προσοχή, υπάρχουν οδηγίες.
1: Υπάρχουν οδηγίες, υπάρχουν, ότι όποιος ασχολείται στην Ήπεθρο με οποιαδήποτε δουλειά, όχι μόνο αγροτική, πρέπει να φοράει γάντια και μακριά παντελόνια και να προστατεύει κάλτσες και παπούτσια. Φυσικά δεν πάμε με σαγιονάρες και σορτσάκι να κάνουμε δουλειές στην Ήπεθρο. Και γάντια απαραίτητος και μακριά μανίκια. Και αμέσως μετά ο γενικός κανόνας είναι απόλυτη καθαριότητα. Το ζήτημα όμως είναι, για να σου τελειώσω, είναι ότι δεν είναι μόνο η περιφέρεια. Είναι και κάποιοι οι οποίοι υποχρεούνται να κάνουν μειοκτονίες στις δικές τους εγκαταστάσεις, παραδείγματος χάρη στάβλοι, μεγάλες αποθήκες, οι οποίοι ούτε αυτοί κάνουν. Με τη λογική ότι εντάξει, αφού θα κάνει η περιφέρεια, ο Δήμος, να πούμε, σε αυτό έχει κάνει και ξεκινάει τώρα πάλι και στα σχολεία και στα κτίρια που είναι στην αρμοδιότητά του, παιδικούς σταθμούς κλπ. Ωστόσο δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα, για το ρεπορτάζ.
1: Δηλαδή,
0: πέρα από τις επίσημες οδηγίες, το θέμα είναι να γίνεται και κάτι πριν, για να προλάβεις τη στιγμή που ξέρεις ότι ένας
1: τόπος αυτό έχει είναι το πρόβλημα. Ναι.
0: Και γιατί
1: ναι, όλοι
0: και
1: άλλοι
0: μέσω καλοκαιριού,
1: μάλλον, εκτός από τον αντιπεριφερειάρχη εδώ Ζακίντου.
0: Και εν μέσω καλοκαιριού βρισκόμαστε, και όταν μιλάμε για τροκτικά, η κουβέντα πάει και στα σκουπίδια, στην καθαριότητα, στην υπερχείληση των κάδων, στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί.
1: Δεν είναι, εδώ πλέον δεν είναι, είχαμε πολύ έντονο πρόβλημα πριν μερικά χρόνια. Τεράστιο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Από τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει δεν είναι καμία σχέση. Δηλαδή, από κομιδή γίνεται κανονικά. Απλά τι γίνεται, έπρεπε να έχει γίνει μειοκτονία στα σημεία συγκέντρωσης των ποντικιών, σε ρέματα, σε ποταμάκια, σε σημεία που μπορούν και πηγαίνουν και γεννάνε. Δεν έχει γίνει αυτό τα τελευταία χρόνια με αυτά τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέα, για το ρεπορτάζ.
1: Καλά.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Τον Αντρέα Παπαδημητρίου, ανταποκριτής μας Ζάκυνθο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά επίσης εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην κρύα βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου σε χορτολιβαδική έκταση. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Φωτιά και στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Αγωθονήσι. 48ωρο λουκέτος σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις. 2 χρόνια αφότου το Διεθνές Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την κατοχή της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, η βία των επίκων και η κατάληψη εδαφών δεν πάβουν να επιδεινώνονται, ανέφερε σε ανακοίνωση η Ραβίνα Σαμντασάνη, εκπρόσωπος της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 30 όπλα στο σπίτι του. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Παπαγεωργίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το 7 ετών κοριτσάκι από τη Μολδαβία που είχε τραυματιστεί στο πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδόν Νέων Μουδανιών Σιθωνία στη Χαλκιδική. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Παντελής Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. I'm falling down λέει το τραγούδι, για να δούμε τι θα πει ο Παντελής για τις αγορές και τα χρηματιστήρια. Γεια σου Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι γεωπολιτικές ανησυχίες επέστρεψαν στο προσκήνιο μετά από την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και κατά συνέπεια επανήλθε η επενδυτική αβεβαιότητα και η επιφυλακτικότητα στις αγορές. Μάλιστα έχουμε μια αυξητική τάση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που διαρκώς ενισχύεται στη διάρκεια της συνεδρίασης. Ξεκίνησαν με συν 3, πήγαν στο συν 4 και αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στον συν 6%, το έχουν ξεπεράσει κιόλας αυτή την ώρα που μιλάμε, συν 6,40% υψηλότερα.
0: Λοιπόν, Παντελή, να βάλουμε λίγο μια ανωτέλεια. Πρέπει να πάω στη Δήμητρα Λαχουρή, στην Λέσβο, για τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει, να μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Δήμητρα.
2: Έλα, ναι. Συγγνώμη, έχουμε μπλοκαριστεί σε έναν δρόμο. Κοιτάξτε, η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε από μία φωτιά σε μία χωματερή.
0: Ναι.
2: Ωστόσο όμως η φωτιά αυτή εξαιτίας και των δυνατών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις. Καίει αυτή την ώρα πεύκα. Κώστα, καλύτερα να μην μπλοκαριστούμε στον δρόμο. Πέφτει αυτή την ώρα και για αυτή την ώρα πεύκα και ελαιόδεντρα. Η κατεύθυνση είναι στον οικισμό Πλωμαρίου.
0: Δεν ακούσαμε τον οικισμό, είναι κοντά στον οικισμό Πλωμαρίου, είπε Δήμητρα.
2: Ακούσε με λίγο. Έχει κατεύθυνση προς τον οικισμό του Πλωμαρίου. Υπάρχει. Συνδέουμε ένα αέρια μέσα.
0: Δεν είναι καθόλου καλή γραμμή, Δέσποινα. Δήμητρα, δεν ακούμε τι λες πραγματικά. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να σε ξανακαλέσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι και εσύ προσπαθείς στο πλαίσιο του ρεπορτάζ να βρεθείς εκεί για να μάθεις λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Βούλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Πάμε λίγο να ακούσουμε τη Δήμητρα τώρα. Δήμητρα. Λοιπόν, δεν ακούμε αυτή τη στιγμή. Προφανώς έχουν και κάποιο πρόβλημα εκεί και με το συνεργείο. Προς κάπου κατευθύνονται. Σίγουρα θα επικοινωνήσουμε πριν κλείσει η εκπομπή. Εννοείται, το έχετε καταλάβει ότι παρακολουθούμε και εμείς αυτή τη φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Δεύτερη μέρα που ακούω στη σειρά για πυρκαγιά που ξεκινά από Χωματερή. Χθες την Πάρο τα ίδια και στη Λέσβο τα ίδια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τον Παντελή Μάνο. Παντελή.
1: Να μιλήσουμε λοιπόν για την μεταφορική φωτιά τώρα που έχουν πάρει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως λέγαμε και λίγο πριν. Ανέβηκε στα 84,33 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή, σε πραγματικό χρόνο που μιλάμε, για τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου, στο συν 6,40% και στο συν 6,37% είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, που πλησιάζει προς τα 90 δολάρια ξανά. 89,45 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent. Είχε υποστεί βέβαια ένα τριήμερο πτωτικό σερί το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, με σημαντικές απώλειες που άγγιξαν αθρηστικά σχεδόν το 14%, αλλά βλέπουμε όμως ότι μέσα σε μία μέρα ανακτά ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις απώλειες που είχε υποστεί τις προηγούμενες ημέρες, διότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτες οι αγορές στις όποιες εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε επίσης μία μικρή πτώση για τον χρυσό στα πολύτιμα μέταλλα, 4.080 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, στα 57,56 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, και να φύγουμε από τις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, να πάμε και στις χρηματιστηριακές αγορές, όπου εδώ έχουμε μια μεικτή εικόνα. Περιμένουν να δουν τις εξελίξεις, περιμένουν επίσης σήμερα και την απόφαση της ΦΕΝ, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με τα επιτόκια. Δεν αναμένεται κάποια εξέλιξη από την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αφήσει μάλλον κατά τις περισσότερες εκτιμήσεις των αναλυτών τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα, 0,10% υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, απώλειες 0,72% στο Παρίσι, πτώση και στο Ισπανικό χρηματιστήριο όπως και στο Ιταλικό, ενώ ελαφρώς ανωδικά κατά 0,13% κινεί το δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, όπως και στο Ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία μικρή ανωδική κίνηση του γενικού δείκτη κατά 0,54% που κινείται στις 2.535 μονάδες περίπου. Και στην αγορά συναλλάγματος, οριακές μεταβολές στα χθεσινά επίπεδα, το ευρώ με το δολάριο 1.1380.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

0: Για πάμε όμως να δούμε τα νέα από το μέτωπο της φωτιάς στο πλωμάρι της Λέσβου. Ο κύριος Νίκος Καρασάβας είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Ακούμε βέβαια και την ένταση που υπάρχει. Καταλαβαίνουμε όλοι τις στιγμές είναι δύσκολες. Κύριε Καρασάβα, μας ακούτε? Κύριε Καρασάβα.
1: Ναι.
0: Μας ακούτε από την ΕΡΤ, από το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Πολύ σύντομα, καταλαβαίνω την δυσκολία της στιγμής, αλλά να ενημερωθούμε κι εμείς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση.
1: Θα γρήγορα σας λέω, πήρα την κορυφή του βουνού, δεν ξέρω για ποιο λόγο, από τι, δεν ξέρουμε ακόμα. Κατευθύνεται προς το χωριό του Πλωμαρίου. Αυτό το στοίχημα είναι να το πιάσουμε πριν κατεβεί. Έχει πάρα πολύ καπνό. Είναι πάρα πολύ σε δυνάμεις όμως εδώ πέρα. Θα δούμε ακόμα, δεν μπορώ να σε δεν έχω εικόνα να κάνει.
0: Και ένα αέριο, φαντάζομαι. Δυνάμεις. Έχει σταλεί 112. Έχει σταλεί 112 για να εκενωθεί κάποια περιοχή, κάποιο χωριό, οικισμός.
1: Τώρα θα το αποφασιστεί.
0: Για το πλωμάρι λέμε πάντα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρασάβα, ευχαριστώ. Θα επικοινωνήσουμε αργότερα. Να είστε καλά.

0: Εννοείται, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε και εμείς την κατάσταση. Ακούσατε ότι τώρα θα αποφασιστεί αν θα σταλεί 112 για εκένωση μπικισμών ή του πλουμαρίου. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε και εμείς νεότερα. Πάμε να συνεχίσουμε στη ροή της εκπομπής. Να πάμε σε μια είδηση ανάσα, θα έλεγα εγώ, που έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μιλάμε για τη στελέχωση των ιατρικών δομών στα νησιά μας και το τεράστιο πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί. Τώρα έχουμε μια είδηση από το Υπουργείο Υγείας. Προχώρησε σε μια σημαντική συνεργασία πιλωτική με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb για να κάνει τι? Για να εξασφαλίσει δωρεάν διαμονή σε γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 δημοφιλή νησιά του Αιγαίου. Λοιπόν, για να μάθουμε τις λεπτομέρειες αυτού του νέου εγχειρήματος, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την κυρία Ολυμπία Χριστοφιλέα. Είναι υποδιοικήτρια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου. Χαίρετε, κυρία Χριστοφιλέα.
1: Καλησπέρα, κυρία Μπίτα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ακριβώς όπως το είπατε, το θέμα της στέγασης στα νησιά και ειδικά εδώ στη δεύτερη ήπειρο που έχουμε το 80% των νησιών της χώρας είναι πολύ μεγάλο να βρεθεί στέγη.
0: Άρα εδώ έτσι προέκυψε και αυτή η συνεργασία. Τα σπίτια αυτά θα παραχωρούνται από τους ιδιοκτήτες ή θα γίνεται κάπως αλλιώς?
1: Υπάρχει διαδικασία. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε και το μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Airbnb για την προσφορά αυτή και έρχεται να μας καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη. Και πολύ βασικό, το Υπουργείο Υγείας επέλεξε και εμάς και ο Υπουργός Άνδρας Δημοδιάρης στην δεύτερη ΥΠΕ να υλοποιήσει αυτή τη συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό.
0: Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Φυσικά είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες, γιατί ενώ υπάρχει διαθεσιμότητα προσωπικού είτε ιατρικού είτε νοσηλευτικού να μετακινηθεί το καλοκαίρι να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που έχουν τα νησιά μας λόγω του τουρισμού, πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα στην εξεύρεση της στέγης.
0: Και μιλάμε για προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Πάρος, η Τίνος, πολύ δημοφιλή νησιά.
1: Βεβαίως, και ακριβώς για αυτό το λόγο επιλέξαμε αυτά τα νησιά. Ένας λόγος ήταν ακριβώς αυτός που επιλέχθηκαν. Ο άλλος λόγος βέβαια ήταν γιατί η συνεργασία ανακοινώθηκε τώρα μέχρι να στήσουμε τη διαδικασία και τα γραφειοκρατικά και να προβούμε στην προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε εδώ σαν δεύτερη υγειονομική περιφέρεια με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Δεύτερος λόγος ήταν το γεγονός ότι έπρεπε να δούμε αν υπάρχει διαθεσιμότητα αυτό το διάστημα. Άρα επιλέχθηκαν αυτά τα νησιά σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα στην πλατφόρμα και σύμφωνα με τον προορισμό που είναι αρκετά δημοφιλής.
0: Τώρα θα προλάβουμε, δηλαδή το πρόγραμμα αυτό αφορά γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά με όλη αυτή τη γραφειοκρατία θα προλάβουμε να είμαστε τουλάχιστον τον Αύγουστο εκεί?
1: Βεβαίως, ήδη έχουν γίνει αιτήματα από γιατρούς και νοσηλευτές για να μετακινηθούν και είμαστε στη διαδικασία τώρα που στήθηκε ήδη η διαδικασία. Είναι απλή και εύκολη. Τώρα που μας ακούνε και αν μας ακούνε γιατροί και νοσηλευτές που θα θέλουν να δηλώσουν, να ιτηθούν εδώ στη δεύτερη ΥΠΕ, να μετακινηθούν για την κάλυψη των αυξημένων υγειονομικών αναγκών, όπως είπαμε, μπορούν απλά να ιτηθούν, να δηλώσουν τον προορισμό που θέλουν να πάνε, τις μέρες που θέλουν να μείνουν και να συνδράμουν εκεί τις υγειονομικές δομές. Και εμείς άμεσα στη συνεννόηση με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό εκδίδεται ειδικός κωδικός. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα λοιπόν της Airbnb θα έχουν ειδικό κωδικό προφίλ όπου θα επιλέξουν όποιο κατάλημα θέλουν. Μπορούν να πάρουν και την οικογένειά τους μαζί, δεν έχουμε περιορισμό. Μπορούν να μετακινηθούν άμεσα και να βρουν στέγη. Βέβαια, όσο περισσότερο καθυστερούμε, τόσο λιγότερη διαθεσιμότητα θα υπάρχει στην πλατφόρμα.
0: Βέβαια, εδώ αφορά μόνο το έκτακτο προσωπικό που μετακινείται καλοκαίρι και μόνιμους γιατρούς, νοσηλευτές?
1: Αφορά το έκτακτο προσωπικό. Βέβαια, μπορεί να καλύψουμε και τις ανάγκες και ενός μόνιμου γιατρού ή νοσηλευτή, ο οποίος μπορεί να πάει για λίγες μέρες μέχρι να βρει στέγη, μέχρι να βρει μόνιμη κατοικία. Μιλάμε για το έκτακτο προσωπικό, γιατί έτσι κι αλλιώς το Υπουργείο Υγείας έχει θεσμοθετήσει και άλλα μέτρα για να μπορεί να μετακινηθεί το προσωπικό στα νησιά το καλοκαίρι που χρειαζόμαστε, όπως είναι το επίδομα τα 2% που παίρνουν οι γιατροί πλέον το μισθού τους και 1.200 οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό που μπορούν να πάνε το καλοκαίρι με την ίδια διαδικασία. Απλά τώρα έχουμε και ένα επιπλέον προνόμιο ότι με απλή διαδικασία μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να βρουν εύκολα στέγη.
0: Σωστό. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι για πόσους γιατρούς και νοσηλευτές μιλάμε? Και η δεύτερη, αν μας ακούει τώρα ένας ιδιοκτήτης, για παράδειγμα, κοινή του Airbnb σε ένα από αυτά τα νησιά και θέλει να διαθέσει το σπίτι του, μπορεί, υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει?
1: Το πρώτο ερώτημα είπατε για πόσους. Δεν έχουμε περιορισμό γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη στον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα αυτό είναι πιλωτικό, είπαμε για Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Ναι. Όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα. Ναι. Έχουμε συνεννοηθεί με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, την Airbnb.org, ότι μπορεί να διαθέσουν ένα αλφα ποσό για την κάλυψη αυτών, το οποίο είναι αρκετό για να καλύψει όση προσφορά και αν έχουμε.
0: Και αν πάνε όλα καλά, δηλαδή αν αυτό το μοντέλο λειτουργήσει, πετύχει, φαντάζομαι υπάρχει και ένα πλάνο να επεκταθεί ή να πάει σε άλλα νησιά.
1: Βεβαίως. Λειτουργεί πιλωτικά φέτος. Τα νησιά επιλέξαν, όπως είπαμε, με βάση και τη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είχαμε το χρόνο να το διαχειριστούμε εγκαίρως. Επιλέχτηκαν λοιπόν αυτές οι τοποθεσίες με βάση τη διαθεσιμότητα, αλλά το επόμενο διάστημα, το επόμενο έτος, αφού δούμε τις καλές πρακτικές και τι περισσότερο μπορούμε να βελτιώσουμε, υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί σε πολύ περισσότερα νησιά. Μπορεί και σε όλα.
0: Ναι, τώρα εδώ.
1: Εκεί που έχουμε ανάγκες περισσότερες.
0: Εκεί που έχουμε ανάγκες, βέβαια, τα νησιά της Αγώνης Γραμμής, για παράδειγμα. Εκεί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα κίνητα σε τέτοιες πλατφόρμες βραχυχρόνιας. Οπότε εδώ, εκεί θέλει μια άλλη
1: αυτό
0: αντιμετώπιση.
1: Αυτό που λέμε τώρα, που είπατε προηγουμένως για τους ιδιοκτήτες που θα ακούσουν αυτή τη συνομιλία, είναι μια.
0: Μια καλή ευκαιρία να είναι προετοιμασμένοι και
1: ακριβώς,
0: οι ίδιοι, αν θέλουν να προσφέρουν τα κίνητά τους.
1: Η διαδικασία είναι απλή για τους ακροατές που ενδιαφέρονται και για το υγειονομικό προσωπικό που θα θέλει να πάει. Αιτείται σε εμάς εδώ στη δεύτερη ΥΠΕ την πρόθεσή του να καλύψει τις ανάγκες σε αυτά τα νησιά. Βέβαια, εμείς μπορεί να αιτηθεί σε οποιοδήποτε νησί, γιατί πολλά νησιά έχουν και άλλα κίνητρα που μπορούν να πάνε. Αιτείται σε εμάς, εκδίδεται απόφαση μετακίνησης και συνεννόηση εδώ της υπηρεσίας με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που θα στείλουμε τα στοιχεία, θα εκδοθεί ειδικός κωδικός, δηλαδή ένα προφίλ μέσα στην πλατφόρμα της Airbnb, θα μπουν, θα κλείσουν, θα επιλέξουν ό,τι θέλουν και το κόστος δεν θα πάει σε αυτούς, κατευθείαν θα μετακυλιστεί στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
0: Και πολύ καλό ήταν αυτό που είπατε, ότι μπορούν, αν θέλουν, να πάνε και την οικογένειά τους μαζί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί
0: είναι ένα έξτρα κίνητρο.
1: Αν δηλώνουν, αλλά δεν υπάρχει το περιθώριο, είτε ότι δεν βρίσκουν καταλήμματα κατάλληλα για οικογένειες, είτε ότι δεν είναι ένα κόστος παραπάνω το να πάρεις και την οικογένεια μαζί,
0: ναι.
1: Όντως θα βοηθήσεις στο να βρεθούν και περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που θέλουν να δηλώσουν και να συνδράμουν για την υγειονομική κάλυψη των νησιών μας.
0: Τώρα, κυρία Χρυστοφυλά, μιλάμε αυστηρά για αυτά τα 5 νησιά, για παράδειγμα, σε αυτή τη φάση.
1: Αυτή τη φάση επιλέχθηκαν αυτά τα νησιά. Ναι, γιατί κοιτάξαμε και με την ίδια η πλατφόρμα να δούμε τι διαθεσιμότητα υπάρχει. Σε αυτά είδαμε ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει κάποιο γενικότερο πλάνο για τις δομές, για την ενίσχυση των δομών στο Αιγαίο, έτσι ώστε όλοι, τέλος πάντων, να νιώθουν ασφαλείς, και νησιώτες και επισκέπτες και τουρίστες και το χειμώνα?
1: Βεβαίως, πολύ σημαντικό και το χειμώνα. Απλά έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι τα νησιά το χειμώνα έχουν πολύ μικρότερο πληθυσμό και το καλοκαίρι διωγγώνεται. Άρα αυτό που συζητάμε τώρα καλύπτουμε το καλοκαίρι με τις αυξημένες ανάγκες. Όμως υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες και διάφορα κίνητρα που δίνονται αυτή τη στιγμή για την κάλυψη των αναγκών στα νησιά. Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε και το επίδομα του Χατζιωάννου, τα 1.500 ευρώ πλέον του μισθού, αφορολόγητου, για τα νησιά κάτω από 4.500 κατοίκους. Μιλάμε για αυτά τα νησιά που μόλις είπατε.
0: Ναι.
1: Και ήδη από τις προκηρύξεις που τρέχουν, έχουμε διορίσει, υπάρχει μεγαλύτερη, έχουμε προσελκύσει γιατρούς που ήδη έχουν διοριστεί, ή το επόμενο διάστημα από την προκήρυξη που μόλις έκλεισε τώρα, είδαμε ότι έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό γιατρών που ενδιαφέρονται.
0: Να, και έχω και ένα ερώτημα τώρα από ακροατή ή ακροάτρια. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της μετακίνησης, αυτό με κάποιο τρόπο περιλαμβάνεται?
1: Έτσι κι αλλιώς η υπηρεσία καλύπτει έξοδα.
0: Α, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα λοιπά, τα έξοδα καλύπτονται μετακίνησης.
1: Βεβαίως. Και ήδη παίρνουν αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούστηκε, οι γιατροί θα πάρουν και 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού τους, επειδή μετακινούνται.
0: Α, μάλιστα.
1: Όχι μόνο για αυτά τα 5 νησιά.
0: Ναι.
1: Για όλα τα νησιά που υπάρχει αυτό το επίδομα. Και οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό θα πάρουν 1.200 επιπλέον του μισθού τους.
0: Και τώρα θέλουμε να καλυφθεί, αν μη τι άλλο, πολύ σημαντικά ο Αύγουστος, και εννοείται ακολουθεί και ο Σεπτέμβριος. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι θα είμαστε έτοιμοι μέσα στις επόμενες ημέρες?
1: Είμαστε ήδη έτοιμοι. Ήδη έχουμε πολλά τηλεφωνήματα με προσωπικό που ενδιαφέρεται να αιτηθεί να μετακινηθεί.
0: Ωραία, κυρία Χρυστοφυλλά, τώρα αφού σας έχω εδώ μαζί μου, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω άλλη μια ερώτηση. Γιατί χτες είδαμε τα στοιχεία από το σύστημα υγείας, πώς αντιδρούν οι ασθενείς, οι επισκέπτες, για τα δημόσια νοσοκομεία, την αξιολόγηση δηλαδή, που επιμηκύνεται κιόλας. Και θέλω να ρωτήσω, εδώ η αξιολόγηση έδειξε ότι, για άλλη μια φορά, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα αφορούν τη σύντηση, την καθαριότητα ή την επικοινωνία στα νοσοκομεία. Αυτό για εσάς τι σημαίνει?
1: Θα σας απαντήσω, παρόλο που στη δική μου αρμοδιότητα δεν έχω τα νοσοκομεία, έχω την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την ψυχική υγεία. Αυτό καταρχήν δείχνει ότι για πρώτη φορά αποτυπώσαμε τα προβλήματα που εντοπίζουν οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Από μόνο το αυτό είναι και μια επιτυχία, τα οποία φτάνουν ψηλά στο Υπουργείο, στην υγειονομική περιφέρεια και κατά επέκταση στο Υπουργείο. Έτσι λοιπόν θα μπορούν να γίνουν διορθωτικές ενέργειες.
0: Είναι ένα βήμα προς ένα πιο σύγχρονο ΕΣΥ, αν με τι άλλο.
1: Δεν μένουν τοπικά τα προβλήματα στα νοσοκομεία.
0: Έτσι, που θα υπάρχει διάδραση και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην φτάνουν στη δίκηση τα προβλήματα.
0: Και ειδικά αν η όποια δίκηση έχει και βήκο ΑΟΤΑ, εντάξει, νομίζω είμαστε σε ένα πολύ σωστό δρόμο.
1: Από τη στιγμή που μπήκε ακριβώς αυτή η αξιολόγηση, γι' αυτό το λόγο μπήκε.
0: Μάλιστα. Κυρία Χρυστοφυλλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Ολυμπία Χρυστοφυλλά, υποδιοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς σήμερα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο Πλωμάρι της Λέσβου. Μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από μια παλιά χωματερή, επί το όπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις και εναέριες και επίγειες. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις μέσα και από το Earth News Radio. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!

Ηρακλείου. Από Έρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Φωτιά επίσης εκδηλώθηκε στην κρύα βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου σε δασική έκταση. Ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Ρέθυμνο. Από Αέρος συνδράμουν τέσσερα ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Από Έρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα. Πυρκαγιά πριν από λίγο και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυρεσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αντιμέτωποι με αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών με συνεχείς προειδοποίησεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποιεί για καθοριστικές ημέρες. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικές. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στάθηκε για ακόμη μία φορά και στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας την εισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Στην τελετή απόδοσης του έργου Βελτίωση Υποδομών Προσβασιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Εχμηρή κριτική εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί, όπως είπε, φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2008 η ανεργία, στο 8% τον Ιούνιο φέτος από 9,2% τον αντίστοιχο περσινό μήνα σύμφωνα με την Ελστάτ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σήμερα τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ, χαρακτηρίζοντάς τα κατάφορη παραβίαση και εκτιμώντας ότι εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να επεκτείνουν τον πόλεμο στην περιοχή. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο Fox News εξαπέλυσε νέες απειλές προς το Ιράν, αναφέροντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν μετά την επίθεση σε βάση στην Ιορδανία. Την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς και τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, θα δοθεί προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες που θα επιστρέψουν στην αγορά και η προθεσμία παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου. Για τις ανοιχτές κατοικίες ολοκληρώνονται την Παρασκευή. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περίπου 7.500 κλειστές κατοικίες, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 8 έως 10.000. Ανοιχτό θα είναι έως στις 31 Αυγούστου και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, συνεχίζοντας τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές και επιχειρήσεις με αυξημένη τουριστική κίνηση, ανακοίνωσε ότι από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Επιβλήθηκε 48 λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα στην Αττική, λαμβάνοντας εντολές από έγκλειστο μοεθνήτου στις φυλακές. Αύριο απολογείται ο κρατούμενος Ισοβίτης.
Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ είχε ολόκληρο πλωστάσιο στο σπίτι του. Εντοπίστηκαν περισσότερο από 30

0: Όπλα, σπαθιά και λέιζερ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Earth News Radio 105,8.
6: Συνεχίζουμε με την βουτιά μας μέσα στην απέραντη φοβερή μουσική της δεκαετίας του 60. 1964 συνέχεια.

Και σήμερα μπορείτε να μας στείλετε τις παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας καθημερινή και όχι μόνο κατά τη διάρκεια εδώ στο Viber, αλλά και αργότερα με τα μηνύματα που στέλνετε και τη συνομιλία που έχουμε για τη μουσική κυρίως. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τη μουσική που μπορεί να φαίνεται ότι είναι παντού, αλλά δεν είναι στις μέρες μας. Με τον τρόπο που ήταν παλαιότερα και πόσο ανάγκη την είχε ο κόσμος. Λοιπόν, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα και μία άλλη πλευρά της δεκαετίας του 60. Μία τεράστια ποικιλία τραγουδιών θα έχετε ακούσει σε αυτές τις εκπομπές που πλησιάζουν τις 30 και όλες βρίσκονται στο Earth Echo.

Είμαστε στο 1964. Η τραγουδίστρια είχε ξεκινήσει στα τέλη της δεκαετίας του 40. Είναι από τις μεγαλύτερες φωνές του περασμένου αιώνα. Έλα Φιτζέραλντ. Το φθινόπωρο του 64 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ μέσα στη σειρά των άλμπουμ που έκανε τότε. Εκμεταλλεύεται και αυτή τους δίσκους μακράς διαρκείας που δεν υπήρχαν όταν ξεκίνησε την καριέρα της. Κυκλώνησε τα πρώτα hit μέσα στη δεκαετία του 40. Έλα Φιτζέραλντ sings the Johnny Mercer Songbook. Υπάρχει μια ολόκληρη καταπληκτική σειρά αυτών των άλμπουμ που η Έλα Φιτζέραλντ έπιανε αυτούς τους τεράστιους συνθέτες που δεν υπήρξαν άλλοι σαν για αυτούς ούτε στη δεκαετία του 60 σε αυτό το χώρο του τραγουδιού ούτε αργότερα. Ο Μαντσίνι είναι ένας από αυτούς, ας πούμε, και δύο-τρεις. Πιάνει έναν-έναν και τραγουδάει τα τραγουδούδια σε συγκεκριμένα άλμπουμ. Εδώ είναι τα τραγούδια του Johnny Mercer με την ορχήστρα του μεγάλου Nancy Riddle. Για να καταλάβουν οι νεότεροι, είναι η ίδια ορχήστρα που πολύ αργότερα ποια ήταν, η Linda Ronstadt το 80 έκανε άλμπουμ αυτόν. Είναι βασικός στις μεγάλες ορχήστρες της δεκαετίας του 50. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Πρώτα το Something's Gotta Give. Να σας πω δύο-τρία για τον Johnny Mercer. Τεράστιος Αμερικανός στιχουργός, τραγουδοποιός και τραγουδιστής. Είχε βγάλει επιτυχίες στη δεκαετία του 40. Είναι αυτός που δημιούργησε μαζί με δύο άλλους την Capitol Records, δηλαδή την εταιρεία που έβγαλε ο Σινάτρα και οι Beatles στα τραγούδια και δεκάδες άλλοι. Είναι από τους μεγαλύτερους στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Έχει γράψει πάνω από 1200 τραγούδια. Έχει γράψει μουσική για ταινίες, για παραστάσεις στο Broadway. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ, κέρδισε 4 Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Θα ακούσουμε από την Έλα Φιτζέραλντ και αυτό το άλμπουμ, το, όπως σας είπα, το Something's Gotta Give. Είναι ένα τραγούδι που είχε γραφτεί ειδικά για την ταινία του 54, Daddy Long Legs, και ειδικά για τον Fred Astaire. Έλα Φιτζέραλντ.

αυτό το άλμπουμ της Έλα Φιτζέραλντ στην εποχή της εισβολής των Beatles στην Αμερική μπήκε μέσα στα πρώτα του Hit Parade με αυτά τα τραγούδια και με αυτό που έρχεται τώρα. Είναι ένα τραγούδι του 44 από μια ταινία που έχει επιλεγεί από το Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου σαν μία από τις σπουδαιότερες πολιτισμικά, ιστορικά και συνδικά σημαντική. Για μένα είναι μία από τις 20 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Η ταινία ήταν «Η Λόρα» του Ότο Πρέμιγκερ με την Τζιν Τίρνεϊ και τον Ντάνα Άντριους. Εκεί ακουγόταν το τραγούδι που ακούμε τώρα στην ερμηνεία της Έλα Φιτζέραλντ του 1964.

Τι φωνή είναι αυτή? Δεν υπάρχει φωνή σημερινή που να έχει αυτές τις διακυμάνσεις που είχε στις ερμηνείες της η Έλα Φιτζέραλντ. Και αυτό που είχα πει για τις συναυλίες. Εκείνη την εποχή πήγαινε σε μια συναυλία για να ακούσεις μουσική. Πήγαινε στο Carnegie Hall, σε ένα κλειστό χώρο. Και ήσουν αφοσιωμένος, χωρίς να σηκώνεις το τηλέφωνο να παίρνεις φωτογραφίες. Τώρα είναι ένα πανηγύρι. Είναι μια άλλη εποχή. Ας συνεχίσουμε με τις δύο ακόμα επιτυχίες που είχε το 64. Αυτός που χθες παίξαμε την μία από τις τρεις επιτυχίες, ο Bobby Vinton. Είπαμε είναι από τους δημοφιλέστερους μέσα στη χρονιά αυτή με μεγάλες επιτυχίες. Το Tell Me Why ήταν ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 50. Το είχαν πει πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες και το είχαν κάνει χρυσούς δίσκους. Τότε είχαν κερδίσει χρυσούς δίσκους. Οι Four Aces, ή ο Eddie Fisher. Ο Bobby Vinton το ανέβασε στα 21 μέσα στο 64. Η παλιά μουσική ζούσε ακόμα, παρόλη την εισβολή μιας καινούργιας σκηνής του rock and roll.

Tell Me Why με τον Bobby Vinton, που ήταν ένας από τους ελάχιστους Αμερικανούς καλλιτέχνες που είχαν μέσα στη χρονιά του 64, όταν η επιτυχία ήταν περισσότερο στραμμένη προς την Βρετανία και Beatles και τα άλλα group και τους άλλους καλλιτέχνες, είχε δύο νούμερο ένα. Στην αρχή το There I've Said It Again τον Ιανουάριο, και καθώς τελείωνε η χρονιά αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Mr. Lonely. Το έγραψε ο ίδιος ο Bobby Vinton, ανέβηκε στην πρώτη θέση στα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς, και είναι ένα τραγούδι που το είχε γράψει στα τέλη της δεκαετίας του 50, ενώ υπηρετούσε στο στρατό. Οι στίχοι περιγράφουν ένα στρατιώτη που στέλνεται στο εξωτερικό και δεν έχει καμία επικοινωνία με το σπίτι του. Αυτό το τραγούδι όταν κυκλοφόρησε έτυχε να βγει και την εποχή, τη στιγμή που ο πόλεμος του Βιετνάμ κλιμακωνόταν, και έτσι πολλοί στρατιώτες βίωναν μια παρόμοια κατάσταση με αυτό που περιγράφει ο Bobby Vinton στο Mr. Lonely.

να συνεχίσω με έναν άλλον από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60, ιδιαίτερα στα άλμπουμ. Almost There από τον Andy Williams.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο μέτωπα πυρκαγιών σε εξέλιξη στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στην Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου, ήχησε το 112 για εκένωση από την περιοχή Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 25 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα. Στο Μωρόνι Φεστού, σε χορτολιβαδική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν για τη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβο. Από αέρος κάνουν ρήψεις 6 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση φωτιά στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάσεις στην Ιορδανία. Στη φυλακή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 41 ετών γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ εντοπίστηκε μεγάλο πλωστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Έχω να πω ότι έχω πάρει πολλά μηνύματα εδώ που μου λένε ότι το Mr. Lonely είχε ακουστεί πολύ στην Ελλάδα και έτσι ήταν αργότερα μέσα από τις ταινίες Γρανίτα από Λεμόνι και είχε κυκλοφορήσει με μεγάλη επιτυχία και το άλμπουμ της ταινίας αυτής που είχε και συνέχεια. Από ταινία είναι και το επόμενο ξεχασμένο τραγούδι που όμως ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού το 1964. Η ταινία είχε πρωταγωνιστές τον Glenn Ford και την Geraldine Page. Πολύ σπουδαία ηθοποιή. Αυτή είναι σπουδαία ηθοποιός, αλλά και αυτός. Dear Heart είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Το έχει γράψει ο Mancini. Το ακούμε από τον Andy Williams.

υποψήφιο για Όσκαρ το τραγούδι αυτό που ακούσαμε του 64 του Μαντσίνη, μία από τις πολλές υποψηφιότητες. Ο Άντι Γουίλιαμς που ακούσαμε έχει γραφίσει πάνω από 50 άλμπουμ, ήταν από τους δημοφιλέστερους τα άλμπουμ κυρίως της δεκαετίας του 60, πούλησε πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα σε βινίλια βέβαια τότε. Και τι άλλο γι' αυτόν, έχει κερδίσει και 3 βραβεία Emmy για το τηλεοπτικό πρόγραμμα που είχε. Another Cup of Coffee, άλλο ένα τραγούδι του επίσης πετυχημένου αλλά διαφορετικού τραγουδιστή Brook Benton, που μπήκε στα 50 πρώτα, ένας από τους κορυφαίους στο rhythm and blues, rock and roll και soul, λιγότερο soul.

rock band. Και τώρα ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα rhythm and blues doo-wop, οι Little Anthony and the Imperials. Παρόλο που το doo-wop είχε τελειώσει σχεδόν σαν μόδα το 64, αυτοί συνέχισαν με επιτυχίες, με πολλές επιτυχίες. Τώρα θα σας φανεί ίσως ξεπερασμένο το τραγούδι αυτό, όπως λέω αρκετά συχνά. Δεν είναι καθόλου, γιατί είναι ένα σπουδαίο τραγούδι και ευτυχώς που κάποιοι καλλιτέχνες που καταλαβαίνουν από αυτά τα σπουδαία τραγούδια τα ανακαλύπτουν και τα έχουν στο ρεπερτοριό τους. Για παράδειγμα, αυτό που θα ακούσουμε και ήταν μια μεγάλη επιτυχία των Little Anthony and the Imperials το 64, το είχε ανακαλύψει η Amy Winehouse και ήταν ένα από τα βασικά τραγούδια της σε σειρά συναυλιών που είχε κάνει. Little Anthony και Imperials. I'm an outside looking in.

Για να περάσουμε στην Αγγλία με συγκροτήματα και καλλιτέχνες από το μεγάλο νησί εκεί. Η Foremost, ένα αγγλικό συγκρότημα, Mersey Beat ο ήχος τους, Liverpool, 1960. Θα ακούσουμε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, το 1964. Η Foremost ήταν ένα συγκρότημα που εμφανίστηκαν στο γνωστό Cavern Club το Μάρτιο του 1961, και εκεί ήταν οι Beatles βέβαια. Εκεί με λίγο αργότερα τους είδε το 1963 ο Brian Epstein, ο μάνατζερ των Beatles, και τους πήρε και αυτούς. Έτσι λοιπόν είχαν για παραγωγό τον George Martin και είχαν και πρόσβαση, υπέγραψαν στην EMI, την Parlophone, και είχαν πρόσβαση στους Beatles και στην παρέα αυτή. Γι' αυτό έχουν πει και τραγούδι για τον Lennon McCartney. Αυτό είναι διαφορετικό. Λέγεται A Little Lovin'.

μετά την πρώτη επιτυχία που είχε πολύ μεγάλη μέσα από την ταινία του James Bond From Russia With Love, τραγουδά το Walk Away. Το τραγούδι ξεκίνησε από την Eurovision, που ήταν εντελώς διαφορετική εκείνα τα χρόνια, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολλά τραγούδια που ίσως δεν έπαιρναν και την πρώτη θέση μπορούν να γίνουν επιτυχία από διάφορες άλλες ερμηνείες. Πού είναι τα τραγούδια της Eurovision αυτής της χρονιάς? Πουθενά. Αυτό εδώ δεν βγήκε μάλιστα πρώτο, είχε έρθει πέμπτο, έκτο, με τον Udo Jürgens, γερμανικό. Είχε εκπροσωπήσει την Αυστρία το 64. Ήταν όμως ένα σπουδαίο τραγούδι και το έκανε η Τίμι Γιούρο, ο Αλ Μαρτίνο, αλλά η Νάνσι Γουίλσον πάρα πολύ, η Μπρέντα Λί. Αλλά επιτυχία στη Βρετανία έγινε με τον Ματ Μονρό.

Ματ Μονρό. Έχει γραφτεί γι' αυτόν ότι ήταν ένας από τους πιο υποτιμημένους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60. Σπουδαίος τραγουδιστής. Ο Σινάτρα είπε για τον Μονρό μετά το θάνατό του, αν ο Σινάτρα αυτά που θα πω τώρα τα έχει πει, που ήταν από αυτούς που πολύ δύσκολα έλεγε καλά λόγια για άλλους. Αν έπρεπε να διαλέξω τρεις από τους καλύτερους άνδρες τραγουδιστές στον χώρο του τραγουδιού, ήταν ο Ματ ένας από αυτούς. Και μάλιστα δεν είχε κάνει και μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Το ύφος του ήταν εύστοχο, η προφορά των λέξεων γραμμένη γράμμα τέλεια, η κατανόηση του τραγουδιού σε βάθος. Ματ Μονρό, αυτός που είπε το From Russia with Love, μεταξύ άλλων και πολλά άλλα. Το 64 όμως βγαίνει η άλλη ταινία του James Bond. Άλλα υποτιμημένα τραγούδια από τα Όσκαρ, που δεν μπορούσαν τότε να σκεφτούν ότι ένα τέτοιο τραγούδι όχι μόνο θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι υποψήφιο, αλλά να παίξει και για τα βραβεία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, όπως είχε γίνει και με τα Γκράμι, για να καταλάβουν τα Όσκαρ ότι υπάρχουν σπουδαία τραγούδια, και έδωσαν τα βραβεία Όσκαρ σε τραγούδι του James Bond, αλλά δεκαετίες αργότερα.

άπαικτη τραγουδίστρια και Σίλι Μπάσι. Το Goldfinger από την ομώνυμη ταινία της χρυσής εποχής των ταινιών του James Bond. Ψάχνουν να βρουν τον καινούριο ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Σον Κόνερι αξεπέραστος. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έγινε γνωστό στις νεότερες γενιές από μια ταινία. Είναι τραγούδι όμως του 64 από τον Άγγλο τραγουδιστή του rock David Berry, που είχε την τύχη να γράψουν για αυτόν τραγούδια πολλά από τα καταξιωμένα ονόματα. Ας πούμε την επόμενη χρονιά του 65 ο Ray Davies τον Kings του γράψε τραγούδι και έκανε επιτυχία. Ο Dave Berry ήταν από τα δημοφιλέστερα ονόματα, σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα, δεν νομίζω ποτέ να κυκλοφόρησαν δίσκη του. Το τραγούδι ακούστηκε αργότερα από τον Boy George στην ταινία του 1992, μια ταινία που εξερευνά τα θέματα φιλής, σεξουαλικότητας και ταυτότητας από τις καλές εκείνης που είσαι μεγάλος σκηνοθέτης είναι ο Neil Jordan, το The Crying Game. Έτσι λεγόταν η ταινία. Αυτό το φιλμ ξεκίνησε από αυτό το τραγούδι, όπως το Blue Velvet, η ταινία από τραγούδι. Είναι ο Dave Berry στην πρώτη ερμηνεία του 64.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές. Η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου, καλώντας όσους

0: Ρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου. Εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί, προχώρησαν οι αρχές, καθώς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 3 άνδρες ως φερόμενους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινική διαδικασία. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και το Κραν Μοντανά έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Ο κύριος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Κρατώ 3 πολύ σημαντικά δεδομένα από τις επαφές αυτές τις 2 ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας αρχικά τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να εργαστεί για την επανέναρξη της διαδικασίας. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να δοθεί δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά του είναι πώς θα μείνει ο κόσμος στο νησί και κυρίως πώς θα μείνουν οι οικογένειες με παιδιά στο νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ξανά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ως Ελλάδα πείσαμε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων, και αν θέλει να μας πείσει που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, φραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα, δηλαδή των λαθρομεταναστών, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Βελόπουλος. Από μια απλή υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται 25 δικαιολογητικά που όφυλαν μέχρι σήμερα να προσκομίσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο. Το μέτρο θα απλοποιήσει τουλάχιστον 1.000 διαδικασίες και θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση 42,5 εκατομμυρίων δικαιολογητικών σε ετήσια βάση. Για μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση έκανε λόγο σε δηλώσεις του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επισημένοντας ότι ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μήτος του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλας Ερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ιστιοσανίδας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρα. Από 23 έως 30.

0: 4 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Οι αιτίες της θλίψης μας και του προβληματισμού μας, τολμώ να πω και της αγανάκτησης ή της απογοήτευσης, εξαρτάται από το βαθμό και την ένταση των συναισθημάτων. Εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτή τη χώρα και λόγω του ότι έχουμε αρκετές πληροφορίες και μια συνεχή αγωνία για το τι συμβαίνει στα μέτωπα των πυρκαγιών. Αλλιώς η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο που είχε χτες ξεσπάσει πυρκαγιά από χτες το μεσημέρι και με την οποία ασχολούμασταν και εμείς εδώ πριν από ακριβώς 24 ώρες ήταν ολονύχτια και παραμένει σε πολλά σημεία, υπάρχει σε επιφυλακή η δύναμη εκεί. Φυσικά έχουν αναφύγει, έχουν αναδειχθεί και άλλα θέματα και πολλά ερωτήματα για το πώς ανεφλέγει σχετικά με το χιτά και την φύλαξή του, αλλά τώρα επειδή έχουν ξεπηδήσει ένα σωρό καινούργια μέτωπα και εστίες όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων, τώρα λοιπόν δεν είναι η ώρα του απολογισμού, δεν είναι η ώρα του ποιος θα απολογηθεί, ποιος θα αναπληρώσει τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Και βέβαια οι εικόνες που αντικρίσαμε σήμερα ήδη με το πρώτο φως της μέρας και στα καμένα της Πάρου και στα καμένα των άλλων περιοχών αλλά και στην συνέχιση των πυρκαγιών λόγω και του καιρού μας έχουν κάνει πραγματικά πάρα πολύ ανήσυχους και πάρα πολύ εξοργισμένους. Ταυτόχρονα παρακολουθούσα και τις πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Εκεί μιλάμε για κανονικό όλεθρο, για όλεθρο πυρκαγιάς. Έχουν γίνει στάχτη πολλές περιουσίες και υπάρχει πολύ ανοιχτό μέτωπο από εκεί, μεγάλη και ανοιχτή πληγή. Οπότε ξέρετε, δεν ξέρουμε πού να πρωτοκοιτάξουμε, να κοιτάξουμε στα δικά μας, να κοιτάξουμε παρά έξω, να συγκρίνουμε καταστροφές και καταστάσεις και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με τη λογική ότι το μη χείρον βέλτιστον ή ότι υπάρχουν αλλού και χειρότερα.

0: Λοιπόν, είναι λοιπόν σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, μέτωπα και στην Κρήτη και στη Λέσβο και στην Πάρο και στην Ανατολική Μάνη εκεί προς το Γήθιο. Τέσσερα σημεία στη χώρα τα οποία χρήζουν πολύ μεγάλης παρακολούθησης και επιφυλακής, επειδή σήμερα και κυρίως αύριο ενισχύονται τα μελτέμια και η χώρα ήδη βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Και πάμε στην Κρήτη να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Βασίλη Φουντουλάκη να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει ειδικά με τη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η φωτιά ξέσπασε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Το κακό είναι ότι έχει επεκταθεί στις γύρω περιοχές. Ήδη έχουν σημάνει δύο φορές τα 112 που ουσιαστικά ενημερώνονται οι πολίτες ότι πρέπει, οι πολίτες, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, ότι πρέπει να εκενώσουν τα χωριά τους. Προληπτικά τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν απειληθεί προς το παρόν κατοικίες και περιουσίες ανθρώπων. Ωστόσο, το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι οι άνεμοι που πνέουν είναι έως 8 μποφόρ και με διάφορες κατευθύνσεις, γεγονός που δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο των αρχών στις περιοχές αυτές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής και δεν είναι μόνο από το Ρέθυμνο. Έχουν έρθει δυνάμεις και από τα Χανιά και από το Ηράκλειο. Καθώς και πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής αλλά και εναέριες επιχειρήσεις από 4 ελικόπτερα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα 4 ελικόπτερα, είναι αυτά που έχουν το μεγαλύτερο έτσι εμπόδιο να πράξουν το έργο τους λόγω των ισχυρών ανέμων. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη τώρα το πύρινο μέτωπο στην περιοχή. Υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίωτες ως τώρα πληροφορίες γι' αυτό.
0: Σε αυτό ήθελα να έρθουμε, Βασίλη. Το καταλαβαίνω ότι θέλεις πρώτα να διασταυρώσεις. Η ΕΡΤ οφείλει να μεταδίδει πολύ έγκυρες πληροφορίες.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πες το για τους ακροατές μας ότι υπάρχει μια ανησυχία για δύο πυροσβέστες, αν έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους ή βρίσκονται σε ακόμα δυσχερέστερη κατάσταση. Νομίζω ότι γίνομαι αντιληπτή.
1: Υπάρχει μια ανησυχία για δύο πυροσβέστες, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία.
0: Απευθυνθήκαμε, πρέπει να σου πω, και στην Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Υπαλλήλων Πυροσβεστικής. Μόλις τώρα η συνάδελφη Ζούλα Κουλισοπούλου δεν μας επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας, παρόλο που πρέπει να πω ότι αρκετά κανάλια μεταδίδουν την δυσάρεστη είδηση. Οφείλουμε να την διασταυρώσουμε και μετά να τη μεταδώσουμε.
1: Να τη διασταυρώσουμε και να υπάρξει και αυτή η συγκεκριμένη είδηση και από επίσημα χείλη. Έτσι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να τονιστεί.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, το έργο της πυροσβεστικής συνεχίζεται. Ξαναλέω ότι οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς στην περιοχή. Δεν φαινόταν αρχικά για τόσο σοβαρή πυρκαγιά. Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση. Ήταν δασική η πυρκαγιά, με χαμηλή μάλιστα βλάστηση. Ωστόσο, ήταν αυτό το κομμάτι που είπαμε και στην αρχή, ότι η ισχυρή άνεμη έχουν φέρει τη φωτιά σε πάρα πολλά σημεία. Έχει επεκταθεί η φωτιά δηλαδή και γι' αυτό το λόγο έχουν σημάνει και τα 112 για την εκένωση των κατοικιών των γύρω περιοχών εκεί στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που αυτή τη στιγμή είναι σε ένταση αυτή η φωτιά.
0: Μάλιστα. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει εντολή για εκένωση και προς την Αγία Γαλήνη, οπότε συνεχώς φαντάζομαι, Βασίλη, και μείνε λίγο στη γραμμή, γιατί από λεπτό σε λεπτό μπορεί να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, παρακαλώ. Εκτός αν πρέπει να τρέξεις για το ρεπορτάζ, μείνε λίγο στη γραμμή μαζί μας.
1: Ναι, παραμένω.
0: Προφανώς δίνονται συνεχείς οδηγίες με το 112 και πρέπει να κατευθύνονται οι κάτοικοι προς εκεί που τους υποδεικνύουν αυτοί που ξέρουν από την πολιτική προστασία. Mm-hmm. Να πω για τους ακροατές μας ότι ακούτε πάντοτε το Air News Radio 105,8, την εκπομπή Μένουμε Εδώ. Από τώρα και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, φυσικά ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του Air News στην Αγία Παρασκευή. Μια ακόμα δύσκολη μέρα την αναμέναμε και από χθες, που είχαμε λιγότερες πυρκαγιές. Φαίνεται ότι σήμερα, όπως μας εξήγησε και ο συνάδελφος Βασίλης Φουντουλάκης, επεκτείνονται ειδικά στην περιοχή της Κρήτης, από το Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές γειτονικές. Αυτή η φωτιά για την οποία μιλάμε τώρα είναι στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και αναμένουμε και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, σχετικά με τις υπόλοιπες πυρκαγιές θα τα πούμε σε λίγο. Η Βούλα Κουλουσοπούλου, που βρίσκεται στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Οι άλλες πυρκαγιές έχουν να κάνουν με το πλωμάρι της Λέσβου. Και στην Πάρο υπάρχουν ενεργές εστίες ή πάντως συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω των χαραδρών. Και στην Ανατολική Μάνη, εκεί προς την περιοχή

0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Κύριε Ψαρόπουλο, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να μας δώσετε την είδηση που δεν θα θέλαμε να μας δώσετε, να μας επιβεβαιώσετε αυτό που φοβόμαστε εδώ και λίγη ώρα.
1: Αν και οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Γιατί
0: δεν είναι πια. Ο συνάδελφός μας, ο Περικλής Κουκλάκης, μεταδίδει ότι οι συνάδελφοί σας έχουν χάσει τη μάχη στο Ρέθυμνο.
1: Ότι συγκεκριμένα όσον αφορά την ιδιότητα των συναδέλφων.
0: Ναι.
1: Ή ο ένας είναι εποχικός και ο άλλος είναι πενταετής, είναι δύο εποχικοί. Δυστυχώς όμως, όπως βλέπετε, η μάχη δεν κοιτάει χρώμα στολής, δεν κοιτάει βαθμό, δεν κοιτάει ηλικία.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, γιατί δεν το έχουν ακούσει οι ακροατές μας. Μιλάμε δηλαδή για δύο πυροσβέστες νεκρούς.
1: Για δύο συναδέλφους νεκρούς, ναι. Δυστυχώς τους είναι αυτό που φοβούνται όλοι οι πυροσβέστες, να μην τους τυλίξει η φωτιά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο.
0: Πώς έγινε το δυστύχημα?
1: Δεν το γνωρίζετε? Ξέρω ακόμα, δεν θέλω να σας πω περισσότερες πληροφορίες που ίσως...
0: Ναι. Σας καταλαβαίνω, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Δεν ευσταθούν.
0: Ωστόσο,
1: ότι δυστυχώς και αυτή είναι η είδηση, δύο συνάδελφοί μας δυστυχώς σκοτώθηκαν στην ώρα του καθήκοντος.
0: Εν ώρα καθήκοντος, λοιπόν.
1: Ναι, να ευχαριστήσω.
0: Ναι. Υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν τα συλληπιτήρια από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώντων και φυσικά συλληπιτήρια από όλους εμάς, τους πολίτες και συμπολίτες τους. Μας είπατε όμως, κύριε Ψαρόπουλε, και συγγνώμη που δεν σας άφησα να το πείτε σωστά, τις ιδιότητές τους, ότι δηλαδή ήταν συμβασιούχοι εποχικοί.
1: Ο ένας είναι σίγουρα συμβασιούχος εποχικός και ο άλλος ακόμα, ίσως επειδή έχει ίδιο επίθετο, δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμα.
0: Ναι, και καλά κάνετε, γιατί το ραδιόφωνο μεταδίδει άμεσα τις ειδήσεις.
1: Και δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς όμως, και ας μείνουμε εκεί πέρα, ότι οι δύο συνάδελφοι μας χάσανε τη μάχη.
0: Να σας ευχαριστήσω, τα συλληπιτήριά μας, και ταυτιζόμαστε και συναισθανόμαστε απόλυτα για αυτή την απώλεια. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Τσαπάκο, που είναι τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Σας παρακαλώ, πείτε μας την εκτίμηση.
2: Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εδώ έχουμε πάρα πολύ αέρα. Τα εναέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν, δυστυχώς. Έχουν γίνει προσπάθειες επανειλημμένες. Σε πήγες έχουν πάρα πολλές. Η φωτιά κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε ενεργοποιήσει επίγειες δυνάμεις ό,τι μπορούμε, και από υδροφόρες και από πυροσβεστικά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν η φωτιά γίνεται ανεξέλεγκτη.
0: Σε ποια σημεία, τα πιο επικίνδυνα σημεία, σύμφωνα με την πληροφόρησή σας, ποια είναι, κύριε Τσιαπάκο, παρακαλώ?
2: Είναι η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω επικίνδυνα σημεία τώρα.
0: Ναι. Άγιος Βασίλειος Ρεθύμνης, νομού Ρεθύμνης, έτσι.
2: Έχει πήγει 112 και γίνεται κενός οικισμών.
0: Κενός οικισμών, μάλιστα. Συνεχής ενημέρωση και βοήθεια προς τους πολίτες. Είπατε ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων.
2: Έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι.
0: Ναι. Έχετε ακούσει, βέβαια, ότι και δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, καθώς...
2: Ναι, δυστυχώς δεν έχει επιβεβαιωθεί 100%, αλλά
0: επιβεβαιώθηκε από το πυροσβεστικό σώμα, κύριε Τσαπάκο, όσο σας καλούσαμε εμείς. Θα πάρετε και εσείς πληροφόρηση, φαντάζομαι. Δυστυχώς. Είναι από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Ναι, είναι πολύ τραγικό. Και αν έχετε να μας δώσετε κάποια άλλη πληροφορία.
2: Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ναι,
2: απλά
0: τα παρακολουθούμε, έτσι. Ναι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος ήταν μαζί μας ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Όπως καταλαβαίνετε, ο ένας φορέας με τον άλλο και οι αξιωματούχοι, την ώρα που τους καλούμε εμείς, μπορεί να έχουν και από κάποια άλλη πηγή πληροφόρησης ή όχι. Ακούσατε λοιπόν ότι πράγματι έχουμε εκενώσεις οικισμών, συνεχή 112, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του νομού Ρεθύμνης. Εκεί έχει ξεσπάσει η φωτιά. Από την Κρία Βρύση ξεκίνησε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο δικός μας ο ρεπόρτερ, ο Βασίλης Φουντουλάκης. Με τραγικό απολογισμό τώρα, κυρίες και κύριοι, δύο πυροσβέστες να έχουν, όπως λένε οι πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν νωρίτερα με το όχημά τους στις φλόγες και τελικά έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής, όπως λένε οι πληροφορίες. Και σας διάβασα και το συλληπιτήριο μήνυμα, την επίσημη επιβεβαίωση δυστυχώς από το πυροσβεστικό σώμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς στο Viber και με όλους τους άλλους τρόπους και τις πλατφόρμες επικοινωνίας, Air News Radio 105,8 για την άμεση ενημέρωσή σας. Αυτό το πολύ δύσκολο μεσημερό απόγευμα, ένα ακόμα στη δύσκολη μάχη κατάσβεσης με αρκετά μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας να έχουν ήδη αναφλεγεί και να μην μπορούν να ελεγχθούν ή να οριοθετηθούν. Μιλούσαμε για την Πάρο, είχαμε στήσει την εκπομπή πάνω σε αυτό, γιατί και τα 10.000 στρέμματα τουλάχιστον, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς των δορυφορικών απεικονίσεων που έχουν ήδη καεί, καθώς και το γεγονός ότι η Πάρος είναι ένα νησί που είναι στο επίκεντρο της τουριστικής κίνησης και περιόδου. Όπως τα λέγαμε και από χθες, είναι πραγματικά απορίας άξιο. Πού να πρωτοπάνει δυνάμεις όταν έχουμε πολλά μέτωπα και δύσκολο καιρό, όπως συμβαίνει σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, και υπάρχει ένας κατακερματισμός των επίγειων και εναέριων μέσων. Αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο γενικότερα για μια χώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσουμε εδώ και ότι θα μπορέσουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα των φωτιών, τα των πυρκαγιών, να τις οριοθετήσουν ή πάντως να τις ελέγξουν. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις και θα πάμε και στα άλλα μέτωπα, κυρίες και κύριοι, των πυρκαγιών, τα οποία ανέφερα νωρίτερα, αναμένοντας πάντοτε και την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.

0: Πάμε όμως να συναντήσουμε το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, που είναι στη γραμμή μας. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσάς, τους ακροατές σας.
0: Καταλαβαίνω ότι είστε πολύ, πολύ σοκαρισμένοι,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σας παρακαλώ πολύ για την ενημέρωση των ακροατών, ναι, μας, να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, και η ανεξέλεκτα η πυρκαγιά αυτή. Έχουμε κενώσει αυτή τη στιγμή Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Αχτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γιώργη και Τριόπετρα, τους τρεις παραλιακούς οικισμούς, και είναι ανεξέλεκτοι, δεν μπορεί, ένα αέρια μέσα δεν έχουν σηκωθεί διότι δεν μπορούν λόγω του ανέμου. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο με τις επίγειες δυνάμεις είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κατάσβεση. Δυστυχώς είχαμε και ένα περιστατικό με δύο πυροσβέστες που είχαν εγκλωβιστεί στη φωτιά και κάηκαν, δυστυχώς.
0: Εσείς τι μάθατε γύρω από αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί προσπαθώντας να αναχαιτήσουν?
1: Εγκλωβιστήκανε προφανώς μες στη φωτιά, διότι δεν ξέρω κι εγώ λεπτομέρειες, ναι, αυτά θα τα πει η πυροσβέστη.
0: Μάλιστα, σας ακούω. Εντάξει, πολύ καταβεβλημένο και...
1: Πραγματικά είναι πόνος ψυχής, είναι, όλη η περιοχή καταστρέφεται, όλοι. Δηλαδή έτσι όπως πάει η δημοτική ενότητα, η μισή θα έχει καταστραφεί.
0: Τόσο πολύ, κύριε Ταταράκη.
1: Ναι, δυστυχώς. Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: δεν βλέπετε και φως στο τούνελ που λέμε, δηλαδή δεν κοπάζουν οι άνεμοι.
1: Ναι. Ναι, δεν κοπάζουν οι άνεμοι, ίσα-ίσα ενισχύονται και ένα αέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε και δεξαμενή 300 κυβικά έτοιμοι να μπορεί να πάρει το ένα αέριο μέσο, τα ελικόπτερα,
0: ναι,
1: αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν την περιοχή.
0: Υπάρχουν καθόλου πληροφορίες για τυχόν τραυματίες, εγκαυματίες, συμπολίτες σας?
1: Δεν
0: έχει υπάρξει καμία τέτοια αναφορά.
1: Και η αστυνομία και εμείς, οι Προέδροι, όλοι.
0: Μάλιστα. Είστε από πάνω για να προλαβαίνετε. Και τώρα δεν ρωτάω για τα υπόλοιπα, καλλιέργειες, περιουσίες, ζώα κτλ. Αυτά θα τα δείτε.
1: Αύριο θα είναι απελπιστική αυτή η στάση. Αύριο δηλαδή αυτό που θα συναντήσουμε, αν έχει σταματήσει αυτή η πυρκαγιά αύριο, έτσι.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη, τα συλληπιτήριά μας για τους δύο πυροσβέστες.
1: Και ευχόμαστε. Η ανθρώπινη ζωή είναι το πρώτο.
0: Το πρώτο.
1: Και το δρυνούμε θύματα έτσι.
0: Τι να κάνω τώρα, να σας ευχαριστήσω και εντάξει, πραγματικά
1: καλά,
0: συμπαραστεκόμαστε.
1: Ο
0: Δήμαρχος,
1: ναι,
0: Αγίου Βασιλείου,
1: καλά,
0: λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς η περιοχή που κατακαίγεται. Νομίζω ότι χαρακτηριστικότερη περιγραφή από αυτήν που μας έδωσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, και που πέτυχε Βούλε Κουλισοπούλου, καταβεβλημένος και πάνω στο έργο, αλλά μας τα είπε πολύ απεσιόδοξα. Και πώς όχι άλλωστε, όταν από τη μία έχουμε δύο πυροσβέστες να έχουν εγκλωβιστεί και να έχουν χάσει τη ζωή τους με το όχημά τους στην περιοχή. Και ταυτόχρονα η πυρκαγιά, παρόλο που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση, τελικά επεκτάθηκε σε τρία μέτωπα και αυτή τη στιγμή έχουμε συνεχείς εκενώσεις οικισμών, τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν και να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα που θα μπορούσαν, φυσικά εννοώ λόγω του όγκου του νερού που θα μπορούσαν να πετάξουν, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Δεν μπορούν να βοηθήσουν. Έχουμε μόνο τις επίγειες δυνάμεις. Αυτά λοιπόν και από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνης, από την εστία εκεί του μεγάλου προβλήματος στην Κρήτη, και ο άνθρωπος είπε ότι και ολόκληρη η δημοτική ενότητα αύριο ή όποτε κατασβεστεί η φωτιά έχει σχεδόν καταστραφεί, οπότε μιλάμε ήδη για μια μεγάλη καταστροφή, προέχει η ανθρώπινη ζωή, αλλά και το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο είναι και αυτό επίσης πολύ σημαντικό, ακριβώς δηλαδή σε δεύτερο βαθμό. Παρακολουθούμε τις πυρκαγιές, παρακολουθούμε με αγωνία όλα αυτά που γίνονται αυτό το απόγευμα. Πάμε σε τίτλους, σε συνοπτική επικαιρότητα στις και μισή, για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη φωτιά που μένεται στη Νέα Κρυαυρίση Ρεθύμνου. Νεκροί δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Ενώ, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σύφης Βαβουράκης, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μελάμπες να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 25 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν για τη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου. Δόθηκε εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Από αέρος κάνουν ρήψεις 6 εναέρια μέσα. Καλύτερη είναι η εικόνα στο Μωρόνι Φεστού. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση φωτιά στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάση στην Ιορδανία. Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 49χρονη γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ εντοπίστηκε μεγάλο οπλοστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 34 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, αυτό το πολύ δύσκολο απόγευμα, το μεσημερό απόγευμα λοιπόν, που έτσι κι αλλιώς αναμέναμε ότι μπορεί να έχουμε διάφορες πυρκαγιές σε διάφορα μέτωπα. Αυτό που δεν αναμέναμε είναι να μην βοηθάει ο καιρός, δηλαδή να μην μπορείς να τα βάλεις με τον καιρό, να έχουμε τόσο ισχυρούς βοριάδες, να μην μπορούν να βοηθήσουν τα επίγεια, τα εναέρια μέσα. Και σίγουρα αυτό που μας έχει σοκάρει και λυπήσει βαθιά όλους είναι η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος εκεί στον Άγιο Βασίλειο του νομού Ρεθύμνης στην Κρήτη. Ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8 και τώρα θα πάμε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο μάλλον, και θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, γιατί και εκεί έχουμε πρόβλημα. Θα μας πει ο Δήμαρχος πού και πώς. Γεια σας Δήμαρχέ μου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, και τώρα μόλις άκουσα από τα δυσάρεστα για τους ανθρώπους.
0: Τα είπα για να τα ακούσετε κι εσείς, δυστυχώς. Ναι, μέχρι τώρα το κρατούσαμε, το γνωρίζαμε από νωρίς. Δεν θέλαμε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια, είναι γεγονός, κύριε Χριστόφα.
1: Κρίμα και στις οικογένειές σας και σε πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Όπως το λέτε. Δεν υπάρχει χειρότερο σε καιρό πολέμου, γιατί πόλεμος είναι αυτός, να θρηνείς θύματα ανθρώπους που είναι πάνω στο καθήκον. Είναι. Ναι. Ποια είναι η δική σας κατάσταση, παρακαλώ πολύ.
1: Του Πλωμαρίου είναι ένα μέτωπο από το μεσημέρι, δύο μέτωπα μάλλον. Τώρα εγώ είμαι στη μία πλευρά, φαίνεται ότι εδώ πάει καλύτερα το πράγμα, απ' την άλλη δεν έχω εικόνα να σας πω. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε και ελικόπτερο,
0: ναι,
1: που ανεφοδιάζει εδώ από τη θάλασσα που είναι δίπλα, και αεροπλάνα και πήγες δυνάμεις, και όλοι οι εθελοντές εδώ της περιοχής είναι. Δεν είναι ακόμα πλήρης ελεγχόμενη η κατάσταση. Δεν θέλω να είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Το παλεύουμε όλοι, ναι, εδώ, το παλεύει η πυροσβεστική υπηρεσία, το παλεύουν οι εθελοντές.
0: Ναι.
1: Είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι καλό ότι γίνει τώρα μες στη μέρα.
0: Είναι μες στη μέρα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τα εναέρια μέσα από ό,τι μας λέτε.
1: Ναι,
0: γιατί από ό,τι φαίνεται.
1: Τώρα που μιλάμε, μπορείτε να τα ακούτε, πετάνε από πάνω μακριά.
0: Ναι, όντως. Γιατί δεν είναι τόσο δυνατός ο αέρας όπως ας πούμε στην Κρήτη που μας μετέφερε ο συνάδελφός σας από τον Άγιο Βασίλειο.
1: Νωρίτερα μας είπε. Ήταν, τώρα ναι, έχει πέσει. Βέβαια πάλι είμαστε κατηγορία 4, δεν είναι εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Ναι, θα ναι. Δούμε. Παλεύουμε.
0: Ποιο είναι αυτό το σημείο που λέτε ότι είναι καλύτερο, ποιο από τα δύο μέτωπα είναι, έχει κάποιο όνομα, κάποια ονομασία?
1: Όχι, είναι στην πιο ανατολική πλευρά.
0: Πιο ανατολική πλευρά, μάλιστα.
1: Τώρα όμως που μιλάμε, μπορεί και από την άλλη να είναι πολύ καλά και να μην έχω εγώ εικόνα.
0: Μακάρι, δεν πειράζει.
1: Να μεταφέρω κάτι,
0: ναι,
1: το οποίο
0: ναι,
1: δεν
0: σας καταλαβαίνω, ναι, σας καταλαβαίνω.
1: Έχει δυνάμεις πάντως παντού.
0: Και εννοείται ότι συνεχώς στέλνετε ηχή το 112, η πολιτική προστασία και ο Δήμος είναι από πάνω για να βοηθάτε τους πολίτες, έτσι να τους ενημερώνετε συνεχώς.
1: Ναι, είναι όλες οι δυνάμεις μας εδώ, είναι και αντιδήμαρχοι και το προσωπικό, βιτία, ό,τι έχουμε διαθέσιμο το έχουμε φέρει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ Δήμαρχε, ελπίζω να όσο περνάνε οι ώρες να πάνε τα πράγματα καλύτερα πολύ γρήγορα, δηλαδή να το ελέγξετε το πράγμα, να είστε καλά κι εσείς.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, ο Δήμαρχος Μυτιλίνης λοιπόν, για αυτή την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα και που έχει ξεσπάσει, μ' αρέσει που χρησιμοποιώ εγώ υπερσυντέλικο θέλοντας να το θεωρήσω τετελεσμένο, αλλά δεν είναι καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα. Δύο μέτωπα στο Πλωμάρι μας είπε. Ο Δήμαρχος είχε πληροφόρηση για το πιο ανατολικό από τα δύο. Πηγαίνει καλύτερα εκεί η κατάσταση. Ξέρετε, δεν είναι ότι βάζουμε δύο πινέζες στο χάρτη ή σε μια εικόνα, σε μια κάτοψη και λέμε αυτό, εκείνο. Επί του πεδίου, στο πεδίο δηλαδή, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μιλάμε για βουνά, λαγκάδια, χαράδρες, όλο το γεωγραφικό ανάγλυφο σε μια περιοχή που συνήθως οι ντόπιες δυνάμεις το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά και οι εθελοντές, κατά κύριο λόγο οι εθελοντές. Μας είπε λοιπόν ότι και με ελικόπτερο και με αεροσκάφη που πετούν από πάνω γίνεται η προσπάθεια κατάσβεσης. Αυτό είναι θετικό. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο αέρας στροβιλίζεται ανάλογα, δηλαδή μία φουντώνει, μία ηρεμή, γι' αυτό και μπορούν να ενεργούν να ενεργούν και να λειτουργούν τα εναέρια μέσα, επίγεια, υδροφόρες, εθελοντές, όλοι από πάνω. Αυτή είναι η κατάσταση με την Λέσβο και με το Πλωμάρι, ενώ νωρίτερα στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνης τα πράγματα μας έλεγε ο Δήμαρχος ο Γιάννης Ταταράκης δεν είναι καθόλου καλά, ήταν πολύ απεσιόδοξος, η πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορούν να λειτουργήσουν εκεί, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Σας έλεγα νωρίτερα και ουσιαστικά ερχόμουν σήμερα χωρίς να γνωρίζω φυσικά την τραγική αυτή είδηση για την απώλεια δύο, ούτε ενός καν, δύο πυροσβεστών εποχικού και πενταετούς από το πυροσβεστικό σώμα που χάσαμε στον Άγιο Βασίλειο του Ρεθύμνου.

0: σας έλεγα για την κατάσταση στην Πάρο. Χτες από το μεσημέρι και μετά είχαμε λοιπόν αυτή τη φωτιά που πήγε κάπως να ελεγχθεί, αλλά στη συνέχεια τη νύχτα απέβη με ολονύχτια η μάχη και απέβη σχεδόν μη ελέγξιμη, μη διαχειρίσιμη. Βρίσκεται εκεί στο νησί η απεσταλμένη της ΕΡΤ, η Ελένη Μπουγά. Θα μας δώσει την εικόνα. Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Βρισκόμαστε στην περιοχή Φάρακα της Πάρου. Ακούτε, φαντάζομαι, ναι, τα αέρια μέσα που επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να ελέγξουν τις μικρές αιστείες φωτιάς οι οποίες ξεπηδούν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είναι συνεχής οι ρήψεις. Είναι μεγάλη η δύναμη της πυροσβεστικής που έφτασε εδώ από χθες και έχει αναπτυχθεί από χθες το μεσημέρι. Οπότε και είχαμε την αιστεία φωτιά στην περιοχή Καμπή στον Χιτά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα. 9 οικισμοί αντιλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και από μηνύματα 112 που εστάλησαν στους κατοίκους εκενώθηκαν προληπτικά. Να σας πω ότι εδώ επιχειρούν 15 συνολικά εναέρια μέσα. Από το πρωί ενισχύθηκαν με 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό της κατάστασης. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντές. Η κατάσταση, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω. Ωστόσο, ο φόβος της πυροσβεστικής των πυροσβεστών είναι για τις αναζωπυρώσεις που σημειώνονται. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, πρέπει να σημειώσουμε, αλλά σημειώνονται διαρκώς αναζωπυρώσεις. Κατά τόπους, λοιπόν, η φωτιά, όπως βλέπουμε και ισχύει στην περιοχή, είχε γλύψει σε σημεία στο βουνό. Είναι οι περιοχές Φάραγκα, Αγκεριά, Δρύς. Είναι ένα αρκετά μεγάλο μέτωπο που απειλήθηκε και έχει ενδιάμεσα, μπορώ να πω, πολλές οικίες. Μιλάμε για μόνιμες κατοικίες αλλά και παρασολιστικές κατοικίες. Έφτασε η φωτιά μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Έχουμε εικόνα από αυτή την κατάσταση. Έφτασε μέχρι τις αυλόπορτες. Ωστόσο, δεν καταστράφηκαν σπίτια. Υπάρχουν όμως, σημειώθηκε καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον και σε κάποιες μονάδες κτηνοτροφικές. Τουλάχιστον μία ξέρουμε μέχρι τη στιγμή και σε κάποιες αποθήκες. Πρέπει να πω ότι είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική και θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Όσο έχουμε μέρα και μπορούν να σηκώνονται τα εναέρια μέσα, ελέγχουν την κατάσταση. Δεν ξέρω αργότερα πώς θα εξελιχθεί, διότι είναι πολλές, βλέπουμε συχνά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας να ξεπηδούν μικρές αιστείες. Εκεί που το βουνό φαίνεται να έχει καθαρίσει, φαίνεται να έχει περάσει από εκεί η φωτιά, σε χαμηλή διάσταση να ξεπηδούν μικρές αιστείες για τις οποίες επιχειρούν διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Γιατί από ό,τι άκουγα, Ελένη, έχει να κάνει με τις μικρές χαράδρες. Υπάρχουν μικρές και μεγάλες χαράδρες. Ναι, δύσβατη περιοχή. Ναι.
1: Πηγαίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρέπει να σας πω ότι λίγο νωρίτερα είχαμε μεταβεί και εμείς από το Φάραγκα που είμαστε,
0: ναι,
1: μια αρκετά μεγάλη απόσταση, γιατί είχαμε την πληροφορία ότι έχουμε κάποιες αιστείες φωτιάς στην Μονή των Αγίων Θεοδόρων. Είναι πίσω από το βουνό αυτό το σημείο. Εκεί έχουν σπεύσει και εκεί επιχειρούν πλέον οι πυροσβέστες, ώστε να μην έχουμε κάποια μεγάλη αναζωπήρωση που θα απειλήσει κάποια άλλη κατοικημένη περιοχή.
0: Μάλιστα, μάλιστα, Ελένη Μπουχά, σε ευχαριστώ.
1: Βέβαια, και ναι, ό,τι αφορά την καταστροφή που έχει προκαλέσει αυτή η πυρκαγιά, θα έχουμε εικόνα όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάστασης. Το οποίο για το νησί της Πάρου πρέπει να πω ότι
0: δεν σε ακούμε δυστυχώς τώρα, Ελένη. Έχει τόσο πολύ ρηπεί ο άνεμος που δεν σε ακούμε.
1: Είναι πολύ δυνατό.
0: Ναι, τώρα ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο και εσείς να με ακούσετε και εγώ να μπορέσω να βρω σημείο για να καλυφθώ και να σας δώσω καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά. Είπες, ναι, λοιπόν, ότι σε δεύτερο χρόνο θα γίνει ο απολογισμός των εκτάσεων που έχουν καεί.
1: Της ζημιάς,
0: ναι,
1: που κάλεσε αυτή η πυρκαγιά. Μιλάμε όμως ότι ήταν από τα μεγαλύτερα και οι δυνάμεις που έχουν συντράψει την περιοχή από
0: ναι. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Ελένη Μπουγά, η απεσταλμένη μας της ΕΡΤ στην Πάρο, κυρίες και κύριοι. Όπως ακούσατε, εγώ κατάλαβα και εξήγαγα το συμπέρασμα ότι δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ο άνεμος ακούγεται μανιασμένος και το γεγονός ότι έχει σβήσει η βασική εστία, κάπως έτσι να το πω εγώ πολύ εραστεχνικά, δεν σημαίνει και τίποτα. Όσον αφορά λοιπόν τα τα τουλάχιστον 10.000 τρεμάτων που έχουν επηρεαστεί, όπως λέμε διακριτικά, δηλαδή μέχρι να γίνει ο κανονικός απολογισμός, υπάρχει όλη αυτή η ανάλυση των θερμών σημείων που έχουν καταγραφεί από τα ειδικά εργαλεία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Μιλάμε για 10.000 στρέμματα. Κάποιοι φίλοι μου έχετε στείλει ότι αυτά τα 10.000 στρέμματα είναι σαν να λέμε τα κουφονίσια και η σκηνούσα μαζί. Δεν είναι απλό, δεν είναι αμεληταίο, αλλά τώρα σε αυτή τη φάση δεν είναι η ώρα του απολογισμού. Ταυτόχρονα υπάρχουν ερωτήματα, αυτό σας έλεγα στην αρχή, προτού να συνδεθούμε με την Ελένη Μπουγά και την Πάρο, για το ποιος θα απολογηθεί για την ανάφλεξη στον Χιτά, στον χώρο υγειονομικής ταφής, που υποτίθεται ότι είναι ένας χώρος είτε φυλασσόμενος, είτε γενικότερα εποπτευόμενος, γιατί και οι χώροι υγειονομικής ταφής, αλλά και αυθαίρετες χωματερές που ίσως να υπάρχουν ακόμα, όχι στην Πάρο, γενικότερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, είναι αιτία, είναι αφορμή, είναι ένας πολύ δυστυχώς ισχυρός λόγος για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Σήμερα και αύριο, και κυρίως αύριο, θα ενισχυθούν τα μελτέμια έτη περαιτέρω, γι' αυτό και η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Δηλαδή, αυτή η ζέστη και ο δυνατός αέρας είναι το χειρότερο δυνατό κοκτέιλ για να έχουμε δυστυχώς αναφλέξεις. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την Πέγκη Προύσαλη, τη συνάδελφο Πέγκη Προύσαλη, για την φωτιά στην Ανατολική Μάνη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γηθίου. Γεια σου Πέγκη, από την Αθήνα καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι μια φωτιά η οποία έχει μια πολύ καλή εικόνα. Είναι σε ύφεση, οριοθετείται. Να πω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση αυτή που έγινε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν δυνάμεις, είναι δυνάμεις, παραμένουν εκεί οι δυνάμεις στη γωνιά της Πελοποννήσου προκειμένου να καταφέρουν να μην επεκταθεί η φωτιά. Δεν απειλήθηκε οικισμός. Προληπτικά στάλθηκε το 112 για τους κατοίκους εκεί να είναι σε ετοιμότητα. Και μιλάμε για μια περιοχή που είναι κοντά στο Γήθιο, ουσιαστικά πάνω από το βαθύ Λακωνίας. Είναι όμως καλύτερη εικόνα. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γιατί είναι η περιοχή της Λακωνίας σε κίνδυνο, σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολες οι ώρες και με όλο αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να είμαστε ακόμη περισσότερο προσεκτικοί, μιλάω για τους πολίτες. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα, το παρακολουθούμε βεβαίως και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσω.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πέγκη Προύσαλη. Σε ευχαριστούμε, η συνάδελφός μας η Πέγκη Προύσαλη που έσπευσε στο σημείο για να πάρει ακριβώς την ενημέρωση, να κάνει το ρεπορτάζ. Νωρίτερα είχαν σηκωθεί εν αέρια μέσα και στο Γήθιο, στον Αγέρανο Γηθίου για την ακρίβεια, και είχε ηχήσει το 112. Υπάρχει επιφυλακή και ετοιμότητα και σε αυτή την περιοχή, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για πολύ πιο ελεγχόμενη και οριοθετημένη κατάσταση, όπως μας διαβεβαίωσε και συνάδελφός μας. Στο μεταξύ, θρήνος κυρίες και κύριοι επικρατεί για τους δύο συναδέλφους του πυροσβεστικού σώματος, τους δύο χαμένους πυροσβέστες. Βαθιά θλίψη στο σώμα, οι άνθρωποι έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, η τραγωδία είναι ασύλληπτη και πραγματικά δεν θέλω να σας στενοχωρώ, αλλά επειδή αρκετές εικόνες που έχουν να κάνουν με καταστροφή, με όλεθρο, με θάνατο περνούν από τα μάτια μας τα τελευταία 24 ώρα. Μια ακόμα πολύ δυνατή δυστυχώς προστέθηκε και είναι γεγονός. Δεν έχουμε πραγματικά λόγια για τους οικείους τους. Εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, φαίνεται, σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης. Σύμφωνα πάντοτε με την πυροσβεστική, όπως μαθαίνω τώρα με πληροφόρηση που μου στέλνουν, περικυκλώθηκαν από την πυρκαγιά στο πεδίο την ώρα της κατάσβεσης. Γι' αυτό και αναφέρεται από το πυροσβεστικό σώμα επισήμως ότι έπεσαν κυριολεκτικά πάνω στο καθήκον και ότι η σκέψη όλων μας είναι μαζί με τους οικείους των εκλειπώντων. Ο ένας ήταν, πάντα ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες, ο ένας ήταν περί τα 60 και ο άλλος 25 ετών, ο εποχιακός, και ένας ακόμα μόνιμος, η πενταετούς στράτευσης, υπηρεσίας. Αυτά, και βλέπαμε και τις εικόνες και άλλες εικόνες από τους αποκαμωμένους πυροσβέστες που είχαν ξαπλώσει. Ο μόνος τρόπος για να ξεκουραστούν για πολύ λίγο είναι να ξαπλώνουν σχεδόν κάτω στο έδαφος, και κάποιοι είχαν και τα πόδια ανασηκωμένα για να αιματωθεί καλύτερα ο εγκέφαλος, για να μπορέσουν λίγο να πάρουν δυνάμεις, να αναλάβουν δυνάμεις. Μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη δουλειά που οι ίδιοι δεν τη βλέπουν σαν δουλειά, τη βλέπουν σαν ένα ιερό καθήκον, και εκεί πραγματικά όχι μόνο σκύβουμε όλοι το κεφάλι με πολύ ενσυναίσθηση, αλλά και καλούμε την πολιτεία να είναι πάνω τους, να είναι δίπλα τους, να είναι αρρωγός τους. ώρα είναι 6 παρα 10, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην Κρήτη, να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας Περικλή Κουκλάκη που βρίσκεται εκεί. Θα μας πει σε ποιο σημείο και ποια εικόνα έχει. Περικλή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, είμαι καθοδόν εγώ τώρα στα μέτωπα, διότι είναι δύσκολη προσέγγιση και λόγω του νεορεινό το σημείο, αλλά και λόγω της κίνησης αυξημένης λόγω φόρτου μες στη μέση της σεζόν. Αλλά έχουν πληροφορίες και νέες ότι γίνονται εκενώσεις σε 4 οικισμούς συνολικά στην ευρύτερη περιοχή των χωριών μεταξύ της Κρύας Βρύσης και της Μέλαμπες, αλλά και ότι γίνεται μια εκένωση διαθαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου, είναι στα νότια παράλια του νομού Ρεθύμνου. Σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα μας αναφέρουν οι πηγές της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης ότι γίνονται οι εκενώσεις σε συνεργασία με το λιμενικό από τη θάλασσα, ενώ έχουν γίνει εκενώσεις και σε άλλα σημεία που υπάρχουν καταλύματα, υπό το φόβο βέβαια μήπως η φωτιά που φτάσει εκεί. Έχουν εκδοθεί και μηνύματα από το 112. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και βέβαια όλα αυτά στη σκιά και τη τραγική είδηση με το θάνατο των δύο πυροσβεστών που αναφέραμε και νωρίτερα. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας, όπως αναφέρουν οι πηγές από το πυροσβεστικό σώμα. Η πυροσβεστική έβγαλε ανακοίνωση, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Ωστόσο, δεν αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν. Η πληροφόρηση μέχρι τώρα, με βάση ασφαλείς πληροφορίες που είμαστε σε θέση να έχουμε, λέει ότι οι δύο πυροσβέστες μετέβαιναν με πυροσβεστικό όχημα από το χωριό της Κρύας Βρύσης προς τις Μέλαμπες, ώστε να δώσουν νερό σε υδροφόρα που υπάρχουν στο σημείο, με αποτέλεσμα η φωτιά να κυκλώσει το δρόμο και οι δύο να βρουν τραγικό θάνατο. Έχει φτάσει στο σημείο αστυνομική δύναμη καθώς και ιατροδικαστής για να αποτυπώσει το σημείο που βρήκαμε τραγικό τρόπο θάνατο οι δύο πυροσβέστες και νεότερα θα έχουμε αργότερα.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Περικλής Κουκλάκης βρίσκεται λοιπόν, ο συνάδελφός μας, καθοδόν προς τα σημεία των εστιών και των πυρκαγιών στην Κρήτη. Μας ανέφερε λοιπόν ένα καινούριο στοιχείο ότι γίνονται συνεχείς εκενώσεις σε 4-6 οικισμούς από την Κρύα Βρύση και πέρα μέχρι τον Άγιο Παύλο, μέχρι τις Μέλαμπες, αλλά και τον Άγιο Παύλο. Αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Παύλος βρίσκεται πολύ κοντά και στην Αγία Γαλήνη, οπότε από θαλάσσεις γίνονται προσπάθειες για εκένωση και προστασία, επομένως παροχή προστασίας από το λιμενικό στους εγκλωβισμένους εκεί, γιατί εγκλωβισμένοι είναι εφόσον δεν θα μπορέσουν να φύγουν οδικώς. Όσοι ξέρετε την περιοχή, αυτές είναι από τις καλύτερες, το καλύτερο παραλιακό μέτωπο του νομού Ρεθύμνης, στον Άγιο Παύλο λοιπόν, αλλά και στην περιοχή Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος, Τριόπετρα και Άγιος Παύλος, γίνονται συνεχείς εκενώσεις, ακόμα και με τη βοήθεια, επαναλαμβάνω, του λιμενικού σώματος. Αυτά μας είπε ο Περικλής Κουκλάκης και επίσης πρόσθεσε στο ρεπορτάζ το πολύ δραματικό στοιχείο ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι, οι πυροσβέστες, μετέβαιναν στο σημείο για να τροφοδοτήσουν με νερό τις υδροφόρες και τελικά η φωτιά τους κύκλωσε. Αυτό που λέμε ότι μπορεί να συμβεί το κακό σε πολύ λίγα λεπτά, σε δευτερόλεπτα, και δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν στο όχημά τους είτε έξω από αυτό.

Λοιπόν, και πραγματικά σας λέω, είχαμε αλλιώς κανονίσει την εκπομπή εδώ με τη Βούλα Κουλισοπούλου και ήρθαν τα γεγονότα και μας την ανέτρεψαν. Θα ασχολούμασταν και με το θέμα της Κυψέλης και τα σπίτια εκεί που υφίστανται, έχουν υποστεί αρκετά προβλήματα και ρογμών και καθίζησης, αλλά και με την Ιαπωνία. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε αύριο, το μαρτυρώ από τώρα, αύριο μεθαύριο, αλλά είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε εκεί με καθηγητή Έλληνα που διαβεί, διότι στην Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, ήδη έχουμε 18 νεκρούς από το μεγάλο σεισμό στο Κουμαμότο και αρκετούς αγνοούμενους. Είναι, ο αριθμός των αγνοωμένων δεν μπορεί να οριστεί. Μια καταστροφή, λοιπόν, και σε μια χώρα που είναι παραδοσιακά σεισμογενής, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα όταν χάνονται τόσοι συνάνθρωποι μας. Το λέω γιατί ο Δημήτρης έχει στείλει και ένα μήνυμα ότι χτες το βράδυ στις 11 στα Ιωάννινα συνέβη, εκδηλώθηκε ένας δυνατός σεισμός, λέει, 4,5 με 4,9 ρίχτερ, και ανησυχούν, λέει, εκεί οι άνθρωποι, χωρίς κάποιο δελτίο ειδήσεων να ασχοληθεί με το θέμα. Αν αυτό συνέβαινε στην Αθήνα, τα μέσα επικοινωνίας θα το είχαν πρώτο θέμα για πολλές μέρες. Μήπως μπορείτε να το αναδείξετε, ο Δημήτρης από την Ελεούσα Ιωαννίνων. Θα πρέπει να κάνουμε το ρεπορτάζ, να δούμε τι συμβαίνει. Πολύ ευχαρίστω, σε ευχαριστώ που το λες, Δημήτρη. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα στέλνει χαιρετίσματα. Τι να πούμε, λέει, για αυτά τα γεγονότα. Ο Γιάννης πληκτρολογεί ήδη τώρα το δικό του μήνυμα και στέλνει την καλησπέρα του για καλό απογευματόβραδο Τρίτης, που, συγγνώμη, Τετάρτης. Έχω χάσει και τις ημερομηνίες και τις μέρες. Ο Μιχάλης, καλή δημοσιογραφική έρευνα και εκπομπή, μας λέει. Ναι, όσο μπορεί να είναι, το πρόσθεσε ο Γιάννης με όλη του την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εννοείται ότι εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νωρίτερα όλη αυτή την ώρα μαζί μας ήταν και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, γιατί σε λίγο ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και η εκπομπή με τον Ανδρέα Παπασταματίου, το απολύτως σχετικό, ώστε και με τα Δελτία και με τις εκπομπές και τη ραδιοεφημερίδα στις 7 θα μπορέσετε να έχετε μία ενημέρωση, όχι μόνο για να είστε καλά ενημερωμένοι, αλλά και για να προστατευτείτε το ραδιόφωνο, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε γενικά ένα μέσο που το έχει κάποιος μαζί του, ακόμα και μέσα από το κινητό του, μέσω του AirTeco και του Air.gr, γιατί τέτοιες ώρες μην το αγνοήσετε δηλαδή και θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να υπάρξει ανά πάσα στιγμή και πρέπει να είστε και ενημερωμένοι και προστατευμένοι.

να στείλω και την καλησπέρα μου και στο Μάρκο που έχει στείλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και μια πολύ πιο ήρεμη εποχή και κατάσταση, ένα στιγμιότυπο της φύσης που είναι πάντοτε εκεί και μας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Εμείς την κακοποιούμε. Και να φύγουμε με αυτό εδώ, Μαρίλια.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για ένα εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά στο Ρέθυμνο μένεται ανεξέλεγκτη, καθώς το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Εκ νέου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Σαχτούρια και Μέλαμπες να εκενώσουν προληπτικά. Το μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Εκ νέου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Σαχτούρια και Μέλαμπες να εκενώσουν προληπτικά τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς Αγία Γαλήνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του

0: τηρούν εν αέρια μέσα αυτή την ώρα λόγω των αναταράξεων που προκαλούνται από τις ρηπές των ανέμων που αλλάζουν διαρκώς κατευθύνσεις. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται 2 πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου προς παροχή βοήθειας εφόσον απαιτηθεί. Επιπλέον στην περιοχή μεταβαίνει ένα ναυαγοσωστικό. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου. Εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 που καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκαν οι υδροφόρες του Δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Στη σύλληψη 3 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλαιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, προχώρησαν οι αρχές καθώς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 3 άνδρες ως φερόμενους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινική διαδικασία. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό του ακριτικού Αγαθονήσι. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά του είναι πώς θα μείνει ο κόσμος στο νησί και κυρίως πώς θα μείνουν οι οικογένειες με παιδιά στο νησί. Στην τελετή απόδοσης του έργου βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς θα παραστεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού σήμερα στις 7.30. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News, προσθέτοντας πως τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την Ιρακινή κυβέρνηση. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Σερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοωμένου χειριστή ιστιοσανίδας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? όταν η

0: Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8.
1: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
2: Απολύτως σχετικό.
1: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
2: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
1: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Δηλαδή,
1: άκουσε να δεις.

αυτό το καλοκαίρι τραγουδάμε, αυτό το καλοκαίρι συνέθεσε μουσικά ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στη Χίο το 1925. Αλλά τα καλοκαίρια μας πια έχουν αυτούς τους εφιάλτες της φωτιάς. Ενημερώνομαι, πριν σας πω οτιδήποτε άλλο, ότι παρά τους ισχυρότατους ανέμους, το φοβόμασταν αυτό, ότι με τους ανέμους να ανεβαίνουν σε ένταση, μας το είχαν πει και οι μετεωρολόγοι με μποφόρ και όλα τα σχετικά, φοβόμασταν ότι μπορεί να έχουμε τέτοια ζητήματα. Έχουμε χάσει ήδη 2 ανθρώπους. Με ενημερώνουν ότι εκεί στο Ρέθυμνο τα πτυτικά μέσα εξακολουθούν να κάνουν πτήσεις και να παλεύουν να ελέγξουν τη φωτιά, παρά το επικίνδυνο, όπως καταλαβαίνετε, του πράγματος. Έχουν ήδη χαθεί 2 άντρες, 2 πυροσβέστες. Οπότε ό,τι είχε σχεδιάσει, φανταστεί ως καλοκαιρινή μουσική πανδεσία, το απολύτως σχετικό για την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης, γιατί έχουμε και άλλα πρόσωπα αξιοσημείωτα, και το μικρό καλοκαιρινό γλέντι που σκοπεύαμε να χτίσουμε. Αν είδατε την ανάρτησή μας στο Facebook, διαγράψτε την κατευθείαν, γιατί τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ άσχημα. Ισχυρή άνεμη και στο Πλωμάρι, θα έχετε ακούσει και στην Πάρο, εκεί που πήγαιναν πολύ καλά, η ένταση των ανέμων δυσκόλεψε ξανά τα πράγματα. Είναι αυτό, ότι περιμένεις τον αέρα, το αεράκι να σε δροσίσει, να γίνουν όλα αυτά που πρέπει, και λες όμως, Θεέ μου, μην έχουμε το θέμα με τις φωτιές και τις πυρκαγιές. Δυστυχώς, πάντως στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς έχουν χαθεί και 2 ζωές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τις αιτίες, να βρούμε πώς ξέσπασε αυτή η φωτιά. Γιατί εδώ είμαστε πια, είναι έγκλημα έτσι κι αλλιώς όταν καίγεται ένας τόπος, αλλά εδώ έχουμε ένα έγκλημα επαυξημένο, δυστυχώς. Η Μαρίλια Γεροντίδη χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζελαμεταλινού, θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Εάν καλέσετε 210-60-09-604 ή 210-60-09-605, καταλαβαίνετε ότι σήμερα το κομμάτι της επικοινωνίας ίσως δεν έχει τη διάσταση και την έκταση που έχει άλλες μέρες, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Βούλα Κουλισσοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή, όπως πάντα, γενικών καθηκόντων, και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: σε περίπτωση πάντως που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί πολλές φορές η δική σας επικοινωνία, τα μηνύματά σας, ακόμα και πληροφορίες γίνονται πολύτιμο περιεχόμενο της εκπομπής. Στο Viber Earth News μία λέξη αφήνεται ένα κενό, radio η δεύτερη, και στην πλατφόρμα, την εφαρμογή του Viber, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό. Μπαίνοντας εκεί έχετε το Messenger στη διάθεσή σας. Περικλής Κουκλάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο συνάδελφος θα μας δώσει την εικόνα. Περικλή.
1: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η τραγική είδηση και πριν από λίγη ώρα και με επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας έγινε γνωστό ότι δύο άτομα πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στο μέτωπο που υπάρχει στην Κρύα Βρύση, το οποίο εκτείνεται αυτή την ώρα, όπως μαθαίνουμε, σε περίπου περίμετρο 10 χιλιόμετρων. Ρηπές ανέμων που δυσχεραίνουν φυσικά το έργο των πυροσβεστών δεν πετούν για ένα αέρα μέσα, διότι ξεπερνούν οι ρηπές τοπικά μέχρι και τα 10 μποφόρ.
0: Σταμάτησαν, Περικλή, γιατί είχαμε μια εικόνα ότι παρά το... είναι βέβαια πολύ επικίνδυνο, είχαμε ακόμα κάποιες πτήσεις.
1: Υπήρχαν 4 εναέρια μέσα συνολικά, όπως μαθαίνουμε, τα οποία όμως λόγω της έντασης των ανέμων που αντί να πέφτουν όσο περνάει η ώρα, δυστυχώς εντείνονται,
0: δυστυχώς.
1: Και λόγω του μικροκλίματος που δημιουργεί η φωτιά εκεί, ξεπερνούν ξαναλέω τα 10 μποφόρ. Δυστυχώς αυτή την ώρα δεν μπορούν να γίνουν τοπικά επεμβάσεις εναέριων μέσων.
0: Μάλιστα.
1: Τα ελικόπτερα δεν μπορούν να επέμβουν εκεί. Οπότε για την ώρα αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι δεν υπάρχει ένα αέριο μέσο να επιχειρεί. Είναι πάρα πολλοί πυροσβέστες, είναι πάνω από 15 τα οχήματα. Εκτείνονται σε πάρα πολλά σημεία, διότι με τον άγλυφο το ιδιαίτερο που υπάρχει εδώ λόγω του ορεινού εδάφους, εκτείνεται σε πολύ μεγάλη περίμετρο η φωτιά, άρα δεν μπορεί να γίνει εύκολα η κατάσταση, ούτε καν ο περιορισμός αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Έχει μπει δηλαδή ωστόσο, και σε αυτά που συνηθίζουμε να λέμε δύσβατα ή απρόσιτα σημεία.
1: Από εκεί ξεκίνησε και από Χαράδρα, ξεκίνησε και από χαμηλή βλάση.
0: Από Χαράδρα, μάλιστα.
1: Αλλά εκτείνεται πλέον και σε σημεία που είναι εξαιρετικά δύσβατα, σε λόφους δηλαδή και βουνά τριγύρω. Υπάρχει η εγρήγορση και των ΕΜΟΔΕ, των ομάδων των πεζοπόρων τμήματων, όπως έχουν συσταθεί, έτσι ώστε να πηγαίνουν και να περιορίζουν όσο μπορούν τις μικρές εστίες. Ωστόσο αυτή την ώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι έχει εκταθεί και στα προς τα ανατολικά, προς το χωριό δηλαδή της Αγίας Γαλήνης, στα νότια του νομού Ρεθύμνης. Για την ώρα έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 5 οικισμοί, αυτός της Κρύας Βρύσης, της Τριόπετρας, τον Άγιο Παύλος, εκεί όπου είναι ο Άγιος Παύλος, είναι παραλιακός οικισμός και έχει και αρκετά καταλήματα. Εκεί είναι και σε ετοιμότητα, η τελευταία είδηση που έχουμε δηλαδή είναι σε ετοιμότητα και
0: σκάφη
1: του λιμενικού σώματος. Ναι, δύο περιπολικά.
0: Μήπως χρειαστεί να γίνει κάποια διαφυγή από θαλάσσις.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι πολύ απλωμένο και πολύ καλά μας το είπες και όλα στο μέτωπο, έτσι δεν είναι? Πολύ
1: και είναι
0: επικίνδυνο.
1: Και επικίνδυνο, διότι με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν είναι πάρα πολύ εύκολο να επεκταθεί φωτιά σε σημείο που αυτή την ώρα δεν καίει.
0: Ανακατευθύνεται ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις ρηπές, μάλιστα.
1: Οπότε οι πυροσβεστικές δυνάμεις την ώρα δίνουν τη μάχη αφενός με τις φλόγες, απ' την άλλη πρέπει να προφυλάξουν και την ανθρώπινη ζωή και άρα έχουν προβεί στους εκκαινώσεις αυτές των οικισμών που σας προανέφερα. Υπάρχουν και προληπτικές εκκαινώσεις σε οικισμούς που είναι μικρότεροι, ωστόσο για την ασφάλεια των κατοίκων και των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή γίνονται αυτές οι εκκαινώσεις και βέβαια είναι σε ετοιμότητα και διαθαλάσσεις στον Άγιο Παύλο μαζί με ένα ναυαγωσιστικό του λιμενικού σώματος που σπέβει στο σημείο και με τη συνδρομή βέβαια ιδιωτικών σκαφών που είναι εκεί. Έχουν δοθεί και 5 μηνύματα 112 που κατευθύνουν τον κόσμο ανάλογα με το που βρίσκεται σε ασφαλή σημεία, ενώ μέχρι τώρα ακόμα το μέτωπο και ξαναλέω προς τα ανατολικά που είναι και το πιο επικίνδυνο, διότι είναι πολύ πολύ πληθείς οι περιοχές από κόσμο και από...
0: Για πες, για όσους Περικλή δεν ξέρουμε, εκεί προς το ανατολικό μέτωπο ποιοι μεγάλοι οικισμοί, πόλεις, δηλαδή ποια μπορεί
1: είναι
0: να...
1: Εκεί... Η Αγία Γαλήνη που είναι νότιο,
0: η Αγία Γαλήνη, μάλιστα.
1: Δεν είναι κοντά εκεί, αλλά είναι, φανταστείτε, κοντά στην κατεύθυνση που μπορεί να πάρει φωτιά δυνητικά στο κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια και η Τριόπετρα ομοίως είναι μια πολύ γνωστή παραλία που καταλήγει εκεί και υπάρχουν οικισμοί και καταλήγματα αρκετά. Η περιφέρεια Κρήτης με τους, αυτή τη στιγμή μάλιστα βλέπω και ασθενοφόρα να φεύγουν από το... από το σημείο, από τα σημεία που είναι. Υπήρχε η πληροφορία νωρίτερα από πρόεδρο κοινότητας τοπικής, την οποία μετέδωσε και το Earth News, η τηλεόραση του Earth News, ότι υπάρχουν τραυματίες από τους εθελοντές. Όχι σοβαρά όπως μετέδωσε ο ίδιος από τις πληροφορίες που είχε, αλλά ενδεχομένως να έχουν τραυματιστεί και άτομα, και βλέπω και τρίτο ασθενοφόρο τώρα μαζί με τα δύο που υπήρχαν.
0: Οι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα που έχουν επιχειρήσει κοντά. Ναι, να ελπίσουμε ότι είναι τα ελαφρότερα των περιστατικών, γιατί ήδη ο θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όπως ανακοίνωσε πυροσβεστική, είναι μεγάλος. Δεν είναι απλό πράγμα. Χάνεις τώρα δύο ανθρώπους να χάνονται μέσα στη φωτιά. Αν θέλω να σου πω τις
1: επιβεβαιωμένες πληροφορίες που έχουμε, οι οποίες βέβαια δεν ανακοινώνονται επίσημα ακόμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, εντάξει, αλλά πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και για έναν ακόμα πενταετούς υποχρέωσης, όπως είναι ο τίτλος που δίνεται. Είναι αυτές οι προσλήψεις που έγιναν έτσι ώστε να ενισχυθεί η πυροσβεστική πρόληψη, η πυροσβεστική υπηρεσία για την πρόληψη των περιοχών αυτών. Εμείς είμαστε καθοδόν και στο να φτάσουμε στο μέτωπο που είναι κοντά εκεί που ξεκίνησαν όλα τα δυστήρια βρύση. Μάλιστα, οι πληροφορίες που σας έλεγα πριν για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες αναφέρουν ότι οδηγούνταν από τη μία εστία στην άλλη και με ένα ημιφορτηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως μαθαίνουμε, από ασφαλείς πηγές που μετέφερε νερό, προσπαθούσαν να φτάσουν προς τις Μέλαμπες, σε σημείο προς τις Μέλαμπες. Δυστυχώς όμως η φωτιά κύκλωσε το σημείο με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Έχει σπεύσει στο σημείο και αστυνομική δύναμη για την αυτοψία στο σημείο και για το δικαστή, όπως μαθαίνουμε.
0: Είναι αυτό στην κυριολεξία. Έπεσαν στο καθήκον. Να ρωτήσω κάτι, Περικλή. Δεν φαντάζομαι τόσο νωρίς να έχει ακουστεί κάτι, γιατί μας είπες ότι μέσα από δύσβατη περιοχή ξεκίνησε η φωτιά. Δεν ήταν δηλαδή όπως άλλες περιπτώσεις που έχουμε με τους Χιτά, ας πούμε, στην Πάρο ή ενδεχομένως και στη Λέσβο. Υπάρχει κάποια εικόνα, κάποια μαρτυρία?
1: Δεν έχει διευκρινιστεί. Είναι εξαιρετικά νωρίς να το συμπεράνει κανείς αυτό και να το δηλώσει βέβαια κιόλας.
0: Όχι, μήπως υπήρξε κάποια.
1: Στο σημείο κοντά δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση όπως είχε πει. Ωστόσο, θα καλέσει να αποκλεί τίποτα για την ώρα. Είναι νωρίς. Θα είμαστε σε θέση αργότερα, ίσως με περισσότερη ασφάλεια, να μεταδώσουμε κάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, προσοχή και θα μιλήσουμε ξανά. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: καιροί, κακοί καιροί. Δυστυχώς όταν βρίσκεσαι μέσα στις εξελίξεις των κακών καιρών είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μια τέτοια μέρα δεν προλάβαμε ούτε και τα της ημερομηνίας να πούμε. Εντάξει, δεν περιμένατε από εμάς να πούμε ότι είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, 8 και 38 ο ήλιος. Εδώ έχει μια σημασία. Θα πάει να ξεκουραστεί πάνω κάτω. Βέβαια εδώ η άνεμη είναι το πρόβλημα. Δεν είναι όταν πέσει το σκοτάδι που τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Βλέπετε ότι εκεί στο Ρέθυμνο έχουν σταματήσει προς το παρόν οι πτήσεις, γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε και άλλους ανθρώπους. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της Τίγρης. Με την, πώς να το πω τώρα, με την ένταση της Τίγρης παλεύουμε με τη φωτιά, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μια τέτοια μέρα το 1973 οι Led Zeppelin έπεσαν θύμα ληστείας σε ένα ξενοδοχείο και ψάχναν να βρουν που πήγαν οι εισπράξεις. Έτσι είχαμε διαλέξει το τραγούδι στην εκπομπή που σχεδιάζαμε να κάνουμε, αλλά άλλα έχουμε εμείς στο μυαλό μας, άλλα η πραγματικότητα, και η πραγματικότητα είναι το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, σας έλεγα ότι από χθες ανησυχούσαμε, το είχαν πει και οι μετεωρολόγοι, το λέγαμε και εμείς, η αύξηση των ανέμων, εντάξει, δροσίζει, αλλά βλέπετε τι γίνεται, Γαλλία, Ισπανία, λέγαμε εμείς θα έχουμε πάει καλά, Θεέ μου να μην έχουμε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Ο κύριος Φώτης Δημαρέσης, που του ζητώ συγγνώμη γιατί περιμένει υπομονετικά μέχρι να κάνω εγώ κάποια συνδετικά στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, καταλαβαίνετε τι τεράστια εμπειρία έχει, και γενικός γραμματέας της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Δημαρέση, στρατηγέ, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δυστυχώς δεν είναι καλό το απόγευμα, είναι αρτικό λέξο το καλό απόγευμα.
0: Ναι, είναι ευχή που μπορεί να σκοντάφτει στην πραγματικότητα, αλλά εμείς λέμε μήπως εξελιχθεί καλύτερα από ό,τι έφτασε μέχρι αυτή την ώρα. Φαντάζομαι ακούτε λίγο το κινητό σας, γιατί καταλαβαίνω ότι η γραμμή κάτι... έκανε κάτι παιχνιδάκια, δεν σας άκουγα εγώ
1: τώρα.
0: Πολύ
1: μ' ακούτε καλά.
0: Καλά,
1: μ' ακούτε καλά τώρα.
0: Τώρα είναι πολύ καλύτερα, ίσως η μετακίνηση. Παρακολουθείτε κι εσείς μαζί με εμάς, είχαμε συνδεθεί πριν και με τον συνάδελφο τον Περικλή Κουκλάκη, τις εξελίξεις, βλέπουμε φωτιά, είχαμε ξεκίνησε Πάρος, μετά πήγαμε Μυτιλίνη. Αυτή στο Ρέθυμνο δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη από ό,τι φαίνεται και έχουμε χάσει και δύο ανθρώπους.
1: Σωστά.
0: Ένα σχόλιο, η δική σας εμπειρία τι λέει σε μια τέτοια περίπτωση?
1: Πάμε στο κρίσιμο διάστημα της αντιπυρικής περίοδου. Ήδη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχουν εκδώσει δελτία καιρού. Αναμένουμε αύξηση των ανέμων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντιλαμβάνεστε ότι δύο αρνητικούς παράγοντες έχει η βασική πυρκαγιά. Ο πρώτος είναι η ένταση και η δύναμη και η φορά των ανέμων, και ο δεύτερος είναι η ξηρασία και η δημιουργία νεκρής καύσιμης ύλης που δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα, να δημιουργεί στροβιλισμούς και να πάμε σε ακραία πυρκαγιές. Τις βλέπουμε, είδαμε το προηγούμενο διάστημα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δυστυχώς πάμε σε μια αρνητική εξέλιξη με δύο νεκρούς ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και μέσα στους καπνούς κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι το πεδίο πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο στο επίπεδο των επιχειρήσεων και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πολύ καλά οργανωμένη διαδικασία στην επιχείρηση με πάντα εξασφαλισμένη τη δίωδο διαφύγη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Τη διέξοδο, έτσι. Αυτό είναι ένα βασικό πρωτόκολλο. Μέχρι και εγώ, κύριε Δημαρέση, το ξέρω ότι το να υπάρχει μια διέξοδος είναι το πρώτο στο μέλημα, αλλά είναι και φορές που αυτό που λέμε, οι συνθήκες, οι μετεωρολογικές που δημιουργεί η ίδια η φωτιά, μπορεί να ξεγελάσουν και τον πιο έμπειρο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι ακριβώς, δημιουργεί ένα μικρό κλίμα ανεξάρτητα από το αν ο άνεμος είναι βόρειος, βορειοανατολικός, αν είναι μελτέμι. Στο χώρο που εξελίσσεται η πυρκαγιά, αυτό μετατρέπεται σε άνεμο ο οποίος αποκτάει στροβιλισμούς και μετατρέπεται σε δετέ χρόνο δυτικός, νότιος, ανατολικός, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά και πόσο μεγάλο θερμοκρασία διαδικασία αναπτύσσει.
0: Άρα στρατηγή, αυτό... όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι σας ή όταν πηγαίνατε κι εσείς, πάνε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να παίξουν και τη ζωή τους. Δεν είναι άντε να πάρω μια μάνικα και να, και να ζεσταθώ και να υδρώσω. Γιατί καμιά φορά εμείς, ξέρετε, απ' έξω έχουμε μια πιο άνετη θέαση των πραγμάτων. Λέμε εντάξει ρε παιδί, μα ρίξε εκεί τα νερά, άμα δεις ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Δεν είναι καθόλου απλά. Η δουλειά του πυροσβέστη είναι πάρα
0: το
1: πάρα
0: λειτουργήμα.
1: Πολύ δύσκολη. Και
0: το λειτουργήμα,
1: σωστά, το λειτουργήμα, και πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και επαναλαμβάνω και επιμένω, ο βασικότερος κανόνας είναι οι οδεύσεις διαφυγής. Είναι εφικτό στο βαθμό που είναι εφικτό ανάλογα με την περιοχή και το χώρο του πεδίου που επιχειρούμε. Είναι βασικό να προσπαθούμε τουλάχιστον να έχουμε οδεύσεις διαφυγής. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι τις επόμενες μέρες, με βάση τα μετεωρολογικά δελτία, ο καιρός ως προς το θέμα του ανέμου θα γίνει πολύ πολύ πιο ισχυρός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό κάνει, πάμε σε συναγερμό υψηλότατου επίπεδου.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δημαρέση, στρατηγέ, υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή ο καλύτερος μηχανισμός, ο καλύτερος εξοπλισμός, δεκαπλάσιες δυνάμεις από ό,τι διαθέτουμε, μπορεί και να μην επαρκούν σε μια περίπτωση. Είναι έτσι?
1: Πολύ, πολύ σωστά το λέτε, πάρα πολύ σωστά, και αποδείχθηκε πάρα πολύ πρόσφατα στην Ισπανία και στη Γαλλία.
0: Άρα πρέπει να πάμε σε ένα βάθος πρόληψης, γιατί μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Αλλά αυτές δεν είναι δύο λέξεις. Είναι μια ολόκληρη στάση ζωής απέναντι στα πράγματα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να αλλάξουμε το μείγμα και να επενδύσουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην πρόληψη. Γιατί τα φαινόμενα εξελίσσονται με ακραίο τρόπο.
0: Και ραγδαία. Τρέχουν πιο γρήγορα από τις δικές μας αποφάσεις και
1: ακριβώς
0: από την αποδοχή της πραγματικότητας. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει, ποιοι είναι αυτοί οι ανόητοι, λέει, που μιλάνε για κλιματικές αλλαγές και τέτοια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει. Αλλά δεν πάει στη φωτιά, να σβήσει όμως τη φωτιά. Δεν πάει, εσείς πάτε.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε.
0: Ένα τελευταίο, στρατηγέ,
1: ναι,
0: για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πείτε μου.
1: Η Γαλλία θεωρείται η κορυφαία χώρα στην Ευρώπη σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και οργάνωσης.
0: Μάλιστα.
1: Τα αποτελέσματα που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες νομίζω ότι είναι αδιάψευστη.
0: Μα να σώσουν τον Μπορντό προσπαθούν και λένε ότι έτσι και μου ξανάρθει ο καύσωνας, ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλες ανθρώπινες απώλειες, τουλάχιστον
0: να ευχηθούμε
1: από εδώ
0: και να δραστηριοποιηθούμε όταν με το καλό θα έρθουν και οι εκλογές, να πάμε στα κόμματα που συμπαθούμε. Να πούμε, να δω στο πρόγραμμά σου τι λέει για την κλιματική αλλαγή, για
1: είναι
0: τα μέτρα.
1: Λέτε,
0: άμα πάμε, ναι, ελάτε να μου το πείτε και εμένα.
1: Ναι, ναι, να κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε.
0: Ό,τι μπορούμε, στρατηγέ.
1: Μέσα σε εκπομπές και λοιπά, και εμείς να πούμε και να καταθέσουμε πράγματα.
0: Και εσείς που είστε στο καθήκον και στην πρώτη γραμμή.
1: Τουλάχιστον να ακουστούν και να υποθούν και να αποτελέσουν παραδείγματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας, κύριε Δημαρέση. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Φώτης Δημαρέσης, ο αντιστράτηγος Αποστρατεία του Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Σε λιγότερο από μισό λεπτό, τίτλοι ειδήσεων, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και επιστρέφουμε φυσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες νεκροί στην πυρκαγιά στη Νέα Κρυά Βρύση στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Ανεξέλεγκτη μένε τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Εκενώθηκαν οικισμοί Κρυά Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες και Τριόπετρα με μηνύματα από το 112. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Δυσχεραίνεται το έργο των εναέριων μέσων λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασκή έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 για εκένωση προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο. Συνελήφθησαν τρία άτομα για τη φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπαντιμόν στο πάρκο Γουδί. Ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα θα δοθούν για τα πολύ μικρά νησιά για την προώθηση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγκαθονήσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Ερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή στο Σανίδας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 34 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Όταν μια τέτοια μέρα του 1965 παρακαλώ, όταν η δεύτερη και πρώτη έγχρωμη ταινία των Beatles με τίτλο Help, βοήθεια, χρειαζόμαστε, έκανε πρεμιέρα στο Pavilion Theatre του Λονδίνου και κυκλοφόρησε μετά το soundtrack ως άλμπουμ τον Αύγουστο. Ο Angel μας δίνει κάποιες συμβουλές για τραγούδια που να ταιριάζουν σε μια τέτοια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη. Εντάξει, θα κρατήσουμε κάποια από το μουσικό μας ημερολόγιο, όχι αυτά που είχαμε προγραμματίσει, που δεν έχουν έτσι πολύ χαρούμενο χαρακτήρα. Γεια σου αγαπητέ Μιχάλη, γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες στο μουσικό ημερολόγιο. Σήμερα είπαμε και η επικοινωνία μας θα είναι λίγο πιο στενή, για να δω και τα δικά σας από το Messenger, από το Facebook. Ο Ιωάννης που μας έστειλε μια ωραία πληροφορία, η Πέπη, δύσκολα τα νέα, λέει, καλό απόγευμα. Ναι, αυτή είναι η ευχή μας, να είναι τουλάχιστον καλύτερο, γιατί οι άνθρωποι που έφυγαν δεν επιστρέφουν, αυτό είναι το χειρότερο. Αμαρτία, λέει ο Κώστας, οι άνθρωποι εκεί, όχι. Α, έχει αέρα, λέει, που σηκώνει και τις πέτρες. Με, αυτό είναι αυτό το τρομερό δίλημα πάντως, έτσι. Αυτό το τρομερό δίλημα να φυσήξει, ρε παιδί μου, λίγο να δροσίσει. Γιατί, αλλά λες μετά άμα έχουμε καμιά φωτιά, και το άμα δεν μένει άμα. Αυτό είναι το χειρότερο. Φεύγει το άμα και μένει στο έχουμε. Πάμε να δούμε λίγο τα αθλητικά μας, έτσι, γιατί και η καθημερινότητα περπατάει ταυτόχρονα σε πολλούς παράλληλους δρόμους. Να δούμε λίγο και τις μπάλες μας και φυσικά θα επιστρέψουμε σε όλα αυτά τα δύσκολα.

0: τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή. Το 2004 η Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Είναι η εποχή της μπάλας, ο αιώνας της πλωτσιάς.
0: Αυτή η τζαζ τραγουδίστρια που ήταν μια εξαιρετική ηθοποιός.

0: Και επειδή εγώ τις ακούω αυτές τις συμβουλές, κλωτσάω πρώτος το Δημήτρη Καϊμά, πριν προλάβει να έρθει να με κλωτσίσει αυτός, όπως μας είπε η περίφημη Ρένα Βλαχοπούλου. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Αυτή η ταινία πόσο σύγχρονη είναι.
0: Η Ρένα είναι offside, αυτό δεν ήτανε. Ναι, με ναι, με τις μετεγραφές και με τον Πεχταρά,
1: με
0: που ποιος θα το κλείσει.
1: Εκεί πέρα,
0: τότε που είχαμε και τις ελληνοποιήσεις, βέβαια, έτσι.
1: Η μεγαλύτερη ατάκα είναι από τον σκηνοθέτη. Τώρα ξεχνάω το όνομά του.
0: Τι ήταν, κανένα σακελάριος, να ήταν.
1: Ναι, που είναι στην Κερκίδα.
0: Ναι.
1: Και στη μία φάση λέει «Έλα Πεχταρά μου, Καρεσκάκι μου» και μετά τον έχει, τον φωνάζει
0: τον βρίζει τον ναι, ίδιο για δεν έβαλε τον γκολ.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι η μπάλα. Ευμετάβλητες. Λοιπόν, σήμερα,
1: σήμερα ναι, έχουμε καταρχήν, θυμάσαι που είπα χτε για τον Ιφαντίνο που έχει προκύψει ένα...
0: Που θέλει
1: ένα...
0: να δώσει μετοχές σε ιδιωτική εταιρεία για να
1: μπράβο,
0: έχει το Μουντιάλ.
1: Η,
0: ναι,
1: η UEFA αύριο έχει, θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει το θέατο σχέδιο του Ιφαντίνο.
0: Που δεν της αρέσει καθόλου νομίζω.
1: Στα, έτσι κι αλλιώς στα κάγκελα οι δύο ομοσπονδίες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα νομίζω βρήκανε οι Ευρωπαίοι και αιτία για να σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω από αυτά τι μπορεί να βγει.
0: Το λάβαρο που μου έλεγε ψηλά θα το κρατήσω που λέγεται.
1: Όχι,
0: τραγούδι.
1: Από αυτά δεν ξέρω τι μπορεί να βγει. Πολλές φορές από κάτι τέτοια μικρά ή μεγάλα προκύπτουν
0: κοσμογονικές αλλαγές.
1: Ναι, και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Κατά άλλα, είχαμε κλήρωση Ευρωλίγκας.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάει και αυτή σε λιγότερα από ένα μήνα από τώρα. Με τον Ολυμπιακό τα πρώτα παιχνίδια αρκετά από αυτά να είναι εκτός για να προλάβει, φαντάζομαι, το ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Όσο
0: α, να έχει ετοιμαστεί. Ήθελα να πω κάτι, συγγνώμη, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, γιατί διάβασα μια ανακοίνωση μεγάλης οργάνωσης οπαδών της ΑΕΚ που διαφωνεί με το ότι η ΑΕΚ που το πήρε επίσημα το ΣΕΦ για τα επόμενα, έτσι δεν είναι, για τα επόμενα πόσα χρόνια και πολύ ωραία και θα το φτιάξει. Θέλω να πω ότι η διατύπωση της ανακοίνωσης είναι φρικτή. Εγώ τους αγαπώ τους φίλους της ΑΕΚ και μάλιστα αυτοί που τη στηρίζουν πάνε παντού στο μπάσκετ. Είναι άλλο να διαφωνείς που η ομάδα σου παραχωρεί, για μένα καλά κάνει, στον Ολυμπιακό να παίξει τα παιχνίδια του μέχρι να ετοιμάσει το δικό του. Γιατί θυμίζω στους δικούς μου ότι όταν η ΑΕΚ ήταν να παίξει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ποδόσφαιρο και δεν είχε γήπεδο, του παραχώρησε ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη και οι φανατικοί του Πανιωνίου, όπως η δική μου η φανατική, πήγαν και έσκαψαν το γήπεδο για να μπαίξει ΑΕΚ. Και τότε βρίζαμε. Λοιπόν, αυτός καταλαβαίνω να μην συμπαθεί κανείς στον Ολυμπιακό καθόλου. Ούτε τους οπαδούς. Αλλά δεν μπορείς με τέτοια διατύπωση να φτιάχνεις πολεμικό κλίμα. Να με συγχωρήσουν πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά ήθελα να το πω αυτό και ήθελα να βρω την ευκαιρία. Η ΑΕΚ που έχει ωραίο φιλικό με τη Samsung Sports στις 7.
1: Ναι, σε 20 λεπτά
0: που σου έχω πει, μην τα κλείνεις τέτοια ώρα τα φιλικά της ΑΕΚ. Δεν προλαβαίνω να πάω.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Πες μου και
1: τα γήπεδα, εδώ που τα λέμε, μπορεί να γίνεται παραχώρηση των γηπέδων στις ομάδες, αλλά δεν είναι και δικά τους δικά τους. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ρε παιδί μου, εντάξει, και δικά τους, δηλαδή
1: είναι,
0: τώρα εκεί είναι το θέμα.
1: Αλλά ένας λόγος παραπάνω.
0: Όταν παίξουμε μαζί, αν μπορούμε να τους ισοπεδώσουμε. Αλλά τώρα. Όχι, οι εκφράσεις ήταν πολύ άσχημες.
1: Ναι, ο τροχός γυρνάει. Και εκεί που λες ότι εγώ έχω είμαι μια χαρά, σε ένα, δύο, τρεις, πέντε, έξι, εφτά χρόνια, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί να έχεις εσύ την ανάγκη. Εγώ θα ξαναθυμίσω.
1: Επειδή χτίζω γηπέδα, άρα καινούργια, θα λέω εγώ σαν ΑΕΚ, θέλω Ολυμπιακή να παίξω.
0: Ναι,
1: σου για...
0: ναι ρε παιδί μου, εγώ θέλω να σε νικάω και να σε κάνω, μακάρι να μπορούσαμε και στο μπάσκετ. Θέλω να θυμίσω όμως για αυτούς που γράφουν αυτές τις ανακοινώσεις εκεί, νομίζω η original πρέπει να ήταν, γι' αυτό λυπήθηκα. Ναι, μην τη διαβάσεις, δεν την αναφέρω εγώ καν καθόλου. Θυμίζω ότι όταν έγινε ομάδα η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός, ο τότε βέβαια Ολυμπιακός, ακύρωσε προγραμματισμένο επίσημο παιχνίδι για να έρθει να παίξει με την ΑΕΚ. Να τις δώσει, δηλαδή δεν είναι παιδιά αυτά που νομίζετε μέσα από τις εταιρείες και τους μεγαλοπαράγοντες και τα τέτοια. Δεν είναι εχθροί μας. Όσοι υποστηρίζουν την άλλη ομάδα να τους κερδίσουμε και να τους κάνουμε πλάκα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι για να πολεμάμε. Το ποδόσφαιρο είναι προσωμείωση του πολέμου για να εκτονώνει αυτό στο γήπεδο. όχι απ' έξω. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτά το πράγμα. Τέλος πάντων, εκτός από το φιλικό της ΑΕΚ, αύριο έχουμε τα ευρωπαϊκά, τα επίσημα.
1: Ναι, πάνε,
0: μακάρι να μας αφήσουν
1: και, πράγματα, έτσι,
0: και οι φωτιές και τα τέτοια για να πούμε ναι.
1: Ναι,
0: θα τα πούμε αναλυτικά και για τους δύο. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή, Δημήτρη, μας ευχαριστούμε.

Ήταν μια 29η Ιουλίου του 1966. Μαζεύονται τρία παιδιά που λέτε, ο Έρικ, ο Τζακ και ο Τζίντζερ, και πάνε σε ένα κλαμπ στο Twisted Wheel στο Manchester της Αγγλίας και παίζουν μουσική. Θα μου πεις το ξέρω φίλε σιγά το. Αυτοί όμως ήταν ο Έρικ Κλάπτον, ο Τζακ Μπρους και ο Τζίντζερ Μπέικερ και εμφανίστηκαν ως Cream για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ, 29 Ιουλίου του 1966.

0: σ' άλλα μονοπάτια, σ' άλλες παραλίες, σ' άλλες εικόνες θέλαμε να σας ταξιδέψουμε. Θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι τώρα το δικό σας δράμα, εδώ έχουμε όλη αυτή την ιστορία, δύο χαμένοι άνθρωποι στο Ρέθυμνο, στην Πάρο δεν ξέρω πώς εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί εκεί πήγαινε καλά, σου λέει, φυσάει και μας δημιουργεί νέα προβλήματα. Εκεί που έλεγα να μιλήσουμε το πρωί να δούμε με την Πάρο, ακούμε Πλωμάρι, ακούμε Λέσβο, δύσκολο πάρα πολύ μέτωπο. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τους ανέμους, πώς εξελίσσονται όλα αυτά. Η Δήμητρα Λαχουρή ξέρει όμως και θα μας δώσει μια εικόνα, και χωρίς να πω εγώ ελπίδες και ευχές, ας δούμε την πραγματικότητα και μετά το συζητάμε. Δήμητρα, θα σου ευχηθώ εγώ καλό απόγευμα με την έννοια του να καλυτερέψει, και εσύ θα μας δώσεις το πραγματικό. Καλώς ήρθες.
1: Ήθε να καλυτερέψει η κατάσταση. Μακάρι, γιατί εάν δεν περιοριστεί μέχρι τη δύση του ηλίου που μπορούν να πετούν τα εναέρια μέσα, η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και είναι ιδιαίτερα δύσκολη γιατί ξεκίνησε η φωτιά πλησίων της παλιάς χωματερής, μια χωματερή που είχε σταματήσει τη λειτουργία της.
0: Άτυπη, όπως λέμε, χωματερή,
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή είναι
1: εδώ
0: εκεί
1: και 10 χρόνια.
0: Α, και τι
1: είχε
0: δεν το
1: είχαν σταματήσει εδώ και 10 χρόνια, όχι, ναι. Ξεκίνησε δίπλα στην παλιά χωματερή. Απλά αρχικά ακούστηκε ότι η φωτιά, οι πληροφορίες δηλαδή, οι αναφορές που είχαμε ήταν ότι η φωτιά ξεκίνησε από την παλιά χωματερή. Όμως μου εξήγησαν εδώ οι κάτοικοι ότι δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, γιατί είναι καλυμμένη με χώματα, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσει από εκεί η φωτιά. Μας είπαν ότι, ότι ήταν, η φωτιά ξεκίνησε πλησίων του δρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι η φωτιά εξελίσσεται ακριβώς, νομίζω ότι γνωρίζει τη Μυτιλήνη πάρα πολύ καλά, πίσω από το λόφο του Πλωμαρίου, όπου βλέπεις το να εκτείνεται πανοραμικά όλο το χωριό, σε μία χαράδρα η οποία έχει και ελιές, έχει και πεύκα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δηλαδή καύσιμη ύλη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 7, αλλά ενισχύονται. Υπάρχει και το μικροκλίμα της φωτιάς.
0: Ναι, το γνωστό φαινόμενο. Ναι, βέβαια.
1: Χειροτερεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Έχουμε δύο μέτωπα. Ένα μέτωπο που είναι προς την πλευρά Πλωμαρίου, Αγίου Ισιδώρου, ναι, Πλαγιάς και Τρίγωνα. Και ένα άλλο μέτωπο που αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, που είναι σε ένα βουνό πίσω ακριβώς από το Πλωμάρι, που οδηγεί προς τον Άγιο Αντώνιο. Εδώ έτσι το ξέρουν οι ντόπιοι, όπου η περιοχή είναι δύσβατη, έχει πάρα πολλά ελαιοκτήματα, τα οποία λόγω του αφόδους πυρετού τα ζώα δεν πήγαν στα χωράφια, έμειναν ακαθάριστα
0: πάρα πολλά
1: χόρτα. Συγγνώμη, αλλά οι κάστρες φτάνουν μέχρι,
0: τόσο
1: εδώ. Μιλάμε για απόσταση 2,5 χιλιόμετρων.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, είναι θέμα του ανέμου. Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί έχουμε συνεχείς νέες εστίες. Δηλαδή ξεκίνησε από κάτω και
0: η ελιά, ξέρεις, έχει αυτή τη,
1: ναι, η ελιά
0: την αργή καύση. Ναι,
1: το μάθαμε σκληρά, πήραμε πολύ σκληρό μάθημα από τη φωτιά στη Βρύσα.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί ακόμα και τώρα το αποτύπωμα της φωτιάς εκείνης είναι ιδιαίτερα έντονο και πάρα πολύ σκληρό για την περιοχή. Λοιπόν, κάποια στιγμή η φωτιά πλησίασε τον οικισμό του Πλωμαρίου. Θα έλεγα ότι έριψε την αυλή ενός σπιτιού δύο φορές, αλλά όλοι έπεσαν πάνω σε αυτό το σπίτι και σώθηκε. Υπήρξε η πληροφορία ότι κάηκε μία εκτροφή, μία μάντρα. Δεν ξέρουμε αν είχε ζώα μέσα, αλλά η μάντρα του κυρίου κάηκε.
0: Μακάρι να μην είχε. Βέβαια, ναι, πολλοί κόσμος λέει ότι ένα πρόβλημα είναι όταν στην επαρχία κάποια μέρη είναι εγκαταλελειμμένα από την κτηνοτροφία, από την παρουσία του κόσμου. Ναι. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση όμως από
1: ό,τι
0: μας λες.
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοια περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Απλά είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον καθαρισμό των ελαιοκτημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καθαριστούν, γιατί δεν πήγαν και τα ζώα μέσα, απαγορευόταν η μετακίνηση των ζώων λόγω του αφόδου σπυρετού για να καθαριστούν. Υπήρξαν δύο μηνύματα του 112. Ένα νωρίτερα το μεσημέρι που έλεγε ότι να ακολουθείτε, να είσαστε σε ετοιμότητα και να ακολουθείτε τις συστάσεις και τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Και ένα αργά το απόγευμα, όταν η φωτιά κινούνταν, το ένα μέτωπο της φωτιάς κινούνταν προς Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά και Τρίγωνα και ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, είχε πάλι το 112. Μάλιστα. Και έδινε οδηγίες στους πολίτες, όσοι βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα, να κατευθυνθούν του Πλωμαρίου, να κατευθυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Όλοι είμαστε εδώ στο λιμάνι του Πλωμαρίου, κοιτώντας απέναντί μας την φωτιά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους. Βέβαια, είδαμε και τι έγινε στο Ρέθυμνο και πολλοί άνθρωποι λένε ότι μακάρι να σωνόταν οι πυροσβέστες και ασκευόταν κάποια ηλαιοκτήματα, γιατί σαν την ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει τίποτα πολύτιμότερο.
0: Γιατί εκεί δεν έχει επιστροφή. Το άλλο πες, όχι ότι δεν είναι τρομακτική απώλεια το περιβάλλον, αλλά πες ότι θα ξαναφυτέψω, θα... Εδώ οι δύο άνθρωποι. Μάλιστα.
1: Βλέπω ότι έχει ανεβεί η φωτιά ψηλά στο βουνό που σας είπα από πίσω, εκεί που είναι ο Άγιος Αντώνιος, όπως βλέπουμε το Πλωμάρι, από την αριστερή μεριά. Ελπίζω να μην περάσει, γιατί μετά.
0: Ελπίζουμε
1: και
0: εμείς, Δημήτρα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, για θα πεταχτούμε τώρα μέχρι το Ρέθυμνο και θα ξαναμιλήσουμε μαζί, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα Λαχούρη. Να συνδεθούμε με το Earth News, παιδιά, γιατί ο Περικλής Κουκλέξης ολοκλήρωσε, γιατί ίσως έδινε κάποιες νεότερες πληροφορίες που αφορούν την εκένωση των τεσσάρων οικισμών.

αναδιατάξαμε την σημερινή εκπομπή. Ήταν νομίζω απαραίτητο, παρότι είχαμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε και μάλιστα με την βοήθεια της κυρίας Αγγελικής Δημακοπούλου, που είναι ειδικευμένη στο δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων, να δούμε και τη διάσταση του τι γίνεται, ρε παιδί μου, όταν κάποιος είναι κληρονόμος, διαχειριστής δικαιωμάτων ενός μεγάλου δημιουργού, μέχρι ποιο σημείο μπορεί, ίσως και στην προσπάθεια να προστατεύσει το έργο, να το απομονώσει ή να στερήσει και τη δυνατότητα. Λέει, φανταστείτε έναν τραγουδιστή που έχει τραγουδήσει μόνο έναν συγκεκριμένο συνθέτη και είναι χαρακτηρισμένος με αυτό, και βγαίνει αυτός που έχει τα πνευματικά δικαιώματα και λέει, το έργο δεν θέλω να παίζετε του συνθέτη, ο άλλος θα κάνει. Θέλω να πω, είναι καταστάσεις που είναι περίεργες. Η άσχημη επικαιρότητα δεν μας επέτρεψε να έχουμε αυτήν και κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ευελπιστούμε πρωτίστως, για να μην καεί ο τόπος, να έχουμε καλή εξέλιξη στα μέτωπα της φωτιάς, και δευτερευόντως για να δούμε και εμείς τη θεματολογία που έχουμε προγραμματίσει και νομίζω αύριο είναι απολύτως σχετική με όλα αυτά που συζητάμε με τις φωτιές.

αυτές οι απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα μπορεί και να χάνονται στον άνεμο πολλές φορές. Τέτοια μέρα, 29 Ιουλίου του 1963, κυκλοφόρησε το Blowing in the Wind, όχι όμως με το Bob Dylan που είναι δικό του, αλλά από το αμερικανικό folk συγκρότημα φωνητικό Peter, Paul and Mary. Γίνει πολλές επανεκτελέσεις αυτού του εξαιρετικού τραγουδιού του Bob Dylan, αλλά η συγκεκριμένη διασκευή, που είναι και λίγο πιο light, να το πω έτσι, λίγο ξέρετε, πιο pop, πιο αυτό, ήταν η εμπορικά πιο επιτυχημένη. Έφτασε αυτή η διασκευή μέχρι τη δεύτερη θέση του πίνακα.

0: τελειώσουμε τη σημερινή μας διαδρομή και πριν πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων που θα έχετε φυσικά μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των θεμάτων της επικαιρότητας αλλά και των εξελίξεων που αφορούν τις φωτιές. Επειδή χάσαμε δύο ανθρώπους και το χάσαμε, το λέμε και εμείς που δεν είναι πυροσβέστες, γιατί υπέρ ημών, υπέρ εστιών έδιναν τη μάχη άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Σε αυτό το πολύ λίγο χρόνο που μας μένει θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Φραγιαδάκη, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Συλληπιτήρια και από μας.
1: Να είστε καλά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνει, κύριε Παπασταργίου.
0: Αυτή την Παπασταματίου, αλλά καλά δεν παίζει
1: ρόλο. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ, τώρα μέσα σε όλο αυτό που ζούμε τώρα. Ναι, δεν παθαίνει κάτι το επίθετο. Μην ανησυχείτε, κύριε Φραγκιαδάκη, αλίμον. Ας είχαμε τα πράγματα καλύτερα, τους ανθρώπους μας και εγώ, όπως θα. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό. Για πείτε μου έτσι δύο λόγια τώρα για αυτή
1: την. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θλιβερό γεγονός. Έχουμε συγκλονιστεί πάντα σε αυτή την ώρα, πολύ περισσότερο εμείς που ζούμε στο νησί και γνωρίζαμε τους συναδέλφους. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό, είναι ακόμα σε εξέλιξη. Υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση 40-45 οχημάτων. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί αυτή την ώρα να πει κανείς οτιδήποτε πώς έγινε και τι έγινε. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Προφανώς.
1: Το τραγικό γεγονός είναι το αποτέλεσμα, αυτό που έχει γίνει αυτή την ώρα, ότι δύο συνάδελφοί μας, ένας 27 ετών και ένας 58 ετών, δεν είναι δίπλα μας, δεν είναι πια μαζί μας.
0: Αυτό πόσο επηρεάζει το υπόλοιπο προσωπικό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μάχη, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουν καν χρόνο να απενθήσουν.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή συζητάτε μαζί μου που έχω 28 χρόνια υπηρεσία στο σώμα, το έχω ζήσει αυτό δυστυχώς. Αυτή την ώρα δεν έχουμε προλάβει να σκεφτούμε τι ακριβώς έχει γίνει με το να υπάρξει σε εξέλιξη αυτό το δύσκολο περιστατικό και να είναι σε εξέλιξη και να εκκαινώνουμε οικισμούς για να σώσουμε ακόμα περιουσίες και ανθρώπινες ζωές αυτή την ώρα.
0: Η εικόνα που έχετε από το μέτωπο, εσείς δεν είστε τώρα εκεί, το διορθώνω κιόλας γιατί δεν το είπα και σωστά κι εγώ πριν, πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, έχετε εικόνα από τους συναδέλφους σας, γιατί έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους και νομίζω κάποια στιγμή και τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν.
1: Ακριβώς, έχουμε αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Και έχουμε και έτερο συμβάν πάνω στην Κρήτη, όπως λέμε πολλές φορές, ναι. Ότι η Κρήτη πολλές φορές είναι μόνη της και πρέπει να ενισχυθεί με κόσμο προκειμένου να αντιμετωπίζει τα περιστατικά της, διότι έχουμε και έτερο συμβάν αυτή την ώρα, ναι. Στην περιοχή της Ιτίας, στην περιοχή του Αθερινόλακου, εκεί που.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε τις δυνάμεις ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δύο περιστατικά και να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αποτελεσματικά έτσι, να. Φέρουμε αποτέλεσμα και στα δύο περιστατικά.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι. Όσο μπορούμε εμείς από μακριά, εσείς που έχετε άλλη εικόνα, ναι. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε τώρα για μια περίπτωση εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη, όπως αποδείχθηκε. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλό κουράγιο, καλή δύναμη, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κύριε Φραγκιαδάκη, και θα επικοινωνήσουμε και κάποια στιγμή αργότερα, κάποια στιγμή που αν μας επιτρέψουν
1: καλά.
0: Οι συνθήκες θα είναι καλύτερη εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης. Εδώ ολοκληρώνουμε εμείς την διαδρομή μας. Έρχεται όμως το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευρυδίκη Χάντζιου, εάν δεν κάνω λάθος, θα σας ξεναγήσει όλη την επικαιρότητα. Δεν κάνω. Να, πέτυχα και κάτι. Σαν σήμερα το 59 γεννήθηκε ο John James Sykes, αυτός ο εξαιρετικός κιθαρίστας και τραγουδιστής. Έκανε και ωραίες δουλειές με τους White Snake. Αυτό το άλμπουμ το 1987 ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας αφήνουμε με μουσική. Έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τα μηνύματα που δεν μπόρεσα να μοιραστώ μαζί με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Εύχομαι να έχουμε ένα μια καλή εσπέρα και ένα καλύτερο βράδυ και νύχτα.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά που μένεται στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνο. Εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους από τις φλόγες και δεν κατάφεραν να διαφύγουν. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Πάρο, ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων με μονάδες από Αττική, Σύρο και Νάξο. Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός και αύριο για τον κίνδυνο πυρκαγιά. Σε πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό η μισή χώρα. Ισχυρό μελτέα μισθού Αιγαίου, πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου για την εξέλιξη του καιρού. Μένονται τα πυρηνά μέτωπα στη Γαλλία, βελτιώθηκε ελαφρώς η κατάσταση στην Ισπανία, πρωτοφανής ξηρασία στη Μεγάλη Βρετανία. Με μια υπεύθυνη δήλωση απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο, καταργούνται 25 δικαιολογητικά, πώς περιέγραψε ο Κωστής Χαντζηδάκης την απλοποίηση διαδικασιών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Γαθονήσι. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στους ενστόλους με έμφαση στην ασφαλεία και την αποτροπή. Άνοιξη του 2027 τοποθέτησε και πάλι χρονικά τις κάλπες πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν θα φάνε πολύ ξύλο, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Σε 38χρονη Βρετανή που ήρθε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, ανήκει σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Το κατάλημά της και τυχόν συνταξιδιώτης της αναζητούν οι αρχές και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα Πόλου Αριστίδης Καλυμπόπουλος και Παναγιώτης Τζοτζάτος έφεραν τα χρυσά τους μετάλλια στο στούντιο του Έθνος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, πώς περιέγραψαν στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το δρόμο μέχρι το όνειρο της κορυφής στο World Cup του Σίδνεϊ. Τραγωδία στην Κρήτη. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε μέτωπο 15 χιλιόμετρων. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις καθώς εγκλωβίστηκαν με τα οχήματά τους στην περιοχή Κρύα Βρύση όπου επιχειρούσαν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 25 και 58 ετών. Η φωτιά που χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη των τελευταίων ετών τρέχει με ένταση 11 μποφόρ με αποτέλεσμα να μην επιχειρούν τα εναέρια μέσα και γι' αυτό το λόγο όλη προσπάθεια η κατάσβεση επικεντρώνεται στις επίγειες δυνάμεις. Εκ νέου ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Σακτούρια και Μέλαμπες να εκενώσουν προληπτικά τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς Αγία Γαλήνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη στο Earth News, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Να ακούσουμε τώρα περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
1: Ένα τραγικό περιστατικό, καθώς έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες στην μεγάλη φωτιά που μένεται από τις 2:30 το μεσημέρι στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, 25 και 58 ετών. Ο ένας, αναφέρουν πληροφορίες, είναι πενταετής και ο άλλος εποχικός πυροσβέστης. Τους εγκλώβησαν οι φλόγες στο συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή Σαχτούρια. Εγκατέλειψαν το όχημα, το πυροσβεστικό όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Τους περικύκλωσαν οι φλόγες και κάηκαν οι δύο πυροσβέστες. Τους βρήκαν στη συνέχεια οι συνάδελφοι. Τους. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, βέβαια, ήταν ήδη νεκροί. Για το περιστατικό αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το Earth News Radio 105,8 και την Έλενα Καραγιάννη μίλησε λίγο μετά την είδηση του χαμού των δύο πυροσβεστών ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Θανάσης Ψαρόπουλος. Να τον ακούσουμε.
2: Δυστυχώς τους είναι αυτό που φοβούνται όλοι οι πυροσβέστες, να μην τους τυλίξει η φωτιά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο. Δύο συνάδελφοί μας δυστυχώς σκοτώθηκαν στην ώρα του καθήκοντος.
0: Για πόνο ψυχής έκανε λόγο λίγο νωρίτερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή της Έλληνας Καραγιάννη ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης Γιάννης Αταράκης μετά την είδηση για το χαμό των δύο πυροσβεστών.
3: Έχουμε κενώσει αυτή τη στιγμή Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Αχτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γιώργη και Τριόπετρα, τους τρεις παραλιακούς οικισμούς και είναι ανεξέλεκτοι, δεν μπορεί, ένα αέρια μέσα δεν έχουν σηκωθεί διότι δεν μπορούν λόγω του ανέμου, οπότε καταλαβαίνετε μόνο με τις επίγειες δυνάμεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κατάσβεση. Δυστυχώς είχαμε και ένα περιστατικό με δύο πυροσβέστες που είχαν εγκλωβιστεί στη φωτιά και κάηκαν, δυστυχώς. Πραγματικά είναι πόνος ψυχής, είναι, όλη η περιοχή καταστρέφεται. Όλοι. Δηλαδή έτσι όπως πάει η δημοτική ενότητα, η μισή θα έχει καταστραφεί. Αύριο δηλαδή αυτό που θα συναντήσουμε, αν έχει σταματήσει αυτό.

0: πυρκαγιά αύριο, έτσι.
1: Τώρα για την ταχύτητα που κινείται η φωτιά στην Κρήτη, μίλησε στο Earth News Radio ότι περιφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσιαπάκος.
2: Η φωτιά κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε ενεργοποιήσει επίγειες δυνάμεις ό,τι μπορούμε και από υδροφόρες και από πυροσβεστικά τα οποία είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν η φωτιά κινείται ανεξέλεγκτα.
1: Λοιπόν, έχω στο τηλέφωνο τον συνάδελφο από τον ανταποκριτήμαστε από την Κρήτη, Γιώργο Παπαδάκη, για να μας δώσει την εικόνα τώρα. Καλησπέρα. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή?
3: Ευρυδίκη, μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σε ακούμε, βεβαίως.
3: Ναι, ναι. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη στο μέτωπο της πυρκαγιάς εδώ, στην περιοχή του Δήμου του Αγίου Βασιλείου. Μόλις πριν από 10 λεπτά, ήχησε ακόμη για μία φορά το 112, αυτή τη φορά για τους κατοίκους, αλλά και για τους χιλιάδες τουρίστες που βρίσκονται στο θέρετρο της Αγίας Γαλήνης. Είναι ο τελευταίος οικισμός του Νότιου Ρεθύμνου πριν την πεδιάδα της Μεσαράς. Και αυτό, γιατί το βιώνουμε και εμείς εδώ που καλύπτουμε το ρεπορτάζ, υπάρχει μεταστροφή του ανέμου. Mm-hmm. Ο άνεμος είναι εκείνος που δημιουργεί όλο το ζήτημα και προφανέστατα ήταν και η αιτία που οι δύο άνθρωποι, οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν από την πυρκαγιά και έχασαν τη ζωή τους. Μιλάμε για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν δόκιμο.
1: Αντιλαμβανόμαστε από την ανταπόκρισή σου, προσπαθείς να μιλήσεις και ο αέρας βγαίνει πραγματικά στον αέρα και το δικό μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι συμβαίνει εκεί πέρα. Θέλω να σε ρωτήσω μία διευκρίνηση. Είχαμε πριν την είδηση ότι έχουμε το 112 για 4 περιοχές να κενώσουν οι κάτοικοι. Άρα στο σύνολο για πόσες περιοχές μιλάμε?
3: Μιλάμε για 5 οικισμούς.
1: Άρα 4 σε 1, 5, ναι.
3: Ο οικισμός Αχτούρια γλίτωσε, άρα είναι εκτός. Το ίδιο το χωριό Μέλαμπες και η Κρυαβρύχη δεν κινδυνεύουν πλέον. Mm-hmm. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το 112, αυτή τη στιγμή ζητείται να εκενωθεί η Αγία
1: Γαλήνη. Η Αγία Γαλήνη, ναι. Στο νότιο κομμάτι, μια πανέμορφη περιοχή.
3: Μπράβο, ακριβώς. Ζητά στους κατοίκους προσοχή, εφιστά την προσοχή και ή δυνατόν να κινηθούν προς το Τιμπάκι. Επίσης, είχε ζητήσει πριν από λίγο και η εκένωση του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, αλλά πληροφορίες που έχουμε σημαίνει ότι η φωτιά έχει δεν απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή τους δύο επίσης παραθαλάσσιους οικισμούς. Ωστόσο, όπως μας περιγράφουν κάτοικοι εδώ, αλλά και πυροσβέστες, η πυρκαγιά έχει σχηματίσει σε πολύ γρήγορο χρόνο, κατάφερε να σχηματίσει ένα ευρύ μέτωπο σε σχήμα ημικύκλιου σε ένα εύρος περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα. Και όλα αυτά εξαιτίας των σφοδρών των θυελωδών ανέμων που τυπικά πνέουν με ένταση 7 από φόρ στην πραγματικότητα, όμως τοπικά εξαιτίας του μικροκλίματος, όπως μας βεβαιώνουν εδώ οι τοπικές αρχές, φτάνουν και τα 11 από φόρ. Και αυτός είναι ο λόγος, Ευρυδίκη, που δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
1: Τα εναέρια μέσα και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις. Για να δώσουμε μια συνολικότερη εικόνα, έχουμε αυτό το μέτωπο των 15 χιλιόμετρων, έχουμε 11 μποφόρ, αλλάζει κατεύθυνση των ανέμων. Ακριβώς. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση της φωτιάς και ίσως είναι και ένας λόγος που είχαμε αυτή την τραγική είδηση με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε μάθει κάτι περισσότερο για τους ανθρώπους.
3: Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Το όχημα ήταν υπηρεσιακό, κινούνταν προφανέστατα για την κατάσταση της πυρκαγιάς και παρότι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό εξαιτίας των συνεχών μεταβολών της πνοής του ανέμου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε και στον συνάδελφο τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι στο σημείο πάνω ακριβώς από την Κρυαβρύχη.
1: Ναι.
4: Αυτή την ώρα τώρα βλέπω ότι το μέτωπο έχει απειλεί ευθέως στον οικισμό πάνω από την Κρυαβρύχη, νομίζω προς την Ορνέη είναι από ό,τι βλέπω. Δεν μπορώ να διακρίνω ακριβώς γιατί είμαι και εγώ καθοδόν.
1: Βοήθησε μας να πούμε ότι η Κρυαβρύχη είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.
4: Από όπου ξεκίνησε, ναι. Έτσι. Είναι η καράτα, το βλέπουμε σε διάφορα σημεία. Προφανώς από ό,τι βλέπω τώρα εδώ, από ό,τι φαίνεται ο άνεμος γυρίζει γιατί μέχρι τώρα έπνεε με βόρειες κατευθύνσεις, δηλαδή προς τη θάλασσα, προς τα βουνά, που οδηγούν στον νότο στη θάλασσα.
1: Και γι' αυτό εκενώθηκε, μας έλεγε πριν από λίγο. Εκενώθηκε ο συνάδελφος η Αγία Γαλήνη. Γιατί υπάρχει.
4: Και απανωτά 112 για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι, ναι.
4: Υπάρχει. Από ό,τι βλέπω, γυρίζει ο άνεμος τώρα προς τον νότο. Όχι, συγγνώμη, γυρίζει προς τα ανατολικά, δηλαδή σαν να φυσάει τώρα βορειοδυτικός άνεμος, φανταστείτε.
1: Ποιες περιοχές είναι προς εκεί?
4: Από ό,τι μπορώ να διακρίνω, ο καπνός έχει κατακλείσει όλο το σημείο της κρύας βρύσης και προς την Ορνέ, που είναι ο οικισμός ακριβώς στα ανατολικά. Εκεί απειλεί αυτή την ώρα. Βλέπω και μπροστά μου ένα περιοριστικό που σπέβδει στα σημεία που είναι το χωριό.
1: Περικλείξη, δηλαδή, ξέρουμε εκεί πόσο κοντά είναι, έχουμε πληροφορίες για το πόσο κοντά μπορεί να είναι.
4: Είναι πάρα πολύ απλωμένο, είναι πολύ εξαιρετικά απλωμένο το μέτωπο. Εκτείνεται από τη Χαράδρα κάτω από την κρύα βρύση, στον δρόμο που οδηγεί δηλαδή προς την Αγία Γαλήνη που γεννώθηκε, αλλά και ανάποδα προς το χωριό στις Μέλαμπες, που είναι ορεινό.
1: Που είχαμε και εκεί 112 για να εκενωθούν οι περιοχές. Σακτούρια και Μέλαμπες, ναι.
4: Ακριβώς. Βλέπω που γυρνάει προς το δρόμο που κατευθυνόμαστε και εμείς ο καπνός. Άρα και τα μέτωπα, φαντάζομαι ότι οι εστίες θα πάνε προς τα εκεί. Δεν μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή, βέβαια, σε τι κατάσταση είναι, αν υπάρχει εκένωση. Mm-hmm. Το σημείο που προσπαθούμε και εμείς να προσεγγίσουμε. Σίγουρα έχουν εκδοθεί 112, είναι και προς το βουνό, ακριβώς απέναντι από την κυρία Βρύση. Απλώνουν δηλαδή στους οικισμούς που φτάνουν στις Μέλαμπες. Βλέπω περιοριστικά ακριβώς στην απέναντι μεριά του βουνού, στον άλλο λόφο δηλαδή, ότι βρίσκονται εκεί οι Πατμούν. Και όντως ο άνεμος γυρίζει, βλέπουμε δηλαδή από εκεί που έκυβε και πήγαινε να ανέβει προς το χωριό των Μελάμπων και να ανέβει το βουνό. Τώρα βλέπουμε ότι γυρίζει προς την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή αντί να πηγαίνει από το βορρά προς τον νότο ο καπνός, τώρα πηγαίνει από τα βορειοδυτικά προς τα νότιο-ανατολικά. Δεν ξέρω αν και εφόσον είχατε σχολιάσει και το θέμα των 112 της εκενώσης στις απανωτές, για την ώρα δεν έχει υπάρχει συνδρομή για εκένωση δεν έχει εντολή για εκένωση μέσω πλωτών μέσων στον Άγιο Παύλο, που είναι τα χωριά που είναι στην παραλία, ουσιαστικά είναι στην ακτογραμμή του νομού Ρεθύμνης στα νότια. Mm-hmm. Αλλά είχαν βρεθεί εκεί και δύο περιπολικά πλοία, δύο πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, καθώς και ένα ναυαγοσωστικό, και μαζί με τη συνδρομή των ιδιωτικών σκαφών είχαν κάνει, ήταν σε ετοιμότητα έτσι ώστε να γίνει,
1: αν χρειαστεί,
4: εκένωση.
1: Ναι.
4: Ενώ πριν από λίγο υπάρχει μια ενημέρωση από το λιμενικό σώμα ότι έχει πραγματοποιηθεί απεγκλωβισμός 17 ατόμων συνολικά. Mm-hmm. Αυτό είναι την νεότερη ενημέρωση, τώρα το διαβάζω και εγώ μαζί σας, αναφέρω. 17 άτομα από περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος και το ναυαγοσωστικό με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου.
1: Από τον Άγιο Παύλο.
4: Να ρωτήσω στην περιοχή παραμένουν δύο περιπολικά, ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, αναφέρει η ενημέρωση συνεχής που κάνει το λιμενικό σώμα, το αρχηγείο του λιμενικού σώματος και το Υπουργείο Ναυτιλίας.
1: Να ρωτήσω κάτι, ο Άγιος Παύλος είναι κοντά στην Αγία Γαλλία, είναι και τα δύο προς τον νότο, έτσι δεν είναι?
4: Είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις. Πάντως το μέτωπο της φωτιάς, όπως το βλέπω εγώ, να εκτείνεται, ναι, προφανώς κινείται και προς τα εκεί.
1: Μάλιστα.
4: Δεν είναι πολύ κοντά, δεν είναι γειτονικοί οικισμοί. Mm-hmm. Ωστόσο, επειδή εκτείνεται σε πολύ μεγάλη περίμετρο το μέτωπο και μάλλον βλέπω και διαφορετικές εστίες αυτή την ώρα, πιθανότατα είναι προς εκεί η κατεύθυνση.
1: Και διαφορετικές οι κατευθύνσεις που αλλάζουν συνεχώς στα μέτωπα και στις περιοχές αυτές όπου υπάρχουν οι εστίες και είναι κοντά η φώτια στους οικισμούς. Λοιπόν, Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Βαγγέλη το Σαριό, ο οποίος είναι εδώ κοντά μου. Έχουμε
0: καλησπέρα, Βερεδική.
1: Καλησπέρα.
0: Καταρχάς, να πω για το αυτό που μας είπε μόλις ο Περικλής Κουκλάκης. Καταλαβαίνουμε την κρισιμότητα της κατάστασης από την στιγμή που ήδη έχουμε εκεί στην περιοχή απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης.
1: Mm-hmm, και παραμένουν
0: εκεί. Ακριβώς. 17 άτομα και παραμένουν σε συναγερμό εκεί. Δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ναυαγοσωστικό, αλλά και πολλά ιδιωτικά σκάφη τα οποία είναι σε επιφυλακή εφόσον χρειαστεί να απεγκλωβίσουν επιπλέον άτομα.
1: Βεβαίως.
0: Και για τον τραγικό θάνατο, να σου πω, Ευρυδίκη, των δύο πυροσβεστών, είχαμε πριν από λίγο ανάρτηση και από τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Mm-hmm. Βαθύτατη θλίψη για τους τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, σημειώνει, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεθύμνου, η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους, στο πυροσβεστικό σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια, καταλήγει ο κύριος Δένδιας.
1: Βαγγέλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον αντιστράτηγο αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτη Δημάρεση, ο οποίος μίλησε στο Ethnos Radio πριν από λίγο και τον Ανδρέα Παπαστοματίου για τους αρνητικούς παράγοντες που έχει πυρκαγιά.
5: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχουν δώσει δελτία καιρού. Αναμένουμε αύξηση των ανέμων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντιλαμβάνεστε ότι δύο αρνητικούς παράγοντες έχει η δασική πυρκαγιά. Ο πρώτος είναι η ένταση και η δύναμη και η φορά των ανέμων. Και ο δεύτερος είναι η ξασία και η δημιουργία νεκρής καύσιμης ύλης που δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα, να δημιουργεί στροβιλισμούς και να πάμε σε ακραία πυρκαγιές. Τις βλέπουμε, τις είδαμε το προηγούμενο διάστημα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δυστυχώς πάμε σε μια αρνητική εξέλιξη με δύο νεκρούς ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και μέσα στους καπνούς και λοιπά. Αντιλαμβάνεστε ότι το πεδίο πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο στο επίπεδο των επιχειρήσεων και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πολύ καλά οργανωμένη δικασία στην επιχείρηση.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην Πάρο. Ποια είναι η κατάσταση εκεί, περίπου 30 ώρες από τότε που ξέσπασε η φωτιά, και πάμε στην Ελένη Μπουγά που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ελένη.
6: Πέρα από την Πάρο, ναι, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, από χθες το μεσημέρι που ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Καμπή, στον Χιτά, επεκτάθηκε στη συνέχεια. Τη νύχτα απείλησε 9 περιοχές, 9 οικισμούς, οι οποίοι και κενώθηκαν. Οι φωτιές έφτασαν σε πολλές περιπτώσεις μέσα στις αυλές των σπιτιών. Δεν έχει καεί κάποια οικία αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο στην περιοχή. Από εναέρια μέσα, καθώς έχουμε συνεχείς θανατοπυρώσεις. Είναι ισχυροί άνεμοι που πνέουν εδώ στην περιοχή. Εμείς βρισκόμαστε στον υπηκό. Ακούτε, φαντάζομαι, τα εναέρια μέσα που περνούν διαρκώς πάνω από το κεφάλι μας και μέχρι να πέσει το σκοτάδι θα κάνουν τις ρήψεις. Λίγο νωρίτερα να σας πω ότι είχαμε δύο νέες αιστείες κοντά στην περιοχή των Αγίων, στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων. Mm-hmm. Είναι μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρα από τον Φάραγγα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση από ό,τι λένε οι πυροσβέστες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος από τις αναζωπυρώσεις, τη νύχτα και με την ένταση των ανέμων, να εξελιχθεί σε ένα μεγαλύτερο, να υπάρξει μάλλον μέτωπο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μέτωπο στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι από το έργο της κατάσβεσης ήταν αρκετά συντονισμένο και υπήρξε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στην περιοχή. Από ό,τι μας λένε, είναι η μεγαλύτερη που υπήρξε ποτέ στο νησί και ευχόμαστε να μην ξαναχρειαστεί. Από χθες το μεσημέρι επιχειρούν εδώ 15 εναέρια μέσα, ενώ το πρωί προσθέθηκαν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα για το συντονισμό της κατάστασης, 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντές. Ήταν ένα τιτάνιο έργο που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Όπως σας είπα, εκενώθηκαν και 9 οικισμοί. Αυτή τη στιγμή οι απώλειες οι οποίες και τελικά θα γίνουν για να ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης, ας αναφέρω ότι πρόκειται για ένα ποιμιοστάσιο το οποίο έχει καταστραφεί. Υπήρξαν και κάποιες, καταστράφηκαν και κάποιες αποθήκες.
1: Λοιπόν,
6: είναι καλή εικόνα.
1: Είναι καλύτερα μας, λες, γενικότερα εικόνα, αλλά έχουμε αρκετές.
6: Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, αλλά έχουμε αιστείες.
1: Αναζωπυρώσεις.
6: Ναι. Αναζωπυρώσεις λόγω της έντασης των ανέμων.
1: Για τι ένταση ανέμων μιλάμε στην περιοχή?
6: Δεν σε άφησε, παιδί, και αν θέλω να
1: μιλήσω. Λέω, αν έχεις την εικόνα από την ένταση των ανέμων. Γιατί στην Κρήτη, ας πούμε, φτάσαμε και τους 11 βαθμούς.
6: 11 μποφόρ.
1: 11 μποφόρ, συγγνώμη, ναι.
6: Είναι σίγουρα πάνω από 7-8 μποφόρ η ένταση των ανέμων. Κυρίως η ένταση αυτή αυξήθηκε ισχύ των ανέμων μετά το μεσημέρι. Ήταν κάτι που ήταν και αναμενόμενο. Γι' αυτό και είχαν λάβει τα μέτρα τους οι άντρες της πυροσβεστικής. και δεν άφησαν, ήταν σε επιφυλακή, διαρκή επιφυλακή και θα παραμείνουν οι επίγειες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στο σημείο αυτό στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Γιακοπούλου. Κυρία Γιακοπούλου, καλησπέρα. Η κατάσταση εξελίσσεται επικίνδυνη και κυρίως στην Κρήτη, στο νοτιοερέθιμο, όπου είχαμε και την τραγική είδηση με το χαμό των δύο προσβεστών εκεί, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν λόγω και της έντασης των ανέμων.
7: Ναι, θα έλεγα το εξής, ότι η τραγωδία εκεί συντελέστηκε υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες καιρικές ανεμολογικές που είχαμε στη χώρα μας. Δηλαδή, κοιτούσα τα στοιχεία, η περιοχή του Ρεθύμνου εκεί και νοτιότερα είναι η περιοχή που είχαμε ρηπές στιγμιές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει έστω και για λίγο αίσθηση σαν 10 και 11 μποφόρ, το είπατε και εσείς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο ο βοριάς που φτάνει στα βόρεια του νησιού με εντάσεις 48 μποφόρ. Αυτός ο βοριάς αναγκάζεται εκεί να αλληλεπιδράσει με το ανάγλυφο, κατεβαίνει νοτιότερα, καναλίζεται στις Χαράδρες και φτάνει ταχύτερος, πιο θερμός και πιο ξηρός σε περιοχές εκεί στο νότιο Ρέθυπνο. Άρα οι συνθήκες θα είναι δύσκολες και μάλιστα η επικίνδυνη λέξη και η λέξη κλειδί για τη συνέχεια είναι το γεγονός ότι θα είναι αδιάκοποι αυτοί οι βοριάδες. Δηλαδή, αν και θα υπάρξει μια πολύ μικρή εξασθένηση τις βραδινές νυχτερινές ώρες, δεν θα είναι ουσιαστική να πούμε ότι θα έχουμε άπνοια ή μεγάλη εξασθένηση που θα βοηθήσει πολύ εκεί στην κατάσταση. Διότι από εδώ και πέρα και οι επόμενες ώρες, αλλά κυρίως και μέρες μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα είναι πολύ δύσκολες, ίσως και δυσκολότερες από σήμερα.
1: Διότι για ποιο λόγο?
7: Θα έχουμε αύξηση στην ένταση, δηλαδή από τα 7-8 μποφόρ σήμερα, μέσος άνεμος προφανώς, πηγαίνουμε αύριο στο γεμάτο οχτάρι, ακόμα και 9 μποφόρ πρόσκαιρα σε περιοχές στο Αιγαίο και στα γύρω-γύρω σημεία της χώρας της προσύνεμες στο βοριά περιοχές. Αυτά τα 8-9 μποφόρ θα είναι από την περιοχή της Λίμνου και θα κατεβαίνουν έτσι ορμητικά αυτοί οι βοριάδες, περνώντας από την Εύβοια το Κάβο Ντόρο, καταλήγοντας στη θάλασσα Κυφύρων. Και γι' αυτό το λόγο αύριο θα έχουμε και πορτοκαλί συναγερμό σε πολλές περιοχές της χώρας μας, σχεδόν στη μισή χώρα, μέσα σε όλο το Αιγαίο και στις περιοχές που είναι ήδη πληγήσεις, δηλαδή στην Λέσβο, στην Πάρο και στην Κρήτη θα έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό. Και στην Αττική που είναι δύσκολη, αύριο θα έχουμε στα ανατολικά του νομού ακόμα και 8 μποφόρ. Άρα θα έλεγα ότι μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου πηγαίνουμε έτσι με θυελώδεις, αδιάκοπους και επικίνδυνους βοριάδες. Θέλει τεράστια προσοχή, διότι και τοπικά θα έχουμε και χειρότερες ρηπές. Και από εκεί και πέρα θα έρθει εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου και την Κυριακή κυριότερα. Μέχρι τότε είναι πολλές ημέρες, οπότε θέλει τεράστια προσοχή.
1: Και αυτό που μας λέτε τώρα, ότι δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους και οι δύο αυτοί συνάνθρωποι μας, είναι το γεγονός ότι πέρα από το ύψος της έντασης που έφτασε κάποια στιγμή σαν ήταν και 11 τα μποφόρ και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες, αλλάζουν κατευθύνσεις συνεχώς τοπικά όπου υπάρχουν αιστείες φωτιάς και δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα σε κάθε
7: περίπτωση. Προφανώς η βασική διεύθυνση είναι ο βοριάς, αλλά από εκεί και πέρα όταν συναντά Χαράδρες και τα λοιπά και από την ίδια τη θερμότητα της φωτιάς, δυστυχώς έχουμε και εγκλωβισμούς και τραγικές συνέπειες μέσα στο μέτωπο της φωτιάς από τις αλλαγές της διεύθυνσης.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται, να πάμε και στην Λεσβό, στο Πλωμάρι, να ακούσουμε να συνδεθούμε την Δήμητρα Λαχουρή, να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Ευρυδίκη.
1: Τι έχουμε?
8: Η φωτιά εξελίσσεται σε δύο μέτωπα και το ένα μέτωπο είναι προς την πλευρά του Αγίου Αντωνίου, που εκεί είναι και το πιο δύσκολο, γιατί έχουμε συνεχείς νέες αιστείες πάνω στο βουνό, που δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των επίγειων δυνάμεων και μόνο τα εναέρια μέσα μπορούν να κάνουν ρήψη νερού. Και το άλλο είναι προς Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο και Πλαγιά. Η μάχη της κατάστασης δίνεται κυρίως από τα εναέρια, θα έλεγα, μέσα, γιατί εκεί να μπορούν να ρίξουν νερό στα σημεία όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις, και κυρίως Πεύκα και Ελιές.
1: Πόσο μακριά είναι από οικισμούς, Δήμητρα? Τα δύο μέτωπα που μας είπες, το ένα μέτωπο που... Ναι. Δεν ακούω. Ναι, Δημήτρα, πες μου. Δεν ακούω εγώ τη Δήμητρα Λαχουρή καλά. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες για όλους και για τους συναδέλφους που είναι εκεί και για μας. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με όλα τα μέτωπα και όλα τα σημεία της φωτιάς αυτές τις μέρες. Να μείνουμε γενικότερα στο ίδιο θέμα, αλλά θα πάμε στο εξωτερικό τώρα. Έχω εδώ κοντά μαζί μου τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
9: Ευρυδίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Για να δώσουμε γενικότερα την εικόνα που τη συζητάγαμε και πριν, έχουμε μία. Καλύτερη εικόνα στην Ισπανία, αλλά όχι το ίδιο καλή στην Γαλλία.
9: Λιγότερο χειρότερη, θα σου έλεγα, στην Ισπανία.
1: Τι να πούμε τώρα.
9: Ακριβώς. Ναι. Είναι πρωτοφανής η καταστροφή. Τώρα στην Γαλλία, γιγαντιές τάφρους σκάβονται από τις αρχές στην οπτικοδοτικό τμήμα της χώρας, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου. Έβλεπα νωρίτερα στο Μετέο Φρανς Ευρυδίκη 41-42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας αύριο. Κάτι που συνιστά βεβαίως απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Στην Ισπανία, ελαφρά βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα τα πύρινα μέτωπα, ενώ επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας βρίσκεται πλέον περισσότερο από μισό της Αγγλίας. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για καθοριστικές ημέρες. Μία εβδομάδα υπεράνθρωπης μάχης για 2.500 πυροσβέστες έφερε αίσιο αποτέλεσμα τουλάχιστον για 60.000 κατοίκους των προαστίων του Μπορντό που επέστρεψαν στα σπίτια τους υπό την προϋπόθεση να βρίσκονται σε επιφυλακή. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την περιφέρεια της Γιρόντ, η κατάσταση αυτή την ώρα παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο έως και 200.000 άτομα, ανάμεσα τους και παραθεριστές, παραμένουν υπό εντολή εκένωσης. Στην Ισπανία τώρα για σταδιακή βελτίωση μιλάει η κυβέρνηση, με προειδοποίησεις ωστόσο ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί νότιοι άνεμοι συντηρούν τον υψηλό κίνδυνο αναζωπηρώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι νεκροί στην Ισπανία ανέρχονται σε 14 μετά το θάνατο εγκαυματία. Ευνοϊκή χαρακτηρίστηκε η κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στα περίχωρα της Μαδρίτης ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Τα μέτωπα στην Άβυλα και τη Μαδρίτη παραμένουν ενεργά, αλλά αρχίζουν να υποχωρούν, επιτρέποντας στους κατοίκους 15 δήμων να επιστρέφουν στα σπίτια τους. 9.000 κάτοικοι του Καστελιών και 6.000 από 11 δήμους στο Τολέδο επέστρεψαν επίσης στα σπίτια τους. Οι πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντία πυρκαγιά στην Άβυλα, λίγα χιλιόμετρα μακριά, έχουν ήδη κάνει στάχτη 800.000 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή. Και να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο επίσημα τέθηκε σε κατάσταση ξηρασίας. Περισσότερο από το ίμιση της χώρας, αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος μετά τη συνεδρία της Εθνικής Ομάδας για την Ξηρασία. 7 περιοχές της χώρας Ευρυδίκη, ανάμεσα στο Λονδίνο, Ανατολική Αγγλία, η Κοιλάδα του Τάμεση, η Κορνουάλη, τα δυτικά Midlands και η περιοχή Wessex τέθηκαν σε καθεστώς ξηρασίας, καθώς οι ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένοι καύσωνες έχουν προκαλέσει σημαντική πίεση στους υδάτινους πόρους. Να κλείσω λέγοντας ότι η κυβέρνηση Μπέρναμ προειδοποιεί ότι η ξηρασία επηρεάζει ήδη την ύδρευση, τη γεωργία, τα ποτάμια και τα οικοσυστήματα, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού. Ο υπουργός υδάτων Έμα Χάρντι κάλεσε τις εταιρείες ύδρευσης να περιορίσουν τις διαρροές και να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε νέες υποδομές, ενώ η Υπηρεσία Περιβάλλοντος τονίζει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν το νερό με φιδό, καθώς χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις η κατάσταση ενδέχεται να επιθενωθεί τις επόμενες ευρωμάδες. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ προς το παρόν, γιατί στη συνέχεια του δελτίου θα έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Το χώρο. Τώρα, συγκλονίζουν τα στοιχεία που παρέθεσε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Γιώργος Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών.
10: Στις δύο χώρες, στην Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μία μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο. Και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
1: Μία από τις μεγαλύτερες ανάσες στις καθημερινές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο φέρνει η νέα μεταρρύθμιση που συνδέεται με την πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη. Απλοποιείται το 40% των διαδικασιών του Μητρώου, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, με στόχο ένα φιλικότερο κράτος για τους πολίτες. Γωγό Κατσέλη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Λιγότερες ουρές, λιγότερη γραφειοκρατία και μία μόνο υπεύθυνη δήλωση που θα αντικαταστήσει δεκάδες πιστοποιητικά. Φέρνει αυτή η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης για τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το δημόσιο, Ευρυδίκη. Από την επεξεργασία των στοιχείων που είναι και καταγεγραμμένες στο Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών, το γνωστό σε όλους μας μήτος, προκύπτει ότι απλοποιούνται περισσότερες από 1.000 διαδικασίες, 1.007 για την ακρίβεια, σε σύνολο 2.500, καθώς 25 από τα πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά δεν θα χρειάζεται πλέον να τα αναζητά ο ίδιος ο πολίτης. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με πρωτοβουλία του οποίου έγινε και αυτή η παρέμβαση, πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στο μήτο και αφορούν στις σχέσεις κράτους και πολίτη. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι οι πολίτες, αντί να προσκομίζουν τα έγγραφα που υπάρχουν ήδη στις βάσεις δεδομένων του δημοσίου, θα υποβάλουν μία απλή υπεύθυνη δήλωση και στη συνέχεια οι ίδιες οι υπηρεσίες θα αναζητούν και θα διασταυρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αυτή αφορά συνολικά 32 δημόσιους φορείς, ενώ σύμφωνα με την κυβέρνηση θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο περίπου 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά. Τώρα, Ευρυδίκη, στη λίστα με τα πιο δημοφιλή δικαιολογητικά που ζητούνται σχεδόν καθημερινά είναι το αντίγραφο ποινικού μητρώου που απαιτείται σε 293 διαφορετικές διαδικασίες, ο τίτλος σπουδών, η φορολογική ενημερότητα αλλά και η ασφαλιστική. Αυτό σημαίνει ότι, να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Κάποιος Ευρυδίκη που υποβάλλει την αίτηση για σύνταξη λόγω θανάτου και δεν θα χρειάζεται πλέον να συγκεντρώνει τρεις ληξιαρχικές πράξεις όπως γάμου και θανάτου ή πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, καθώς αυτό θα αντικαθίσταται από μία και μόνο υπεύθυνη δήλωση. Το όφελος δηλαδή στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι 23%. Το ίδιο θα ισχύσει και σε άλλες διαδικασίες όπως ας πούμε στη ΔΥΠΑ, σε μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, αλλά και σε αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, κάνοντας πιο φιλικό το κράτος απέναντι στο πολίτη.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης.
12: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μήτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. 1.000 από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται και οι πολίτες θα μπορούν πια με μια υπεύθυνη δήλωση να απαλλάσσονται από αναζήτηση πιστοποιητικών που τα κατέχει το δημόσιο και για διαφόρους λόγους δεν μπορεί ακόμα να τους τα δώσει.
1: Την ημερομηνία ημερομηνία της κάλπης για την άνοιξη του 27, έδειξε εκ νέου πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, εν μέσω μιας επίσκεψης με ισχυρό συμβολισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με ένστολους, εκπέμποντας παράλληλα μηνύματα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης. Στάθηκε ιδιαίτερα στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στα δίκτυα διακινητών που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Κάτσιο.
13: Με φώτο τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο φυλάκιο του Αγαθονησίου, ο Πρωθυπουργός από το βορειότερο άκρο του 12νησιακού συμπλέγματος εκπέμπει μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης.
14: Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες. Και είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη. Στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας, αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
13: Ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους ενστόλους, τους οποίους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους. Νέο πρωθυπουργικό σήμα για το μεταναστευτικό και τα κυκλώματα των διακινητών.
14: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Την κερδίζουμε στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
15: Το βαστάω
16: γερά, σταθερή πορεία.
13: Οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών.
17: Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας φτιάξω το λιμάνι.
18: Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εγκρεμότητες μπορούμε, αλλά να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον.
13: Ο Πρωθυπουργός πρότεινε να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων και με την παράλληλη εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. Επισκέφθηκε επίσης το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο.
1: Στην αντιπολίτευση, να περάσουμε τώρα ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ. Αιχμηρή κριτική εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσείς, υψηλούς τόνους σχολίασε κατά της κυβέρνησης ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, τονίζοντας δεικτικά ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντίπαλους που μπορεί εύκολα να νικήσει, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν θα κερδίσει. Δεν αξίζει στη χώρα, είπε ο κ. Τσουκαλάς, να επιστρέψει στο μνημονιακό δίπολο. Είναι παροχημένο και η συνταγή αποτυχημένη. Επανερχόμενος στην κριτική για τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα, καθώς έχει χάσει κάθε μεταρρυθμιστική πνοή. Έταξε τα πάντα στους πάτες χωρίς αντίκρισμα. Ερωτηθείς τώρα στο ίδιο πλαίσιο της συνέντευξης για το κενό που φέρεται ότι άφησε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με την έλευσή του, ο κύριος Τσουκαλά σημείωσε πως το κόμμα Τσίπρα δεν κομίζει κάτι νέο, αντιγράφει πλήρως το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις πολιτικές προτάσεις.
1: Ευγενία, να δούμε, ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι αναφέρθηκε και στο θέμα της μετανάστευσης, παράνομης μετανάστευσης. Είχαμε την αντίδραση Ελληνικής Λύσης για τα όσα είπε.
19: Ναι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο περί άθλιων διακινητών μεταναστών, τόνισε σε αναρτησή του ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν πείθει κανένα ότι θέλει να σταματήσει την αρθρώα είσοδο λαθομεταναστών, τους οποίους, σημειώνει ο κύριος Βελόπουλος, αποκαλεί μετανάστες. Αν θέλει να τους σταματήσει, ας κλείσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα στη χώρα.
1: Τώρα να πάμε και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, από όπου είχαμε μια ηχηρή παραίτηση του εκπροσώπου τύπου.
19: Και δεν είναι η μόνη. Πολλές ήταν οι αποχωρήσεις το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον μη προβεβλημένων στελεχών. Να πούμε όμως ότι η πολυδιαφημιζόμενη συμπόρευση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού σήμερα έλαβε τέλος, καθώς υπέβαλε την παρέτησή του με αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος, κάνοντας λόγο μάλιστα για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Αυγερινός Ευρυδίκη, ο οποίος είχε αναλάβει την εκπροσώπηση του γραφείου τύπου του κόμματος από τον περασμένο Μάιο, ανέφερε σήμερα πως τυχαία πληροφορήθηκε την ύπαρξη ενός παράλληλου γραφείου τύπου εντός του κινήματος, στη σύνθεση του οποίου δεν γνωρίζει. Καταληκτικά λοιπόν ανέφερε ο Θανάσης Αυγερινός ότι οι συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο δε για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Και εγώ.
1: Νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλεί νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων σε ανωδική πορεία, εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού. Πενελόπη Μητρούλια, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η νέα επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει και πάλι σε πολύ ψηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι σε 90,2 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 7,34%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 84,4 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 6,5%. Ψηλά έκλεισε και πάλι η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι στα 60,38 ευρώ ένα μεγαβατόρα, με άνοδο 4,5%. Όλο αυτό βεβαίως επηρεάζει, όπως καταλαβαίνουμε, και τις εγχώριες τιμές. Καταρχήν, τα καύσιμα στην Ελλάδα, η μέση τιμή τους έχει ξεπεράσει ήδη όλη αυτή την εβδομάδα τα 2 ευρώ. Η αμόλυβδη, σύμφωνα με τις χθεσινές ημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στα 2,020 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ ακόμα υψηλότερα, στα 2,49 ευρώ ανά λίτρο. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί ή θα σταθεροποιηθεί με κάποιο τρόπο από την 1η Αυγούστου, όταν θα εφαρμοστεί και η δεύτερη επιδότηση αυτή τη κυβέρνηση ό,τι αφορά το ντίζελ. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για μια επιδότηση τάξης των 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά ανά λίτρο που προσφέρουν ήδη τα δηληστήρια, ενώ τα δηληστήρια προσφέρουν επίσης έκπτωση 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη. Βέβαια, η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά είναι πάρα πολύ ρευστή και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν σε λογικά για την εποχή επίπεδα. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων, όχι στην ελληνική αγορά, διότι τα ελληνικά δηληστήρια παράγουν μεγάλες ποσότητες δίζελ και μάλιστα είναι εξαγωγικά, και οι δύο εταιρείες, και η Ελληνική Ενέργεια και η Motorola, είναι εξαγωγικές. Ωστόσο, στην ευρωπαϊκή αγορά, λόγω του γεγονότος ότι έχουν πληγεί οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και έχουν περιοριστεί κατά πολύ οι εξαγωγές, ειδικά του ντίζελ, στην Ευρώπη ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα.
1: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Πινελόπη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα και να πάμε στο Ιράν, γιατί έχουμε νέες απειλές προς την Τεχεράνη, τις οποίες εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεσμεύτηκε ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά την περιοχή αυτή. Η εξέλιξη έρχεται αφού ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πολλούς βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη προς τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου πάλι στο στούντιο. Δημήτρη,
9: Ευρυδίκη, έκανε δηλώσεις πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα φάνε πολύ ξύλο. Χρησιμοποίησε και κάποιες ακατονόμαστες εκφράσεις, ύβρις δηλαδή, δεν μπορούμε να τις πούμε. Θα τους κάνουμε σκόνη. Ο κύριος Τραμπ είπε πως οι αμερικανικές δυνάμεις δεν είχαν παρά μερικά λεπτά για να καταρρύψουν τους ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που έφταναν. Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον κύριο Τραμπ επίσης σχετικά με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία εναντίον θέσεων φιλοϊρανικών ενόπλων οργανώσεων στο Ιράκ. απαντώντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Λίγο νωρίτερα, η Ιρακινή Προεδρία κατήγγειλε ωστόσο, χωρίς να κατονομάζει ούτε τις ΗΠΑ ούτε τη Σαουδική Αραβία, τους βομβαρδισμούς που έθεσαν στο στόχαστρο της βάσης της Χασάντ Αλ Σαμπί, μιας συμμαχίας Ιρακινών ενόπλων οργανώσεων που περιλαμβάνει φιλοϊρανικές παρατάξεις, τις οποίες θεωρεί απαράδεκτη επίθεση και κατάφορη παραβίαση της ακεραιότητας του Ιράκ με στόχο επίσημους θεσμούς. Σύμφωνα με τη Χασάντ Αλ Σαμπί, που κατήγγειλε επίθεση, 20 μέλη του σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν. Να σημειώσουμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή σημειώνεται έπειτα από ηρεμία μερικών ημερών. Το Ιράν από την πλευρά του εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, ενώ σήμερα τα ξημερώματα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν. Τέλος, η CENTCOM προειδοποίησε ότι οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και οι σύμμαχες ένοπλες ομάδες τους πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις, διαφορετικά θα υπάρξει περαιτέρω αμερικανική στρατιωτική αντίδραση.
1: Άρα τώρα το πιο σημαντικό είναι ότι η Σαουδική Αραβία έχει συρθεί στην κρίση με ενεργό ρόλο και αντεπιτίθεται.
9: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και γι' αυτό. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμφθηκε από τον πρόεδρο Νικήτα Κακλαμάνη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Βουλής Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλική επίθεση. Ακολούθησαν πειρά προς τον κύριο Κυριαζίδη από όλες τις πτέρυγες στο Προεδρείο και τα υπουργικά έδρανα. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και όπως είπε χθες ο κύριος Κυριαζίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εξηγώντας την τότε στάση του και τη φράση του «πήγαινε και κάνε κανένα παιδί», ότι αυτό της το είπε ως ευχή. Το γεγονός αυτό προκάλεσε, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, μεγάλο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση επιτέθηκε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και η Υπουργός Πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Μενδώνη αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου. Είτε είναι ο Κυριαζίδης, είτε είναι ο Πολάκης, προηγουμένως σε μένα, είναι το ίδιο». Και πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Εξαιτίας αυτών του γεγονότος, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μας ενημέρωσε αργά χθες το βράδυ, επισκεπτόμενος τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, την απόφασή του να παραπέμψει τον πρόεδρο της, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί να εξετάσει τα φακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια κατά της πρόεδρου της Βουλής Ελευθερίας, για να αποφασίσει αν θα υποστεί κάποιες κυρώσεις, συνέπειες, εν πάση περιπτώσει, με βάση τον κανονισμό της Βουλής.
1: Ανδρέα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με ενημερώνω ότι μπορούμε να πάμε πάλι στο Ρέθυμνο που έχουμε τη μεγάλη φωτιά. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, καλησπέρα, γιατί έχουμε και νέους απεγκλωβισμούς με πλωτά μέσα.
21: Ναι, συνολικά είναι 29 οι απεγκλωβισμοί που έχουν πραγματοποιηθεί.
1: 29 μας είπες πριν. Ναι, ναι.
21: Από τη δύναμη του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Όλα είναι αποτέλεσμα της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση. Αρχικά έγινε ο απεγκλωβισμός 17 ατόμων και λίγο αργότερα, περίπου μισή ώρα αργότερα, ακόμα 12 συμπολίτες μας απεγκλωβίστηκαν από το συγκεκριμένο σημείο. Χρειάστηκε υπομονικού. Έχουν δεσμευτεί και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία επίσης συμμετέχουν και βοηθούν σε αυτήν την επιχείρηση και παραμένουν στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί εκ νέου να επέμβουν.
1: Μάλιστα, Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ μετά την κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκοσία. Ο Αντώνιο Γκουτέρες, τα περιθώρια που υπάρχουν για επανεκκίνηση να αφρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Πράγματι, προανήγγειλε την προετοιμασία για μια νέα διάσκεψη πολυμερής, 5-1, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, μετά τις συνομιλίες που είχε με τις δύο πλευρές στην Κύπρο και την κοινή τριμερή συνάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συνομιλίες που είχε με τις δύο πλευρές, αλλά και την τριμερή, ενώ διευκρίνησε ότι δεν είναι ακόμα. Ενώ διευκρίνησε ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως είναι γνωστό, ο Γενικός Γραμματέας ολοκληρώνει τη θητεία του στα τέλη του χρόνου, τέλη Δεκεμβρίου, και μια πιθανή, εάν και εφόσον γίνει δυνατό να πραγματοποιηθεί η πολυμερής διάσκεψη, θα πρέπει να γίνει στα τέλη του φθινοπόρου. Ο κ. Γουτέρες επανέλαβε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν μια λύση, όμως στον Κύπρο, διαβεβαίωσε όμως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παραμένει πλήρως δεσμευμένος να στηρίξει τον κυπριακό λαό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επεσήμανε πως δεν ξεκινάμε από το μηδέν, υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Όμως το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφερόμενο στο κυπριακό, είπε ότι δεν υπάρχει κοινή εδαφική πρόταση, δεν αλλάζει η θέση με την αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Να σας πω ακόμη ότι ο τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Ερχουμάν, επανέλαβε για την επίσκεψη Γκουτέρες ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση αυτή τη φορά και έκανε λόγο για την πραγματοποίηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
1: Αλλά έχουμε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Ακριβώς. Ναι. Το οποίο χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και είπε ότι είναι σε ετοιμότητα και πάντα σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξη των προσπαθειών και επανάληψη των διαβουλεύσεων και των συνομιλιών για το Κυπριακό.
1: Πάντως έχει σημασία ότι ο κύριος Γκουτιέρες, ακριβώς επειδή είναι οι τελευταίοι μήνες, το τελευταίο διάστημα που θα βρίσκεται επικεφαλής του, θα είναι Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θέλει να υπάρξει ένα θετικό μήνυμα, όπως είπε, σε μια περιοχή που βουλιάζει από συγκρούσεις.

0: ακριβώς προσπαθεί έστω και την ίστατη στιγμή να υπάρξει μια επανέναξη, να κρατήσει ζωντανή την προσπάθεια για επανακίνηση του Κυπριακού. Μένει να δούμε τι θα γίνουν τα επόμενα βήματα και βεβαίως το χαρτί, το κλειδί το κρατάει η Άγκυρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο πόλο Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Τζοτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψαν το πώς έφτασαν στο όνειρο.
3: Εγώ είμαι πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
4: Μπράβο,
3: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνει πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
4: Παναγιώτη.
5: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οχτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
1: Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ. Να ακούσουμε τι είπε στο Ethnos Radio 105,8 και το Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Ήταν κάτι πολύ όμορφο και ήμουνα και εγώ τυχερός που βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση και οι συμπαίκτες μου φρόντισαν να έχω τις καλύτερες συνθήκες. Να σουτάρω δηλαδή όσο πιο εύκολα γίνεται, οπότε είναι κάτι πολύ όμορφο. Όλοι οι αθλητές δεν προσπαθούμε να είμαστε. Να είμαστε ταπεινοί και να μην θέλουμε τα πάντα, αλλά μέσα στην πισίνα και μέσα στον αγώνα δεν υπάρχει αυτό, χάνεται. Όλοι οι πρωταθλητές νομίζω έτσι σκέφτονται. Οπότε γι' αυτό πολεμάμε, για να μπορούμε να πανηγυρίζουμε και χρυσά μετάλλια με την εθνική ομάδα. Αρχικά στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας τουλάχιστον και στις άλλες χώρες, όχι της Ελλάδας, δεν μπορούν όλοι οι αθλητές να ζήσουν από αυτό. Όχι, δεν μπορούν. Οι περισσότεροι αθλητές δεν ζουν από αυτό βασικά. Ένας αθλητής ο οποίος βρίσκεται στην εθνική ομάδα, θα εκπροσωπήσει τη χώρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Ζει από αυτό, αλλά προφανώς δεν είναι λεφτά τα οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη και να χτίσει το μέλλον του γύρω από αυτό.
4: Άρα το βασικό και κίνητρο πάνω απ' όλα έτσι είναι η αγάπη, το πάθος.
6: Ακριβώς, το μόνο κίνητρο.
4: Αυτό που κάνει ο αθλητισμός, όχι μόνο στους φιλάθλους, γιατί και αυτοί παθιασμένοι να τα κοιτάνε, και στους άλλους που παίζουν.
6: Ναι, ακριβώς έτσι είναι.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο προπονητής της Εθνικής, ο Δωρής Βλάχος, ο οποίος ρωτήθηκε για το ποιος είναι ο στόχος από εδώ και πέρα.
7: Στόχος είναι πάντα η κορυφή, όχι μόνο στις διοργάνωσεις και στις προηγούμενες και θα είναι και στις επόμενες. Αλλά στη διάρκεια υπάρχουν μικρότεροι στόχοι που καθορίζουν το που μπορείς να φτάσεις.
4: Σας ικανοποιεί η ανάπτυξη του αθλήματος, δηλαδή μια χώρα που περιτριγυρίζεται από θάλασσα κτλ. Έχει αναπτυγμένο το πόλο στις υποδομές τόσο όσο θα έπρεπε.
7: Ναι, με ικανοποιεί. Για τελευταία χρόνια είναι μεγάλη η πρόοδος που υπάρχει και σε αριθμό αθλητών που ασχολούνται με ενεργά δελτία, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, και στο τι δουλειά γίνεται στα σωματεία, στα αθλητικά σωματεία που καταλαβαίνετε ότι δύσκολα τα βγάζουν πέρα γιατί για όλους αυτούς τους λόγους που ξέρετε.
4: Νομίζω είναι και αυτό αυτοχρηματοδοτούμενο άθλημα. Δηλαδή οι αθλητές πρέπει να πληρώνουν τη συνδρομή τους, έτσι.
7: Οι αθλητές τα πληρώνουν όλα. Όχι μόνο οι συνδρομήτες, πληρώνουν οι συνδρομήτες, τα ρούχα τους, πληρώνουν τα ταξίδια που πηγαίνουν με την ομάδα για επίσημα πρωταθλήματα, όπως είναι και σε όλα τα αθλήματα. Πλέον οι χορηγοί είναι οι γονείς.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
7: Έτσι γίνεται στον τεχνικό αθλητισμό.
4: Το πόλο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυξημένες απαιτήσεις ως προς την προπόνηση των αθλητών που νομίζω δεν μπορούν να έχουν επάγγελμα, το χαρακτηρίζεται ακόμα ερασιτεχνικό, έτσι.
7: Είναι ερασιτεχνικό, είναι ερασιτέχνες, δεν είναι επαγγελματίες. Δουλεύουν όμως σαν επαγγελματίες, ενώ δουλεύουν, απασχολούνται τόσες ώρες σαν να είναι επαγγελματίες.
4: Για τα αποτελέσματα πάντως είναι πολύ επαγγελματικά, πρέπει να πούμε.
7: Εντάξει. καλό. Και στο τέλος μένει αυτό, μένει η χαρά της νίκης, η αναγνώριση του πιο πολύ κόσμου για το τι προσπάθεια γίνεται, όχι μόνο για το αποτέλεσμα. Αυτό μένει. Δεν μένει κάτι άλλο. Είναι το κουβαλάς για πάντα στη ζωή σου.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκανσή τους και την απόδοση ευθυνών κατά την επίσκεψή τους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο. Αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
8: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε, και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκιες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
9: Καλησπέρα. Είμαστε σε εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Έχουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν αύριο σημαντικά παιχνίδια. Δεν αφορά την συνέχεια στην Ευρώπη. Θα αποδεχτούν οι πράσινοι στο Ολυμπιακό Στάδιο, που μάλλον θα είναι γεμάτο. Σχεδόν έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, την ουγγρική Πάξη που την είχε κερδίσει 2-1 στην Ουγγαρία, ενώ αντίθετα στην Τούμπα, στην κατάμεστη Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβο και ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 3-1 τους Ουκρανούς και ήδη είναι φαβορή, αλλά θα πρέπει να είναι σοβαροί για να πάρουν την πρόκριση και να συνεχίσουν στην επόμενη φάση στο Europa League και στο Conference League.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή συντάξη Ευαγγελή Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού με την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρίση, Κρέα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και ένα πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Τη βαθύτατη θλίψη του για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους και τους συναδέλφους τους εξέφρασε με δήλωσή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα. Δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Πριν από λίγο δόθηκε εντολή για εκένωση του Ορνέ προς Χορδάκια Μαρίου. Προηγουμένως κλήθηκαν από το 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγία Γαλήνη να απομακρυνθούν προς το Τιμπάκι. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Κοινότητας Κρέας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη στο Earth News, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Ακόμη απεγκλωβίστηκαν 29 άτομα από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και περιοδικά 4 ελικόπτερα και ναυαγοσωστικά πλοία. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και περιοδικά 4 ελικόπτερα.

0: ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του δυστυχήματος και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Για τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτονόητο χρέος της πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των δύο ιερών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η πατρίδα θρηνεί δύο νέα παιδιά. Η πολιτεία οφείλει απαντήσεις, τονίσει ανακοίνωσή της η Νίκη. Μια νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο πλωμάρι της Λέσβου. Εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες για διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητης συνθήκης για την επανέναρξη των συνομιλιών, προσθέτει. Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου, καταλήγει. Εκρήξεις στο λιμάνι της Διαμέντα στην Αίγυπτο. Πλήγμα με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο αποθήκευσης LNG αμερικανικών συμφερόντων. Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθελος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη, 29 του μηνός. Και θα σας έλεγα, ξέρω, να έχουμε καλή διάθεση. Έτσι τι ωραία που βρεθήκαμε ξανά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι πολύ ευχάριστα, γιατί έχουμε φωτιές. Κυρίως έχασαν δύο άνθρωποι τη ζωή τους, και αυτό είναι τραγικό. Δύο πυροσβέστες νεκροί στην Κρύα Βρύση. Είναι μια τραγωδία στο Ρέθυμνο. Οπότε θα τα καλύψουμε όλα αυτά, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς γι' αυτά. Και είμαστε λίγο κι εμείς έτσι καταρακωμένοι, λίγο επηρεασμένοι. Τέλος πάντων, μαζί όμως παρέα θα την περάσουμε. Όχι αυτή την ώρα, αυτή στις 2 ώρες. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυροέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Βούλα Κουλουσοπούλη επίσης είναι. Εγώ τη βλέπω, τη χαιρετάω. Και ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο.

0: Λοιπόν,
1: πάμε. Πάμε στο Γιώργο Τσαπάκο, αντιπεριφερειάρχη πολιτική προστασία Κρήτη. Γεια σα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είναι δύσκολη ημέρα.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη εδώ. Εξακολουθεί ο άνεμος να φταίει με πολλά μπουφόρ.
1: Ναι.
2: Τα αέρια τώρα προσπαθούν να επιχειρήσουν μέχρι να δει ο ήλιος.
1: Έχουμε καταλάβει ότι στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν εκατοντάδες πυροσβέστες.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις οι οποίες είναι εδώ.
1: Ναι. Και έχουμε και αυτή την τραγωδία που είναι...
2: Δυστυχώς έχουμε πολλές δύο άνθρωποι να ζω.
1: Ναι.
2: Θα είμαι δύο άνθρωποι εδώ. Αυτό είναι το δυσκολότερο της ημέρας. Αυτό που έχει τώρα είναι λοιπόν να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο και να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή και έπειτα την ανθρώπινη ζωή.
1: Να σας πω, έχετε εικόνα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι περνάει η ώρα, δηλαδή είναι 8 και 4. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να έχουμε τα εναέρια μέσα. Έχετε εικόνα λίγο μέχρι πότε θα πετάνε, τι γίνεται? Ναι.
2: Οπότε είναι η κατάσταση εδώ, αυτό σας μεταφέρω. Θα κάνουμε τα πάντα να δοθεί μάχη δηλαδή, σε ό,τι μπορεί.
1: Είναι αλήθεια ότι υπάρχει κάποια σκέψη, αν χρειαστεί, εκένωση μέσω της θαλάσσης?
2: Έγινε εκένωση μέσω της θαλάσσης.
1: Έγινε. Α, 29 άτομα, ναι. Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει, να έχουμε έτσι δεύτερο...
2: Όχι.
1: Ό,τι
2: χρειαστεί.
1: Καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες στιγμές. Αυτός ήταν ο κύριος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Όλα τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί πέρα από τις δυσκολίες και τις ρηπές ανέμων, μιλάμε μέχρι 11 μποφόρ στη φωτιά, έχουμε δύο νεκρούς. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δύο άνθρωποι ηλικίας 60 και 28 ετών. Αυτό επισκιάζει τα πάντα. Εκατοντάδες πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα, αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112. Εκένωση οικισμών, Κρυαβρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Παύλος, Τριόπετρα. Έχουμε διάφορες δηλώσεις θεσμικών παραγόντων που λένε ότι δυστυχώς η φωτιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Διάβαζα τις δηλώσεις του κύριου Σύφη Βαβουράκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, και λέει ότι είναι ανεξέλεγκτη σε μια ακτίνα 15 χιλιόμετρων. Δύο πολίτες που συμμετείχαν εθελοντικά ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά, έτσι, ευτυχώς. Και έχουμε και την ανακοίνωση και όλα αυτά που σας είπα και πριν για το θάνατο των δύο πυροσβεστών. Έπεσαν ηρωικά στο καθήκον, είναι βαθιά η θλίψη. Η ηγεσία έχει εκφράσει τη βαθιά της θλίψη, τελικνή τη συλληπιτήρια για τις οικογένειες των εκλειπώντων.

0: πάμε στο Ρέθυμνο και τον συνάδελφο Περικλή Κουκλάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από εδώ πέρα, από το μέτωπο αυτό, το οποίο είναι πραγματικά σε διαφορετικά σημεία και όσο περνάει η ώρα με τους έντονους ανέμους, είναι ολοένα και πιο επικίνδυνη η κατάσταση που διαμορφώνεται. Πριν από λίγο να σου πω, φίλοι, ότι είχαμε απεγκλωβισμό σε ένα ακόμα χωριό, εκένωση ενός ακόμη χωριού, εξέπεψε το 112 για να εκενωθεί το χωριό Ορνές, που είναι ουσιαστικά ανατολικά από την Κρία Βρύση, από το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, γιατί ενώ ο άνεμος έστελνε προς τον νότο τις φλόγες και το καπνό που απειλούσε το χωριό Μέλαμπες, το χωριό Σαχτούρια που και αυτά έχουν εκενωθεί, ξαφνικά και μέσα σε πάρα πολύ λίγη ώρα οι άνεμοι γύρισαν οι διευθύνσεις τους προς την Ανατολή. Και εκεί που το χωριό ήταν απλά και παρακολουθούσε την κατάσταση, βρέθηκε να απειλείται, διότι οι καπνοί και οι φλόγες έφτασαν στα λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις πρώτες κατοικίες του χωριού. Πριν από λίγη ώρα έγινε η εκένωση και από εκεί με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών. Νωρίτερα είχαμε και 112 στο μεγάλο χωριό, το παραθαλάσσιο και πολύ δημοφιλές και άκρος τουριστικό της Αγίας Γαλήνης.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που είχε πάει και για παραθερισμό αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί και δραστηριοποιούνται, έτσι. Ήταν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση νωρίτερα. Με κατέθεση αυτή προς την Πάγκη, δηλαδή προς τα ανατολικά. Για την ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν απειλείται ο οικισμός της Αγίας Γαλήνης, από αυτά που μπορώ να πω εγώ από εδώ που βρίσκομαι. Ενώ το πολύ σημαντικό ήταν επίσης ότι μέσα στις εκενώσεις τις υπόλοιπες, στους οικισμούς όπου εξέπεψε το 112 για απομάκρυνση, για εκένωση, ήταν και το επίσης παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου Παύλου, μια περιοχή που επίσης έχει πάρα πολλά καταλήμματα και πολύ τουρισμό, διότι έχει πάρα πολλές παραλίες στα Πέριξ, εκεί όπου η εκένωση έγινε δύο θαλάσσεις με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Δεν ξέρω, μπορείτε να ακούσετε τον αέρα που διακόπτει.
0: Ναι, τον ακούμε, τον ακούμε.
1: Το αυτοκίνητο όλη αυτή την ώρα. Πραγματικά μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο για να μπορέσω να κάνω την ανταπόκριση, αλλά νιώθω και τραντάζεται το όχημα, πραγματικά, από τις μανιασμένες ρηπές των ανέμων παράλληλα. Εκεί λοιπόν στον Άγιο Παύλο έλεγα ότι είχαμε νωρίτερα απεγκλωβισμό δύο θαλάσσεις με τα πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, τα δύο περιπολικά πλοία και το ναυαγοσωστικό που βρέθηκαν στο σημείο. Από την ενημέρωση του λιμενικού, 17 άτομα από ό,τι βλέπω εδώ απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή των σκαφών και με τα σκάφη ιδιωτών να βρίσκονται στο σημείο και να συνδράμουν, ενώ παραμένουν στην περιοχή για να επιχειρήσουν εκ νέου εφόσον χρειαστεί σε κάποιο παραπλήσιο σημείο. Είναι μια κατάσταση τώρα πάρα πολύ δύσκολη, διότι λόγω των ρηπών των ανέμων και όσο περνάει η ώρα και νυχτώνει, δεν θα έχουμε και καμία συνδρομή αέριων μέσων. Από πολύ νωρίτερα έχει σταματήσει αυτό, διότι υπήρξε επικινδυνότητα για τα πληρώματα των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων στο να επέμβουν στην περιοχή, που βέβαια αυτό προκάλεσε έτσι κάπως και την δυσαρέσκεια των κατοίκων και των δραστηριοποιημένων στην περιοχή, διότι θεώρησαν ότι θα είχαν λυθεί τα προβλήματα. Ωστόσο, πραγματικά οι άνεμοι που ξεπερνούν την ένταση, οι ρηπές τους, τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, όπως κατέγραψε το Εθνικό Αστεροσκοπείο, δεν επέτρεψαν στα εναέρια να συνεχίσουν το έργο τους. Και άρα αυτό προκάλεσε, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, σε συνδυασμό με τους άνεμους, την επέκταση της πυρκαγιάς. Παραμένουν πάρα πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σίγουρα για τις εκενώσεις, αλλά σαφέστατα οι μάχοι δίνουν το περιοριστικό σώμα, τα περιοριστικά στελέχη που καλούνται και πηγαίνουν συνεχώς από τη μία περιοχή στην άλλη, εκεί όπου μία σπίθα μεταφέρεται με τον έντονο άνομο και προκαλεί μεγάλες πυρκαγιές σε άλλα σημεία που δεν είχαν καεί μέχρι τώρα. Και βέβαια, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για την ευρύτερη περιοχή εδώ στο ανώτερο του Ρεθύμνου, που πιάνει μια έκταση που πλέον νομίζω ξεπερνάει τα 20 χιλιόμετρα σε περίμετρο.
0: Να ρωτήσω, πες μας και για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και ακόμα είμαστε συγκλονισμένοι.
1: Το τραγικό για αυτή η τραγωδία της ημέρας. Δύο πυροσβέστες δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Επιβεβαίωσε και το πυροσβεστικό σώμα με ανακοίνωσή του. Πρόκειται, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, για έναν εποχικό πυροσβέστη και για έναν ακόμα πενταετούς υποχρέωσης, όπως είναι η ιδιότητα, οι οποίοι κινούμενοι από την Κρία Βρύση προς Μέλαμπες, σε ένα σημείο που έκαναν απότομη στροφή, έχασαν πιθανότατα, δεν υπολόγισαν τους κύκλωσε η φωτιά. Πάντως έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες περισσότερες από επίσημα χείλη, οπότε και εμείς πεδαφέρουμε με ασφάλεια και περιμένουμε να δούμε το τι άλλο θα προκύψει. Και είναι σίγουρα μια κατάσταση εξαιρετικά τραγική. Νωρίτερα στο Earth News, στην τηλεόραση του Earth News, ήταν και ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντής, που έκανε λόγο για δραματικές στιγμές εκεί με τις οικογένειες των ανθρώπων. Αλλά και τους γνωστούς, γιατί ήταν γνωστή στην τοπική κοινωνία.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για τραγωδία. Ο ένας διάβασε 28 ετών. Μιλάμε για τραγωδία και ο άλλος 60 ετών. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Περικλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Να είσαι καλά. Αν χρειαστεί, φυσικά θα ξαναμιλήσουμε. Καλή δύναμη, σου εύχομαι. Ο συνάδελφος ο Περικλής Κουκλάκης, τον ευχαριστούμε πολύ. Από Ρέθυμνο.

τώρα σε τελείως διαφορετικό κλίμα να σας πω ότι στη Βόρεια Βουλγαρία βρέθηκαν λείψανα που ανήκουν σε ένα μαμούθ και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά.

0: Θέλουμε να αλλάξουμε κλίμα, αλλά δεν γίνεται, γιατί πρέπει να σας ενημερώνουμε. Πάμε στον κύριο Νίκο Κουμνά, ο οποίος είναι πρόεδρος ξενοδόχων Ρεθύμνου. Να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Είμαστε στο πικ της τουριστικής περιόδου, τα πράγματα δυσκολεύουν σήμερα. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Το κλίμα δεν είναι καλό, το καταλαβαίνουμε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Είναι η χειρότερη στιγμή που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Πώς το βλέπετε, τι γίνεται, πόσο προετοιμασμένοι είστε, τι μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αντλούμε συνέχεια πληροφορίες από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, αλλά και από τον Δήμο κάτω εκεί στο Νότιο Ρέθυμνο. Σαν Σύλλογος Ξενοδόχων έχουμε ήδη ενημερώσει ότι είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια μας ζητηθεί, είτε αφορά σε κλίνες, είτε αφορά σε φαγητό, σε σύντηση, είτε οπουδήποτε, ακόμα και στους πυροσβέστες, που πραγματικά οι άνθρωποι είναι ήρωες. Δυστυχώς είχαμε και τις απώλειες. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Το κακό είναι ότι δεν μας βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες.
0: Το έχουμε καταλάβει αυτό, είναι απίστευτος ο άνεμος.
1: Ακριβώς. Και μάλλον πάμε για διήμερο τέτοιο άνεμο, που είναι ακόμα πιο κακό για όλη αυτή την κατάσταση. Σε πάσα περίπτωση, είμαστε έτοιμοι σαν Σύλλογος Ξενοδόχων να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Το είπαμε την πρώτη στιγμή και είμαστε συνέχεια, μάλιστα ένα μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου είναι ήδη στην Αγία Γαλήνη, γιατί εκεί δραστηριοποιείται. Οπότε οι πληροφορίες είναι πραγματικά on the spot.
0: Άρα, το σημαντικό είναι ένα, ότι πραγματικά οι άνθρωποι που δίνουν έναν αγώνα, που εμείς τι να πω, έχουμε απίστευτο σεβασμό για αυτούς, για τους πυροσβέστες, ακριβώς, για τους εθελοντές, για όλους αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή, θα έχουν κάπου να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν λίγες ώρες.
1: Ακόμα και για τους απλούς κατοίκους, γιατί και αυτοί παλεύουν μαζί.
0: Οι απλοί κάτοικοι, οι οποίοι και αυτοί περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, μπορεί να πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και αυτά. Και μετά έχουμε και τους τουρίστες, που εκεί υπάρχει μια αναστάτωση και εκεί φαντάζομαι είστε ευέλικτοι και ό,τι μπορείτε θα κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Κουμνά, να είστε καλά. Για τον ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με την επικαιρότητα, όσο δυσάρεστη και αν είναι αυτή, και φυσικά με τα θέματά μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θλίψη για την απώλεια τριών πυροσβεστών. Ένας εποχικός πυροσβέστης και ένας πενταετούς θητείας έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγερανό Γηθίου, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε πυροσβέστης στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Το πυρηνό μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Απεγκλωβισμοί 29 ατόμων από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οικισμοί Κρία Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Δυσχεραίνεται το έργο των εναέριων μέσων λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε εξέλιξη άλλη μια πυρκαγιά στην Κρήτη σε δασική έκταση στην περιοχή Αιγαία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ. Σε εξέλιξη σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά στη Λέσβο. Το ένα μέτωπο είναι με κατεύθυνση στις περιοχές Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Σταθερός στόχος παραμένει η επιλύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η Επανένωση της Μεγαλονήσου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΙΠΕΞ. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do.
1: Πάμε στο Γήθιο να μιλήσουμε με την Peggy Προύσαλη. Εκεί είχαμε τον χαμό του τρίτου πυροσβέστη. Φαίνεται ότι είναι από φυσικά αίτια. Η Peggy θα μας πει ότι γνωρίζει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νεφέλη. Φαίνεται ότι είναι από παθολογικά αίτια ο θάνατος του υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου. Βρισκόταν εκεί στο επιχειρησιακό πεδίο. Μιλάμε για την φωτιά που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι στην περιοχή Αγερανού, πάνω από το Γήθιο. Δεν σχετίζεται όμως ο θάνατός του με τη φωτιά. Δυστυχώς ο άνθρωπος φαίνεται ότι λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να τον αναζητούν οι συνάδελφοί του και τον εντόπισαν τελικά σε ένα σημείο που δεν είχε καεί, δεν υπήρχαν εκεί καμένα. Ειδοποίησαν αμέσως στο κέντρο υγείας Γηθίου, με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε εκεί, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τους συναδέλφους ήταν εξαίρετος αξιωματικός νέος, ιδιαίτερα καταρτισμένος και μάλιστα ευσυνείδητος, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. Εφέλη, δυστυχώς είναι μια πάρα πολύ άσχημη είδηση για την περιοχή του Γηθίου, που έρχεται βέβαια συμπληρωματικά με όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός χάθηκε από παθολογικά αίτια, ένας νέος άνθρωπος.
1: Πες μας λίγο για την κατάσταση με τη φωτιά. Πώς έχει εξελιχθεί, πώς πέρασε η ημέρα, ευτυχώς.
2: Πολύ καλύτερη. Ήταν βέβαια αρκετά δύσκολες εκείνες οι ώρες, γύρω στις 3 το μεσημέρι. Στάλθηκε 112 στους κατοίκους προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα. Μιλάμε για την περιοχή Αγερανός. Είναι κοντά στο βαθύ του Γηθίου, για όσους γνωρίζουν εκεί την περιοχή της Λακωνίας. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση η οποία έγινε από πολλές περιφερειακές ενότητες, από όλες σχεδόν, από όλη την Πελοπόννησο, στα θεσσαλική οχήματα. Τέθηκε αρκετά γρήγορα υπό έλεγχο και βέβαια οριοθετείται η φωτιά. Ευτυχώς ήταν οι συνθήκες τέτοιες που δεν βοήθησαν και στην εξάπλωσή τους. Δεν υπήρχε κατοικημένη περιοχή, ήταν διάσπαρτα κάποια σπίτια. Κατευθύνθηκε η φωτιά με τους ανέμους προς το βουνό. Μπόρεσαν να επιχειρήσουν και τα εναέρια, ήταν αρκετά και τα εναέρια που ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Το δυσάρεστο βέβαια είναι αυτό ότι βρέθηκε ο άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, γύρω στα 27 ήταν σε ηλικία, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός.
1: Μάλιστα. Peggy Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.

Έχουμε την πληροφορία ότι αυτή τη στιγμή, μάλιστα μιλήσαμε με την παραγωγή μας, με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Ιωνή, ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται εκένωση περίπου 7-8 χιλιάδων έτσι, ανθρώπων. Οπότε καταλαβαίνετε το εγχείρημα και τις δυσκολίες. Κοιτάξτε, αν βάλεις, αν δεις μόνο εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, καταλαβαίνει κανείς τους ισχυρούς ανέμους. Οπότε αντιλαμβάνεται λίγο τι συμβαίνει. Η νύχτα πέφτει, ώρα είναι 8:40, αρχίζει σιγά να βραδιάζει. Εκενώσει χωριών, αποκλειβισμοί διαθαλάσσης, ισχυροί άνεμοι. Είναι όλο αυτό εκρηκτικό.

έχουμε ξαφνικά για τις παραλίες της Αττικής που απαγορεύεται η κολύμβηση, είναι από την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Έτσι, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, εξέδωσε την εγκύκλιο για την απαγόρευση της κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής που στην πραγματικότητα δεν πληρούν τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά υδάτων. Δηλαδή, συγκεκριμένα λιμάνια, ναυπηγεία, περιοχές που βρίσκονται κοντά σε έτσι εκβολές αγωγών, λιμάτων. Δεν μου κάνουν εντύπωση τα περισσότερα. Έτσι προσπαθώ και εγώ να τη διαβάσω. Νομίζω όχι ότι δεν μου κάνει. Δηλαδή για τις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών. Εντάξει. Είναι κοινή λογική. Πάντως είναι τρομερό πως κάθε μέρα υπάρχει ένα νέο έγκλημα που μας απασχολεί. Είναι σαν να ζούμε σε ένα... Ξέρω, ας πούμε, τώρα διάβαζα την ιστορία με τη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα. Πώς ήρθε, πότε ήρθε, με ποιον ίσως ήταν, πώς ανακάλυψαν την ταυτότητά της, ενώ το όνομά της σε συνεργασία με την Ιντερπόλ. Και είναι σαν κάθε μέρα να συμβαίνει και κάτι άλλο. Εξίσου, όχι εντυπωσιακό, φρικιαστικό.

0: Πάμε στο Λασίθι και στον Ιάσονα Ταβλά, γιατί έχουμε και εκεί δύο πυρκαγιές δυστυχώς. Γεια σου Ιάσονα.
1: Καλό βράδυ να πω στα κορατές μας. Ναι, είναι μια μεγάλη πυρκαγιά αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην περιοχή Θερινόλακος. Είναι ουσιαστικά στο ανατολικότερο κομμάτι προς τη Σιτία. Αυτή τη στιγμή έχει κατέβει φωτιά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο ευτυχώς δεν λειτουργεί, δηλαδή δεν δίνει ρεύμα στο δίκτυο, απλά έχει σε κάποια σημεία φωτιά. Είναι μια ανεξέλεγκτη φωτιά αυτή, αλλά δεν μπορεί να την ανελεγχθεί, διότι και μεγάλες δυνάμεις έχουν φύγει από την περιοχή για να πάνε στο ρεύμα. Είχαμε το κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, ευτυχώς ελαφρά και νοσηλεύονται αυτή την ώρα.
0: Ευτυχώς.
1: Πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Η αποτίμηση θα γίνει αργότερα.
1: Δεν κινδυνεύουν κάποια χωριά μέχρι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη φωτιά, ισχυρή άνεμη πνέω στην περιοχή. Και το ότι είχε κατέβει στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, αυτό είναι ένα
0: ανησυχητικό.
1: Ναι,
0: ανησυχητικό. Να. Λοιπόν, θα μιλήσουμε.
1: Είναι το χωριό Αγία Τριάδα από πάνω, είναι ο Χατράς, είναι Ζήρος.
0: Σε τι απόσταση?
1: Είναι μια απόσταση μεγάλη, μεγάλη σχετικά. Είναι ευθεία, ας πούμε, ότι είναι 7-8 χιλιόμετρα, αλλά είναι ένα βουνό, είναι χαράδρες, είναι... Να πω βέβαια ότι δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, έχουμε μια χαμηλή βλάστηση, ωστόσο υπάρχει αρκετή βλάστηση για να κάψει δηλαδή αυτή η φωτιά. Και πνέουν ισχυρή άνεμη στην περιοχή. Αυτό
0: είναι το μεγάλο πρόβλημα παντού. Δυστυχώς.
1: Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα. Αυτό να πούμε.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Να το λέμε και να το ξαναλέμε, γιατί είδες τι έγινε στο Ρέθυμνο με τους δύο ανθρώπους, στο Γήθιο με τον άλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Γεια σου.

μας τρελάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά που συμβαίνουν. Έτσι λίγο να δούμε τα προβλήματα των άλλων για να αποφορτιστούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που πραγματικά δεν το έχουμε ξανακούσει. Δηλαδή, εγώ δεν... θέλει ο Τραμπ και η ομάδα του να χρεώνει επενδυτές με 100.000 δολάρια το μήνα για να κάνουν τι? Να βλέπουν πρώτοι, δηλαδή είναι μια συνδρομή, σκεφτείτε το σου μια συνδρομή, να βλέπουν πρώτοι τις αναρτήσεις του. Άρα να παίρνουν μια εικόνα για τις αποφάσεις του και πώς αυτές θα επηρεάσουν, που καταλαβαίνετε, την παγκόσμια οικονομία. Επενδυτές, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, χρυσές θα πληρώνουν τις αναρτήσεις του. Τώρα, αυτό δεν είναι απλά αμφιλεγόμενο, γι' αυτό διάφοροι γερουσιαστές ζητούν να ερευνηθεί αν είναι νόμιμη μια τέτοια απόφαση, δηλαδή η πώληση των αναρτήσεων ενός προέδρου σε επενδυτές, επαναλαμβάνω, πριν δημοσιευτούν στο κοινό, ή αν είναι μια κατάχρηση του αξιώματος του προέδρου για προσωπικό όφελος, η οποία υπονομεύει και απλούς επενδυτές, την ακεραιότητα των αγορών. Τι σημαίνουν όλα αυτά?

0: και στον Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, στον κύριο Ταταράκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Γεια σας, μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ναι, εμείς σας ακούμε.
1: Ναι.
0: Είναι ο αέρας, το καταλαβαίνω ότι είναι κάπως δύσκολη επικοινωνία. Ναι. Πείτε μας τα τελευταία, τι γίνεται, τι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα. Τα εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Ένα αέρια μέσα δεν μπορούν πλέον, ούτε μπορούν να σηκωθούν και λόγω του αέρα και τώρα που έχει βραδιάσει. Οπότε οι επίσημες δυνάμεις δίνουν μάχη να μην πει στην Αγία Γαλήνη. Πιστεύω ότι την έχουμε σταματήσει από εκεί. Στην Ορνέ έχει ένα μεγάλο μέτωπο που πάει μέσα στο χωριό, έχει μπει.
0: Α, έχει ήδη μπει.
1: Ναι, ήδη έχει μπει, κοντά είναι σε σπίτια. Ευτυχώς προσπαθούμε να την ελέγξουμε. Προς την Ακουμιανή Γυαλιά πάλι τα ίδια. Δηλαδή είναι παντού, είναι το ίδιο φαινόμενο.
0: Πολλά έτσι,
1: το
0: ίδιο.
1: Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Και άρα φαντάζομαι είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν λέω για αυτούς που έχουν καταφέρει, έχουν εκκαινώσει, αλλά είναι πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θα κάνουν αυτό το βράδυ, έτσι.
1: Θα σας πω, ήδη εμείς έχουμε εκκαινώσει, η Αγία Γαλήνη έχει αδειάσει.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει 7 λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει όλοι που μένανε στα ξενοδοχεία και πηγαίνουν προς την
0: πάλι. Πάνε.
1: Προς Λιμπάκι, προς Λιμπάκι τους δίνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, και ανοίγουμε και το κλειστό του Τιμπακίου.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν να μείνουν όσοι θένε.
0: Το βράδυ.
1: Ναι, για το βράδυ απόψε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και τη σύντηση τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε.
0: Τη σύντηση, αν θα βοηθήσουν διάφορα γύρω, δεν ξέρω, μαγαζιά, ξενοδοχεία.
1: Το ίδιο περιφερειάρχης έχουμε μιλήσει, δεν υπάρχει θέμα κανένα, όλα θα είναι εντάξει. Ναι. Ναι.
0: Τώρα να ευχηθούμε για το καλύτερο, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι το μόνο να πω συλληπιτήρια σε αυτούς,
0: τους
1: οικείους αυτών των ανθρώπων που ήρθαν και έπεσαν πάνω στο καθήκον τους για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και να βοηθήσουν για τις περιουσίες, και δυστυχώς αυτοί δεν είναι πλέον μαζί μας.
0: Ναι, αυτή είναι για τραγωδία, έχετε δίκιο που το λέτε.
1: Σας
0: ευχαριστώ, να είστε καλά, Δημαρχέ, καλή δύναμη, γεια σας, καλό βράδυ, όσο καλό μπορεί να είναι αυτό το βράδυ.

0: Πάμε στον κύριο Βουνάτσο, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινότητας Τρίγωνα. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Γεια σας.
1: Ναι, σας ακούω. Γεια σας.
0: Τι κάνετε, τι κάνετε.
1: Καλά είσαι.
0: Χαλά, ακούμε, ενημερώνουμε τον κόσμο, ανησυχούμε κι εμείς, όπως κι εσείς.
1: Εντάξει, φωτιά είναι... Έχει τώρα λίγο περιοριστεί, δεν έχει...
0: Α, ναι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα το βράδυ είναι τον αέρα, δεν ξέρω με τι θα γίνει. Εντάξει, είναι τα πεζοστικά όλα...
0: Ναι, να πούμε ότι αυτό είναι στη Μυτιλίνη, γιατί ο κόσμος ίσως έχει μπερδευτεί. Πάμε από Γήθιο στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο τα πράγματα πολύ δύσκολα. Άρα λέτε
1: είναι
0: ότι είναι.
1: Στην περιοχή Πλωμαρίου.
0: Πλωμαρίου, ναι. Πείτε μας λίγο τις περισσότερες λεπτομέρειες. Άρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή όχι σε ύφεση, αλλά έχει κάπως ελεγχθεί, έχει περιοριστεί.
1: Ναι, έχει περιοριστεί αρκετά δηλαδή.
0: Τι, πόσοι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
1: Έχει πολλά οχήματα. Έχει πολλά οχήματα. Τώρα, ναι. Πόσες, ναι. 15-20, πόσα είναι, πολλά τα οχήματα. Ναι, από την Πυρήνια έχουν έρθει και το ναι. Πλωμάρι που είχε, το πυροσβεστικό.
0: Ναι.
1: Προλάβουμε, εντάξει, ευτυχώς δεν έχουν καεί σπίτια και. Εντάξει, ελιές, έχουν καεί πολλές ελιές, χωράφια.
0: Ναι. Πώς ξεκίνησε, γιατί είναι να, δύο τα μέτωπα, σωστά. Εμείς διαβάζαμε για δύο μέτωπα.
1: Κάει και ένα δάσος, πέταξε κουκουνάρα, κάτι και άναψε μέτωπο για απέναντι. Ναι. Τώρα δεν είναι...
0: Ναι. Μέχρι ποια στιγμή επιχειρούσαν και ένα αέρια μέσα.
1: Μέχρι τις 8.30 ώρα ήταν 9 αέρια μέσα.
0: Πώς είναι ο αέρας εκεί?
1: Τώρα έχει βγάλει λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ αέρα, γύρω στα 7 μπουφών.
0: Και είχαμε και προληπτική εκένωση τμήματων του οικισμού.
1: Εντάξει, δεν
0: ήταν.
1: Πήγε σε κανένα για τρία σπίτια. Εντάξει, τώρα είναι που έλεγχο. Εντάξει, και την έχουν ζήσει, δεν έχουν φόβο.
0: Εντάξει.
1: Ότι...
0: Ωραία. Ωραία που τα πράγματα έτσι εξελίσσονται κάθε τικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: πάμε στον κύριο Φάνη Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου λιμενικού σώματος. Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Έχετε ρηχτεί και εσείς στη μάχη?
1: Βεβαίως, όπου υπάρχουν πύρινα μέτωπα βρισκόνται και οι λιμενικές αρχές σε ετοιμότητα. Mm-hmm. Να σας ενημερώσω ότι πριν από μερικά λεπτά ολοκληρώθηκε μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση απεκλωβισμού ατόμων στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΣΚΕΔΙΚ και βέβαια υπό το συντονισμό του ΕΞΕΔ όσον αφορά τα επιχειρησιακά μας μέσα. Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός συνολικά 31 ατόμων, στα οποία συμμετείχαν περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος, ναυαγωγικό σκάφος, αλλά και σκάφος της δύναμης Frontex σε έναν τελευταίο απεγκλωβισμό 2 ατόμων. Όλοι οι διασωθέντες, 31 άτομα στο σύνολο, έχουν μεταφερθεί καλά στην υγεία τους στο κόκκινο πύργο όπου λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, mm-hmm. με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού. Και βέβαια τα σκάφη παραμένουν όλα σε ετοιμότητα, καθώς είναι σε εξέλιξη κι άλλο πυρηνό μέτωπο στην περιοχή της Ιεράπετρας. Οπότε έχουμε και εκεί πέρα, σε αυτό το σημείο, στην περιοχή του Αθερινόλακου συγκεκριμένα, δύο περιπολικά σκάφη σε ετοιμότητα να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.
0: Αν χρειαστεί, ναι.
1: Και όσον αφορά τη Λέσβο και συγκεκριμένα το Πλωμάρι.
0: Ναι, τώρα μιλούσαμε, τώρα συνδεθήκαμε. Εκεί καλύτερα είναι τα πράγματα.
1: Φαίνεται καλύτερα, ωστόσο όλες οι λιμενικές αρχές της Λέσβου βρίσκονται σε ετοιμότητα, όλα τα επιχειρησιακά μέσα και συγκεκριμένα στο Πλωμάρι βρίσκονται περιπολικό σκάφος και οχήματα να συνδράμουν στην επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη και εφόσον απαιτηθεί θα συνδράμουν και άλλα πλωτά μέσα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και δεν θα χρειαστεί να επέμβουμε.
0: Μακάρι, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Τρεις ανθρώπινες απώλειες στο πυροσβεστικό σώμα την ώρα που δίνεται μάχη στα μέτωπα πυρκαγιών με μεγαλύτερα εκείνα του Ρουεθύμνου και της Λέσβου. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη νέα κρύα βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον αγερανό Γηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σε μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώσει οικισμών. Πριν από λίγη ώρα δόθηκε εντολή για εκένωση του Ορνέ προς Χορδάκια Μαρίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές, 90 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες.

0: μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Προς το παρόν, το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιάς στα ανατολικά όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί πλήρως. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Πόσο υπάρχει ακόμα φως, αντιμετωπίζονται από δασοπυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα. Σταθερός στόχος παραμένει η επιλύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλωσορίζουμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος παραμένει σταθερά προσιλωμένος στην αποστολή καλών υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξέβρεση μιας συνολικής και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού ζητήματος, προστίθεται στην ανακοίνωση. Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα και συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Σήμερα, Τετάρτη, 29 του μηνός, ο Ιούλιος φεύγει μέσα από τα δάχτυλά μας και δυστυχώς δεν φεύγει έτσι ευχάριστα. Όλη την πρώτη ώρα καλύπταμε τις πυρκαγιές, πυρκαγιές Ερέθυμνος, το Γήθιο, στη Λέσβο. Το χειρότερο είναι ότι 3 άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή, 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο.

χρόνο δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Ένας πέθανε στη φωτιά στο Γήθιο, όχι όμως από φυσικά, από παθολογικά αίτια. Εντοπίστηκε δηλαδή, όπως μας έλεγε και μας περιέγραφε ένας συνάδελφος, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, λιποθύμησε, χάσει τις αισθήσεις του, οι συνάδελφοί του τον έψαχναν, τον βρήκαν μετά από κάποια ώρα. Άρα τρεις άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Τώρα, μπαράζ από 112 σε περιοχές, στο Ρέθυμνο, σε διάφορα. Εκένωση έχουμε, η τελευταία είναι και στο Πλωμάρι Λέσβου. Μιλήσαμε με τον επικεφαλής επικοινωνίας, τέλος πάντων τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού, το οποίο συμβάλλει. Είναι ένα δύσκολο βράδυ. Λοιπόν, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκα στον ήχο. Μαζί θα πορευθούμε για την επόμενη ώρα. Και έχουμε και τον David Bowie δίπλα.

0: Αμέσως Σύφη Βαβουράκη, κοινοτάρχη της Κρίας Βρύσης. Γεια σας. Είμαστε στο Ρέθυμνο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καταλαβαίνουμε και την ένταση και τη δυσκολία των στιγμών.
1: Ναι, είμαστε μέσα στη φωτιά, στη χειρολεξία.
0: Πώς, η άνεμη, γιατί διαβάζουμε ότι δεν έχει καλυτερεύσει καθόλου εικόνα. Δεν έχουν κοπάσει.
1: Δεν έχουν κοπάσει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να γλιτώσουμε το διπλανό χωριό, την Ορνέ. Και απ' έξω, έξω από τα σπίτια ακριβώς. Τραβάμε μάντσες, είμαστε... Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα.
0: Φανταζόμαστε το πόσο δύσκολα είναι όλα.
1: Πείτε μου κάτι άλλο που θα μπορούσα να σας πω γρήγορα.
0: Διαβάσαμε για τις εκενώσεις, για όλους τους κατοίκους και τους τουρίστες, επισκέπτες. Όλοι έχουν φύγει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με αυτό, έτσι.
1: Έχουμε μείνει εμείς που δουλεύουμε, παιδιά που δεν μπορούμε να φύγουμε, να τα παρατήσουμε όλα. Δεν γίνεται να φύγουμε από εδώ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι και πάρα πολλοί εθελοντές.
1: Ναι, και πέρα από τις πυροσβεστικές. Εμείς είμαστε της πολιτικής προστασίας, εθελοντές, έχουμε πυροσβεστικά στα αυτοκίνητά μας και σβήνουμε.
0: Ναι.
1: Με καταλαβαίνεις, είναι.
0: Ναι, τώρα δίνεται υπεράνθρωπο αγώνα, το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Είμαστε τώρα με το δικό. Έχουμε πυροσβεστικά στα δικά μας αυτοκίνητα.
0: Πείτε μας, ποιο είναι το χωριό το οποίο τώρα προσπαθείτε να προστατεύσετε. Είναι το διπλανό. Έχει μπει, παλεύει η φωτιά να μπει σε σπίτια τώρα.
1: Ναι, είναι ακριβώς 50 μέτρα από τα σπίτια.
0: Ναι.
1: 50 μέτρα.
0: Καλή δύναμη. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ. Καλή δύναμη, τίποτα άλλο. Και να μην έχουμε άλλη τραγωδία.
1: Όχι,
0: να
1: μην έχουμε άλλα θύματα.
0: Ναι, κανένα άλλο θύμα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Τώρα, όταν ακούς αυτή την απόγνωση και αν δεν το έχει ζήσει, δηλαδή κάποιος αν δεν έχει βρεθεί, αν δεν έχει δει το σπίτι του να κινδυνεύει, πραγματικά το εύχομαι να μην το ζήσει κανένας, αλλά είναι κάτι πάρα τόσο δύσκολο, τόσο στενάχωρο, υπάρχει τόσο ένταση και όλα αυτά αποτυπώθηκαν στη φωνή του ανθρώπου που μας μίλησε. When I couldn't find a start.

τώρα να φύγουμε έτσι έστω για ένα λεπτό από τις φωτιές. Διαβάζω ότι πάρα πολλά σχόλια για τη στάση του Γιώργου Χατζηδάκη και την απαγόρευση που αφορούσε στην εταιρεία παραγωγής μιας συναυλίας, όχι προσωπικά στο Μανώλη Μητσιά, έβγαλε και ανακοίνωση. Γενικά ο Γιώργος Χατζηδάκης έχει δεχτεί επανειλημμένα κριτική. Κατά καιρούς αρνείται να δώσει άδεια για τη χρήση, την εκτέλεση έργων του πατέρα του σε κάποιες συναυλίες, αφιερώματα, διασκευές. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό, όχι το μοναδικό. Εντάξει, είναι πως το βλέπει κανείς. Εγώ ας πούμε πιστεύω ότι βέβαια δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω τα πνευματικά δικαιώματα. Εγώ πιστεύω ότι η προστασία δεν πρέπει να καταλήγει σε αποκλεισμό. Ο Χατζηδάκης αποτελεί εθνική πολιτιστική κληρονομιά. Καθόλου δεν υποτιμώ το ρόλο του γιού του σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν είναι τα τραγούδια του ιδιωτική περιουσία. Έχουν διαμορφώσει την ελληνική μουσική. Είναι μέρος της συλλογικής μας μνήμης. Η μουσική ζει όταν ακούγεται. Ο Χατζηδάκης ζει μέσα μας όταν ακούγεται, όταν τον μαθαίνουν νέες γενιές, ευρύ κοινό. Η υπερβολική αυστηρότητα κάπως δημιουργεί και μια αρνητική εικόνα. Φυσικά δεν αμφισβητώ ότι οι αποφάσεις αυτές είναι απολύτως νόμιμες και είναι δικαίωμά του, αλλά έτσι διακρίνω έναν υπερβολικά περιοριστικό ρόλο. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι το έργο του Χατζηδάκη απειλείται και ότι δεν το σέβονται. Αντιθέτως, όταν ακούγεται, δυναμώνει μέσα μας. Αυτά τα λίγα

0: Διαβάζω, κάθε μέρα είναι μια διαφορετική δήλωση. Ο Τραμπ για την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, θα τους συντρίψουμε. Πολύ δύσκολο να παρακολουθεί κανείς και αυτό, έτσι. Εκεί που πας λίγο να αναπτερωθεί το... Έτσι, κάπως να πούμε ότι το πράγμα μπορεί να πάει καλά. Όχι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάλαρη, ο οποίος είναι υποστατικός σε ένα αποστρατεία, και να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται με τις φωτιές. Λέγαμε αυτό το καλοκαίρι πως είναι καλύτερο. Κύριε Χάλαρη, δεν είναι καθόλου. Τι κάνετε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Αντιστράτηγος αναποστρατεία.
0: Αντιστράτηγος, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν πειράζει, είναι μπερδεύοντα.
0: Αντιστράτηγος.
1: Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Γιατί
0: όχι, και να σας
1: υποβαθμίσουμε. Είναι μια αποφράδα μέρα για το πυροσβεστικό σώμα.
0: Όπου έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι.
1: Χάσαμε τρεις λεβέντες, δύο παλικάρια στην Κρήτη και ένα στο Γήθιο. Στη μάχη εναντίον της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει θλίψη, και αυτό που είπατε, ενώ ήταν μια περίοδος η οποία δεν περιμέναμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με ισχυρές φωτιές, ακόμα και με ανθρώπινες απώλειες, δυστυχώς βλέπουμε ότι εκεί που εφυσικάζουμε δημιουργείται η καταστροφική κρίση.
0: Και το βλέπουμε και σε διάφορες περιοχές και χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή η Γαλλία παλεύει, η Ισπανία περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα λέμε για την Ευρώπη, να, η γειτονική μας Τουρκία, άσχετο, αλλά δίπλα μας αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε, έχουμε διαφορετικά οικοσυστήματα. Ξέρετε, εδώ πέρα έχουμε εμείς περίεργο ανάγλυφο στην Ελλάδα, συγκριτικά με την Ισπανία και με την Γαλλία. Βέβαια, είναι ακριβώς το ίδιο το οικοσύστημα, το μεσογειακό οικοσύστημα. Κοιτάξτε, να δείτε, πρέπει να πάρουμε τα μαθήματα από τις περασμένες κρίσεις, να κάνουμε αξιολόγηση των αναερίων μέσων μας, τι κάνουμε καλά, τι δεν κάνουμε. Και αυτό δεν είναι, ξέρετε, δεν έχει κάποιο χρώμα. Πρέπει να καθίσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις κάτω μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και να βγει αυτό που χρειάζεται. Γιατί έχουμε 7 χρόνια, υπάρχουν τρεις νόμοι πλέον περί πολιτικής προστασίας. Και παρόλα αυτά το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν το έχουμε. Και δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική κρίση. Πρέπει και εμείς, που έχει μεγάλο μερίδιο τώρα για να είμαστε ξεκάθαροι στο τι συμβαίνει, αλλά πλέον πρέπει να μπορέσουμε εμείς ανεξαρτήτου πηγής προέλευσης της οποιασδήποτε δασικής πυρκαγιάς να είμαστε αποτελεσματικοί, να τη σβήνουμε γρήγορα και να μην αφήνουμε να επεκτείνεται. Και βέβαια και το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού.
0: Αυτά δεν έχουν γίνει, γιατί κάποιος θα έλεγε, αν δεν έγιναν αυτά μετά το μάτι. Που ζήσαμε μια εθνική τραγωδία η οποία αποτελεί συλλογικό τραύμα, δεν θα γίνουν ποτέ. Δεν έγιναν πράγματα.
1: Δεν έχουν γίνει στην ένταση που θα έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή έναν από τους μεγαλύτερους αναερίους στόλους στην Ευρώπη. Δυστυχώς, τα αέρια μέσα, με εξαίρεση πολύ λίγα, δεν είναι επιχειρησιακά λειτουργικά. Άρα είναι δώρον άδωρον. Λέμε ότι έχουμε πολλά αέρια μέσα, πάρα πολλά για σαν χώρα, ενοικιαζόμενα, δηλαδή σε ιδιότητα έχουμε δώσει, εκτός από τα Καναντέρ που είναι δημοσίου συμφέροντος. Παρ' όλα αυτά, σήμερα στην Κρήτη δεν μπορούσαμε να επιχειρήσουμε. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να καθίσουμε κάτω και να τα δούμε με νυφαλιότητα και να δούμε τι πραγματικά μας χρειάζεται και πώς προχωράμε. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά.
0: Μόνιμους. Εν τω μεταξύ είναι και μόνιμους.
1: Δεν μιλάμε
0: για τους εποχιακούς, λέτε.
1: Οι μόνιμοι είναι λιγότεροι τελικά. Αλλά το συνολικό νούμερο όμως, το τελικό άθροισμα είναι μεγάλο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κακή κατανομή του προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τους αξιοποιήσουν σωστά επιχειρησιακά.
0: Ναι, και αυτό με το εποχιακό υπάρχουν διάφορα ζητήματα και εκεί.
1: Έχουμε και τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού. Mm. Δηλαδή είναι οι μόνιμοι, είναι οι συμβασιούχοι, είναι οι πενταετής, είναι οι εφταετής. Και αυτό γεννάει μια σειρά από άλλα προβλήματα. Πρέπει να τελειώνουμε. Αυτό πρέπει να γίνει ομογενοποίηση του πυροσβεστικού προσωπικού, έτσι ώστε να μπορείς να μιλάς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με το σύνολο του προσωπικού.
0: Και να μιλάς για αυτό που είπατε, εκπαίδευση. Πώς θα γίνει εκπαίδευση, φεύγουν, έρχονται, αλλάζουν. Δηλαδή. Τώρα, εντάξει.
1: Το είπατε, είναι αυτό το φύγε εσύ, έλα εσύ.
0: Έλα.
1: Να υπάρχει εργασιακή ανασφάλεια. Θα συνεχίσω να είμαι, δεν θα είμαι. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο τα παιδιά θα πρέπει να πω, όλοι οι πυροσβέστες και οι εποχικοί και οι πενταετήσεις, δηλαδή αυτοί που βρίσκονται, αν θέλετε, υπό το καθεστώς ας το πω λιγάκι έτσι, λίγο πιο εκλαγευμένα της ομοιρίας, δεν είναι τον καλύτερο του σε αυτό. Άσχετα αν του χρόνου δεν θα ξανά είμαι ή συμβασιούχοι, δεν είναι σίγουρο αν θα ξανά είμαι, για να είμαστε ακριβείς. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Δεν μπορούμε να τα διαγωνίζουμε.
0: Απλά είναι, ξέρετε, τα συζητάμε τώρα και είναι άκρο σοβαρά, ειδικά όταν γίνεται αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή που καίγονται χωριά.
1: Ξέρετε, και αισθάνομαι και λίγο αμήχανα.
0: Α, υπάρχει μια αμηχανία.
1: Σε μια πολύ κακή στιγμή, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ως απόστατος, εγώ θα σας πω την κουβέντα που είχα από έναν, όταν ήμουν νέος αξιωματικός, ένας μεγάλος αξιωματικός μου λέει, θα σας το πω έτσι πως μου το είπα ακριβώς, μικρέ μου λέει, πρόσεξε μη σου πεθάνει τη ροσβέστη στο πεδίο, είναι ό,τι χειρότερο για όλους μας. Και δυστυχώς είναι πολύ θλιβερό να χάνονται πυροσβέστες στην ώρα του καθήκοντος.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχει επισκιάσει ο χαμός αυτών των τριών ανθρώπων τα πάντα σήμερα. Πάντως έχετε δίκιο, ας κρατήσουμε ότι πρέπει να γίνει μια ψύχρεμη συζήτηση, η οποία δεν έχει χρώμα πολιτικό, δεν έχει.
1: Η πολιτική προστασία και η κλιματική κρίση και οι φωτιές δεν έχουν χρώμα, αλλά, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Αλλά ξέρετε κάτι, να τα λέμε Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, να τα ξεχνάμε αρχές Σεπτεμβρίου και άντε πάλι τα ίδια. Και αυτό νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που καταλαβαίνει το πόσο κρίσιμες οι στιγμές είναι στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. Και μας ακούει και λίγο. Έχει κουραστεί και αυτός ο κόσμος.
1: Προφανώς εδώ έχουμε κουραστεί και εμείς που τα λέμε. Δηλαδή, μερικές φορές. Εγώ λέω τα ίδια πράγματα την τελευταία τετραετία, πενταετία, για να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά θα ήθελα να μην τα λέω, να μην με καλείτε. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν θέλω να με καλούν το καλοκαίρι για να σχολιάσουμε δασικές πυρκαγιές και περιστατικά τέτοιου είδους.
0: Αυτό που μας ευνηδιάζει, το οποίο λέγαμε το προηγούμενο καλοκαίρι, πως δεν θα ευνηδιαστούμε και πως θα το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη να πούμε σε όλους όσους παλεύουν.
1: Καλή δύναμη στους ανθρώπους που επιχειρούν καθόλου των εκτημερών και συλληπιτήρια στις οικογένειες. Είναι το κενό με σαν απλήρωτο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Κύριος Χάλαρης, αντιστράτηγος αναπαστρατεία. Μια συζήτηση που ναι πρέπει να γίνει, αλλά πότε, τώρα που κι εγώ είμαστε όχι, πρέπει να γίνει όταν είμαστε ψύχρεμοι και πρέπει να γίνει με μια σοβαρότητα για να είναι μια αποτελεσματική συζήτηση, η οποία θα οδηγήσει κάπου, αλλά έχουμε αρχίσει και αμφισβητούμε λίγο και τον εαυτό μας, γιατί λέμε τα ίδια ακούμε, τίποτα δεν γίνεται, δηλαδή υπάρχει μια, τέλος πάντων, ψυχραιμία. Το λέω για να το ακούω έτσι. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από την επιχείρηση του λιμενικού στον Άγιο Παύλο. Να βλέπεις το πέπλο καπνού να έχει καλύψει τα πάντα, να μην μπορούν να μην βλέπουν τίποτα και να παλεύουν, να αρπάζουν τον κόσμο, να τον βάζουν. Να πούμε ένα μπράβο και τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Να πούμε και μπράβο σε όλα αυτά τα ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν και μπήκαν και αυτοί στον αγώνα και διέσωσαν δεκάδες άτομα, έτσι, στην περιοχή του Αγίου Παύλου, για τρομερή παρουσία καπνού. Πάμε στην Πάρο και στην Ελένη Μπουγά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την Πάρο που βρισκόμαστε από το μεσημέρι, καλύπτοντας το ρεπορτάζ για τη φωτιά, τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Ενεργό μέτωπο δεν έχουμε από το πρωί, ωστόσο χθες το βράδυ απειλήθηκαν τουλάχιστον 9 οικισμοί, οι οποίοι χρειάστηκε εν εφέλη να εκενωθούν. Η φωτιά έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Δεν έχει αποτιμηθεί ακόμη η καταστροφή που άφησε πίσω της, πέραν της οικολογικής, η φωτιά, αυτή η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από Χιτά στην περιοχή Καμπή. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα γνωρίζουμε πως έχουν καεί κάποιες αποθήκες και μια κτηνοτροφική μονάδα. Επίσης να σου αναφέρω ότι νωρίτερα εδώ το έργο της κατάσβεσης των μικρών εστιών και του κινδύνου των αναζωπηρώσεων που είναι συνεχής δεν έχει περάσει. Είναι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Να σου πούνε φίλοι ότι έχουν ενταθεί από το μεσημέρι και μετά. Έτσι όλοι είναι σε γρήγορση και σε επιφυλακή. Μιλάμε τώρα το βράδυ ότι έχει αναπτυχθεί μια δύναμη με περισσότερους από 80 πυροσβέστες και 4 ομάδες δασοκομάντος. Εκεί θα πέσει το βάρος της κατάσβεσης μετά, καθώς αφού έπεσε το σκοτάδι και μετά δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα τα οποία βλέπαμε να πηγαίνουν στοχευμένα και να κάνουν ρήψη, συνεχείς ρήψεις στις διαρκείς αναζωπηρώσεις που σημειώνονταν στην πλαγιά. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που έχουμε αμφιθεατρικά και την Τρυπητή και το Λευκό Χωριό και πολλές περιοχές από αυτές που κινδύνευσαν χθες το βράδυ. Να σου πω ότι ουσιαστικά από το Φάραγγα που είμαστε και σε μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων είχαμε δύο νέες εστίες φωτιάς πριν από ένα δύο ώρο περίπου. Ήταν κοντά στη Μονή των Αγίων Θεοδώρων, οι οποίες κατασβέστηκαν άμεσα. Είναι, όπως σου είπα, και πριν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα στοχευμένες, αλλά και τώρα όπου βλέπαμε σε θάμνο, γιατί είναι... Το ανάγλυφο της περιοχής είναι δύσκολο, είναι δύσβατο, υπάρχουν χαράδρες και μιλάμε για χαμηλή βλάστηση, οπότε βλέπαμε σε ένα θάμνο ξαφνικά και με την ένταση των ανέμων μία μικρή εστία, ένα μικρό καντιλάκι φωτιάς, το οποίο έσπευταν άμεσα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και υπήρχε κατάσβεση ακαριέα. Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας θα είναι όλοι σε γρήγορση και σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις που θα σημειωθούν στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων γρήγορα και επιστρέφουμε. Έτσι, εδώ, Earth News Radio, είναι το τι μας ξημερώνει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θλίψη για την απώλεια τριών πυροσβεστών. Δύο πυροσβέστες, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας, έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγιαρανό Γηθίου, χωρίς αισθήσεις του, εντοπίστηκε πυροσβέστης στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτόσης περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο. Απεγκλωβισμοί 31 ατόμων από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οικισμοί Κρύα Βρύσης, Ακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη άλλη μια πυρκαγιά στην Κρήτη, σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη δύο μέτωπα πυρκαγιά στη Λέσβο. Το ένα μέτωπο είναι με κατεύθυνση τις περιοχές Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά, Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση Μεγαλονήσου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9 και 33 λεπτά. 29 του μηνός, 29 Ιουλίου, Τετάρτη. Earth News Radio 105,8. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον κύριο Καπετανάκη Μιχαήλ. Είναι πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης 1 πολιτικής προστασίας νομού Ρεθύμνης. Γεια σας, κύριε Καπετανάκη. Ξέρω ότι είστε τώρα στα πιο δύσκολα. Δίνετε έτσι έναν τεράστιο αγώνα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
1: Όλοι όσοι έχουμε βιώσει αυτή την κατάσταση σήμερα είναι κάτι πρωτόγνωρο, θεωρώ, και από την ένταση των ανέμων και από τη ζημιά και το χαμό των δύο παλικαριών που τόσο άδικα χάθηκαν, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Αλλά όσοι το ζήσαμε αυτό το πράγμα και ακόμα και οι ίδιοι εμείς, η ομάδα μας είναι ένα πυροσβεστικό όχημα, κινδυνεύσαμε κι εμείς, παρά λίγο να καούμε, προλάβαμε και τραβηχτήκαμε. Ήταν η πέση των ανέμων 11-12 μποφόρ, ήταν απίστευτη η δύναμη αυτή, ήταν απίστευτη.
0: Άρα γυρνούσε η φωτιά, ε!
1: Ανά πάσα στιγμή άλλαζε κατεύθυνση τη φωτιά, ανά πάσα στιγμή, που έρθα ξαφνικά και φυσίσε, ζούσε από μία πλευρά.
0: Ναι.
1: Άλλαξε και πήγε από αυτήν την πλευρά και μπορεί να έρθει και τα φόβο ή φύγει κατά πάνω μα. Λάγκωσε αριθμόγε τα αυτοκίνητά μα. Και προλάβαμε, μπήκαμε και τα βγάλαμε. Φύγαμε. Ήταν τραγικό αυτό το πράγμα. Και για μα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Είναι απίστευτη, μια μεγάλη χώρα στην οποία μέτωπα η φωτιά. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ κρίσιμη.
0: Άρα, λίγο να τα βάλουμε κάτω. Οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει καθόλου.
1: Όχι. Είναι σε κάποια σημεία που είναι διαδάσεις πάρα πολύ.
0: Τώρα δίνεται αγώνας να σωθεί τι? Γιατί εμείς ακούγαμε ένα διπλανό χωριό από την κυρία Βρύση ότι έχει μπει μέσα, ότι καίγονται κάποια σπίτια. Έχετε εικόνα τι γίνεται?
1: Ήταν ένα μέτωπο στην Ορνέ, ήταν ένα μέτωπο που μιλάμε με κάποιους συναδέλφους, τέλος πάντων, το οποίο το προλάβανε να μην μπει στο χωριό.
0: Ευτυχώς.
1: Είχε πάρει και στο διάκι κάτω. Αυτό τώρα έχει παντού αναζωπηρώσεις, έχει φεύγει φωτιά, φεύγει ανά πάσα στιγμή σε διάφορες κατευθύνσεις. Έχει κινηθεί προς την τριόμετρα από τον Νότο, έχει προς την Αγία Γαλήνη. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη η έκταση.
0: Εντάξει.
1: Είναι μεγάλη η έκταση.
0: Να. Άρα μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες ώρες, ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ.
1: Πάρα πολύ δύσκολες ώρες, γιατί δεν μπόρεσαν τα ελικόπτερα να σηκωθούν.
0: Ναι, λόγω των ανέμων πριν βραδιάσει, λέτε.
1: Δυστυχώς το φωνάζουμε και το ξαναφωνάζουμε. Το Ρέθυμνο και ο Νότος, η Κρήτη, χρειάζεται Έριξον. Χωρίς Έριξον ελικόπτερα δεν γίνεται εδώ πέρα. Οι ρηπές των ανέμων είναι απίστευτες. Τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Ήρθαν ελικόπτερα και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Έφυγαν κατευθείαν. Γιατί μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, τα οποία θα τις είχαμε προλάβει αν ήταν κάποια ελικόπτερα τα Έριξον.
0: Αυτά συζητούσαμε και με έτσι τον αντιστράτηγο, ένα αποστρατεία πριν.
1: Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Το φωνάζουμε και το λέμε σας δραστικά όλοι. Και για την Δημάρχη από την Πολιτική Προστασία. Όλοι το φωνάζουμε και το λέμε. Η Κρήτη χρειάζεται Έριξον. Δυστυχώς αυτό πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Είναι ανάγλυφο τέτοιο. Μιλάμε για καταβάτες ανέμων, οι οποίοι μπορεί οι προβλέψεις να ήταν 6-7 από φόρ, αλλά εμείς το μιλάμε για ανέμους 11 και 12
0: γη. 11 και 12.
1: Ναι. Οι ρηπές είναι απίστευτες. Είναι απίστευτες. Γι' αυτά, βέβαια, τα σταθμοί είναι άμα μπείτε σε σταθμοί, αλλά υπάρχουν και πυρομετεωρολογικοί σταθμοί, μπορούν να δείξουν την πραγματική ένταση των ανέμων. Δηλαδή νομίζω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς, δεν το έχουμε ξαναδεί σε τόσο μεγάλο βαθμό και τόσο μεγάλη άνεμη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Θα σας ευχηθώ καλή δύναμη, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να περάσει αυτό το βράδυ και να πάνε καλά τα πράγματα.
1: Προσοχή στον κόσμο και δυστυχώς δεν πρέπει να καούμε για να
0: μάθουμε. Δεν πρέπει να καούμε για να μάθουμε. Ναι.
1: Δυστυχώς. Και αυτό που είπαμε εμείς σήμερα εδώ, είπαμε ότι εμείς εδώ σήμερα δεν ήρθαμε για να καούμε. Αυτό κρατήστε το, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ για να καούμε.
0: Βέβαια.
1: Και κανείς. Δυστυχώς τα δύο παλικάρια δεν το κατάφεραν. Δυστυχώς.
0: Είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Κουράγιο. Γεια σας.

κι άλλο ένα πολύ δυσάρεστο σε εξαιρετικά χρήσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών με συμπτώματα πνιγμού στο Ηράκλειο. Ο αναπληρωτής διοικητής Στέλιος Κτενιαδάκης λέει ότι κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Καταλαβαίνετε. Η κατάστασή του και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για τη ζωή του.

και συλληπιτήρια του Έλληνα Πρωθυπουργού για το θάνατο των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γήφιο. Η σκέψη μας είναι με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Αυτά ανέφερε ο Κυριακός Μητσοτάκης.

Ισπανία αποφάσισε να βάλει συλλεκτικό νόμισμα των 5 ευρώ για να τιμήσει την εθνική ομάδα. Φυσικά κατέκτησε το Μουντιάλ. Είχε γίνει και το 2024 κάτι αντίστοιχο με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα απεικονίζεται στο ένα μέρος του νομίσματος ο Βασιλιάς Φίλιππος, στο άλλο το κύπελο. Η σημαία, δύο αστέρια και αναγραφή παγκόσμιο πρωταθλήματος.

έχουν πάθει όλη η ψύχωση που βλέπουν την Οδύσσια και δεν γνώριζαν την ιστορία, γιατί εμείς εντάξει, με τη σκηνή επανένωση του Οδυσσέα με τον πιστό του σκύλο, τον Άργο. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ συγκινητική, πίστερα από 20 χρόνια απουσίας και εμπειριών. Επιστρέφει ο Βασίας Ιδάκης και ο μόνος που τον καταλαβαίνει και ξεψυχά είναι ο γερασμένος σκύλος του. Παραμελημένος, εξουθενωμένος, αντιλαμβάνεται αμέσως ποιον έχει μπροστά του. Πάρα πολύ συγκινητικό, οπότε όλη κυριαρχεί η ιστορία του Άργου στη συζήτηση στα social media. Για να είναι έτσι όσο πιο ρεαλιστικό η ρεαλιστική σκηνή, επιλέχθηκε ένα σκύλος που ανήκει σε μια φυλή που έχει ιστορία 2.700 χρόνια. Λέγεται πορτογαλικά ποτέγκο. Και τέλος πάντων, αυτοί οι τετράποδοι τρομεροί τύποι έχουν ιστορία, θεωρούνται πανέξυπνα σκυλιά, ειδικεύονται στο κυνήγι λαγών και άλλων μικρών θυραμάτων.

Κάτσε να πούμε ότι σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια έφυγε από τη ζωή Ρένα Βλαχοπούλου σε ηλικία 81. Στα 81 της. Ήταν 5η 29 Ιουλίου 2004.

Φάουτσι, όλοι τον ξέρουμε. Ο ίδιος τα ημερολογιά του που κυκλοφόρησαν έλεγε το 2020 στον κορονοϊό ότι μάλλον είμαι ο πιο διάσημος άνθρωπος σε όλο τον κόσμο. Αυτός λοιπόν οργάνωσε την απάντηση του Λευκού Οίκου στην πανδημία COVID, θυμάστε. Αρνήθηκε σήμερα να απαντήσει σε μια επιτροπή της Γερουσίας για την προέλευση της πανδημίας και τη διαχείρισή της. Επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία, πλην the fifth που λένε οι Αμερικανοί, του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις προκειμένου να μην αυτοενοχοποιηθεί.

Λοιπόν, τελείωσε και σήμερα η εκπομπή μας. Μια δύσκολη εκπομπή με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τις φωτιές, τις ανθρώπινες απώλειες, τις συνδέσεις με ανθρώπους που δίνουν έναν αγώνα που εμείς ούτε να τον προσεγγίσουμε, ούτε να τον, δεν ξέρω, νιώθω απίστευτο, τεράστιο σεβασμό για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πρώτο, στο μέτωπο. Μιλάω για το Ρέθυμνο, για το Πλωμάρι Λέσβου, για το Γήθιο. Τρεις άνθρωποι σήμερα έφυγαν από τη ζωή. Τα συλληπιτήριά μας, πραγματικά τις ευχές μας αυτό το βράδυ να περάσει και να κυλήσει όσο πιο ήρεμα γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστώ πολύ. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, την τελευταία ώρα, την πρώτη ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Τα λέμε αύριο, πάντα από Earth News Radio 105,8 και δεν πάει κανείς πουθενά, διότι ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Γεια σας, τα λέμε αύριο, καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τρεις ανθρώπινες απώλειες στο πυροσβεστικό σώμα την ώρα που δίνεται μάχη στα μέτωπα πυρκαγιών με μεγαλύτερα εκείνα του Ρεθύμνου και της Λέσβου. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα, αλλεπάλληλα μηνύματα από το απόγευμα, από το 112, για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει την διαθεσιμότητα καταλήμματων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Στην Κρήτη, άλλη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Από το σημείο ζητήθηκε η συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ για 2

0: Μουσικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Προς το παρόν, το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας την σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητες συνθήκες για την επανέναρξη των συνομιλιών, προστίθεται στην ανακοίνωση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης. Είμαστε εδώ μαζί στα μικρόφωνα του Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας.
1: Ακριβώς, η Μαρίλα Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Σφυρόερεν στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Μια δύσκολη μέρα σήμερα, Δημήτρη, με πολύ δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς που μας έρχονται σαν αποτέλεσμα των πυρκαγιών που έχουμε σε σημεία της χώρας και απασχολούν μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε. Από χθες ήδη ξεκίνησαν τα προβλήματα. Μας είχαν προειδεάσει και προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι εδώ της ΕΡΤ ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες θα είναι δύσκολες και κατά την χθεσινή και κατά την σημερινή, αλλά και για την αυριανή ημέρα. Δυστυχώς δεν είναι αισιόδοξα τα σενάρια, τα δεδομένα μάλλον του καιρού, και τα δυσάρεστα μας ήρθανε από την Κρήτη αρχικά, να πούμε, με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά η οποία μένεται στο Ρέθυμνο από τη μια, και από την άλλη στο Γήθιο έχουμε τον θάνατο ενός πυροσβέστη από παθολογικά αίτια, είναι μάλιστα υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: 27χρονος, νέος άνθρωπος.
0: Τόσο μικρής ηλικίας, ήταν εν ώρα εργασίας, αλλά ήταν εκτός του μετόπου της φωτιάς. Δεν ήταν στο μέτωπο της φωτιάς. Μένει να φανεί το πώς αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων. Αύριο μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 11 μποφόρ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ρηπές με ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα. Εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι με δεδομένη και την μεγάλη ζέστη που επικρατεί, τα 11 μποφόρ είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί ούτε καν τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν με 11 μποφόρ.
0: Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στο Ρέθυμνο εκεί που αδυνατούσαν να πετάξουν τα ενάρια μέσα και να βοηθήσουν στην πυρόσβεση εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων. Είναι η Ευτυχία Πενταράκη όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλα τα νεότερα από την πλευρά των εκενώσεων από θαλάσσεις που είχαμε. Σωστά. Ευτυχία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το λιμενικό από την πρώτη στιγμή διέθεσε ό,τι μέσο έχει προκειμένου να εξυπηρετήσει, καθώς πάρα πολλοί κόσμος είτε κατευθύνθηκε προς την Τριόπετρα και τον Άγιο Παύλο, που είναι κάτι πολύ ωραίες παραλίες εκεί στα νότια του νομού Ρεθύμνου. Είναι οι δρόμοι που οδηγούν εκεί, που περνάνε μέσα από τα χωριά που πέρασε η φωτιά και καταλήγουν στην παραλία. Οπότε ήταν ή άνθρωποι εγκλωβισμένοι που κατευθύνθηκαν προς τα εκεί ακολουθώντας το 112, ή άνθρωποι που είχαν πάει στην παραλία για να κολυμπήσουν και τους βρήκε εκεί η φωτιά. Πήγαν τα σκάφη του λιμενικού, δύο περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό, αλλά και αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη. Απεγκλώβησαν τον κόσμο αυτόν, 31 άτομα συνολικά.
0: 31 έφτασαν, έτσι, γιατί
2: ναι,
0: θυμάμαι στην αρχή του δελτίου μας στις 7 και κάτι μας ήρθε η πρώτη ενημέρωση για 17 ή 19, αν δεν κάνω λάθος.
2: 17, μετά άλλοι 12, γίνανε 29 και δύο άτομα τελευταία που απεγκλωβίστηκαν από τη μικρή Τριόπετρα. Και επειδή ξέρετε εκεί τώρα είναι κυριχά τα νερά και δεν μπορούσε, είχε και πάρα πολύ καιρό, εκτός από ότι ήταν η ατμόσφαιρα αποπνικτική με μηδέν ορατότητα, είχε και πολύ καιρό στη θάλασσα και τα μεγάλα σκάφη δεν μπορούν να πλησιάσουν τόσο ρηχά, πήγανε οι ιδιωτικά σκάφη, πήραν τον κόσμο και κάνανε εν πλώ με επιβίβαση τους ανθρώπους και μεγάλους σε ηλικία και κατοικίδιο και παιδάκια, και τους μετεπιβίβασαν εν πλώ στα σκάφη του λιμενικού. Βγήκαν με ασφάλεια στον Κόκκινο Πύργο. Έχει και το Air News στη διάθεσή του τα βίντεο αυτά που πραγματικά δείχνουν την προσπάθεια που έγινε και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά φυσικά. Δείχνει τους ανθρώπους αυτούς όταν βγαίνουν πια και πατάνε στο Μπροβλήτα εκεί στον Κόκκινο Πύργο, που κάνουν το σταυρό τους και είναι έτσι ανακουφισμένοι που αυτή η περιπέτειά τους έλαβε τέλος. Και παραμένει βέβαια το λιμενικό, ναι μεν τώρα τα σκάφη έχουν δέσει γιατί ο κόσμος έχει απομακρυνθεί, αλλά οτιδήποτε χρειαστεί σε μια πολύ καλά συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβίστηκαν. Και οτιδήποτε χρειαστεί φυσικά είναι πάλι στη διάθεση των αρχών εκεί, των τοπικών και όσων συντονίζουν τα της φωτιάς, για να σπεύσουν για βοήθεια. Όλα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα, ευτυχώς λέω και πάλι, και δεν είναι εύκολο, ξέρετε, ούτε με την επιβίβαση ενπλό από ανθρώπους που δεν είναι θαλασσινοί.
0: Βεβαίως.
2: Και δεν ξέρουν ακριβώς, και μεγάλη ηλικία και με κινητικά προβλήματα και με δυσκολίες και με αυτό τον καιρό, λέω και πάλι, γιατί δεν, με τόσο αέρα και η θάλασσα έχει πολύ έντονη θαλασσοταραχή. Όλα έχουν πάει μέχρι στιγμής πολύ καλά. 31 άτομα έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και βρίσκονται σε άλλες περιοχές τώρα μακριά από τη φωτιά.
0: Φαντάζομαι ότι θα πέφτει σαν βάρος δυστυχώς πάνω στις πλάτες όλων και κυρίως αυτών που ακόμη δίνουν τη μάχη τόσο για την ασφαλή μετάβαση των ανθρώπων σε άλλα σημεία, όσο και για την κατάσβεση της φωτιάς από την είδηση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών. Αυτό σίγουρα στην ψυχολογία τους θα έχει επιδράσει ευτυχία.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος. Είναι πολύ καταβεβλημένοι όλοι με αυτό που έχει συμβεί, γιατί όλοι ξέρουμε πάντα σε όλες αυτές τις καταστροφές προέχει η ανθρώπινη ζωή. Το λέμε, το ξαναλέμε, το λένε όλοι, το λένε οι αρχές. Πολλές φορές ο κόσμος δυσκολεύεται, ξέρετε, να απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Λέμε, κάτσε εδώ, μπορεί κάτι να σώσω. Αλλά έχουμε δει να γίνονται. Μην πηγαίνουν καλά αυτό, να μην εξελίσσονται καλά. Οπότε πάντα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, σκεφτείτε τι δύναμη είχε η φωτιά, πώς στροβιλίστηκε, πώς γύρισε ο άνεμος και τους εγκλώβησε δυστυχώς μέσα στο όχημα. Επειδή την ξέρω την περιοχή και έχουμε καλύψει πολλές φορές φωτιές εκεί, παιδιά, σε παίρνει ο αέρας. Mm-hmm. Δηλαδή κουνιέται το αυτοκίνητο, λες θα το πάρει ο άνεμος. Είναι έτσι η μορφολογία με τα ψηλά βουνάκια, τις χαράδρες, που μπαίνει ο άνεμος μέσα και γυρίζει και έχει τρομερή δύναμη. Δηλαδή τοπικά εκεί είχε 11 και τοπικά 12 μποφόρ έφτασε κάποια στιγμή ο άνεμος. Είναι λίγες οι φορές που δεν μπορούν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα. Σήμερα ήταν μία από αυτές. Όταν δυνάμωσε τόσο πολύ ο άνεμος, ήταν επικίνδυνος και για τα πληρώματα. Με αυτό το βάρος λοιπόν της απώλειας της ανθρώπινης ζωής και της προστασίας των ανθρώπων και της περιουσίας τους εκεί, οι άνθρωποι αυτοί επιχειρούν μέχρι αυτήν την ώρα με τον άνεμο πραγματικά πολύ δύσκολο. Πριν από λίγο μας έστειλε μία γυναίκα που έχουν εγκλωβιστεί εκεί στις Μέλαμπες ένα βίντεο πόσο κοντά είναι η φωτιά και πώς είναι η εικόνα και τώρα τη νύχτα, και μας έκανε και μια συγκλονιστική περιγραφή που πήγανε μια οικογένεια που πήγε σήμερα στις Μέλαμπες από την Αθήνα για διακοπές και με το που φτάσανε τους έπιασε το 112 και μας έλεγε ότι ευτυχώς πήγαν όλοι μέσα στο καφενείο του χωριού και τα παιδιά 18-19 χρόνων, ο γιος της με ένα φίλο του, πήραν τους ηλικιωμένους από τα σπίτια τους και τους πήγανε και αυτούς στο καφενείο και έφτασε φωτιά έξω στις πόρτες, στα σκαλοπάτια του χωριού.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για όλα όσα μας μετέφερες εδώ. Θα ήθελα να πάμε στο άλλο μέτωπο που απασχολεί το νησί της Κρήτης, εκεί στον Αθερινό Λακκό της Ιτίας. Ο συνάδελφος ο Ιάσον Ταβλάς είναι εκεί και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσονα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια δύσκολη νύχτα, μια δύσκολη νύχτα για το διευθυντή και το διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών εδώ στο Νομό Λασιωτίου, τον κ. Δημήτρη Καλιωτζή, διότι έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη φωτιά, ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, χωρίς πολλές δυνάμεις, γιατί οι περισσότερες δυνάμεις έχουν μεταφερθεί στο ρεύμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Νωρίτερα να πω λοιπόν ότι είχαμε τον τραυματισμό δύο πυροσβεστών, όπου είχαμε γκάβματα στο πρόσωπο και στα χέρια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους, δεν κινδυνεύουν δηλαδή η ζωή τους. Κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα λόγω των ισχυρών ανέμων και της φωτιάς, η οποία έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, παρότι τα περισσότερα σημεία έχουμε χαμηλή βλάστηση, ωστόσο δεν κατάφεραν οι πυροσβέστες να σώσουν αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα, όπως είπα και πριν, να καούν δύο αυτοκίνητα. Η φωτιά, η δύναμη του αέρα ήταν τόσο μεγάλη που η φωτιά μπήκε μέσα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο ευτυχώς βρίσκεται αυτήν την ώρα σε εφεδρεία, στο εργοστάσιο του Αθερινόλακου, με αποτέλεσμα να κάψει εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε δει την εικόνα που στείλαμε στην τηλεόραση.
0: Δημιουργήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση εξαιτίας αυτού.
3: Είναι σε εφεδρεία το εργοστάσιο, είναι σε εφεδρεία. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ζημιές σε εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Και επίσης να πω ότι η φωτιά αυτή την ώρα είναι πάνω στην κορυφογραμμή. Σε απόσταση 3 με 4 χιλιόμετρα είναι το χωριό της Αγίας Τριάδας, είναι ο Ζήρος, είναι ο Χαντράς και από κάτω ακριβώς είναι ο Γούδουρας. Τώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν είναι να μπορέσουν να ανακόψουν τις φλόγες, να μην περάσουν σε κάποια κατοικημένη περιοχή. Είχαμε κάποια μαντριά τα οποία κάηκαν, εγκαταστάσει το ΕΒ, λάστιχα δηλαδή πάρα πολλά. Μιλάμε τώρα για ολική καταστροφή όσον αφορά την άρδευση στην περιοχή. Στο επιτόπου βρίσκεται και ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και ο διευθυντής δασών, ο κύριος Μανώλης Κοτουμάς, όπως συντονίζουμε και τους θελοντές τους. Και πριν από λίγο υπήρξε ΕΣΟΠ εκεί, συνεδρίασαν δηλαδή όλοι μαζί προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται τουλάχιστον με το πρώτο φως της ημέρας να πάνε ένα αέρια μέσα εκεί για να σταματήσει η φωτιά. Έχουμε και αύριο θα έχουμε ισχυρούς άνεμους. Λίγο λιγότερο από σήμερα, αλλά θα έχουμε ισχυρούς άνεμους αύριο. Δημιουργείται ένα ειδικό περιβάλλον εκεί, διότι έχει χαράδρες.
0: Είναι και η μορφολογία δύσκολη.
3: Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολη η μορφολογία. Δεν υπάρχουν δρόμοι για να μπορέσουν να δουλέψουν οι πυροσβέστες. Ψηλά έχουμε κάποια σημεία δάσους, δηλαδή πυκνού δάσους με άγριες βλαντίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση δύσκολη. Παρότι το περισσότερο κομμάτι το οποίο έχει καεί είναι χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, έχουμε, όπως είπαμε και πριν, μεγάλες ζημιές σε εγκαταστάσεις άντευσης, ζημιές στο γοσάριο της ΔΕΗ, δύο αυτοκίνητα πυροσβεστικά τα οποία έχουν καεί, είχαμε τον τραυματισμό δύο πυροσβεστών, είχαμε κάποιο θύμα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κινδυνεύσει οι αντικειμένες περιοχές, ωστόσο η φωτιά καίει ακόμη.
1: Η άσονα, ο άνεμος αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να πνέει με σφοδρότητα ή διακρίνεις κάποια μικρή...
3: Έχει πέσει, αλλά έχει ρηπές.
1: Έχει ρηπές, ναι.
3: Έχει ρηπές, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται και ένα ιδιαίτερο κλίμα με υψηλές θερμοκρασίες.
1: Μικροκλίμα, ακριβώς.
3: Ναι, μικροκλίμα εκεί λόγω της φωτιάς. Να πω ότι θα μπορούσε η περιοχή να δουλέψει σαφώς πολύ καλύτερα, αν είχε από νωρίς ένα αέρα μέσα, αλλά έπαιρναν πολύ σχεδιά άνεμη, και αν είχε κόσμο. Ο περισσότερος κόσμος είχε πάει στο Ρέθυμνο. Οπότε, με ό,τι δύναμη είχε μείνει στη Σιτία και στην Ιερά Πέτρα, προσπάθησε ο διευθυντής εκεί να ανακόψει τις φλόγες. Πριν, νωρίτερα, είχαμε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στην περιοχή της Καλαμάφκας και στους Μύθους, όπου και εκεί είχαμε μια φωτιά, κατάφεραν να τις δύσουν αμέσως και μετά έπρεπε να πάνε στη θεία.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
3: Έχουμε μια εικόνα, υπάρχει περίπτωση να ξεκίνησε η φωτιά από εγκαταστάσεις κεραιών. Υπάρχει αυτή η πληροφορία.
0: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Η Άσονα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.

0: είμαστε.
1: Τραγική ημέρα, Βαγγέλη.
0: Πολύ δύσκολη, πραγματικά. Και θέλω να πάμε κατευθείαν στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Παπαδάκη, στην Κρήτη, για να μας δώσει την εικόνα του τώρα και από την πορεία της φωτιάς και της προσπάθειας πυρόσβεσης, που είναι μεγάλη. Γιώργο, καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή, δεν πειράζει, θα επανέλθουμε και πάλι.
1: Είναι πολύ δύσκολο
0: στον Παπαδάκη.
1: Είναι δύσκολο. Το είδαμε αυτό, Βαγγέλη. Είναι δύσκολες οι επικοινωνίες.
0: Και είναι και έντονος ο αέρας, ο οποίος περνάει από το, περνάει από το μικρόφωνο.
1: Εννοείται.
0: Και του τηλεφώνου. Και... ποιος? Ο Περικλής Κουκλάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, όχι ο Γιώργος Παπαδάκης, προκειμένου να μας δώσει την εικόνα τώρα. Περικλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό βράδυ από την Κρία Βρύση, ουσιαστικά στο Ρέθινα, εκεί που εδώ που ξεκίνησαν όλα και εδώ που από ό,τι φαίνεται.
0: Εκεί εκτελήχθηκε και αυτή η τραγωδία.
2: Δυστυχώς σε αυτό το σημείο, από ουσιαστικά ο δρόμος πήγαινε προς τις Μέλαβες, που ήταν το επόμενο μέτωπο, η επόμενη αιστεία φωτιάς που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι σήμερα, και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη τους δύο πυροσβέστες, τον έναν εποχικό και τον άλλον πενταετούς υποχρέωσης. Νεαρός ο ένας, λίγο μεγαλύτερος ο άλλος, αλλά δεν έχει καμία σημασία, διότι θυσιάστηκαν την ώρα του καθήκοντος και ήταν και σε αυτό το πλαίσιο η ανακοίνωση της πυροσβεστικής, όπως εξεδόθη, που επιβεβαίωνε ότι και οι δύο δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους την ώρα της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Μεταφέρονταν σύμφωνα με πληροφορίες από την Κρία Βρύση προς τις Μέλαβες, ώστε να μεταφέρουν νερό εκεί με ένα όχημα πυροσβεστικό, το οποίο μετέφερε νερό, και δυστυχώς κάτω από, για την ώρα ερευνόμενες οι συνθήκες που έχασαν τη ζωή τους, πιθανότατα τους κύκλωσε η φωτιά και κάπως έτσι δυστυχώς κόβει το νήμα της ζωής και για τους δύο. Τώρα στις νεότερες πληροφορίες να σας πω ότι έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, η άνεμη είναι εξαιρετικά ισχυρή, πριν και στις ζωντανές συνδέσεις για τη τηλεόραση του Earth News αδυνατούσα να καθίσω στη θέση μου να σταθώ, που φανταστείτε ότι ναι, ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο που περιμέναμε να γίνει η σύνδεση, διότι έπνεαν εξαιρετικά ισχυρή άνεμη, το αμάξι κουνιόταν παρότι ήμασταν δύο άτομα μέσα. Πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις έχουν σπεύσει από όλη την Κρήτη, τα λέγανε και νωρίτερα οι συνάδελφοι, και παραμένουν, ολονύχτια θα είναι η μάχη, ακόμα και για τα πεζοπόρα τμήματα, ώστε να καταφέρουν όπου μπορούν κορμό-κορμό να σβήνουν τις μικρές εστίες που θα συγκεντρώνουν, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις αναζωπηρώσεις. Έγινε επίσης και ένα συντονιστικό πριν από λίγη ώρα στο χωριό της Κρίας Βρύσης με τον περιφερειακό διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων, τον κύριο Σελινιωτάκη, καθώς και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και εκκλησιακούς από την περιφέρεια Κρήτης που φροντίζουν για την πολιτική προστασία, έτσι ώστε να δουν σε ποια μέτωπα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα και μέσα στη νύχτα, αλλά και με το πρώτο πρωινό φως, που πρέπει να εστιάσουν οι δυνάμεις, ώστε να προφυλάξουν όποια σημεία έχουν μείνει ανέβαφα. Νωρίτερα, στη δήλωση που μας έκανε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, της ευρύτερης περιοχής δηλαδή, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, είπε, το πιο συγκλονιστικό από όλα ήταν αυτό, ότι δυστυχώς η φωτιά ξεκίνησε στην Κρία Βρύση ακριβώς κάτω από τον κεντρικό δρόμο που διασχίζει, τον περιφερειακό δρόμο που οδηγεί στην Αγία Γαλήνη. Και οι ενδείξεις οι ίδιες που έχει ο ίδιος είναι ότι πιθανότατα πρόκειται για εμπρισμό. Προφανώς οι αστυνομικές δυνάμεις και τον ακριτικό.
0: Περικλή, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και είναι ο μόνος λόγος που θα μπορούσα να σε διακόψω. Αυτός, τίτλοι ειδήσεων, και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας, έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγερανό Γηθίου, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε πυροσβέστη στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο, 31 απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κρία Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη άλλη μία πυρκαγιά στην Κρήτη, σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Σε εξέλιξη σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά στην Λέσβο, οριοθετημένο το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά. Αναζωπυρώσεις στο βόρειο-δυτικό μέτωπο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωση στην θέση Πάτημα Μαρκοπούλου στην Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 οχήματα. Καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: 11 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή
1: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Επιστροφή στον Περικλή Κουκλάκη που τον κόψαμε άκομψα.
0: Για τους τίτλους
1: ειδήσεων όμως είναι μονόδρομος η ακριβής ώρα σε αυτό. Προκειμένου να είμαστε συνεπείς, Περικλή, σε διακόψαμε. Μας έλεγες για το πόσο δύσκολη διαφαίνεται να είναι και η νύχτα εξαιτίας των τόσο ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
2: Εξαιρετικά δύσκολη, και γιατί συνήθως όταν νυχτώνει ο άνεμος κάπως σκοπάζει. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, και ειδικά όταν έχουμε μέτωπα τα οποία είναι κάπως σε ύφεση, ελαφρώς έστω, ότι συνήθως ακόμα και το μυροκλίμα που δημιουργείται σε κάποιες περιοχές λόγω της φωτιάς κάπως σκοπάζει. Αυτή όμως δεν είναι μια τέτοια περίπτωση για εδώ, για την Κρύα Βρύση. Είναι μια νύχτα που έχει πάρα πολύ έντονο άνεμο. Πραγματικά δεν μπορείς να σταθείς όρθιος με ευκολία. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να... Και δεν είμαι και ένας άνθρωπος, έχω κάποια κιλά παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύ ένταση στον άνεμο και οι ρηπές σίγουρα ξεπερνάνε τα 10 από φορή. Είμαι σίγουρος ότι δεν είμαι μετεωρολόγος, αλλά μπορώ να το διακρίνω, μπορώ να καταλάβω την εμπειρία. Έλεγα νωρίτερα ότι στις δηλώσεις που έγιναν μετά το συντονιστικό που οργανώθηκε επί τόπου στο σημείο ουσιαστικά που έχουν συγκεντρωθεί και οι ερυθροσταυρίτες, αλλά και γίνεται και ο συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων, συμμετείχε ο στρατηγός, ο περιφερειακός διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Κρήτης, ο κ. Ελληνιωτάκης, μαζί με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και τους εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης που κάνουν την πολιτική προστασία, να δουν στα σημεία που υπάρχουν ήδη προβλήματα το πώς θα ενταχθούν οι δυνάμεις, αλλά βέβαια και με το πρώτο πρωινό φως που θα πρέπει να δώσουν την μεγαλύτερη προσοχή, έτσι ώστε να μην έχουμε κομμάτια τα οποία θα είναι επικίνδυνα στο να ζωπηρώσουν ή να προκληθούν νέα μέτωπα ανάλογα με την περιοχή. Βέβαια, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Σταταράκης, σε δηλώσεις που έκανε, είπε ότι πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις της Δημοτικής Ενότητας Λάπης, που είναι όλα αυτά τα χωριά τα οποία εκενώθηκαν νωρίτερα, έχουν καεί ολοσχερώς, και βέβαια αυτό θα είναι και το μέτρο που θα χρησιμοποιήσουν με το πρώτο πρωινό φως, να δουν την ένταση πλήρη της πυρκαγιάς. Και βέβαια δεν παρέλειψε να πει ότι βάσει των δικών του πληροφοριών και της εκτίμησης που γίνεται λόγω του πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, πιθανότατα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, δηλαδή, να πρόκειται για εμπρησμό, διότι ξεκίνησε σε ένα σημείο, όπως είπε, το οποίο είναι ακριβώς κάτω από το περιφερειακό δρόμο που οδηγεί στην Αγία Γαλήνη, και άρα δεν αφήνει περιθώρια για κάποιον να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Βέβαια θα το εξετάσει ήδη ο ίδιος, και είναι αυτό που είδηστε το ανακριτικό της πυροσβεστικής να κάνει την πλήρη διαλεύκανση για το πώς ξεκίνησε, από πού και με ποιο τρόπο. Παράλληλα να πω ότι νωρίτερα στις εκενώσεις τις 8 συνολικά συνοικίες και τους οικισμούς και τα χωριά, 8 συνολικά, αυτό μας είπαν και οι αρμόδιοι με την καταγραφή που έγινε, στις 8 οικισμούς, στις 8 χωριά που έγιναν οι εκενώσεις, ο ένας έγινε διαθαλάσσης. Μάλιστα 31 άτομα συνολικά, 29 από τον οικισμό του Αγίου Παύλου, που είναι μια παραλία στο νότο του Ρεθύμνου, είναι εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός και άρα έχει και πολλή επισκεψιμότητα και σήμερα, και κενώθηκαν με πλοία του λιμενικού σώματος και τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών αλλά και του ναυαγοσωστικού του λιμενικού. Κενώθηκαν, απεκλωβίστηκαν, όπως αναφέρει η ενημέρωση του λιμενικού, 29 άτομα από εκεί και άλλα 2 από την μικρή Τριόπετρα, ουσιαστικά άλλη μια παραλία πολύ δημοφιλή στα ανατολικά σε σχέση με τον Άγιο Παύλο.
0: Περικλή, μία ερώτηση να κάνω. Με δεδομένο ότι εφόσον έχει αέρα έχει και πολύ κύμα, προφανώς ήταν δύσκολη η προσέγγιση των σκαφών του λιμενικού και του ναυαγοσωστικού έτσι προς την ακτή για να παραλάβει ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να ήταν και ηλικιωμένοι, να είχαν κινητικά προβλήματα.
2: Βέβαια, και υπάρχουν και βίντεο που καταγράφουν αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια που έκαναν οι λιμενικές αρχές πια σε άψογη συνεργασία με τους πυροσβέστες αλλά και με τα στελέχη της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και την αστυνομία. Ήταν δηλαδή μια συνεργασία δυνάμεων και σωμάτων. Οπότε ήταν εξαιρετικά δύσκολη και λόγω του καιρού, αλλά και λόγω της φύσης της επιχείρησης, διότι μιλάμε για πυκνό καπνό που κατέκλυσε τον Άγιο Παύλο. Μάλιστα, οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι έφτασαν μερικές δεκάδες μέτρα από κατοικίες και από καταλήματα οι φλόγες, και καταλαβαίνουμε ότι οι πυκνοί καπνοί, και με την προϊστορία που έχουμε σαν χώρα, αλλά και, και μόνο να το ζεις και τη στιγμή, είναι δραματική η όλη κατάσταση. Οπότε και στους διασωθέντες και στα στελέχη υπήρξαν πολύ δύσκολες στιγμές. Ευτυχώς όμως έγιναν όλα όπως έπρεπε, με την ασφάλεια πάνω απ' όλα των ανθρώπων που διασώθηκαν και των στελεχών του λιμενικού σώματος και των ιδιωτών, βέβαια, των εθελοντών που έσπασαν στο σημείο. Και βέβαια παρέμειναν για πάρα πολλή ώρα, αρκετές ώρες, μέχρι και που έπεσε νύχτα και που διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πια για τους παραθαλάσσιους οικισμούς. Παρέμειναν και τα σκάφη του λιμενικού, αλλά και οι ιδιώτες στην ετοιμότητα αυτή, ώστε να συνδράμουν εκ νέου εφόσον χρειαζόταν. Ουσιαστικά μιλάμε για 8-112 μηνύματα, το 112 που εκπέφθηκαν νωρίτερα. Και κατέγραψε και τις δραματικές στιγμές επίσης και σε ένα χωριό, την Ορνέ, που ξαφνικά από πουθενά, και ενώ οι άνεμοι πήγαιναν από βορρά προς νότο η διεύθυνση, ξαφνικά άλλαξαν και έπνεαν πλέον προς τα νότιο-ανατολικά και κατευθύνθηκαν από την Κρία Βρύση στην Ορνέ, ένα χωριό που είναι πολύ κοντά στον πρώτο οικισμό. Ωστόσο όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε απειληθεί. Και εκεί πολύ γρήγορα το 112 ήχησε σε όλα τα κινητά και οι αστυνομικές αρχές έκαναν γρήγορα τις εκενώσεις και σε ηλικιωμένους αλλά και σε αλλοδαπούς επισκέπτες που διέμεναν σε καταλήματα και πραγματικά δεν είχαν προλάβει να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Είναι και πολλής ο κόσμος αυτή την περίοδο στο νησί, έτσι.
2: Βέβαια, είναι στο τοπίο της τουριστικής σεζόν, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος και επειδή και οι περιοχές αυτές είτε είναι οι ίδιες υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, είτε είναι δρόμοι που οδηγούν σε αυτές τις περιοχές και πίσω στο Ρέθυνο ομοίως, καταλαβαίνετε ότι ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Η κυκλοφορία είχε κοπεί στο κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς την Αγία Γαλήνη από πολύ πιο πριν, από το σπίτι ουσιαστικά για όσους γνωρίζουν, αρκετά χιλιόμετρα δηλαδή πριν. Εκτρεπόταν η κυκλοφορία από άνδρες της αστυνομίας και πάλι προς τα πίσω, έτσι ώστε να μην οδηγείται κόσμος εκεί που είναι η καρδιά της φωτιάς.
0: Να ρωτήσω κάτι, έχεις εικόνα στο βαθμό που μπόρεσες να προλάβεις να μιλήσεις με τους κατοίκους και τους ξενοδόχους και όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζούνε από τον τουρισμό, υπάρχει έντονη ανησυχία ότι μπορεί να υπάρξουν μαζικές ακυρώσεις ή άλλου τέτοιου τύπου προβλήματα?
2: Δεν νομίζω ότι η ανησυχία ήταν προς τα εκεί. Πιο πολύ έβλεξα εγώ και όλοι οι συνάδελφοι που κάναμε τον ρεπορτάζ την αγωνία αφενός να σωθεί ο τόπος τους και ο τόπος αναγωγής και διαμονής και, αλλά, και ο τόπος δραστηριότητας σε αυτόν, αλλά και τη μεγάλη πικρία που βέβαια δικαιολογημένα τη μεριά του, απ' την άλλη δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, ότι από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή λίγες ώρες μετά που ξεκίνησε να καίει η φωτιά, σταμάτησαν οι συνδρομές εναερίων μέσων. Οπότε,
0: ναι, αλλά λόγω των ανέμων δεν μπορούσαν
2: να γίνει. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Εγώ σας λέω τώρα αυτές τις ώρες που έχει κάπως κοπάσει και το μέτωπο και οι ρηπές του ανέμου δεν επέτρεπαν σε εμάς τους ίδιους που είμαστε στη γη να ανασταθούμε. Οπότε φανταστείτε τι μπορούσε να συμβεί αν τα εναέρια μέσα αυτά που μένουν είναι εξειδικευμένα. Δεν μπορούσαν όμως σε καμία πιθανότητα να προσεγγίσουν τόσο απόκρινα μέρη και με τόσο μεγάλη επικινδυνότητα.
1: Περικλή μου.
2: Θα είχαμε πολύ χειρότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Καλή δύναμη να ευχηθούμε και κάθε καλό στην πορεία της βραδιάς. Να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στο πλωμάρι της Λέσβου εκεί και στην συνάδελφο τη Δήμητρα Λαχουρή για να μας δώσει την ειδική της εικόνα από το εκεί μέτωπο. Δήμητρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι να πω.
1: Σε έβλεπα και στην τηλεόραση και η εικόνα σου τα έλεγε όλα, νομίζω, για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, Δήμητρα.
3: Αν βλέπατε τώρα την εικόνα, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Οι άνεμοι έχουν ενισχυθεί, πλησιάζουν τα 8-9 μποφόρ. Ο άνεμος είναι βόρειο-ανατολικός, πότε και σπρώχνει τη φωτιά προς το πλωμάρι μερικές φορές και άλλες φορές πάνω στο βουνό. Υπάρχουν δύο μεγάλα μέτωπα. Στο ένα, αν βλέπατε δηλαδή τώρα την εικόνα, πώς να σας περιγράψω αυτό το θέαμα που βλέπω, με τις δεκάδες εκατοντάδες αναζωπυρώσεις. Mm-hmm. Παντού υπάρχουν καντιλάκια. Παντού, λόγω των ανέμων, ξεπετιούνται φλόγες. Στο άλλο πάλι μέτωπο είναι δηλαδή δύο μέτωπα που αγκαλιάζουν, αν ξέρετε, τον οικισμό του Πλαμαρίου. Είναι χτισμένο σε πανοραμική, έτσι, θέα. Είναι
0: ψηλά και πολύ.
3: Ναι, και κατεβαίνει κάτω και βλέπουμε δηλαδή τις τάχτες της φωτιάς, τα αποκαίδια, να κατεβαίνουν σε απόσταση περίπου 2,5 περίπου χιλιόμετρους και περισσότερο και να φτάνουν στο λιμάνι, εκεί που ήμασταν. Δηλαδή βλέπαμε τις τάχτες. Και έχει βρει πολύ καύσιμη ύλη και η πεύκα και οι ελιές. Οι ελιές, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσουν. Τα δε πεύκα βοηθούν στην εξάπλωση της φωτιάς πάρα πολύ γρήγορα.
0: Με τα κουκουνάρια τα οποία αρπάζουν, ναι, ναι, κρύγνεται και μεταφέρονται εκατοντάδες μέτρα μακριά.
3: Ως σωστά. Ως δέντρο παίρνει πολύ εύκολα φωτιά. Πλησιάζει, μάθαμε ότι πλησιάζει τώρα τα κημητήρια του Πλωμαρίου. Μου έστειλαν φωτογραφίες μέσα από το πεδίο όπου φαίνεται η φωτιά να γλύφει τείχους εξοχικών. Έχουν καεί δύο φτάνες, ευτυχώς δεν υπήρχαν ζώα μέσα. Κάποιος άλλος συνοτρόφος έχασε τις βάλες που είχε με το άχυρό του. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση της φωτιάς για τις επίγειες δυνάμεις.
0: Οι οποίες είναι μεγάλες, μέτριες, πώς είναι.
3: Οι επίγειες δυνάμεις είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής εδώ.
1: Είναι γύρω στους 50 πυροσβέστες, αν δεν κάνω λάθος.
3: 14 οχήματα, σωστά. Είναι πεζοπορά τμήματα, είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη εθελοντών πυροσβεστών, γιατί είναι ανεπτυγμένο το εθελοντικό κίνημα στο νησί, από όλο το νησί εθελοντικές ομάδες, όπως και οι εθελοντικές ομάδες των Δήμων και τα οχήματα των Δήμων και οι υδροφόρες των Δήμων και των δύο Δήμων, δηλαδή του Δήμου Μυτιλίνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Η φωτιά όμως είναι δύσκολη, γιατί ανεβαίνει σε ένα βουνό όπου δεν υπάρχει οδικό δίκτυο.
0: Και ούτε ζώνες, ούτε αντιπυρικές ζώνες, φαντάζομαι.
3: Να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι στο νησί υπήρχε αυτόδης πυρετός και ότι απαγορευόταν οι μετακινήσεις των ζώων, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλά χτήματα να μην καθαριστούν. Γιατί ξέρετε τι κάνανε οι κτηνοτρόφοι σε συνεργασία πάντα με τους υλοπαραγωγούς? Έλεγαν, μπορείς να βάλεις τα ζώα σου στο χτήμα μου για να φάνε τα χόρτα. Αυτό δεν ισχύει. Πολλά επίσης ελαιοχτήματα ήταν ακαλλιέργητα. Δεν είχε κοπεί το χορτάρι. Έτσι λοιπόν η φωτιά βρήκε αρκετό υλικό. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα που υπάρχει είναι το οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο που δεν υπάρχει στο βουνό, εκεί που είναι τα ελαιοχτήματα, αλλά και να σας πω κάτι. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τη φωτιά από διάφορες πλευρές του Πλωμαρίου. Το οδικό δίκτυο εντός του χωριού, οι δρόμοι είναι τόσο στενοί, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι κάποιοι είναι διπλής κατεύθυνσης. Δηλαδή δεν μπορεί πια στο σήμερα, στο 2026, να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις, να μην έχει δοθεί λύση σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Πλωμαρίου. Μην να σας πω για ολισθερό οδόστρωμα, για ανηφόρες που ανέβαιναν οι δρόμοι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ στενοί και επικίνδυνοι. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι θα γινόταν, εγώ λέω, ένα σενάριο που το απέφχομαι, αν η φωτιά επεκτηνόταν στον οικισμό. Λέμε για τα σχέδια πολιτικής προστασίας. Εγώ αναρωτιέμαι πώς θα εφαρμοζόταν αυτό το σχέδιο πολιτικής προστασίας σε ένα τέτοιο οικισμό, όπου οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί και όπου με το ζόρι δεν χωράει ένα αυτοκίνητο με ένα μηχανάκι, όχι δύο αυτοκίνητα.
1: Πόσο δε μάλλον τώρα που η κίνηση είναι ακόμη πιο αυξημένη, έτσι.
3: Και ναι, ακριβώς.
1: Στην ακριβώς. Περιοχή την ευρύτερη.
3: Ακριβώς.
1: Άρα και τα παρκαρισμένα Airbnb, στην άκρη του δρόμου.
3: Είχαμε Airbnb σε σημεία που δεν τα φανταζόμασταν ποτέ, όπου απορρίσαμε πώς ανεβαίνουν οι τουρίστες στο συγκεκριμένο σημείο. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να ανεβούμε στο συγκεκριμένο σημείο με το όχημά μας, το υπηρεσιακό, και δεν φτιάχνονται οι δρόμοι. Οι δρόμοι, δηλαδή τα σχέδια αυτά της πολιτικής προστασίας, τα σχέδια διαφυγής σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό, και κυρίως αντιπυρικές ζώνες. Δηλαδή, αυτό είναι το βασικότερο. Ας πούμε ότι δεν υπάρχουν δρόμοι, ας ανοίξει.
3: Έχουν δημιουργηθεί,
0: τουλάχιστον μία...
3: έχουν δημιουργηθεί δίκτυο αντιπυρικών ζωνών σε πολλές περιοχές του δάσους. Mm-hmm. Έχουν γίνει. Έχουν γίνει και κυρίως εκεί που υπήρχαν οι στήλοι της ΔΕΗ. Έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες. Το σημείο όμως εδώ που είναι οι ελαιοκτήματα,
1: ναι, ναι,
3: και που είναι πάνω στο βουνό, τη γεωμορφολογία του εδάφους να είναι πάρα πολύ απότομη, οι επίγειες δράμεις δεν έχουν να κάνουν και πολλά.
1: Τα ενάέρια μέσα, έπαψαν
3: μέχρι τις 8.30 ώρα το βράδυ.
0: Η στήλη της ΔΕΗ, να εικάσω ότι είναι στην πλειοψηφία τους ξύλινη, έτσι.
3: Φυσικά.
0: Ναι.
3: Φυσικά, ναι, ναι. Είναι ξύλινη.
0: Το τσιμέντο δεν παίρνει φωτιά όμως.
3: Υπάρχουν διάφορες, διάφορες αναφορές για το πώς ξεκίνησε η φωτιά, γιατί αρχικά πιστέψαμε ότι ήταν από την παλιά χωματερή, η οποία έχει επιχωματωθεί εδώ και 10 χρόνια. Και
1: δεν ήταν, Δήμητρα, από εκεί λοιπόν.
3: Όχι, δεν ήταν. Ήταν πλησίον του δρόμου. Άλλοι αναφέρουν φωτιά από βραχυκύκλωμα κεραίας και άλλοι από βραχυκύκλωμα στήλου ηλεκτροδότησης. Τώρα αυτά μένει στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής να κάνει την έρευνά του και να δώσει κάποιες απαντήσεις. Πάντως είναι πολύ περίεργο πως η φωτιά πήρε τόσο πολύ μεγάλη έκταση πάρα πολύ γρήγορα και αγκάλιασε κυριολεκτικά το πλωμάρι. Υπήρχε μια χαράδρα, έκαιγε μέσα στη χαράδρα, αλλά αγκάλιαζε δεξιά και αριστερά το πλωμάρι.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή τη μία ξέφευγε η φωτιά προς το πλωμάρι Άγιο Ισίδωρο πλαγιά Τρίγωνα, κάποια άλλα χωριά, και από την άλλη προς τον Άγιο, νομίζω Αντώνιο, αν θυμάμαι καλά, προς το φράγμα Σεδούντα.
0: Μάλιστα.
1: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να ευχηθούμε...
0: Το αναλυτικότατο ρεπορτάζ.
1: Να ευχηθούμε όσο το δυνατόν καλύτερη νύχτα και
3: Αμήν.
1: Για το νησί
3: Αμήν.
1: Της Λέσβου.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ.
1: Εδώ ο Αγγέλης Σαρή
0: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί.
1: Ακριβώς, και προς το παρόν θα πάμε στην καλή συνάδελφο τη Μπέγκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στο Γήθιο. Θα μας δώσει μια εικόνα της κατάστασης εκεί και αν υπάρχουν κάποια
0: νέα. Είναι
1: νεότερα.
0: Θετικά τα νέα από την πλευρά της φωτιάς. Είχαμε όμως αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση του νεκρού αξιωματικού κιόλας της πυροσβεστικής. Είναι ο υποδιοικητής, αν δεν κάνω λάθος, Πέγκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Πέγκη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο, σε όλους. Είναι ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως συναδελφοί του ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ του Γηθίου, το κέντρο υγείας του Γηθίου. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μεταφέρθηκε ισορρός στο νοσοκομείο της Σπάρτης προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις ιατροδικαστικές. Ο άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός από παθολογικά αίτια, από ό,τι φαίνεται, μακριά από το σημείο της φωτιάς. Δεν φέρει εγκάβματα σύμφωνα με πληροφορίες. Βρισκόταν στο πεδίο το επιχειρησιακό από την πρώτη στιγμή και μιλάμε για μια φωτιά στον Αγερανό της Λακωνίας, εκεί όπου ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι. Ήταν 3:30 όταν οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα για να είναι σε ετοιμότητα. Έγινε όμως μια τεράστια επιχείρηση, οργανώθηκε από όλη την Πελοπόννησο. Βοήθησαν προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να μην πάει προς τις κατοικημένες περιοχές. Κατευθύνθηκε προς το βουνό, πήγαν όλα καλά με τη φωτιά, αλλά δυστυχώς είχαμε αυτήν την εξέλιξη. Λίγες ώρες αργότερα, αφότου η φωτιά είχε οριοθετηθεί, εντοπίστηκε ο αξιωματικός νεκρός. Μιλάμε για έναν.
0: Για ένα νέο άντρα. Αν δεν κάνω λάθος,
2: 27 ετών. Ένας εξαίρετος αξιωματικός, σύμφωνα με τους συναδέλφους του, ο οποίος ήταν ευσυνείδητος και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα καταρτισμένος. Έμπειρος, όσο βεβαίως το επέτρεπε και η ηλικία του, από τις φωτιές σε μια περιοχή αρκετή δύσκολη εκεί στη Λακωνία, όπου έχουν αντιμετωπίσει, η αλήθεια, πολλές δύσκολες φωτιές εκεί οι πυροσβέστες. Δυστυχώς, ενώ είπαμε ότι όλα πήγαν καλά με τη φωτιά και γλίτωσε εκεί η περιοχή, είχαμε αυτή την απρόοπτη και τραγική είδηση που έχει σκορπίσει πένθος σε όλη την Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα, πόσο ακόμα βέβαια εκεί στην πυροσβεστική υπηρεσία Γηθίου, στους συναδέλφους του, στους οικείους του πρώτα απ' όλα, στην οικογένειά του.
1: Μάλιστα.
0: Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και βέβαια, Βαγγέλη, να πούμε ότι οι νεκροί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είχαμε από τις, θα μιλήσουμε αργότερα για τις φωτιές στην Ισπανία, τη Γαλλία και τη γειτονική Τουρκία. Μόνο στην Ισπανία να σου πω ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουν χάσει τη ζωή τους 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν θα το ξεχάσει κανένας. Είναι το χειρότερο καλοκαίρι μακράν από πλευράς πυρκαγιών, όχι μόνο στη χώρα μας, νομίζω ότι είναι και στη χώρα μας ένα από τα χειρότερα.
0: Αλλά σίγουρα η Γαλλία ζει τη χειρότερη της χρονιά. Η Ισπανία επίσης.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω για την Πορτογαλία ίσως, γιατί
1: μικρότερα
0: έχει δεχθεί
1: τα προβλήματα εκεί,
0: αρκετά
1: είναι.
0: Πλήγματα και εκεί.
1: Αλήθεια
0: από τις πυρκαγιές. Να πούμε ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία έχει ξεσπάσει και μια φωτιά απόψε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης. Μα τι γίνεται με αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης? Στη θέση πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας Αττικής. 65 πυροσβέστες επιχειρούν εκεί με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα συνδρομής από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης Δήμων Περιφέρειας.
1: Ξέρεις, αυτό που γίνεται στο Μαρκόπουλο, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι γνωστό, το έχω δει στο Earth News σε εκπομπές. Υπάρχουν οι κάτοικοι, βγάζουν πάρα πολλά μπάζα. Και όταν λέω μπάζα, εννοώ βιβλιοθήκες, κρεβάτια, ξύλινα, όλα αυτά, έτσι, τα οποία είναι ό,τι καλύτερη τροφή μπορείς να δώσεις στη καύσιμη ύλη, στη φωτιά. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο Μαρκόπουλο, συμβαίνει και σε άλλους δήμους. Δηλαδή, εγώ και στο κέντρο της Αθήνας έχω δει δίπλα από τους κάδους των απορριμμάτων κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζάκια. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να γίνουμε άνθρωποι, έτσι. Δεν μπορεί να πετάμε την παλιά μας δουλάπα στο δρόμο, ας πούμε, λες και είναι. Δεν ξέρω εγώ τι.
0: Υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση στον εκάστοτε δήμο για αυτήν την δουλειά. Να πούμε ότι υπάρχει ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής, που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Υπάρχει και μέσα στην ιστοσελίδα στο earthnews.gr το link στο οποίο μπορείτε να μπείτε, διαφορετικά στο site του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μπορείτε ακριβώς να δείτε το που οι πληγέντες μπορούν να δουν το που μπορούν να μείνουν αν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακριβώς με την διαμονή τους εξαιτίας της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Το link και μέσα στο site earthnews.gr.
1: Και βέβαια όσοι μπορείτε, έχετε χρόνο, κέφι και διάθεση να βοηθήσετε, είστε στις πληγήσεις περιοχές, οι εθελοντές πάντα διαδραματίζουν έναν εξέχοντα ρόλο.
0: Πρέπει να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο, γιατί πολλές φορές μπορεί να θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά να μην μπορούμε. Να μην έχουμε τον τρόπο.
1: Και να πούνε πώς μπορώ να βοηθήσω.
0: Ακριβώς έτσι. Βάσει των σωστών εντολών, μπορεί η βοήθεια όλων μας να είναι πολύτιμη. Και εμείς, Δημήτρη Φαναριώτη, φτάσαμε τώρα στην ώρα του δελτίου των 11 και εκεί θα πάμε. Επιστρέφουμε σε λίγο στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις σε 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει την διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των πάροχων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Από το σημείο ζητήθηκε η συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ για 2 πυροσβέστες με ελαφρά εγκάβματα, στους οποίους, αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Σιτίας. Στο πλωμάρι της Λέσβου μάχη δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης. Προς το παρόν, το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσει. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Προς τα βόρειο-δυτικά έχει συνεχής αναζωπηρώσει.

0: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή.
0: Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ μέσα από το Air News Radio 105,8.
1: Έχουμε κάνει μια γύρα, θα μπορούσε να πει κανένας, από όλες τις φωτιές, Βαγγέλη. Δυστυχώς οι μετεωρολογικές προγνώσεις για αύριο είναι εξαιρετικά δυσίωνες.
0: Είναι δυσίωνες.
1: Ενίσχυση των ανέμων αναμένεται, 8-9 ρηπές που μπορεί να είναι 10 ακόμη και 11 μποφόρ, και όπως καταλαβαίνει κανείς, με τέτοιο καιρό και τέτοια ζέστη και τόσο αέρα, είναι ό,τι πιο δύσκολο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παλέψουν με τις φλόγες.

0: Δε μάλλον όταν σε περιοχές όπως το Ρέθινο που φυσάει πάρα πολύ δυνατός αέρας δεν μπορούν να πετάξουν τα ενέαρια μέσα και δεν θα μπορούν να πετάξουν και αύριο το πρωί, και είναι γνωστό το πόσο αποτελεσματικές είναι οι πυροσβέσεις των εναέριων μέσων, Βαγγέλη.
1: Να δούμε λίγο, Δημήτρη, γιατί μας ήρθε ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, ναι, για 8 συλλήψεις που έγιναν αναφορικά με πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν ανά την χώρα. Οι 8 αυτές συλλήψεις, Δημήτρη, έγιναν σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Καταρχάς διευκρινίζω ότι είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού και της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, και διενεργούν συνεχείς και ενδελεχείς έρευνες ακριβώς για τη διερεύνηση των αιτίων. Να πούμε τώρα ειδικότερα τι έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση πλησίων του οικισμού Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, έγινε την Τρίτη αυτό. Ταυτοποιήθηκαν 2 Έλληνες ηλικίας 26 και 24 ετών, και ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων, οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν την Πέμπτη ενώπιον του εισαγγελέα. Στην Ερέτρια της Εύβοιας είχαμε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στη θέση Κοτρώνη επί της οδού Ρέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν από την προανάκριση, ένας Έλληνας επίσης ηλικίας 77 ετών προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων, με έναν τροχό δηλαδή.
0: Και το έχουν πει τόσες φορές, ο τροχός βγάζει σπινθήρες, βάζουν φωτιά.
1: Δεν προχωρούμε σε εργασίες που μπορεί να παράξουν οποιοδήποτε σπινθήρα. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην Ερέτρια της Εύβοιας. Και αν έχει πληγεί η Εύβοια από τέτοιου είδους φαινόμενα πυρκαγιών, έτσι. Mm-hmm. Από τον τροχό λοιπόν, μέσα στο χώρο της κατοικίας του εξωτερικά, ανεφλέγησαν ξηρά χόρτα εντός οικοπαιδικού χώρου και έπιασε η φωτιά. Ο υπαίτιος συνελήφθη και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ακριβώς, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ. Στο γήθιο, στο αγερανό γηθίου Λακωνίας, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι, ένας επίσης Έλληνας 47 ετών προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών, πάλι με τη χρήση τροχού. Και μιλάμε για ημέρες οι οποίες είναι στο κόκκινο, έτσι, ο χάρτης, έστω στο πορτοκαλί ή στο κίτρινο, αλλά δεν χρειάζεται.
0: Ευαγγέλη, είναι μικρονοϊκοί οι άνθρωποι. Δηλαδή το έχουμε ακούσει τόσες χιλιάδες φορές. Ειδήσεις να μην βλέπεις, σίγουρα θα ακούσεις κάποια στιγμή ότι όχι, παιδιά, δεν καίμε ξερόχορτα, δεν κάνουμε εργασίες με τροχό. Πόσες φορές πρέπει να υποθεί αυτό το πράγμα και πόσα δάση πρέπει να καούν προκειμένου να περάσει στον εγκέφαλο αυτών των μικρονοϊκών ότι δεν πρέπει να κάνουν τέτοια πράγματα με αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες. Δεν με ξεπερνάει.
1: Πάμε. Ο 47χρονος λοιπόν με τις εργασίες που έκανε με τον τροχό έβαλε φωτιά, η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους εκεί της αρμόδιας υπηρεσίας στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στην Πάρο τώρα, για την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες 1:15 στο Χιτά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Χιτά, επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση και έλαβε τις διαστάσεις που όλοι γνωρίζουμε. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι προχώρησαν στην διερεύνηση των αιτιών και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Να πούμε ότι συνολικά από την 1η Γενάρη μέχρι και τις 29 Ιουλίου, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, έχουν επιβληθεί συνολικά 624 τέτοια διοικητικά πρόστιμα. νόστιμα κοντά στο 1 εκατομμύριο, σχεδόν 900.000 είναι. Έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, από τις οποίες οι 204 είναι από αμέλεια και 28 από πρόθεση. Κοίταξε να δεις πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, έτσι.
0: Ακριβώς, και πόσο λιγότερες θα ήταν οι φωτιές αν δεν υπήρχε αυτή η αμέλεια. Θα ήταν οι μισές και πάλι πολλές, λέω.
1: Η αμέλεια, η οποία όμως κάποιες φορές είναι ακριβώς, είναι εγκληματική και δεν δικαιολογείται από ένα σημείο και μετά, όταν προειδοποιούμε και εμείς από τα μέσα ενημέρωσης από το πρωί μέχρι το βράδυ για τις δύσκολες συνθήκες που έπονται, και αύριο θα είναι μια τέτοια πολύ δύσκολη μέρα, να πούμε, Δημήτρη, και αύριο θα είναι πολύ δύσκολη ημέρα, πρέπει να το γνωρίζουμε. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πάλι και την αυριανή ημέρα.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστροφή εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βάγγελ Τσάρη.
0: Πάμε να δούμε λίγο τις αντιδράσεις. Καταρχάς, να πούμε για τις 4 συλλήψεις που αναφέραμε κατά την ενημέρωση που είχαμε από το πυροσβεστικό σώμα, από την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι 4 συλλήψεις που είχαμε στην Πάρο αφορούν τον ίδιο το δήμαρχο του νησιού, γιατί όπως είπαμε, η φωτιά εκδηλώθηκε στον Χιτά.
1: Τον Κωνσταντίνο Μπιζά.
0: Τον ίδιο τον κύριο Μπιζά, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και έναν ακόμη υπάλληλο, κατά πληροφορίες, οδηγό απορριμματοφόρου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές έρευνες. Να δούμε τώρα λίγο, Δημήτρη, γιατί είχαμε αντιδράσεις από σύσσωμη την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τις ανθρώπινες ζωές που θρηνήσαμε στο μέτωπο των πυρκαγιών.
1: Ακριβώς, και έχουμε δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, για το θάνατο των 2 πυροσβεστών στο νομό Ρεθύμνου. Επισημαίνει λοιπόν ο κ. Τασούλας: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο των 2 πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους στο βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας και του καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος». Και καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντας την ανθρώπινη φύση, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών».
0: Είχαμε αντίδραση και από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας, την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Αυτή ήταν και η αντίδραση από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Να δούμε τώρα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη Δημήτρη.
1: Ο οποίος είπε ότι η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέρημνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους. Ειλικρινή συλληπιτήρια εκφράζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Βαγγέλη.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από το γραφείο τύπου του, αναφέρει ότι οι συνθήκες που δίνουν τη μάχη πυροσβέστες και ο λαός στα μέτωπα των πυρκαγιών γίνονται ακόμη πιο δύσκολες λόγω των τεράστιων κενών στο αναγκαίο μόνιμο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, με υποδομές και αναγκαίο εξοπλισμό. Αντίδραση είχαμε και από την ελληνική λύση δια του Προέδρου Κυριάκου Βελόπουλου,
1: ο οποίος ανέφερε ότι οι ήρωες πυροσβέστες έδωσαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή, μαχόμενοι με αυταπάρνηση για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τη γη μας. Η θυσία τους συγκλονίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
0: Αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Έστω και τώρα που είμαστε εν μέσω της πιο επικίνδυνης φάσης της αντιπυρικής περίοδου, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα», σημειώνει η Κουμουνδούρου. Είχαμε και από το κόμμα Νίκη, από το γραφείο τύπου, αντίδραση.
1: «Όπου η μνήμη των ανθρώπων που θυσιάζονται στην πρώτη γραμμή επιβάλλει αλήθεια, λογοδοσία και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες», επισημαίνει το γραφείο τύπου της Νίκης.
0: Και να πούμε ότι και από την πλεύση Ελευθερίας, ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας σημείωσε ότι οι δαπάνες για τον εξυγχρονισμό των επίγειων και εναέριων μέσων στην πυροσβεστική είναι περιορισμένες. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες κατά τις οποίες, λέει, έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες. Θα πρέπει να διερευνηθούν, καθώς η ασφάλεια μας απασχολεί διαρκώς, γιατί δεν είναι ικανοποιητική».
1: Και βέβαια είχαμε και από την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την κυρία Kimberly Guilfoyle, η οποία εξέφρασε τη θλίψη της για το θάνατο των 2 πυροσβεστών στην επιχείρηση αντιμετώπισης πυρκαγιάς κοντά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα, η Αμερικανίδα πρέσβης απίφθινε μήνυμα συμπαράστασης προς τον ελληνικό λαό και τίμησε την προσφορά των 2 ανδρών. Έγραψε χαρακτηριστικά η κυρία Guilfoyle: «Η καρδιά μου είναι σήμερα με τον ελληνικό λαό μετά την τραγική απώλεια 2 πυροσβεστών, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους ενώ μάχονταν με γενναιότητα την πυρκαγιά κοντά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Εκφράζω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους, στους αγαπημένους τους και σε ολόκληρο το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα». Και η ανακοίνωση της Αμερικανίδας πρέσβυρας καταλήγει λέγοντας: «Τιμούμε το εξαιρετικό υποχρεωτικό θάρρος όσων κάθε μέρα θέτουν αυτούς σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους, καθώς και εκατομμύρια ταξιδιώτες από την Αμερική και όλο τον κόσμο που επισκέπτονται την Ελλάδα, Βαγγέλη.
0: Τώρα υπενθυμίζουμε ότι το πιο δύσκολο μέτωπο μένεται ανεξέλεγκτο στην Κρήτη, εκεί στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου του Ρεθύμνου, εκεί όπου έχασαν και τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Σαχτούρια, την Κρυόπετρα, τον Άγιο Παύλο, τον Άγιο Γεώργιο, Ορνέ και την Αγία Γαλήνη. Σχηματίστηκε έτσι ένα πύρινο μέταλλο μήκους περίπου 15 χιλιομέτρων και εκεί
1: σαν πλέον... σε σχήμα πετάλου και ξέρεις Βαγγέλη, βλέπω τις φωτογραφίες αυτές τώρα που έχει το Earth News και βλέπεις δεκάδες καντιλάκια και όλοι ξέρουμε ότι τα καντιλάκια συνιστούν εν δυνάμει μια νέα φωτιά. Και μάλλον με τις συνθήκες τις οποίες υπάρχουν θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσβεσή της.
0: Και είναι δύσκολες οι συνθήκες και οι γεωγραφικές συνθήκες εκεί της περιοχής. Το ανάγλυφο είναι τέτοιο που δυσχεραίνει το έργο των επίγειων δυνάμεων. Μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν εκεί στην περιοχή. Και στη σύνδεσή μας λίγο νωρίτερα με την Λέσβο είδαμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα με τις αναζωπηρώσεις που έχουμε στο Πλωμάρι. Έχει πλησιάσει πάρα πολύ, κυκλώσει τον οικισμό του Πλωμαρίου η φωτιά εκεί που μένεται σε δύο μέτωπα αν δεν κάνω λάθος. Τώρα για επιστρέφοντας στα της Κρήτης να πούμε ότι εστάλησαν 7 μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών προκειμένου οι κάτοικοι τους να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία, ενώ το λιμενικό πραγματοποίησε απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης. Η Ευτυχία Πενταράκη μας το περιέγραφε κιόλας και πόσο δύσκολες ήταν
1: και πολύ
0: αυτές
1: γλαφυρά.
0: Οι επιχειρήσεις. Έτσι, μας το περιέγραψε ακριβώς Δημήτρη γλαφυρότατα με δεδομένο ότι πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις αυτές διαθαλάσσης απεγκλωβισμού με υποδύσκολες συνθήκες και με ανθρώπους όπως μας έλεγε η Ευτυχία που δεν είναι μαθημένοι να ανεβοκατεβαίνουν σε σκάφη. Δεν είναι της θάλασσας, έτσι. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι η κατάσταση δύσκολη. Να δούμε όμως τι γίνεται και στη γειτονική μας Τουρκία, Δημήτρη, γιατί δεν αντιμετωπίζει λιγότερα προβλήματα.
1: Ακριβώς τα ίδια με εμάς. Είναι αντιμέτωπη με μια πύρινη λέλαπα και εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους. Υπάρχουν δεκάδες δασικές πυρκαγιές, ιδίω σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σε μια εστία στην επαρχία Μούγλων έχουν κινητοποιηθεί νωρίτερα 5 αεροπλάνα, 18 ελικόπτερα, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και εκατοντάδες πυροσβέστες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών, εργαζόμαστε ακούραστα για να θέσουμε τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Τώρα, τι έχει συμβεί? Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, Βαγγέλη, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Ατάλειας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγέ στα νότια έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω του πυκνού καπνού. Επίσης απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό τουρκικό κανάλι NTV. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά ξεκίνησε από αγροτική ζώνη και εξαπλώθηκε στο δάσος και οι αρχές έκραναν αναγκαίο να απομακρύνουν 202 ανθρώπους καθώς και τους ασθενείς ενός τοπικού νοσοκομείου. Δεύτερη εστία από τις πολλές που ξεκίνησε το απόγευμα στη δασόδη περιοχή του Μπελικεσίρ στη δυτική Τουρκία πάνω στο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια.
0: Αντίστοιχες φαντάζομαι Δημήτρη μετεωρολογικές συνθήκες αντιμετωπίζουν και
1: ακριβώς,
0: οι γειτονές μας.
1: Έτσι. Ζέστη και πάρα πολύ ισχυρή άνεμη.
0: Ξηρασία πολύ στο ευρύτερο περιβάλλον, έτσι, η οποία δυστυχώς δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης. Τώρα αν θέλαμε να ρίξουμε μια ματιά για τις πυρκαγιές θα το δούμε ακριβώς μετά από τους τίτλους ειδήσεων, γιατί μην ξεχνούμε ότι έχουμε και τις μέγα πυρκαγιές, οι οποίες ακόμη δεν έχουν πάψει να απασχολούν την επικαιρότητα και στην Ισπανία, Δημήτρη, αλλά και στην Γαλλία.
1: Έτσι. Μέγα όνομα και πράγμα, Βαγγέλη.
0: Και έχουν
1: έτσι
0: κατακάψει τεράστιες, απίστευτα μεγάλες περιοχές.
1: Εκατομμύρια. Ένα εκατομμύριο στρέμματα είναι μόνο στη Γαλλία. Είναι εξωπραγματικό αυτό που συμβαίνει φέτος.
0: Και μου λέγεις και για τη Μεγάλη Βρετανία ότι έχει ρεκόρ ξηρασίας.
1: Επισήμως κηρύχθηκε η χώρα, το 50% της χώρας σε κατάσταση ξηρασίας.
0: Ποια η Μεγάλη Βρετανία, έτσι.
1: Ναι, ποια η Μεγάλη Βρετανία και τα ποτάμια κοντεύουν να στεγνώσουν.
0: Το κοροϊδεύαμε για την συνεχής βροχοπτώσεις.
1: Σωστά. Και στο Δούναβι σταμάτησε να λειτουργεί στην Ουγγαρία ένα πυρηνικό εργοστάσιο γιατί έπεσε τόσο πολύ η στάθμη των υδάτων όπου δεν μπορεί να παρασχεθεί απαραίτητη ψήξη. Είναι μια εφιαλτική εικόνα, θα σου έλεγα, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, αν εξαιρέσει τη Γερμανία, την Αυστρία, την κεντρική Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων εδώ, στο Air News Radio, στο τέλος της μέρας, για όλα τα τελευταία νέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας, έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγερανό Γηθίου, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο, 31 απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κρία Βρύσης, Ακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Ενισχυμένες οι δυνάμεις πυρόσβεσης και στη φωτιά της Αγίας Τριάδας στην Σιτία, που παραμένει σε εξέλιξη. Πυρκαγιά και στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος Λασιθίου, μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς μακρύ γυαλό. Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωση στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου στην Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 οχήματα. Καιρός γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά τους τίτλους ειδήσεων εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μέχρι και τις 12 θα είμαστε στη συντροφιά σας. Είδαμε όλα τα τελευταία νέα από τις πυρκαγιές που απασχολούν τη χώρα μας και θα ήθελα τώρα να πάμε. Μας είπες Δημήτρη και το τι γίνεται στη γειτονική μας Τουρκία. Mm-hmm. Θέλω να δούμε τώρα τι γίνεται με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Αυτές τις μέγα πυρκαγιές που.
1: Και να ήταν μόνο αυτές, Βαγγέλη μου. Έχει και στην Ιταλία πυρκαγιές.
0: Και στην Ιταλία.
1: Και έχει και στην Πορτογαλία πυρκαγιές. Αλλά ας ξεκινήσω από αυτό που θεωρώ την πιο σημαντική είδηση. Ο Δούναβης, ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή υποχώρηση της στάθμης των υδάτων του, συνέπεια της παρατεταμένης ξηρασίας και των κυμάτων καύσωνα, και γίνονται πλέον αισθητές οι επιπτώσεις αυτές σε πολλαπλά επίπεδα, από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές μέχρι και την αποκάλυψη ευρημάτων που παρέμειναν κρυμμένα για χιλιάδες χρόνια.
0: Έλεγα χθες ότι οι Ρουμάνοι, εξαιτίας της σημαντικότατης ρεκόρ πτώσης του Δούναβη, mm-hmm. διέκοψαν τη λειτουργία δύο μονάδων
1: υδροελεκτρικών.
0: Ρεύματος.
1: Και τώρα,
0: ρεύματος.
1: Εδώ ανάγκαστηκε η Ουγγαρία να κλείσει τον πυρηνικό σταθμό του ΠΑΞ.
0: Νομίζω πυρηνικός ήταν ο σταθμός και στη Ρουμανία.
1: Και στη Ρουμανία.
0: Που παραγωγής ρεύματος.
1: Μάλιστα.
0: Και προσπάθησαν να βρουν εναλλακτικές μάλιστα για να έχουν απόθεμα.
1: Ναι. Τώρα στον πυρηνικό σταθμό αυτόν ένας στους τέσσερις αντιδραστήρες έχει πάψει να λειτουργεί από σήμερα το απόγευμα. Είναι η βασική πηγή ψήξης στο νερό στις εγκαταστάσεις και η σημαντική μείωση της στάθμης δεν επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία της μονάδας. Τώρα, η Γαλλία αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αρκεί να σου πω ότι δυτικά του Μπορντό περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους τα τελευταία 24 ώρα. Περισσότερες από 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Είναι χαρακτηριστικό με τις εκκαινώσεις ότι 4.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν από το παράσιο θέρετρο Λακανό, όπου επεκαινώθηκαν κάμπινγκ, τουριστικά καταλήμματα και χώροι αναψυχής. Στην Ισπανία οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την τουριστική δραστηριότητα. Ενώ στον Μπορντό επαγγελματίες τουρισμού αναφέρουν μαζικές ακυρώσεις κρατήσεων, σημαντική μείωση της επισκεψιμότητας και εκφράζουν φόβους για σοβαρές οικονομικές απώλειες κατά την κορύφωση της θερινής περίοδου. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας χαρακτήρισε την κατάσταση ως ισχυρό οικονομικό πλήγμα για μια περιοχή που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε τις πυρκαγιές την πιο οδυνηρή έκφραση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν προειδοποίησε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες. Τώρα, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν νέες πυρκαγιές και σε άλλες χώρες της Δυτικής Κεντρικής Ευρώπης, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους ήδη επιβαρημένους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας. Στην Ιταλία, Βαγγέλη, εκατοντάδες λόμενοι απομακρύνθηκαν από τις παραλίες της πόλης Πεσίκη στην Απουλία, όπου μεγάλη πυρκαγιά πλησίασε την ακτογραμμή, ενώ στην Πορτογαλία οι φλόγες κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή της Μπράγκα. Όπως βλέπεις, είναι αρκετές οι χώρες οι οποίες βασανίζονται από τις πυρκαγιές.
0: Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα και δεν αφορά μία και δύο χώρες. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και μας προειδεάζουν ότι μπροστά μας έχουμε και τα χειρότερα, Δημήτρη, ειδικοί, έτσι.
1: Ναι, γιατί κοίτανε τι γίνεται τώρα στη Γαλλία. Σκάβουν συνέχεια γιγαντιές τάφρους για να μπλοκάρουν την συνένωση δύο μεγάλων πυρκαγιών και όλα αυτά είχα μπει πριν από λίγο στο Μετεό Φρανς, στη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Αύριο υπάρχουν περιοχές της Γαλλίας που θα έχουν 41 βαθμούς. Έτσι, καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Ήδη προειδοποιούσαν και για την Γαλλία και για την Ισπανία για τον ερχομό νέου κύματος καύσωνα που θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Γι' αυτό και προσπαθούσαν όσο μπορούν πιο σύντομα να προβούν στον έλεγχο των πυρκαγιών πριν την έλευση του καύσωνα. Δυστυχώς δεν το έχουν καταφέρει γιατί δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Πάντως στη Γαλλία τουλάχιστον κατάφεραν οι πυροσβέστες, 2.500 τον αριθμό, έτσι, να ελέγξουν κάπως την πυρκαγιά στον Μπορντό. Ναι. Γιατί το Μπορντό κινδύνευε να καεί.
0: Κινδύνευσε να καεί.
1: Και μιλάμε τώρα για μια εμβληματική πόλη της Γαλλίας, παραγωγική.
0: Μερικά χιλιόμετρα μόλις από τον Μπορντό έφτασαν οι φλόγες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι φοβερό και θα ήταν και πολύ δύσκολη μια απόφαση, δεν επάρθη ποτέ, μια απόφαση ενδεχόμενης εκένωσης του Μπορντό, γιατί μπορούμε να αντιληφθούμε για μια τόσο μεγάλου μεγέθους πόλη τι θα σήμαινε αυτό.
1: Και όχι μόνο αυτό, το Σάββατο διάβαζα στις περιοχές Λεοαγιάν και Σαμεντάρ Αλζάλ, δύο από τις περιοχές που εκκοινώθηκαν προληπτικά στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τι βρίσκονται εργοστάσια που είναι κρίσιμα για την παραγωγή και τον αφαιδιασμό των γαλλικών βαλιστικών πυράβλων M5, οι οποίοι εκτοξεύονται από υποβρύχια. Εκεί λοιπόν στο τσακ το γλιτώσανε και δεν έφτασε η φωτιά στο εργοστάσιο, διότι καταλαβαίνεις, άλλο να καίγονται μπάζα, άλλο να καίγονται δέντρα και άλλο να καίγονται εκρηκτικά υλικά, γιατί εκεί πλέον θα είχαμε σειρά πολύ επικίνδυνων,
0: θα ήταν ανυπολόγιστες εκρήξεων. Οι συνέπειες, ακριβώς, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες θα ήταν πραγματικά.
1: Και οι νεκροί στην Ισπανία, να πούμε, στη Γαλλία έχουμε 3 μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένους νεκρούς πυροσβέστες. Οι νεκροί στην Ισπανία ανέρχονται σε 14, με τα μέτωπα στην Άβυλα και τη Μαδρίτη να παραμένουν ενεργά. Η δε πυρκαγιά στην Άβυλα έχει καταστρέψει ήδη 800.000 στρέμματα. Μιλάμε για απίστευτους αριθμούς. Γιατί τα δάση δεν είναι ανεξάρτητα. Κάποια στιγμή δεν θα μείνει τίποτα. Κολυμπιθρόξυλο που λέμε και στην λαϊκή.
0: Να πούμε ότι φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκένωσης και περίπου 800 άνθρωποι από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη βρίσκονται πλέον σε 2 χώρους φιλοξενίας, στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και το δεύτερο δημοτικό σχολείο εκεί της περιοχής. Έχει στηθεί ένας μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές, το ΕΚΑΒ και τον Ερυθρό Σταυρό. Και τώρα, δεν ξέρω Δημήτρη, μπορούμε νομίζω να φύγουμε από το.
1: Το τελευταίο για την Αγγλία, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πάνω από το 50% της Μεγάλης Βρετανίας έχει κηρυχθεί επισήμως σήμερα σε κατάσταση ξηρασίας. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, 7 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Λονδίνο, κοιλάδα του Τάμεση, το Hampshire, νήσος White, το Devon και η Κορνουάλη. Devon και Κορνουάλη είναι παραλίες στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Κινδυνεύουν όμως από ενδεχόμενες πυρκαγιές αυτές όλες. Ακριβώς. Οι περιοχές, έτσι. Ακριβώς. Που έχουν κηρυχθεί σε αυτή την κατάσταση, Δημήτρη.
1: Και η Υπουργός Υδάτων, η Έμα Χάρντι, κάλεσε τις εταιρείες σύνδρευσης να περιορίσουν τις διαρροές και τόνισε ότι οι πολίτες πρέπει να χρησιμοποιούν το νερό με φιδό. Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, επειδή η λειψιδρία είναι κάτι το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη παντού. Να σου πω ότι όταν πλένω πιάτα, με το που τελειώνω τώρα πιάτο, δεν αφήνω το νερό να τρέχει, το κλείνω και περιμένω να πάω στο επόμενο. Δηλαδή, ό,τι μπορώ και εγώ ως πολίτης, ως καταναλωτής να σώσω, να το σώσω. Και όλοι θα πρέπει να
0: το ίδιο
1: έτσι.
0: Και όταν πλένουμε τα δόντια μας, δεν αφήνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, τώρα λέμε τα αυτονόητα, η αλήθεια είναι. Αλλά αν συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύτιμο είναι πλέον το νεράκι, θα πρέπει να τα κάνουμε κάποια
1: και
0: στιγμή.
1: Και αν το κάνουμε όλοι,
0: η διαφορά θα είναι τεράστια.
1: Έτσι.
0: Και βλέπουμε ότι γίνονται και προσπάθειες και από τα αρμόδια, συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου ακριβώς το δίκτυο ίδρυψης να εξυγχρονιστεί, οι όποιες απώλειες να περιοριστούν ή να εκμηδενιστούν, γιατί υπάρχουν σημαντικές απώλειες εξαιτίας και της γύρανσης του δικτύου. Οπότε θα πρέπει όλοι με τον τρόπο μας να συμβάλλουμε, να σου πω κάτι, στην Κορινθία, όπου τυχαίνει να μένουν οι γονείς μου. Ναι. Το πρόβλημα υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε καλοκαίρι, για αρκετές ώρες, κλείνει το νερό.
1: Υπαροχή του νερού.
0: Κλείνει η παροχή του νερού. Γι' αυτό και όλα τα σπίτια σε πάρα πολλά χωριά της Κορινθίας, που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα, όλα τα σπίτια έχουν πλέον πιεστικό μαζί με βιτίο μεγάλο, το οποίο τι κάνει όταν έρχεται το νερό, συγκεντρώνει, γεμίζει αυτό το βιτίο, το οποίο μπορεί να είναι μισός, ένας τόνος,
1: Και... Depósito δηλαδή.
0: Ναι. Ένα, φαντάσου, ένα μεγάλο depósito, mm-hmm. σαν ένα mm-hmm. μεγάλο βαρέλι, έτσι, mm-hmm. ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Και όταν πλέον δεν υπάρχει νερό, γιατί κόβεται και είτε συγκεκριμένες ώρες είτε ατάκτως, όταν δεν υπάρχει νερό, υπάρχει ένα πιεστικό σύστημα που μέσω αυτού του depósito δίνει και παρέχει νερό στο νοικοκυριό. Έτσι, για να πλύνεις τα πιάτα, για να πλύνεις τα χέρια σου, να κάνεις το μπάνιο σου κλπ. Και όταν ξανάρχεται το νερό, το συγκεντρώνει πάλι μέσω του βυτίου αυτού και κινείται έτσι η διαδικασία. Το πρόβλημα, κάποιες περιοχές το ζουν ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα νιώθαμε αν ξαφνικά μας έλεγαν ότι αύριο κάποιες ώρες θα έχει, κάποιες ώρες δεν θα έχει. Και αν αυτό ήταν καθημερινότητα τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι, κυρίως για χωριά τα οποία δεν είναι τόσο τουριστικά, δεν είναι στο παραλιακό μέτωπο της Κορινθίας τα χωριά, και μάλιστα μιλούμε για μια περιοχή που έχει το Λουτράκι.
1: Έτσι. Για σκέψου.
0: Και που πίνουμε και εδώ στην Αθήνα νερό Λουτρακίου από το περίπτερο, για παράδειγμα, και εκεί που είναι τόσο κοντά το Λουτράκι, δυστυχώς υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα με το νερό.
1: Μίλαγα πέρυσι με έναν καθηγητή υδρολογίας, Βαγγέλη, ο οποίος τι μου εξήγησε, ότι εμείς ως Έλληνες καταναλωτές καταναλώνουμε κατά προσέγγιση 300 με 350 λίτρα νερό την ημέρα, και στις τουριστικές περιοχές, Κυκλάδες βλέπω, όπου είναι σπάνιο αγαθό το νερό, καταναλώνουν οι τουρίστες 450 με 500 λίτρα την ημέρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται βέβαια και κάποιες πισίνες, mm-hmm. αλλά να θυμίσω ότι οι Γάλλοι, για παράδειγμα, πέρσι και πρόπερσι, όπου η ξηρασία ήταν φοβερή και η παραγωγή κρασιού μειώθηκε στο 50%, υποχρέωσαν άπαντες που έχουν πισίνες να μην τις γεμίσουν, και τα πρόστιμα ήταν πάρα πολύ τσουχτερά. Και να σου πω και κάτι, όταν δεν έχεις νερό για να σβήσεις τη φωτιά, το να γεμίσεις την πισίνα σου, το λιγότερο είναι εγωισμός. Έχεις. Το λιγότερο.

0: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή.
0: Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές.
1: Ειδικά προσαρμοσμένες στο θλιβερό κλίμα της ημέρας.
0: Και να σου πω κάτι, είχαμε λίγο διαφορετικά προετοιμαστεί με τον Γιώργο τον Τσολάκη σήμερα, γιατί είναι ιδιαίτερη ημέρα και για έναν άλλο λόγο. Και είχαμε προετοιμάσει κάπως διαφορετικά την σημερινή εκπομπή μουσικά. Παρ' όλα αυτά, ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε έτσι τώρα προς το τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα όμως, Δημήτρη, πρώτα να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από το Κυπριακό. Ο Αντώνιο Γκουτέρες στην
1: υπάρχει
0: Κύπρο.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα πάντως.
0: Υπάρχει κινητικότητα και αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Ναι. Καλά, όχι ότι ο Ερντογάν θα κάνει ποτέ πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Χωρίς να γεφυρωθούν πάντως ακόμα οι ουσιαστικές διαφορές για επανέναρξη συνομιλιών, κατάφερε να διατηρήσει την διαδικασία του διαλόγου εν κινήσει. Έτσι, αυτό. Το ταξίδι του στην Κύπρο ολοκληρώθηκε με συμφωνία όλων των πλευρών για μια νέα συνάντηση 5-1, χωρίς όμως να καθοριστεί καν η ημερομηνία. Θα προηγηθεί προετοιμασία στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και στην ουσία του Κυπριακού, όπως τόνισε ο ίδιος. Να ακούσουμε τι δήλωσε αρχικά, Δημήτρη, ο ίδιος ο κύριος Γκουτέρες. Είπε: δεν θέλω άλλες συναντήσεις 5-1 χωρίς αποτέλεσμα. Θέλω επιτυχημένη συνάντηση η οποία θα ανοίξει το δρόμο προς την επίτευξη μόνιμης λύσης. Είναι μεγάλο στοίχημα από ό,τι φαίνεται για αυτόν.
1: Ναι,
0: τελειώνει κιόλας το τέλος του έτους.
1: Τελειώνει η θητεία του. Ναι.
0: Η θητεία του. Οπότε θέλει να το προσπαθήσει. Είναι οι τελευταίες προσπάθειες όσο γίνεται περισσότερο.
1: Από τους καλύτερους γενικούς γραμματείς του ΙΕ.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης, και εκεί θα πάμε αμέσως μετά, στην πρώτη του αποτίμηση ήταν συγκρατημένα, η αποτίμηση συγκρατημένα θετική και δεν υπήρξε επανέναξη, είπε, των διαπραγματεύσεων. Δημιουργήθηκε όμως συγκεκριμένο επόμενο στάδιο. Ο κύριος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε θετική την συμφωνία για τη νέα διάσκεψη και τόνισε το ρόλο που πλέον έχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν θα αρχίσουν από μηδενική βάση.
2: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό κειμένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κράνς Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι όλοι, εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί θετικά στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά, και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα, πρέπει να είναι πετυχημένη. Μας δίνει αισιοδοξία το γεγονός ότι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια δεδομένα.
1: Λοιπόν, βέβαια, όπως ήταν φυσιολογικό, είχαμε και αντιδράσεις από τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα αναφέρθηκε στο Κυπριακό και είπε ότι παρακολουθούν προσεκτικά κάθε κίνηση των κύκλων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή μας και επιδιώκουν να μετατρέψουν την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών υποδομών και γεωπολιτικών υπολογισμών. Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι το ζήτημα της Κύπρου υπερβαίνει το πλαίσιο μιας τεχνικής συζήτησης για την κατανομή των διοικητικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αφορά στην αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του Τούρκο-Κυπριακού λαού. Επανέφερε τη θέση της Άγκυρας ότι καμία διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αποδοχή των τουρκικών θέσεων για τους Τουρκοκυπρίους και κατέληξε ότι είναι γνωστό σε όλους ότι οι λύσεις που αποσκοπούν στο να καταδικάσουν τον τουρκικό πληθυσμό της Κύπρου σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν.

0: Γιατί παίζουμε Beatles και το honeymoon song, βέβαια, Δημήτρη.
1: Γιατί?
0: Γιατί σαν σήμερα, το 1925, γεννήθηκε ο μεγάλος, ο ανεπανάληπτος Μίκης Θοδωράκης. Και είναι μια επιτυχία που έφτασε μέχρι και να τραγουδήσουν οι Beatles. Βέβαια, αργότερα να πούμε ότι πρωτακούστηκε το 59 αυτό με τους
1: και
0: Beatles.
1: Και νομίζω το 67 παίχτηκε.
0: Το 60.
1: Το 60.
0: Το 60 με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Αν θυμηθείς, το όνειρό μου είναι...

0: με Δημήτρη Ψαριανό το ακούμε τώρα. Ένα υπέροχο τραγούδι. Πόσα υπέροχα τραγούδια δεν μας χάρισε ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Έτσι. Είναι αστήρευτος.
0: Να πω ότι το Σάββατο έχει και συναυλία με την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη και εκλεκτούς ακόμη ερμηνευτές στο Βραχάτι. Το Βραχάτι που τόσο αγάπησε και τόσο προέβαλε και ο ίδιος.
1: Αλήθεια, έτσι,
0: με όλη του την αγάπη εκεί στο σπίτι του. Λοιπόν, Δημήτρη, έχεις μια είδηση όμως που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο και είναι της τελευταίας στιγμής.
1: Της τελευταίας στιγμής, λοιπόν, ο κύριος Τραμπ προανήγγειλε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν νέες σφοδρές επιθέσεις τις επόμενες ώρες σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Είπε ο κύριος Τραμπ με το γνωστό του ύφος: ξέρουν τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα. Επομένως, είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε στη συμφωνία κάποια στιγμή, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Βλέπεις, Βαγγέλη, ότι είχαμε λίγες μέρες ηρεμίας, μια σχετικής, ας το πούμε έτσι, εκεχηρίας, μη επιθέσεων, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ τραβάει το σκηνί και το Ιράν. Και ειλικρινά έχω την αίσθηση, μακάρι να βγω ψεύτης, ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που θα φτάσουμε δεν θα έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό για να τελειώσει αυτή η σύγκρουση.
0: Και, θέλει να έχει βάλει ένα τέλος μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Δεν θέλει να πάει
0: έτσι
1: σε ενδιάμεσες εκλογές με ανοιχτό πόλεμο.
0: Όχι. Και με ανοιχτό άλλον έναν που είχε τάξει ότι θα λύσει, έτσι, ότι θα φέρει την ειρήνη, το πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Ακριβώς. Για να μην πούμε βέβαια για το Συμβούλιο της Γάζας, όπου πρόκειται να ανοικοδομηθεί η Γάζα. Νοσοκομεία, σχολεία, σπίτια, ούτε ένα σέντ δεν έχει μπει. Ισοπεδωμένη, εξαθλειωμένη και η κατοική της και αυτή, και δεν έχει μπει ούτε ένα σέντ σε αυτό το περίφημο ταμείο για τη Γάζα. Έφτασε η ώρα, είναι 12 παραμισό λεπτό. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη από το Earth News Radio 105,8, με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο μας, στην παραγωγή τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές.
1: Και αύριο ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τόσες δυσάρεστες
0: ειδήσεις. Με πιο ευχάριστες ειδήσεις. Η ευχή όλων. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Δύο πυροσβέστες νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Ακρία Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν τη μάχη στα πύληνα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη της για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που έδιναν μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Η πυρκαγιά στη Νέα Ακρία Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα, αλλά επάλληλα μηνύματα από το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσιες 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει την διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς μακρύ γυαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Θα δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου, στην Λέσβο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει από τις 2 το μεσημέρι, δασική και καλλιεργημένη με ΙΕΣ έκταση. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Το μεγαλύτερο τους εμπόδιο είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή με ρηπές ανέμου που μερικές φορές ξεπερνά τα 8 μποφόρ. Μεγάλο εμπόδιο όμως είναι και η έλλειψη αγροτικών ή δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της καιόμενης έκτασης, τα οποία μαζί με το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους καθιστούν την όλη επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη. Σε πλήρη επιχειρησιακή μαζί με το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους

0: Από αυτούς οι δύο συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και οι έξι για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στην θέση Πάτημα Μαρκοπούλου στην Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 οχήματα. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στην Μούγλα και την Ατάλια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα, το δύσκολο ξημέρωμα, είναι η αλήθεια της Πέμπτης. Έχουμε 30 Ιουλίου. Με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω και να σας πω ρομαντικά πράγματα για την Πανσέλινο και τα λοιπά. Θα προκύψει και αυτό κάποια στιγμή, θα τα πούμε. Τώρα προέχει κάτι άλλο και καταλαβαίνετε ότι προέχουν οι φωτιές. Και δεν είναι οι φωτιές μόνο, καταστρέφουν καλλιέργειες, καταστρέφουν δάση, καταστρέφουν περιουσίες. Είναι το πρώτο και το σημαντικότερο ότι έχασαν τη ζωή τους 3 πυροσβέστες. 3 πυροσβέστες, εχθές. Και αυτό είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί και συνέβη. Πραγματικά δεν ξέρω, μερικές φορές λες θα φτιαχτεί, ό,τι χαλάει θα φτιαχτεί, ό,τι καίγεται θα ξαναφυτρώσουμε κάποιο τρόπο με την ανθρώπινη παρέμβαση, φροντίσει η φύση, κάτι θα γίνει. Εγώ θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το βαρύ πένθος στο αμάρι του Ρεθύμνου για το θάνατο των

0: Δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες στη Φωνική Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες. Ένας 58χρονος πυροσβέστης και ένας 25χρονος έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Ο νεαρός, ο 25χρονος, μόλις είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Μάλιστα ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, γιος ιερέα, του ιερέα της περιοχής. Ο 58χρονος, 5 ετούς υποχρέωση στο πυροσβεστικό σώμα, ήταν, λένε οι πληροφορίες, άνθρωπος δραστήριος, πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες τους, των δύο πυροσβεστών. Και δεν ξέρω, δηλαδή, θερμά συλληπιτήρια στους οικείους τους, στους ανθρώπους τους. Τι να πεις, κουράγιο και υπομονή, ναι, το είπες και. Επίσης ο τρίτος νεκρός αξιωματικός πυροσβεστικής έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο, στον Αγερανό Γήθιου, και εκτός της περιμέτρου της Πυρκαγιάς αξιωματικός πυροσβεστικής, τον πήρε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στη Σπάρτη, στο Γενικό Νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν 27 χρονών. Και βεβαίως πυροσβεστική εξέφρασε η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος στη βαθιά της λήψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγικό και το σπουδαίο. Τώρα, όσον αφορά στη φωτιά στη Κρήτη, στο Ρέθυμνο, οι πληροφορίες λένε ότι αυτήν την ώρα που κουβεντιάζουμε, εδώ μιλάμε, είναι πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ. Έφτασαν οι άνεμοι να πνέουν 11 μποφόρ. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αεροσκάφη, τα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Τώρα είναι η κατάσταση από άποψη του αέρα ελαφρά βελτιωμένη. Όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα. Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, που έχασαν τη ζωή τους και οι δύο πυροσβέστες. Επεκτάθηκε γρήγορα στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Σαχτούρια, στην Κρυόπετρα, στον Άγιο Παύλο, στον Άγιο Γεώργιο, στην Ορνέ, στην Αγία Γαλήνη. 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο. Φανταστείτε ένα πέταλο 15 χιλιόμετρων. Και μάλιστα λίγο πριν τα μεσάνυχτα εκδόθηκαν άλλα δύο μηνύματα του 112 για τους κατοίκους των περιοχών Λίγκρες και Αγία Παρασκευή για να απομακρυνθούν προς Αγαλιανό και Κεραμές. Νωρίτερα απεστάλησαν 7 μηνύματα από το 112 για γενώσεις οικισμών για να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία. Το λιμενικό μάλιστα πραγματοποίησε απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης, 31 άτομα. Σε αυτή την ολονύχτια μάχη που δίνει πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς είναι τουλάχιστον 190 άνδρες πυροσβεστικοί, 40 οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου και μηχανήματα έργου. Και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Τσαπάκος, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, δήλωσε ότι η ελπίδα μας είναι να πέσει ο άνεμος, έχει πέσει από ό,τι φαίνεται, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Οι κενώσεις πραγματοποιήθηκαν συντεταγμένα, οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε προκαθορισμένους χώρους. Όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντών παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη. Λοιπόν, ιδιαίτεροι, περίπου 1.000 άτομα από όσους εγκατέλειψαν την περιοχή της πυρκαγιάς μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών. Και ιδιαίτερη κινητοποίηση αναπτύχθηκε στην Αγία Γαλήνη, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Νότιας Κρήτης. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν οργανωμένα από την περιοχή, δεν δημιουργήθηκε πανικός. Μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές και σε ξενοδοχειακά καταλήμματα του Ρεθύμνου, μετά από συντονισμένη κινητοποίηση του ξενοδοχειακού κόσμου και των αρμόδιων άρχων. Πραγματικά αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Θα σβήσει. Πότε θα σβήσει και πώς θα σβήσει και τι θα αφήσει πίσω του. Αυτό είναι το διατάφτα. Για την Κρήτη μιλάμε πάντα. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι, 1,000 άνθρωποι περίπου βρίσκονται, που απομακρύνθηκαν από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δύο χώρους φιλοξενίας, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο. Έχει στηθεί ένας μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές του ΕΚΑΠ και τον Ερυθρό Σταυρό. Και λένε οι πληροφορίες ότι ο Δήμος Φεστού έχει εξασφαλίσει περισσότερες από 1,000 μερίδες φαγητού. Από σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Είπαμε, παρέχεται συνεχώς βοήθεια και φροντίδα σε όσους έχουν ανάγκη, διότι είναι εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, είναι η πολιτική προστασία του Δήμου, εθελοντές και προσωπικό του Δήμου. Και το ΕΚΑΒ έχει ισχυρή παρουσία, 2 ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Το ένα χρειάστηκε να μεταφέρει άτομο στο νοσοκομείο, το δεύτερο παραμένει στο κλειστό γυμναστήριο. Το ασθενοφόρο για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Και πηγαίνουν εκεί οι τουρίστες και οι κάτοικοι. Τι να κάνουν, να φορτίσουν τα κινητά τους οι άνθρωποι. Να ενημερωθούν από τον Ερυθρό Σταυρό, να λάβουν κάθε δυνατή υποστήριξη. Ανάμεσα στους πολίτες που μετακινήθηκαν από την Αγία Γαλήνη είναι Ολλανδοί, Γάλλοι και Γερμανοί τουρίστες. Και ο Ερυθρός Σταυρός διαθέτει κουβέρτες, στρώματα και στεγνά ρούχα. Ο Δήμος έχει αναλάβει, είπαμε, τη σύντησή τους, των ανθρώπων όλων αυτών. Οι οποίοι πήγαν για διακοπές και βρέθηκαν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, φοβερή. Φοβερή στην κυριολεξία όμως. Λοιπόν, το ζήτημα ποιο είναι, παιδιά? Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν στην ευρύτερη περιοχή τουλάχιστον έως το Σάββατο. Και είναι και η μορφολογία του εδάφους και είναι και οι άνεμοι που καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν τεράστιο εμπόδιο στην κατάσβεση, αλλά πάντα έχουμε εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές δυνάμεις ότι θα τα καταφέρουν και ότι θα σβήσουν οι φωτιές. Επίσης να έχουμε το νου μας ότι η κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα παραμείνει και σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Κατηγορίας 4, πολύ υψηλός κίνδυνος. 5 βαθμοί είναι η κλίμακα, 4 είναι η κατηγορία για την Κρήτη. 4 είναι η κατηγορία επικινδυνότητας. Επίσης έχουμε και μία φωτιά ακόμη στον Αθερινόλακο, στη Σιτία. Από χθες έχει ξεσπάσει και όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Earth News ο Ιάσονας Ταυλάς, πέρασε και στο εργοστάσιο της ΔΕΗ που βρίσκεται στην περιοχή και έχουν καεί κάποιες από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Επίσης κάηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής. 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια, πήγαν στο νοσοκομείο, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Η φωτιά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο πάνω, και πάνω από αυτό, σε μια απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων, είναι το χωριό Αγία Τριάδα. Και σε απόσταση, αποστάσεις περίπου 3 χιλιόμετρων βρίσκονται και κάποιοι οικισμοί. Και έχει και ανέμους ισχυρούς. Και η χαμηλή βλάστηση, επιτόπου είναι 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Είχε κινητοποιηθεί νωρίτερα και ένα ελικόπτερο, υδροφόρος του Δήμου, Σιτίας, έτσι. Και με μήνυμα στο 112, οι υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας ζήτησαν από τους κατοίκους της περιοχής Αθερινόλακος Σιτίας, επαναλαμβάνω, να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Και για την πυρκαγιά αυτή ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Λασιθίου για να διερευνήσει τα αίτια της. Λοιπόν, υπάρχει επίσης μια ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας και τους Δήμους, δηλαδή, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά τη χθεσινή στον Άγιο Βασίλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, τη δημιούργηση του την πλατφόρμα αυτή και μπορείτε να μπείτε και να δείτε και να κάνετε τη σχετική αίτηση αν χρειαστεί, που ευχόμαστε να μην χρειαστεί, έτσι. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν καεί και κάποια σπίτια και όλα τα σχετικά. Είπαμε, δεν, από εδώ δεν θα κάνουμε τους φωστήρες και τους, πώς το λένε, τους σοφούς, αλλά ελπίζουμε να τεθούν γρήγορα υπό έλεγχο, όσο γίνεται γρηγορότερα, οι φωτιές. Επίσης, φωτιά έχουμε και τη φωτιά σε δύο μέτωπα στη Λέσβο, στο Πλωμάρι. Ισχυροί άνεμοι, συνεχείς αναζωπηρώσεις. Η φωτιά αυτή ξεκίνησε στο Πλωμάρι, ξεκίνησε από την παλιά χωματερή πάνω από τις Μηλιές. Το ένα μέτωπο είναι με κατεύθυνση το Πλωμάρι, τον Άγιο Ισίδωρο, την Πλαγιά Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Ουσιαστικά αυτά τα δύο μέτωπα αγκαλιάζουν τον οικισμό του Πλωμαρίου και εκεί έχει ανέμους μέχρι 9 μποφόρ. Μέχρι να δύσει ο ήλιος επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Τώρα καταλαβαίνουμε, δεν είναι καινούριο πράγμα, επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις. Δύσβατη περιοχή, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Και πυροσβέστες και εθελοντές σε αρκετά σημεία που είχε σβήσει η φωτιά λένε ότι παρατηρούνται συνεχείς αναζωπηρώσεις. Η φωτιά καίει κυρίως ελιές και δασική έκταση. Και έχουμε εδώ στο Earth, θα μπείτε στο earthnews.gr να δείτε και τις φωτογραφίες και να διαβάσετε και τα ρεπορτάζ βεβαίως, που δείχνει τις φλόγες να αγκαλιάζουν κάποια σπίτια και έχουν φτάσει και κοντά στο νεκροταφείο του Πλωμαρίου. Εχθές το απόγευμα είχε δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση τμήματων του οικισμού του Πλωμαρίου, που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο, με κατεύθυνση προς τη θάλασσα και την περιοχή του Αγίου Ισίδωρου. Λοιπόν, 50 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, επίσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λέσβου. Και επειδή έχει προχωρήσει πολύ η τεχνολογία και επειδή υπάρχει ο τρόπος να δούμε τον καπνό και τα λοιπά, ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, δείχνει μεγάλες ποσότητες καπνού που παράγει η πυρκαγιά στην Κρήτη και στη Λέσβο, εννοείται. Και επίσης έχουν πυρκαγιά και στην Τουρκία. Δείχνει και αυτό, θα τα πούμε. Στην Τουρκία δύο ενεργά μέτωπα έχει. Και με βάση λοιπόν τις δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών, η πυρκαγιά στην Κρήτη εμφανίζει λίγη ιδιαίτερα υψηλή ένταση, παράγοντας μεγάλες ποσότητες καπνού. Και η προσομοίωση δείχνει ότι αυτές οι συνθήκες που επικρατούν οι μετεωρολογικές τώρα ευνοούν τη μεταφορά του καπνού από τα ενεργά μέτωπα της Δυτικής Τουρκίας προς το Ανατολικό Αιγαίο, επηρεάζοντας τη Λέσβο, τη Χίο, τις Κυκλάδες και μετά τμήματα της Κρήτης. Και επίσης, η μεγάλη πυρκαγιά στην Κρήτη παράγει εκτεταμένο νεφος καπνού που επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή του νησιού και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές. Και ο καπνός από τη δασική πυρκαγιά, λέει, στην περιοχή των Δαρδανελίων, στο Τσανάκαλε το λένε, Δαρδανέλια τέλος πάντων, αναμένεται, λέει η πρόγνωση, να μεταφερθεί προς την Εύβοια και την Αττική. Βέβαια, η προσομοίωση δείχνει ότι το νέφος παραμένει σε μεγαλύτερα ύψη στην ατμόσφαιρα και δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στην επιφάνεια του εδάφους. Έτσι, στην επιφάνεια του εδάφους. Γιατί λέμε τώρα για τον αέρα, για τον καπνό μάλλον που θα έρθει εδώ από την Τουρκία. Βρίσκονται από χθες οι δυνάμεις εκεί στην Τουρκία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμέτωπες με μία πυρκαγιά, μάλλον τι μία πυρκαγιά, με ένα τεράστιο μέτωπο, διότι ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές και έχει αέρα και εκεί αντιλαμβάνεστε ότι τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως στα τουριστικά τους θέρετα στα νότια της χώρας. 5 αεροπλάνα κινητοποιήθηκαν στην επαρχία Μούγλων, για Τουρκία μιλάμε, 18 ελικόπτερα, δεν θα πετάνε τώρα είναι βράδυ, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, εκατοντάδες πυροσβέστες. Και ο αυτοκινητόδρομος, λέει, που συνδέει την τουριστική πόλη της Ατάλειας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγέ στα νότια, έκλεισε για την κυκλοφορία, διότι έχει καπνό φοβερό αυτός που θα έρθει και εδώ. Επίσης, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Ολύμπου. Από αγροτική ζώνη ξεκίνησε η πυρκαγιά, ξαπλώθηκε στο δάσος. 202 άνθρωποι απομακρύνθηκαν στη Τουρκία και από ένα τοπικό νοσοκομείο οι ασθενείς. Κάμε και αυτό. Επίσης υπάρχει και άλλη μια φωτιά το απόγευμα από χθες στη δασόδη περιοχή του Μπαλικεσίρ στα δυτικά. Αυτή είναι που τα Δαρδανέλια είναι πάνω στο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια. Αυτός ο καπνός θα έρθει εδώ. Αλλά δεν θα επηρεάσει δεν θα φτάσει τέλος πάντων η ποιότητα του αέρα να είναι πολύ χαμηλή στην επιφάνεια του εδάφους. Λοιπόν, επίσης, για να μην το ξεχάσω, είχαμε χθες 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Και μάλιστα από αυτούς που συνελήφθησαν, 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Θα μου πεις ναι, γιατί και στην Πάρο από το Χιτά ξεκίνησε η φωτιά. Και στην Κρήτη από το Χιτά ξεκίνησε, παλιό Χιτά. Okay. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να μην προκαλούμε φωτιές, έτσι, ο άλλος εμπρησμό από πρόθεση, αλλά κάποια στιγμή έρχεται και σου λέει, ξέρεις, ναι, κάτι δεν πήγε καλά και άρπαξε φωτιά και έχουμε τώρα αυτά που έχουμε. Στο Πλωμάρι, μισό λεπτό, έχει ενισχυθεί. Στο βουνό, λέει, δεν υπάρχουν δρόμοι και το έργο των επίγειων δυνάμεων είναι δύσκολο. Στο βουνό. Και έχουμε εδώ και τις φωτογραφίες. Κάτι για εθελοντές έδωσαν μάχη με λάστιχα και κουβάδες, ώστε να εμποδίσουν τις φλόγες να φτάσουν στα σπίτια. Έχουν ενισχυθεί 92 πυροσβέστες, 5 ομάδα πεζοπόρων, 16 οχήματα, υδροφόρες κτλ. Και η Λέσβος, και η Λέσβος ήταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς χθες το 4, παιδιά. Και θα έχει και ανέμου σήμερα. Αυτό όταν το λέμε τώρα εμείς από εδώ, να προσέχουμε. Εμείς προσέχουμε. Και τώρα βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Όπως και να έχει, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Να τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Τα μέτωπα των πυρκαγιών. Ξαναλέω. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές, των 2 πυροσβεστών που κάηκαν οι άνθρωποι ουσιαστικά και ο νεαρός, ο άλλος 27χρονος, λένε πληροφορίες, από παθολογικά αίτια, γιατί σταμάτησε η καρδιά του, δεν ξέρω, υποθέτω θα το μάθουμε, έτσι, πώς και γιατί. Και θα είμαστε εδώ και να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Τι έχουμε, λοιπόν, 112 στο Ρέθυμνο για απομάκρυνση από λίγρες προς Αγιαλό και Κεραμές, από Αγία Παρασκευή προς Αγαλενό και Κεραμές. Μάλιστα. Δεν ξέρω ότι κάτι έχω να ακούσω, βέβαια έχω να ακούσω του σταθμού, ναι, τα σήματα, και βεβαίως αυτό που θα ακούσουμε σήμερα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από ηρεμία, δεν υπάρχει. Όχι, εμείς είμαστε εδώ σε ένα στούντιο, εσείς που είστε σε ένα σπίτι, ο άλλος που είναι στις διακοπές του. Οι άνθρωποι που είναι στα μέτωπα, οι πυροσβέστες, προσπαθούν, οι εθελοντές και όλοι όσοι συνδράμουν, και οι άνθρωποι που βλέπουν την περιοχή τους να καίγεται, έτσι. Α, πριν πάμε, έχω χρόνο. Συλληπιτήρια εξέφρασε ο Πρωθυπουργός για το θάνατο των 3 πυροσβεστών, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. συλληπιτήρια του Προέδρου της Βουλής. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έχουμε και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα, το δύσκολο ξημέρωμα της 5ης 30 Ιουλίου, γιατί έχουμε τις φωτιές στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στο Λασίθι. Στο Λασίθι, η Συναγία Τριάδα επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πυροσβεστών τμήματων και 12 οχήματα. Έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς το Μακρύ Γυαλό. Ενισχυμένες και δυνάμεις στο πλωμάρι της Λέσβου. Για το Ρέθυμνο είναι σε εξέλιξη. Θα δοθεί ολονύχτια μάχη σε όλα τα μέτωπα. Επαναλαμβάνω, να μην το θέλω καθόλου να το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα το ξεχάσουμε, δεν είναι κάτι που το ξεχνάς. 3 νεκρούς πυροσβέστες θρυνούμε. Πληροφορίες έχω. Δεν μπορώ να πω ότι η πηγή βέβαια, αλλά είναι εγκυρότατες. Γιος Ιερέα, ο 25χρονος εθελοντής πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη, και εκεί στα χωριά Αγία Γαλήνη και τα λοιπά λειτουργεί ο άνθρωπος, και βέβαια γίνεται, αντιλαμβάνεστε, το θρήνο που έχει ξεσπάσει, και όχι μόνο για τον νεαρό και για τον 58χρονο. Στο 10 το μεσημέρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο. Δεν μου αρέσει αυτό που λέει 25χρονος, 58χρονος, 27χρονος. Ονόματα έχουν οι άνθρωποι. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Φουρφουρά, και η κηδεία του 58χρονου στο χωριό του, το Γερακάρι, 5 το απόγευμα, στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου στην εκκλησία. Θα πραγματοποιηθεί και η ταφή του. Τι να πω επίλογο. Ήρωες. Έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, παιδιά, αυτό είναι, έτσι. Εν καιρό ειρήνης. Λοιπόν, είπαμε και για την Τουρκία που έχει επίσης φωτιές πολλές και εξαιρετικά δύσκολες, και αυτοί αντιμετωπίζουν. Τι γίνεται τώρα με τα άλλα μέτωπα, γιατί έχουμε και δεν είναι, παιδιά, ότι ξέρεις, άντε σβήνουνε. Μα ξεκινήσει μια φωτιά, θα πάμε λίγο να δούμε στη Γαλλία τι γίνεται, να αφήσουμε λίγο τα δικά μας, παλεύουν εκεί άνθρωποι. Έχουν επιστρέψει υψηλές θερμοκρασίες, είπανε θα έχουν κύμα καύσωνα στη Γαλλία, και στα νοτιοδυτικά 420.000 στρέμματα έχει κάψει. Τροφοδοτεί εκ νέου την πύρκα για αυτή η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Εχθές είχαμε μια σχετικά ήσυχη νύχτα. Μιλούσανε για σταθεροποίηση του μετώπου και είπαμε μήπως τέλος πάντων κάτι γίνει και βελτιωθεί η κατάσταση περαιτέρω, και έρχεται μετά ο καιρός και τα κάνει πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από τις 22 Ιουλίου καίγει και η φωτιά στη Γαλλία. Η μεγαλύτερη δασική στη χώρα από το 1949. Και η αναζωπήρωση, λέει, μια μεγάλη αναζωπήρωση στα βόρεια του θέρετου Λαντών έχει κινητοποιήσει από το μεσημέρι χθες πυροσβέστες και εθελοντές. Τουριστική λεκάνη του Αρκανσό. Λείπουν τα όρια, λέει, μιας καλλιεργήσιμης έκτασης με καλαμπόκια. Στην Ισπανία, να ανοίξω, θα πούμε και για την Ισπανία, να ανοίξω μια παρένθεση. Ο μεγαλύτερος στοβολώνας της Ισπανίας κάηκε. Έτσι. Και στη Γαλλία τώρα έχουν το ίδιο θέμα. Και έχουν επίσης πυκνούς καπνούς που δυσχεραίνουν την κατάσταση, αποπνικτική ζέστη. Και τα καναντέρ, δείχνει, έχει τα βίντεο. Σαν παιδιά, παντού οι πυροσβεστικές δυνάμεις και παντού οι χειριστές των καναντέρ και των εναέριων γενικά, οι άνθρωποι καταβάλουν τέτοιες προσπάθειες που λες, από σου βγαίνει αθόρμητα. Μπράβο του. Πόσο χαμηλά στο έδαφος φτάνουν. Πόσο χαμηλά. Για να σβήσουν και την τελευταία σπίθα. Με τη ζέστη να έχει επανέλθει, 40 βαθμούς είχε χθες, λένε μάλλον, ποτέ δεν ξέρεις, ότι μάλλον θα δροσίσει. Μάλλον, για τη Γαλλία μιλάω, μάλλον θα δροσίσει σήμερα. Για να δούμε. Οι προγνώσεις προηγουμένες μιλούσαν μέχρι το Σάββατο ότι θα έχει ζέστη. Θα δείξει. Τέλος πάντων, και έχει πάνω από 120 πυροσβέστες η Γαλλία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσον αφορά τώρα στην Ισπανία,
υπάρχει ένα καλό, ας πούμε, ένα θετικό έρι της εκενώσεις από τις πυρκαγιές στη Ναβίλα και στις δύο πυρκαγιές στη Μαδρίτη, που είχαν εκενωθεί λόγω της φωτιάς σε δασικές περιοχές, με άμεση ισχύ, λέει, για όσες πόλεις, για 12 πόλεις και χωριά που παρέμεναν υπό καθεστώς απομάκρυνσης. Και βγαίνει χθες ο Σάντζεθ. Βέβαια ο Σάντζεθ λέει το ίδιο πράγμα, ο πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντζεθ, ο Ισπανός, ότι θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Το ξέρουμε. Επίσης είπε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές για την κατάσβεση της άλλης μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται κοντά στη Μαδρίτη. Θα είναι, λέει, πολύ σημαντικές αυτές. Αντί από την περιπτώση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν την περασμένη εβδομάδα να σβήσουν τη φωτιά στη Μαδρίτη, γύρω στην περιοχή της Μαδρίτης και στην Άβυλα, σε μια επαρχία εκεί κοντά, η χειρότερη στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει από τα σπίτια τους. Και επειδή λέμε για το μετά, τους είπανε φύγετε, καήκαν τα σπίτια τους, τους είπανε επιστρέψτε, τα βρήκαν όλα καμένα. Μια καταστροφή βρήκαν. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της περιφέρειας της Μαδρίτης είπε στους δημοσιογράφους ότι 24.000 άνθρωποι είχαν επιστρέψει στα σπίτια τους βάσει των μέτρων της 28 Ιουλίου. Άλλοι 1.500 θα μπορούσαν να το κάνουν μετά την ανακοίνωση τη χθεσινή. 9.500 άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν απομακρυσμένοι. Ναι, και λένε οι αρχές ότι οι πυρκαγιές έχουν κάψει συνολικά σχεδόν 80.000 hectares γης. Γυρίστε σπίτια σας, όχι γυρίστε, γυρίστε στις περιοχές από τις οποίες φύγατε, γυρίζουν και βλέπουν αυτή την κατάσταση. Ο Μακρόν είπε στη Γαλλία, θα τα φτιάξουμε, θα τα αναδημιουργήσουμε, θα βοηθήσουμε όλοι μαζί κτλ. Ο Σάντζεθ είπε πολύ δύσκολη κατάσταση, υποθέτω θα βγει κάποια στιγμή και θα πει επίσης θα βοηθήσουμε και όλα τα σχετικά. Όπως ελπίζω, και αυτό θεωρώ ότι θα γίνει, να βοηθηθούν όλοι οι άνθρωποι, να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να βρούνε μόνο μικρές υλικές ζημιές και μόνο καπνούς από τα, πώς το λένε, μαυρίλες από τους καπνούς και τίποτα άλλο. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τι έχουμε? Πολλά και διάφορα έχουμε και πολλά και... Α, θέλω να σας πω και κάτι άλλο τώρα που είμαι για τα καιρικά, για τα καιρικά και για τις φωτιές και για όλα αυτά που συμβαίνουν, τα τραγικά δίπλα μας και τους θανάτους. Επειδή μιλάμε για ξηρασία, γιατί και στη Γαλλία και στην Ισπανία είπανε, είχαμε βλάστηση, έβρεξε το χειμώνα, ήρθε ο καύσωνας, τα ξέρανε το καλοκαίρι, πιάσανε φωτιά και έχουμε τις καταστάσεις αυτές. Ο Δούναβης, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτοφανή υποχώρηση της στάθμης των υδάτων του. Δεν έχει νερό. Οι συνέπειες, λέει, της παρατεταμένης ξηρασίας και των αλλεπάλληλων κυμάτων καύσωνα γίνονται πλέον αισθητές σε πολλαπλά επίπεδα. Από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές μέχρι και την αποκάλυψη ευρημάτων παραμένουν κρυμμένα για χιλιάδες χρόνια, παιδιά. Τι έγινε στην Ουγγαρία, ας πούμε? Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη ανάγκασε τον πυρηνικό σταθμό του ΠΑΞ να θέσει εκτός λειτουργίας ένα από τους 4 αντιδραστήρες από χθες το απόγευμα. Το ποτάμι είναι η βασική πηγή νερού για την ψήξη των εγκαταστάσεων. Που σημαίνει τι? Η σημαντική μείωση της στάθμης του δεν επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία της μονάδας. Για πυρηνικό σταθμό μιλάμε. 4 αντιδραστήρες έχει ρωσικής κατασκευής, ναι. Παράγει σχεδόν τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται η Ουγγαρία. Ήδη από τη Δευτέρα είχε περιορίσει την παραγωγή άλλης μονάδας. Χθες η συνολική παραγωγή του εργοστασίου εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου από χθες περίπου στο 60% της δυναμικότητάς του. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι. Επίσης, κάτι άλλο. Στη Βόρεια Βουλγαρία, η υποχώρηση, λέει, των νερών έφερε στο φως ένα εντυπωσιακό έβριμα. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Κάτοικος του χωριού Ριάχοβο εντόπισε στην κήτη του ποταμού Λείψανα, που πιστεύεται ότι ανήκουν σε μαμούθ.
Και πήγαν οι ειδικοί του Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου της Ρούση και αναγνώρισαν, λέει, μια κατογνάθο, δύο χαβλιόδεντες κτλ. Θα πάνε στο εργαστήριο να δουν με ακρίβεια την ηλικία και την προέλευσή τους. Και ένα τέτοιο έβριμα, λέει, έχει ιδιαίτερη επιστημονική αξία, διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό οι ειδικοί πίστευαν ότι πριν από χιλιάδες χρόνια η περιοχή αυτή ήταν βάλτος. Χιλιάδες χρόνια. Όλες αυτές τις εξελίξεις, δεν σας τις λέω τυχαία, αποτελούν άλλη μία υπενθύμηση ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι κάτι που θα έρθει στο μέλλον. Η αύξηση της συχνότητας και της έντασης του καύσωνα σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας μεταβάλλει την εικόνα των υδάτων. Ενεργειακή ασφάλεια, φυσικά οικοσυστήματα δοκιμάζονται. Στην Ισπανία και στη Γαλλία έχουν γίνει στάχτη οικοσυστήματα σπουδαιότητας μεγάλης. Ο Δούναβης, για τον οποίο μιλάμε, είναι ένας ποταμός ο οποίος για αιώνες υπήρξε πηγή ζωής και ανάπτυξης. Εκατομμύρια ανθρώπους έχει επηρεάσει όλο αυτό. Σήμερα είναι ένας, λέει, από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες των επιπτώσεων που επιφέρει η συνεχώς μεταβαλλόμενη κλιματική πραγματικότητα. Σας έχω πει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις λέξεις. Σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση, εάν συνεχιστεί έτσι, που θα συνεχιστεί, γιατί η κλιματική διαλλαγή, δεν είπαμε, δεν είναι κάτι, εντάξει, σε λίγο, όχι, θα έχουμε χειρότερα. Χειρότερα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, δηλαδή η φωτιά στην Πάρο, Ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, είναι τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο, σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Και οι συλλήψεις αυτές έγιναν μετά από τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων εκδήλωσης της πυρκαγιάς από ανακριτικούς υπαλλήλους Κυκλάδες. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία λένε της έρευνας ότι μέσα στο περιφραγμένο χώρο που βρίσκεται ο Χιτά σε απόσταση 200-300 μέτρων φέρεται να είχε δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Όπου στην ανεξέλεγκτη χωματερή δεν τηρούνταν, όπως διαπιστώθηκε, τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα των σκουπιδιών. Μετά, λέει, από τη συλλογή των στοιχείων, η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, να συλληφθούν τα άτομα που αναφέραμε για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Είναι βαριά αμέλεια. Παράλληλα τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437 ευρώ και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Σήμερα? Όχι, αύριο οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μέσα στο Χιτά, που βρίσκεται στην περιοχή Καμπή και επεκτάθηκε τόσο γρήγορα σε έκταση κοντά με χαμηλή πλάστηση, εννοείται ότι δηλαδή το είδαμε, έλαβε διαστάσεις τεράστιες, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τρέχαν και δεν φτάναμε πάλι, και το Earth News έχει εξασφαλίσει αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό όπου φαίνεται ο τεράστιος όκος απορριμμάτων, παιδιά. Και μετά δείχνει τη φωτιά και τα λοιπά. Από χθες το πρωί δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο πλέον, αλλά παραμένει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο νησί. Ότι φυσάει. Γύρω στις 8 χθες το βράδυ υπήρξαν δύο νέες εστίες κοντά στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων, οι οποίες έσβησαν άμεσα, και λέει η πυροσβεστική ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, διότι και απόψε όλοι θα βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε κάθε φορά το αίτιο, από πού ξεκινάει. Από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Το πού καταλήγει θα το δούμε όταν θα σβήσουν οι φωτιές. Εκεί θα δούμε το μέγεθος
της καταστροφής. Λοιπόν, εστιάζουμε, είπαμε, σε Κρήτη και σε Λέσβο, εκεί στο Πλωμάρι. Και βλέπω εδώ τις φωτογραφίες, τις βλέπω, μα πεις εσύ τις βλέπεις, άλλοι παλεύουνε. Μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε και εμείς. Ο καθένας λέει από το μετερίζει του. Τι να σας πω. Έτσι θα είναι. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν πω και το... Γιατί έχω και άλλη, είχα και άλλη μια φωτιά. Πού είναι και, τι λες, και λίγο ύποπτη έως πολύ. Πάμε να ακούσουμε τη μουσική μας και επανερχόμαστε.

Πήγε παραπέντε. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Το δύσκολο ξημέρωμα, η αλήθεια είναι αυτή. Έπιασε χθες μια φωτιά στο Μαρκόπουλο, στη θέση Πάτημα, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Χθες το βράδυ. Γύρω στις 10 παρά 20, ναι. 65 πυροσβέστες πήγαν, 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 15 οχήματα, δροφόρος του Δήμου κτλ. Κάει και όλος χερός. Και τα αίτια λέει εκδήλωσης θα διερευνηθούν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πολλά εργοστάσια ανακύκλωσης, παιδιά. Πολλά καίγονται. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ο καταστράφει και τα λοιπά. Δεν είχαμε εκεί τίποτα άσχημο. Εκτός από το. Νομίζω δεν είναι άσχημο να καταστραφεί. Βρε, άσχημο είναι καταστραφεί, αλλά έχουμε 3 ανθρώπους πυροσβέστες που έχουν χάσει τη ζωή τους. Έτσι, είπαμε. Όλα τα υλικά ξαναφτιάχνονται με τον άλλον ή με τον άλλο τρόπο. Φτιάχνονται όλα. Εκείνο που δεν φτιάχνεται και δεν επιστρέφουν πίσω. Ναι. Είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εδώ θα είμαστε για να παρακολουθούμε την κατάσταση στα μέτωπα. Ρέθυμνο, Σιτία, Πλωμάρι. Έτσι. Είναι σε εξέλιξη και οι τρεις φωτιές. Και εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση Ορνή Αγίας Γαλήνης Αγίας Παρασκευής, Λίγκρες στο Ρέθυμνο και Γουδούρας και Ασπρόλιθου στο Λασίθι. Εκεί στο Ασπρόλιθο έχουν καεί 2 πυροσβεστικά οχήματα, έχουν τραυματιστεί ελαφρά στα χέρια και στο πρόσωπο 2 πυροσβέστες. Και έχουμε τους 3 νεκρούς πυροσβέστες. Θα το λέω και θα το ξαναλέω γιατί πραγματικά είναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Τραγούδι. Μουσική θα ακούσουμε, έτσι. Παρακαλώ. Και επανερχόμαστε μετά της εκπομπής σε λίγα λεπτά. Εδώ θα είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Για να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δύο πυροσβέστες νεκροί στην κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό και έναν 58χρονο πενταετούς θητείας πυροσβέστη από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηφίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς αξιωματικός της πυροσβεστικής. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας ότι η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα είναι τα μηνύματα από χθες από τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Απεγκλωβίστηκαν χθες διαθαλάσσεις 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λάση Θείου επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόληθος να απομακρυνθούν προς μακρύ γυαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις θα δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει από τις 2 χθες το μεσημέρι δασική και καλλιεργήσιμη γη με ελιές. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, μερικές φορές ξεπερνούν τα 8 μποφόρ. Μεγάλο εμπόδιο όμως είναι και η έλλειψη αγροτικών υδασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της κιόμενης έκτασης, τα οποία μαζί με το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους καθιστούν την όλη επιχείρηση πάρα πολύ δύσκολη. Ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στο νησί σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο ανακύκλωσης που τυλίχθηκε στις φλόγες χθες το βράδυ στο Μαρκόπουλο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοανατολική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγλα και στην Αντάλια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Φιλαράκι,
2: Το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική φιλοζωική και περιβαλλοντική. Οι θάλασσές μας είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική φιλοζωική και περιβαλλοντική ομοσπονδία. www.pfpo.gr

μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Έβηξα ακουστή στον αέρα. Πάντως δεν είναι από τον καπνό που πνίγει τα νότια της χώρας. Λοιπόν, εδώ είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 30 Ιουλίου. Ο Ιούλιος άλλη μία μέρα έχει, δεν μας αποχαιρετάει καθόλου καλά. Από χθες έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και στη Σιτία και στο Λασίθι. Είναι οι προσπάθειες των πυροσβεστών, αν αέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν. Δεν μπορούσαν και χθες γιατί είχαμε το καμποφόρ. Αλλά επειδή μπορεί και να βελτιωθεί η κατάσταση, ποτέ δεν ξέρεις, αν και οι μετεωρολόγοι δεν είναι τόσο αισιόδοξοι, για 8 μποφόρ μιλάνε σήμερα, να πετάξουν τα αέρια μέσα για να δούμε τι θα γίνουμε τέλος πάντων. Και στο Πλωμάρι είναι σε εξέλιξη η φωτιά, έχουν σταλεί απάνω τα 112 μηνύματα από το 112 για εκένωση οικισμών. Το θέμα είναι ότι έχασαν τη ζωή τους 3 πυροσβέστες, 2 στην Κρήτη, ένας 25χρονος εθελοντής και ένας 58χρονος 5 έτους θητείας, οι κηδείες τους θα γίνουν σήμερα των ανθρώπων, και ένας ο υπαρχηγός του πυροσβεστικής Γηθίου, παιδιά, έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν 27 χρονών, έτσι. Καταλαβαίνετε τι θρύνος επικρατεί έτσι στο αμάρι. Και έχουμε και 2 τραυματισμούς πυροσβεστών, με ελαφρά εγκάβματα στα χέρια και στο πρόσωπο, εγκάβματα είναι πάντως. Είχαμε απεγκλωβισμούς δια ξηράς και θαλάσσης, 2 θαλάσσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν, γιατί από τον Άγιο Παύλο, την περιοχή του Αγίου Παύλου, με περιπολικά του λιμενικού και ένα βαγοσωστικά, και από Άγιο Παύλο και Αγία Γαλήνη, περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο με τη συνδρομή του Δήμου Φεστού. Και βεβαίως, επειδή είναι περίπου 2.000 τουρίστες στην Αγία Γαλήνη, καταλαβαίνετε ότι κάπου πρέπει να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, βρίσκονται σε επικοινωνία αρμόδιες αρχές για να δουν τι θα γίνει με τους ανθρώπους που πρέπει κάπου να μείνουν. Εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε ξενοδοχεία τις επόμενες ημέρες και στους κλειστούς χώρους φιλοξενίας. Υπάρχουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, υπάρχει ο Ερυθρός Σταυρός, η Δήμη, ο Δήμος φροντίζει εκεί, παρέχουν σύντηση και ήδη πρώτης ανάγκης. Εν τη αυτή περιπτώσει έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια εκατοντάδες άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το Νότιο Ρέθυμνο. Και τώρα και οι ξενοδόχοι είναι οι άνθρωποι επιποδός για να δουν τι θα γίνει εκεί και με τους τουρίστες και με τους κατοίκους, διότι όλη αυτή η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ. Και καταλαβαίνετε ότι έχει στηθεί ένας μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Και θα έχουμε όλο το βράδυ το νου μας, διότι άλλοι είναι στα μέτωπα των πυρκαγιών, εκατοντάδες πυροσβέστες, όπου υπάρχει φωτιά έχουν σπεύσει, και εθελοντές και υδροφόρες και μηχανήματα έργο των δήμων και πεζοπόρα τμήματα. Για τους πυροσβέστες δεν το συζητώ. Και περιμένουμε τώρα να χαράξει με το πρώτο φως της ημέρας, να δούμε τι θα γίνει με τα μέτωπα όλα αυτά που καίνε στη δάση, καίνε ελιές, καίνε σπίτια, έτσι. Και θα βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση όπως βρισκόμαστε πάρα πολλά χρόνια τώρα, διότι κάποια στιγμή με όλες αυτές τις δυνάμεις και όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλουν οι πυροσβέστες και οι θελοντές και όχι μόνο, θα σβήσει η φωτιά, τι θα αφήσει πίσω της. Και μετά θα αρχίσουμε τα ίδια, καταμέτρηση των ζημιών, να δούμε πού θα πάνε οι πληγέντες, πώς θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, θα πάρουν τις αποζημιώσεις τους, να δούμε τι θα κάνουν. Αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Μα κάθε χρόνο φωτιά έχουμε και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Έχουμε και τους καπνούς και τα λοιπά. Αλλά τι να κάνουν, και αυτοί, και αυτοί αντιμέτωποι με πυρκαγιές. Έτσι. Και η Ισπανία το ίδιο και η Γαλλία το ίδιο. Σε μια κατάσταση συνεχούς εγρήγορσης είναι όλοι. Να προσέχουμε πάρα πολύ, γίνανε κάποιες συλλήψεις, εμπρισμούς. Από αμέλεια, 8 γίνανε. Από αμέλεια οι 6, οι άλλες 2 από πρόθεση. Εμπρισμός από πρόθεση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα τιμωρηθούν όσοι έχουν υπαιτιότητα για αυτή την καταστροφή που βλέπουμε εδώ και που θα τη δείτε και εσείς και στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο και παντού. Έτσι. Επίσης, για τη Λέσβο είπα, για το πλωμάρι. Επίσης, ολονύχτια μάχη με τη φωτιά, από χθες το μεσημέρι καίει. Στην περιοχή Χαλκέλια, στο πλωμάρι είπαμε, κοντά στην παλιά Χωματερή. Και στις κεραίες λίγη της τηλεφωνίας. Ελιές και Πεύκα. Α, αυτά είναι. Και επίσης το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να γεννώσουν την περιοχή, να πάνε προς τον Άγιο Ισίδωρο. Πάνω στο βουνό δεν υπάρχουν δρόμοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το έργο των επίγειων δυνάμεων είναι δύσκολο. Και έχει και ένα εφτάρι, μποφόρ, που σημαίνει ότι όλο αυτό δημιουργεί περαιτέρω δυσκολία. Αφήστε και το άλλο. Θυμάστε που κάθε φορά το ίδιο πράγμα λέμε κάθε φορά. Το μικροκλίμα. Λόγω της φωτιάς, που δημιουργείται λόγω της φωτιάς. Καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την κατάσβεση. Ναι. Λοιπόν, κάποτε, όχι πολλά χρόνια πριν, μία φωτιά είχε ξεσπάσει εδώ στην Αττική και εγώ ήταν ο κόσμος που λέει ο λόγος. Δεν μιλάω για φωνική φωτιά, έτσι, να μην παρεξηγούμε. Και εγώ ήταν, λέει, σπίτια, δάση, τα πάντα. Είχα επικοινωνήσει, τότε είχαμε επικοινωνήσει, συγγνώμη για το πρώτο ενικό, με έναν αντιδήμαρχο ενθυμούμε. Και ρώτησα, γιατί δεν υπάρχουν δρόμοι που να είναι εφικτό να περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα, 2, 3, 5 όσα χρειαστούν για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς. Τότε αυτός ο κύριος μου είχε απαντήσει, ξέρετε, μου λέει, δεν χρειάζεται. Λέω, και τώρα που γεγόσαστε, πάλι πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται? Μου λέει, άλλο αυτό. Λέω, το άλλο δεν είναι. Το σπίτι σας, εσάς, είναι μια χαρά και να παραμείνει. Αλλά εάν δεν υπάρχει τρόπος να πάει το όχημα εκεί που έχει πιάσει η φωτιά και είναι το άλλο μέσα στο δάσος, στο σπίτι, το οτιδήποτε, πώς? Δεν ξέρω τι απέγινε αυτό ο άνθρωπος, νομίζω δεν ξαναβγήκε. Όχι επειδή μίλησε σε εμάς, όχι. Αλλά δεν μπορείς να λες δεν χρειάζεται. Να που χρειάζεται. Να που χρειάζεται. Σε χώρες ζούμε, χώρες λέω, οι οποίες κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Αν δεν φροντίσεις να έχεις την εύκολη πρόσβαση, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Υποθέτω. Δεν είμαι αιρετή εγώ και επίσης δεν είμαι... πώς το λένε, πυροσβέστης. Τι έχουμε? Αυτά είναι τα χαρούμενα. Παντού τα ίδια. Λοιπόν, Αργεντινή, βασικές πυρκαγιές σε εθνικό πάρκο. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. Καλά πάνε και αυτοί. Και δυστυχώς έπεσε ένα ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. 7 νεκρούς. Αργεντινή, ξαναλέω. Αργεντινή. Ναι, μάλιστα. Συνολικά, λέει, υπέβαλαν 7 άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο. Ανώτερα στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, παιδιά. Είχε χρησιμοποιηθεί, λέει, στο πλαίσιο εκπαίδευσης και τα λοιπά. 2 φύγανε, το ένα έπεσε, το άλλο το βρήκε. Στην Αργεντινή. φωτιές. Και εκεί. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, αν έχετε, γιατί κάποιοι έχετε πάει διακοπές και καλά κάνετε, έρχεται και ο Αύγουστος, καλώς ερχόντων τον πράγμα, θα έρθει, αυτά είναι προγραμματισμένα, δεν είναι κάτι που αλλάζει. Τι έμεινε, μια Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, από το Σάββατο, brand new μήνας, τώρα είναι 1:22, 3:30. Όσοι είστε ήρεμοι και καλά κάνετε και είστε ήρεμοι, έτσι πρέπει, είναι παιδιά το αποκορύφωμα της πανσελίνου, γιατί έχουμε και την πανσελίνου όμως ας όλα, του κόκκινου ελαφιού. Βέβαια, 3:30 τώρα τα ξημερώματα. Δεν ήθελα να σας το πω από χθες, ήθελα να σας το κρατήσω για έτσι να πω κάτι ωραίο, κάτι ρομάντικο, αλλά δεν προέκυψε. Όπως και να έχει, αν έχετε χρόνο και όρεξη και τα λοιπά και είστε κάπου που ο ουρανός είναι καθαρός και δεν έχει καπνούς και είστε και κάπου που θέλετε λίγο να ηρεμήσετε και να χαλαρώσετε και να περάσετε ρομαντικά, η πανσέλινος, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία, δεν την έχω δει, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ωραία. Και επίσης είναι, λέει, θα σας το πω τώρα αυτό, να ξεφύγουμε λίγο από τα πυρκαγιές και από τα τραγικά, είναι, λέει, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. Buck Moon λέγεται, ή πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού, μάλιστα. Είναι η πανσέλινος του Ιουλίου, μάλιστα. Γιατί δεν λέει του κόκκινου ελαφιού, γιατί, λέει, αυτή την εποχή τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα, τα οποία καλύπτονται από ένα χνουδωτό βελούδινο δέρμα. Κάθε χρόνο τα ελάφια ρίχνουν και αναγεννούν τα κέρατά τους για να είναι δυνατά στην περίοδο του ζευγαρώματος. Και στην αγγλική παράδοση η πανσέλινος αυτή αποκαλείται Buck Moon, από τη λέξη Buck που σημαίνει αρσενικό ελάφι, συχνά αναφέρεται και ως Red Deer Full Moon. Εν τί αυτή περιπτώσει έχει πανσέλινο. Αν θέλετε, βγείτε να την απολαύσετε. Και τώρα που είπα για τα κέρατα και για τα αυτό, στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ένα βιντεάκι που θεωρώ ότι θα είναι αληθινό. Δεν μου φάνηκε για fake news, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δείχνει, λοιπόν, ένα ελάφι και κάπως έχει ένα όνομα, θα το θυμηθώ, όχι το όνομά του, το είδος του ελαφιού, το οποίο ρίχνει τα κέρατά του, παιδιά. Έπιασε αυτή τη στιγμή, τεινάζει το κεφάλι του και ρίχνει τα κέρατα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα της πανσελίνου, βέβαια, η αλήθεια, τώρα για να τα λέμε όλα, έχει κάτι καταπληκτικές εικόνες, παιδιά, καταπληκτικές όμως, από το φεγγάρι αυτό, εκπληκτικές. Αν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπείτε να τις δείτε, και δεν έχετε πάει κάπου, μπορείτε να την απολαύσετε την πανσέλινο, να πάτε και να την απολαύσετε. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Εδώ φαίνεται τίποτα από την ΕΡΤ. Να βγούμε σε κανένα παράθυρο μετά την εκπομπή να πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Και να κοιτάζοντας, λέει, το φεγγάρι την πανσέλινο, και έχουν και εκδηλώσεις ανά την επικράτεια και τα λοιπά, και δωρεάν, μάλιστα, βεβαίως, να πάτε. Πώς θα μου πεις τέτοια ώρα, πήγαινε αύριο. Όπως και να έχει, αν κάνεις, λέει, στο φεγγάρι τώρα το που είναι της πανσελίνου, μια ευχή πιάνει. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν πιάνει, το θέμα είναι να κάνουμε όλοι μια ευχή να σβήσουν οι φωτιές. Θέλετε, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πετύχει. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Έχουμε κάποια εξέλιξη? Όχι. Όχι, δεν έχουμε. Τι έχουμε? Έχουμε σε εξέλιξη τις φωτιές. Ενώ αν έχουμε κάτι πιο ευχάριστο, θα σας το πω αμέσως. Μόλις τα ευχάριστα θα τα λέμε άμεσα. Ό,τι και να λέμε θα διακόπτουμε και θα πούμε την εξέλιξη την καλή. Λοιπόν, θυμάστε που έχουμε ένα πόλεμο? Δύο έχουμε. Και μάλιστα ο Ζελένσκι είπε, ο Ουκρανός πρόεδρος, ότι θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξαπολύσει, λέει, η Ρωσία μαζική επίθεση σήμερα, απόψε. Μάλιστα. Θέλει τους Patriot, αυτό θέλει. Είπε ότι συμφώνησε ο Τραμπ να δώσει τις άδειες για τους Patriot. Τώρα αντιεροπορική άμυνα, έτσι. Τώρα τι να σας πω. Ψήφισε και η Γερουσία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Είπε ο Τραμπ ήταν καλή η συνάντηση. Τώρα και με τον Νετανιάχου προχθές και με τον Ζελένσκι. Τι είπανε, δεν ξέρουμε. Υποθέτουμε ότι θα ήταν να μεσολαβήσει στα μέτωπα. Επίσης, τι έχουμε. Ουκρανία, συντριβή ουκρανικού μαχητικού F-16. Ο πιλότος εγκατέλειψε γέρο στο αεροσκάφος. Είναι σώος, πήγε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Έχει παραλάβει η Ουκρανία αμερικανικής κατασκευής F-16 από αρκετές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ολλανδία και η Δανία. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, εχθές τα ξημερώματα, εδώ τα λέγαμε, βομβάρδισε. Στόχευσε η Τεχεράνη αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Έτσι. Και βγαίνει εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος και προαναγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη στην Ιορδανία. Ξέρουν, λέει, τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε. Γνωρίζετε ότι προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα. Είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία κάποια στιγμή. Αφήνει στο τραπέζι το ενδεχόμενο της διπλωματικής λύσης. Όμως, αλλά λέει, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Έτσι. Η εξέλιξη αυτή ήρθε αφού ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι είχε αναχαιτήσει πολλούς βαλιστικούς πυράβλους από την Τεχεράνη προς την Ιορδανία. Καλά, είπε και κάτι άλλο πιο έτσι. Θα τους κάνουμε σκόνη, είπε, όχι ναι, τους Ιρανούς. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα φάνε ξύλο και τα λοιπά. Ο ανταποκριτής λέει του Fox, το Fox News είναι ο δημοσιογραφικός τόπος στον οποίο είναι φύλλα προσκύμενος προς τον Ντόναλντ Τραμπ και εκεί δίνει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ο ανταποκριτής λοιπόν του Fox είπε, ανέφερε λέει ο πρόεδρος, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, θα φάνε ξύλο, και πρόσθεσε ότι χρησιμοποίησε βρισιές για να τονίσει το μήνυμά του. Οπότε τώρα τι κάνουμε εμείς, περιμένουμε να δούμε. Αφού λέει τις επόμενες ώρες, εγώ ψάχνω εδώ και περιμένω ένα χτύπημα, μην σας πω πολύ χτύπημα, πολλά χτυπήματα, να δούμε τι θα γίνει, τι χτυπάει, η Ρωσία χτυπάει. Ωραία. Ναι. Σας πάω από τη Ρωσία στο Ιράν και ξανά. Έχουμε ρωσική επίθεση στο Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους και ακούγονται εκρήξεις, λέει το Reuters. Ναι. Τι άλλο. Και πηγαίνουν στα καταφύγια. Μάλιστα. Αυτά είναι. Είναι και οι κυρώσεις. Είναι και που δέχθηκε ο Τραμπ τον Ζελένσκι. Είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε κάποια ηρεμία σχετική, δηλαδή δεν είχαμε αμερικανικούς βομβαρδισμούς, αλλά τώρα αν ο πρόεδρος έδωσε την άδεια, υποθέτω ότι σε λίγο θα διατάξει και να γίνουν, πώς το λέμε, τα χτυπήματα. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θα έχω και ένα άλλο ζήτημα το οποίο, γιατί τα αφήνουμε συνήθως πίσω αυτά. Λέμε, έλα, εντάξει. Ποιος να ξέρει τι γίνεται. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες ότι γίνονται πάρα πολύ τρομακτικά πράγματα στο Ιράν και για τα οποία τα εσωτερικά τους. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε τι γίνεται εκεί, είναι τι περνάνε οι άνθρωποι. Γεια σας, τέλος. Το τι περνάνε οι άνθρωποι θα σας το πω αμέσως, γιατί υπάρχουν πληροφορίες. Δεν είναι κάτι που θα κρυφτεί, αν και πολλοί θα το θέλανε οι μουλάδες, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται στο Ιράν, έτσι. Για να μην παρεξηγηθούμε και για να μην έχουμε ζητήματα, δεν δικαιολογούμε σε καμία περίπτωση έναν πόλεμο, μία επίθεση, σε καμία περίπτωση. Και επίσης εμείς εδώ δεν είμαστε η κολυμβήθρα του Σιλουάμ, έτσι, να συγχωρούνται οι αμαρτίες των ανθρώπων, σε καμία περίπτωση. Θέλω όμως να έχουμε μία εικόνα, το επιθυμώ πολύ και να την έχετε κι εσείς τώρα 30 Ιουλίου που κουβεντιάζουμε. Βασίλη μου, έχω να ακούσω κάτι για το του σταθμού. Ωραία, θες να τα ακούσουμε πρώτα και θα σας τα πω μετά. Παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Δεν είσαι μόνη.
10: Δεν είσαι μόνη.
9: Δεν είσαι μόνος.
10: Είσαι μόνος.
9: Είμαστε δίπλα σου.
10: Είμαστε δίπλα σου.
9: Δεν σε καθορίζει.
10: Καθορίζει.
9: Δεν σε κρατάει πίσω.
10: Δεν σε σταματάει.
9: Σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, λέγαμε για το Ιράν. Να θυμίσω ότι η ώρα είναι 2:25. Να θυμίσω ότι είναι σε εξέλιξη πυρκαγιές στην Κρήτη και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι, και θα είναι όλοι, όχι θα είναι, δηλαδή το δεδομένο είναι αυτό, ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και τα λοιπά και οι δήμοι δίνουν μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών, έστω να τεθούν υπό έλεγχο, παιδιά, έστω να τεθούν υπό έλεγχο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το Ιράν που είπε ο Τραμπ θα χτυπήσουν σε λίγες ώρες. Να περιμένουμε. Τι γίνεται τώρα στο Ιράν, τι πληροφόρηση υπάρχει? Μαζική απεργία πείνας πραγματοποιούν τουλάχιστον 1500 θανατοπινίτες στη φυλακή Γκεζέλ Χεσάρ κοντά στην Τεχεράνη. Διαμαρτύρονται για την αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράν. Ορισμένοι κρατούμενοι έφτασαν, λέει, στο σημείο να ράψουν τα χείλη τους, ζητώντας να ακουστεί η διαμαρτυρία τους. Γιατί εκτός από τις που μας στέλνουν, τις εικόνες που βλέπουμε να κλαίνε για το Χαμενεΐ τον πατέρα και να θρηνούν και να βγαίνουν και να βρίζουν και να λένε κατά της Αμερικής και τα λοιπά, κάτι τους βομβαρδίζει, έτσι. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που δεν φαίνεται, δεν μας τη δείχνουν, το καθεστώς. Σύμφωνα λοιπόν με ιρανικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικαλεί τον Guardian, Η κινητοποίηση άρχισε πριν από περίπου 2 εβδομάδες, όταν 6 άνδρες είχαν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά. Μεταφέρθηκαν στην απομόνωση και τους είπαν ότι μπορεί και να σας εκτελέσουμε. Που θα τους εκτελέσουν, δεν το συζητώ. Σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οργανώσεις της Ιρανικής Διασποράς, κρατούμενοι εμφανίζονται συγκεντρωμένοι στους διαδρόμους της φυλακής, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά των εκτελέσεων. Ξέρετε τι ζητάνε? Να παρέμβει η διεθνής κοινότητα. Αυτό ζητάνε. Σε άλλο βίντεο, κρατούμενος αναφέρει ότι ορισμένοι απεργοί πείνας χρειάζονται ιατρική βοήθεια, αλλά οι φύλακες δεν τους επιτρέπουν να μεταφερθούν στο ιατρείο της φυλακής. Με απλά λόγια, να πεθάνουν τους αφήνουν. Έτσι. Η κινητοποίηση αυτή λοιπόν των απεργών πείνας εντάσσεται σε ευρύτερη εκστρατεία κρατουμένων κατά της θανατικής ποινής, η οποία ξεκίνησε το Γενάρη του 24 και έχει, όχι η θανατική ποινή, η εκστρατεία κατά της θανατικής ποινής, και έχει εξαπλωθεί σε πολλές φυλακές της χώρας. Το τελευταίο διάστημα, λέει, η χρήση της θανατικής ποινής στο Ιράν έχει αυξηθεί σημαντικά. Η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα το Όσλο, αναφέρει ότι τουλάχιστον 424 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί από τον αρχή του χρόνου, ενώ εκατοντάδες βρίσκονται εν αναμονή εκτέλεσης. Οι περισσότερες καταδίκες, θανατικές, αφορούν υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό έγινε και σε μια γειτονική μας χώρα προς Ανατολάς, που επειδή δεν μπορούν να τους πιάσουν αλλιώς, να τους κατηγορήσουν για οτιδήποτε, τους ρίχνουν μια κατηγορία για ναρκωτικά. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιες από αυτές να είναι αληθείς οι κατηγορίες, αλλά πάρα πολλές από αυτές δεν αποδεικνύονται ποτέ και σου λέει μέσα. Έτσι. Δεν λέω ότι όλοι είμαστε άγιοι, δεν λέω το ίδιο πράγμα. Λέω για αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση. Ξαφνικά βρίσκονται υπόδικοι για ναρκωτικά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παράλληλα, λέει, στο Ιράν τώρα, έχουν αυξηθεί, λέει, εκτελέσεις κρατουμένων που συνδέονται με αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Πριν από λίγες μέρες κρεμάσανε 2 άνδρες, οι οποίοι καταδικάστηκαν για το θάνατο 2 αστυνομικών στη διάρκεια των διαμαρτυριών. Θυμάστε, τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, που γινόντουσαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Και βγήκε τότε η Δύση, για να μην λέμε ονόματα, και είπε: εμείς θα σας βοηθήσουμε πάρα πολύ να απαλλαγείτε από τους τύραννους και θα σας βοηθήσουμε πάρα πολύ να επανέλθει ομαλότητα στη χώρα σας. Αυτή είναι η εξέλιξη. Λοιπόν, η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγγείλει ότι τα επαναστατικά δικαστήρια του Ιράν, τα οποία εξετάζουν μεταξύ άλλων υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και ναρκωτικών, στερούνται ανεξαρτησίας και επιβάλλουν βαριές ποινές, ακόμη και θανατικές καταδίκες, μετά από διαδικασίες που δεν πληρούν βασικές εγγυήσεις δίκαιης δίκης. Τους βάζουν απέναντι, γιατί καταδικάστηκες, γιατί σε πιάσανε με ναρκωτικά, μάλιστα. Πώς σε λένε, τάδε, εις θάνατον. Αυτό είναι. Έτσι γίνονται. Και αν τους είναι και μπροστά και δεν βγάζουν το φυρμάνι, δεν τα ξέρουμε. Ο διευθυντής λοιπόν της οργάνωσης Iran Human Rights, το όνομά του είναι Μαχμούτ Αμίρι Μογκαντάμ, είπε ότι πολλοί από όσους καταδικάζονται σε θάνατο για υποθέσεις ναρκωτικών προέρχονται από φτωχά και κοινωνικά περιθωριοποιημένα στρώματα και συχνά, λέει, πρόκειται για χαμηλόβαθμους μεταφορείς και όχι για μεγάλους διακινητές. Τα βαποράκια πιάνουν και σκοτώνουν. Αν είναι βαποράκια. Επίσης, υποστήριξε λοιπόν ο ίδιος ο διευθυντής του Iran Human Rights Watch ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι καταδίκες βασίζονται σε ομολογίες που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια και οι αντίστοιχες καταγγελίες διατυπώνονται και για πολιτικούς κρατούμενους και για διαδηλωτές που συνελήφθησαν μετά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου. Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση. Δεν έχουν δικηγόρο. Ούτε τη δυνατότητα να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τον εαυτό τους. Δεν έχουν γνώμη. Υπάρχουν επίσης καταγγελίες και κατασκευασμένες κατηγορίες σε βάρος ανθρώπων από εθνοτικές μειονότητες ή φτωχές οικογένειες. Δεν μπορούν να τους πιάσουν αλλιώς. Όχι ότι δεν θα μπορούσαν να τους μαζέψουν, θα μπορούσαν, τουλάχιστον τα προσχήματα, σου λέει. Παρόμοια κινητοποίηση λοιπόν είχε γίνει στην Κεζέλχε Σάρχη τον Οκτώβριο του 25, στην φυλακή που είναι κοντά στη Τεχεράνη, όταν περισσότεροι από 1.500 κρατούμενοι συμμετείχαν σε εξαήμερη απεργία πείνας. Τότε είχε ακολουθήσει σπάνια επίσκεψη αξιωματούχων στη φυλακή, χωρίς, λένε οι ακτιβιστές, να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση των συνθήκων. Έξω από τη φυλακή ήταν συγγενείς θανατοπινητών. Σε ένδειξη συμπαράστασης πήγανε να συμπαρασταθούν. Το αποτέλεσμα το φαντάζεστε ποιο είναι. Πήγαν οι αρχές, τους πάσανε στο ξύλο και τους διέλυσαν τη συγκέντρωση. Για να έχουμε μία εικόνα του τι συμβαίνει. Γιατί δηλώσεις. Μίλησε ο Τάδε, μίλησε ο Δίνα, ξαναμίλησε ο Τό, και είπε ο Ιρανός Τάδε, και είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, και είπε. Παιδιά, είπαμε, εντάξει. Καλές είναι οι δηλώσεις, γιατί κάθε δήλωση είναι χτύπημα, είναι η τιμή του πετρελαίου. Μόλις όταν είχαμε σχετική ησυχία, έπεφτε το πετρελαίο. Ξανά χτύπησαν οι Ιρανοί, ανέβηκε το πετρέλαιο. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Περιμένουμε τις ασιατικές αγορές να ανοίξουν σήμερα πάλι. Τι είπε, α ναι, το διατάφτα. Και να φύγουν οι τύρανοι και να δούμε τι θα γίνει με τα πυρηνικά τους. Και να δούμε το διατάφτα. Η κεντρική διοίκηση, λέει, των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα τον αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Ως χθες, τις 29 Ιουλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 20 εμπορικά πλοία. Ακινητοποίησαν 2, έχουν πραγματοποιήσει νιοψίες σε άλλα 2, στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού. Τι άλλο έχουμε, ναι, για να τα λέμε όλα. Μετά βγαίνουν οι άλλοι, λένε οι Ιρανοί, εμείς θέλουμε να επιβάλλουμε διόδια. Βγαίνουν οι Αμερικάνοι, λέει, χωρίς διόδια θα περνάνε τα πλοία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τις επόμενες ώρες, είπε. Δεν είπε ακριβώς. Υποθέτω όμως ότι θα γίνει αυτό. Πού να ξέρω κι εγώ. Πού να ξέρω, παιδιά. Δεν γνωρίζω. Τραμπ είναι αυτός. Μπορεί σε λίγο να βγει να πει κάτι άλλο. Γνωρίζετε. Στο μυαλό του είμαστε. Τι έχει. Μάλιστα. Σε κατάσταση μέσα σε όλα έχουμε και τα κλιματικά. Τα βλέπουμε. Τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή. Πάνω από το μισό, το ίμιση της έκτασης της Βρετανίας κηρύχθηκε σε κατάσταση ξηρασίας. Ο Ιούλιος είναι ο ξηρότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί. Κεντρική, Ανατολική και Νότια Αγγλία. Ευνίδια ξηρασία. Στην Αγγλία δεν βρέχει, παιδιά. Να, ναι. Δεν βρέχει. Κατάσταση, ναι. Τι άλλο έχουμε. Το νέο ρεκόρ. Α, θερμοκρασίες. Νέο ρεκόρ ανοίχεται σε 38 βαθμούς Κελσίου στις 26 Ιουνίου. Μετά δεν ανέβηκε ξανά. Τώρα ούτε βρέχει. Ωραία. Είναι παρατέταρτο. Έχω να ακούσω κάτι. Πάμε να ακούσω. Τραγούδι. Πάμε να ακούσω τραγούδι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 30ης του Ιουλίου, τελευταία 5η του Ιουλίου, Παρασκευή, και μετά, πώς το λέμε, ο Αύγουστος. Άκουγα μια κουβέντα, δεν υπήρχε, παιδιά, μέσα σε όλα, με τις φωτιές, με το, τους πυροσβέστες, τους νεκρούς, με το Ιράν, με τα πολιτικά, με τα οικονομικά. Άκουσα για μια κουβέντα που μου άρεσε πάρα πολύ. Καθόντουσαν και με νεολαία, καταπληκτική νεολαία, νεολαία γύρω στα 80, τέτοια νεολαία. Τέτοια, αλήθεια σας το λέω, νεολαία όμως. Δηλαδή πιο πολύ φασαρία έκαναν τα αγόρια μου αυτά και τα κορίτσια μου παρά όλοι οι υπόλοιποι. Πόσα, λέει, τριήμερα έχει το 27. Μόνο, λέει, η καθαρά Δευτέρα, κανένα άλλο τριήμερο. Και λέω, καθόμαστε να δούμε τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, πώς θα προχωρήσουμε, τι θα γίνει σήμερα, τι θα γίνει σε μια ώρα, όχι. Και ο άλλος σκέφτεται τι θα, πότε πέφτουν τα Χριστούγεννα το 27. Εγώ νόμιζα τα Χριστούγεννα τώρα. Και λέω Σάββατο. Όχι, λέει το 27. Καταπληκτική. Σας λέω, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Κυρίως πολιτικά, οικονομικά με τα συντάξεις και τέτοια, και όλα μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους αυτήν την ώρα στο Κίεβο. Πάνε στα καταφύγια εκεί οι άνθρωποι. Είχε βγει ο Ζελένης και είχε πει ότι θα εξαπολύσει εμβρίας κλίμακας επιχείρηση στρατιωτική με βομβαρδισμό στη Ρωσία. Αυτό συμβαίνει. Τώρα, τι να σου πω, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις αμερικανικές δυνάμεις, αν θα βομβαρδίσουν το Ιράν, γιατί είπε ο Τραμπ ότι ξέρετε θα τους χτυπήσουμε και τα λοιπά. Τι είπε, θα τους λιώσουμε, τι, το ξέρω εγώ. Και βέβαια το θέμα μας ποιο είναι, το βασικό και το επώδυνο, είναι οι φωτιές που μένονται σε Κρήτη και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι. Ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα και με τους ανέμους, Ρέθυμνο, Σιτία, Πλωμάρι. Και βεβαίως σήμερα, το ξαναλέω, γιατί δεν μπορώ με καμία δύναμη να το δεχτώ. Δεν θέλω. Είναι οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που χάσαν τη ζωή τους χθες στην Κρήτη, εγκλωβίστηκαν τη φωτιά, 25χρονος και ένας 58χρονος, και ένας αξιωματικός του πυροσβεστικής στο Γήθιο, ο οποίος λένε παθολογικά αίτια και λένε πληροφορίες ότι ήταν 27 ετών. Διότι αυτό είναι το δράμα, παιδιά. Τα υπόλοιπα θα φτιαχτούν. Θα μου πεις, αυτό θα φτιαχτεί. Θα φτιαχτεί. Θα φτιαχτεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις βάζεις το κεφάλι κάτω και λες αυτό είναι. Θα το φτιάξω. Το άλλο δεν. Δεν θα διορθωθεί και θα είναι καρφί στην καρδιά. Έτσι. Των ανθρώπων που ζουν αυτή τη τραγωδία, των οικογενειών. Λοιπόν, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε για να ακούσετε ένα δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε για να βλέπουμε και τα νεότερα από όλα τα μέτωπα και τα πύρινα και τα άλλα. Θα να σας ενημερώνουμε και όταν χρειάζεται και όσο μπορούμε με ψυχολογία περίεργη να σας ψυχαγωγούμε κιόλας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο μετά το δελτίο στις 12 λέμε να είμαστε εδώ. Αν είστε κι εσείς θα μας χαροποιήσετε ιδιαίτερα. Να έχουμε μία θετική και θα ήθελα όσο γίνεται νύχτα με καλές ειδήσεις. Έτσι. Με καλές ειδήσεις πια. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύο πυροσβέστες νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κριαβρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό και έναν 58χρονο πενταετούς θητείας, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Νεκρός από παθολογικά αιτία, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής Γηθίου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η πυρκαγιά στη Νέα Κριαβρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυναμείς με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο με τη συνδρομή του Δήμου Φεστού. Ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρεια και δήμη λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Μήνυμα το 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς μακρύ γυαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις θα δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει δασική και καλλιεργημένη με ελιές έκταση. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. 8 συλλήψεις για φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο ανακύκλωσης που τυλίχθηκε στις Φλόγες χθες το βράδυ στο Μαρκόπουλο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγλα και την Ατάλια. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους αυτή την ώρα στο Κίεβο. Προαναγγελία Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, ενώ δήλωσε ενημερωμένος και για την επίθεση με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο στην Αίγυπτο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιζώνω ένταξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργούς πολίτης.
3: Θέλω να βοηθήσω.
2: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιζώνω ένταξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης.
4: Εδασά.
5: Εθελοντές δασοπυροπροστασία.

0: είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 30 του μηνός. Κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Εδέησε να κάνει βράδυ. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, καλημέρα. Η Μέρη από το Γέρακα μου λέει δύο κυρίες της επαρχίας κάθονται στο μπαλκόνι και συζητάνε. Μαρή, ποιο είναι κοντά στο φεγγάρι ή του Παρίς? Χαζή είσαι, Μαρή. Βλέπεις του Παρίς από το μπαλκόνι? Οκ, Μέρη. Υπάρχει και αυτή η διάλεκτος. Η ντοπιολαλιά, για να το εξηγήσουμε καλύτερα, είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα εφικτό. Όταν ήρθα στην Αθήνα το 1994 για μόνιμη εγκατάσταση, ο τότε διευθυντής προγράμματος του Αντένα γύρισε και μου είπε: ήρθε ο Βλάχος από τη Λαμία να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αντένα. Οκ, εγώ όντως η ντοπιολαλιά μας κόβαμε τις... τότε δεν ξέρω τι κάνουν τώρα, κόβαμε τις καταλήξεις. Τι κάνεις? Οπότε κάποιοι ζορίζονταν. Βέβαια, πολλές φορές δεν είναι έβυχο και δεν τους αρέσει να τα ακούνε. Εντάξει, όπως μάθει ο καθένας. Άμα ακούς όλους να μιλάνε έτσι. Τέλος πάντων, εμένα το θέμα είναι ότι με πείσμωσε. Στη σχολή λοιπόν του Αντένα έκανα 2 χρόνια ορθοφωνία με τον αείμνηστο πλέον Τσόγκα και αυτό μου έκανε καλό. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο, σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους. Λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, το Βασίλη, το Γιάννη, το Γιώργο. Ο Μιχάλης λέει από την εξωτική Παιανία. Έχουμε κι άλλο. Λοιπόν, βεβαίως, την καλημέρα μου στο Σταύρο και στο Δημήτρη που μας ακούν στη Λαμία. Να και που το ανέφερα κιόλα, μια και τα ανέφερα. Για πάμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος? Συνηθίζω να απαντάω αγγλιστή.

Βλέπω κάποιος έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Δομοκό. Αυτά που μου γράφεις είναι δομοκίτικα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κυνηγημένος, καλημέρα.

0: Λοιπόν, Κώστας Μοναχός, αγαπητή μάχη, είναι αυτό. Το ήρθα να σου πω μια καλησπέρα. Το ζήτησε ο Νικολόπουλος. Πάμε στο Βασίλη, κάτι για μας. Έλα, μπιλαρέ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που μας ακούει στο Δήμο Μεσίνης. Κάνω φεγγαροθεραπεία, λέει, στην αυλή μου και σας ακούω και περνάω καλά. Χαίρομαι. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά, μας ακούει στην Ηλίκη.

Μαύρης Μέγιστη, Ευαγγελία Κοσμίδου. Κατά κόσμον κυρία Λίτσα Διαμάντη, γεια σου ρε Λιτσάρα. Και φίλος μου Θανάση ο Κομινός, αναγκάζομαι.

0: συμπρέπει κι αγάπη. Εσύ δακρύζεις.
1: Και κλείνουμε την ώρα με το Βασίλαρο μαζί με τους Pix Lux.
0: Σου είπε πως
1: ας την αλέη
0: θέλει να πει.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρυσβάση και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Βασίλης Νικολόπουλος στα πλήχτρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολονύχτια μάχη με τις πυρκαγιές και τους ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά τη κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρίση, στη Νέα Κρή Αυρής Ερεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή